Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

Θα ταξιδέψουμε ξανά σε εκείνα με μια ανάγκη σαν μεγάλη πείνα.

Μέχρι να αρχίσεις, μέχρι να τελειώσεις. Το πρόσωπό τους αποστρέψαν άφωνοι. Οι φίλοι και γελούν στις συγκεντρώσεις. Μεγάφωνοι, μικρόφωνοι, παράφωνοι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις. Στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

Χθες βράδυ που άκουσα κλειδί στην πόρτα, ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στο νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στις νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι δω μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Παντοπολίδων η αυθονία.
1: Κατάστημα θροφίμων.
2: Κυριάννη εσύ.
1: Στον τηλέφωνο από διευθυντής.
2: Εδώ ο Πολίδωρος. Ο Πολίδωρος που είναι στα μάτια γρήγορος.
1: Τι κάνετε.
2: Ακού Κυριάννη, θέλω να στείλεις στο σπίτι μερικά πράγματα.
3: Δηλαδή σαν τι πράγματα. Να πάρει τον πατέρα να τα πεις.
2: Γεια σου Κυριάννη.
3: Μίλα με τον γιο σου.
2: Εσύ είσαι Πολίδωρε.
1: Ήρθα να πάρω λίγη ρετσίνα.
2: Να μην πάρεις λίγη ρετσίνα πατέρα. Να πάρεις πολύ ρετσίνα.
1: Θα πάρω μουρταδένα, κασέρι, σαρδέλες του κουτιού, αυγά, ελιές. Δεν μου λες Πολίδωρε, να πάρω και ένα αυγοτάραχο. Δεν έχω φάει ποτέ στη ζωή μου. Να πάρω.
2: Πάρε και γαλαίο πατέρα, πάρε και σκυλόψαρο, πάρε και ό,τι άλλο σου κουστάρει. Γιατί απόψε θα καεί το πελεκούδι.
4: Να παίζει το τρανζίστορ.
5: Αχ, το τρανζίστορ φταίει κύριε Θόδωρε. Αυτό το ραδιοφωνάκι το ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
6: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
5: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποιο θέλει στη μαντά μου και μου δίνει μια μεταπίσα της που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
1: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσίς.
5: Κρύε.
7: Ο κυρ Στέφανος στα παραπολιτικά ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
9: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

αλλά ήτανε γραφτό να ερωτευτεί και έχει στόμα κανοπήγα δοζευτεί. Δε, κυρμέδιο, δε, αχ, κυρμέδιο, κουτ.

Καλό απόγευμα, καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου. Σήμερα θα θυμηθούμε παλιά και αγαπημένα μας τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και από το θέατρο, αλλά μόνο με φωνές αγαπημένων Ελλήνων ηθοποιών. Το ξεκίνημα έγινε με τραγούδι του Τάκη Μωράκη από τα τέλη της δεκαετίας του 50, όταν η Γεωργία Βασιλιάδου σε μια στιγμή κεφιού στην ταινία «Ο θησαυρός του Μακαρίτη» ανέβηκε στη σκηνή και τραγούδισε τον Κυργάιδαρο ή αλλιώς τον Κυρμέντιο, και μάλιστα με εξαιρετική τεχνική, καθότι η Γεωργία Βασιλιάδου γνώριζε καλά να τραγουδά από όταν ξεκίνησε την καριέρα της στο μουσικό θέατρο. Όπως άλλωστε και οι περισσότεροι ηθοποιοί που μέσα στις σπουδές τους το τραγούδι ήταν υποχρεωτικό. Ελάτε να πάμε μαζί για το επόμενο δίωρο και να θυμηθούμε τους ηθοποιούς που λατρέψαμε σε μια κινηματογραφική ή θεατρική τους ερμηνεία. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και η σκυτάλη δίνεται στη Σπεράντζα Βρανά.

Η Σπεράντζα Βρανά, παρά την μπάσα της φωνή, ερμήνευε εξαιρετικά τα τραγούδια τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Κάποτε ένας μαέστρος χιουμορίζοντας την είχε αποκαλέσει Σπεράντζα Βραχνά, για να τονίσει την μπάσα βραχνάδα της. Τραγούδια του Γιώργου Μουζάκη και του Γιώργου Μιτσάκη από τις ταινίες «Η Ωραία των Αθηνών» και «Γλέντι, Λεφτά και Αγάπη» στα μέσα της δεκαετίας του 50. Και έρχεται και ο Δημήτρης Χόρν από την Αθήνα τη Νύχτα με τα Καθημερινά του Καθημερινού, αλλά και από το Αλίμονο στους Νέους μαζί με τη Μάρο Κοντού σε τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Μάνου Χατζηδάκη, του Κώστα Πρετεντέρη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Αυτό το ιδιαίτερα ατμοσφαιρικό τραγούδι του Γιώργου Κατσαρού και του Πυθαγόρα τραγουδήθηκε από τη Μάρο Κοντού μέσα σε ένα καμπαρέ της Τρούμπας στην ταινία «Το Κάθαρμα» που έπαιζε μαζί με τον Γιώργο Φούντα. Εκεί στις αρχές του 60 συναντήθηκαν και η Τζένι Καρέζη με τον Τίνο Ηλιόπουλο για το «Χρυσόψαρο» από την ταινία «Το Κοροϊδάκι της Δεσποινίδος» του Γιάννη Νταλ Δαλιανίδη σε μουσική Μάνου Χατζηδάκη.

Την Τζέννη Καρέζη θα τη συναντήσουμε και πιο κάτω. Προς το παρόν κρατάμε τον Ντίνο Ηλιόπουλο, τότε που τραγουδούσε μαζί με τη Ρένα Βλαχοπούλου το «Σαν ξημερώνει Κυριακή» του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Μερικοί το προτιμούν κρύο», εκεί γύρω στο 1962.

Ας πάμε λίγο πιο πίσω, στο 1955, τότε που ο Αλέκος Ακελάριος γύριζε την ταινία «Λατέρνα φτώχεια και φιλότιμο». Μέσα εκεί, μεταξύ άλλων, ήταν και το «Είμαι άντρας και το κέφι μου θα κάνω». Άντε να το γράψεις αυτό τον 21ο αιώνα, αν τολμάς. Και το τραγουδούσαν λοιπόν ο Μίμης Φωτόπουλος, ο Βασίλης Αυλονίτης, αλλά και ο Τόλης Χάρμας.

0: το Γιουλέκα.
1: Εμένα μη μου παριστάνεις,
0: γιατί όσο αν σε εκτιμώ κι αν σ' αγαπώ, σα γλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω, σα γλεντώ, δε θέλω έλεγχο να κάνεις. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι

Υπό, μπράβο Μανώλη, σκληρή άντρα. Υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως. Σ' ό,τι πιω, σ' ό,τι χορέψω, σ' ό,τι πω. Υποτάξου και εξηγήσου αναλόγως.

Δύο χρόνια αργότερα έρχεται το sequel της ταινίας «Λατέρνα, φτώχεια και φιλότιμο», δηλαδή το «Λατέρνα, φτώχεια και γαρίφαλο». Ο Βασίλης Αυλονίτης έγραψε ιστορία με τα παλιομισοφόρια του Μάνου Χατζηδάκη και του Αλέκου Σακελάριου.

0: σα τα βουριά, την τραβάρια σα τα βουριά.
1: Από το 1957 που βρισκόμαστε, πάμε στο 1960. Ίσως η πιο αγαπημένη ελληνική κωμωδία του κινηματογράφου μας, «Τα κίτρινα γάντια», με Νίκο Σταυρίδη, Μίμη Φωτόπουλο, Μάρο Κοντού και Μάρθα Βούρτσι. Ο Μίμης Φωτόπουλος, ως Λέανδρος, μαζί με τη Μάρθα Βούρτσι, κάνουν στάση στο δρόμο για ένα κρασάκι και έρχονται στο κέφι.

πασαπόρτι του Τάκη Μωράκη και του Αλέκου Σακελάριου από τα κίτρινα γάντια. Φωτόπουλος και Βούρτσι δίνουν τα ρέστα τους ερμηνευτικά, όπως και η Αλίκη Βουγιουκλάκη ως Λίζα Παπασταύρου στο «Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο» του 1959.

Μάνος Χατζηδάκης και Αλέκος Ακελάριος με το μυστικό που τραγουδούσε η Αλίκη εντός του εκδρομικού σχολικού λεωφορείου. Τώρα, δίπλα στην Αλίκη, ποιον άλλον να κολλήσουμε? Φυσικά το Δημήτρη Παπαμιχαήλ από την κόρη μου τη σοσιαλίστρια που τραγουδούσε Γιώργο Ζαμπέτα και Αλέκο Σακελάριο. Και στη σκηνή δίπλα του, με την κιθαρούλα του, ήταν και ο Ντίνος Καρύδης.

Τι μας απομένει τώρα? Να ακούσουμε την Αλίκη και τον Δημήτρη μαζί, διότι πολύ απλά η αγάπη θέλει δύο. Νίκος Μαμαγκάκης και Ντίνος Δημόπουλος από την Αρχόντισσα και τον Αλίτη, από την ταινία που ήταν ουσιαστικά η επιστροφή της Αλίκης και του Δημήτρη στη Φίνος Φιλμ.

Παραμένετε εδώ στα παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου που σήμερα θυμάται τους πιο αγαπημένους ηθοποιούς του κινηματογράφου και του θεάτρου μας, όχι να παίζουν αλλά να τραγουδούν. Η Μέρη Χρονοπούλου ήταν σε ένα τραγούδι του Κώστα Καπνίση και του Νέστορα Μάτσα από τα παλιόπαιδα του 1963. Και επειδή γνωρίζουμε καλά ότι θέλετε τη Μέρη Χρονοπούλου στα musical του Γιάννη Δαλιανίδη, ας θυμηθούμε και την Καμαρούλα από τις Γοργόνες και τους Μάγκες, τραγούδι του Μίμη Πλέσσα και του Λευτέρη Παπαδόπουλου.

Σιγά σιγά θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τη γλυκιά ζωή του Μίμη Πλέσα και του Γιάννη Δαλιανίδη από την ταινία «Κάτι να καίει». Ίσως και με μια διαπίστωση ότι φεύγουν τα χρόνια και όλα αλλάζουν όλα από το ραντεβού στον αέρα. Το δικό μας ραντεβού είναι και αυτό στον αέρα, αλλά το ραδιοφωνικό. Τα λέμε ξανά σε λίγο.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι οι γυναίκες που μας ρωτούν. Είναι τα παιδιά που μας κοιτούν. Έτσι που εσείς, καθώς κι εγώ, αφήνουμε την ώρα να πηγαίνει μόνη της. Η παράσταση δεν είναι φώτα, δεν είναι σκηνικό. Είναι οι άνθρωποι, εσείς κι εγώ. Είναι η αδιακρισία σας στη μοναξιά μας. Είναι η αναπνοή σας στη σιωπή μας. Τέλος, είναι η αγάπη σας για μας.
2: Απόψε αυτοσχεδιάζουμε λοιπόν. Αυτή ήταν η υπέροχη φωνή του Δημήτρη Μιράτ από το κλασικό θεατρικό έργο του Πιραντέλο, το «Απόψε αυτοσχεδιάζουμε», η μουσική του Μάνου Χατζηδάκη, και κάπου εκεί κοντά και η Πέτρα με τη Βούλα Ζουμπουλάκη. Δεύτερη ώρα για το άλμπουμ του Σαββάτου που αυτό το απόγευμα ευωδιάζει από θέατρο και κινηματογράφο. Ο Χρήστος Μυρίδης ρυθμίζει τον ήχο μας και ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει.

Να μείνουμε για λίγο ακόμα στη Βούλα Ζουμπουλάκη όταν έπαιζε στη Στέλλα του Μιχάλη Κακογιάννη και τραγουδούσε το 7 τραγούδια θα σου πω που έγραψαν ο Μιχάλης Κακογιάννης μαζί με τον Μάνο Χατζηδάκη.

Από τη Στέλλα θα ήταν σχεδόν αμαρτία να μην ακούσουμε και τη Μελίνα Μερκούρη. Το «Αγάπη που γίνες δίκοπο μαχαίρι» είναι το σήμα κατά τεθέν της ταινίας «Εκεί στου παραδείσου τα μπουζούκια μεταξύ Καμαρινιών και Πάλκου».

Και αφού ακούσαμε τη Μελίνα, μας έρχεται στο μυαλό και το ποτέ την Κυριακή. Όχι όμως το κινηματογραφικό, αλλά το θεατρικό. Το Ilia Darling στο Broadway το 1967 με τον Νίκο Κούρκουλο να τραγουδά το After Love.

Σχεδόν αγνώριστος ο Νίκος Κούρκουλος από εκείνη την παράσταση, από το Ilia Darling, κρατάμε τον Νίκο Κούρκουλο και συναντάμε ξανά τη Τζένι Καρέζη. Οι δυο τους ερμήνευσαν ανεπανάληπτα Μίκη Θεοδωράκη και Ιάκωβο Καμπανέλη.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Ήταν ο Γιάννης Φέρτης, αυτή η φωνάρα από το θεατρικό έργο «Οι πεταλούδες είναι ελεύθερες» σε μουσική Γιάννη Σπανού και στίχους Κώστα Κοτούλα. Έρχεται και ο Κώστας Καράς σε ένα ακόμα τραγούδι σε μουσική Γιάννη Σπανού. Η στίχη αυτή τη φορά είναι του Γιώργου Παπαστεφάνου.

0: Πως θα μπορούσαμε να αφήσουμε εκτός το Γιώργο Μαρίνο που τραγουδούσε μοναδικά κάθε τραγούδι του. Το «Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα» το είχαν γράψει ο Νίκος Δανίκας και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εσείς παραμένετε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και στο άλμπουμ του Σαββάτου.
1: Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο θυρωρός μας δίπλα στην πόρτα χαμόγελα στην πελατεία. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία, ο Γιάννης, ο Πέτρος, η Γιώτα, γαρδένιες, τραγούδια και αστεία, κουβέντες στην τύχη για κάποιο Μαρίνο που κάνει τον γκλό.

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. 5-6 γκαρσόνια στη ρότα που βγάζει γραμμή στα καυτεία. Ταξί μοιρασμένο στα 5-6, τσιγάρο φαρμάκι και ούτε μια λέξη, μονάχα

Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα. Κι εγώ πολύς ο σπουδαίος θα φύγω απ' την πίσω την πόρτα. Σκυφτός σιωπηλός τελευταίος, προσμένοντας να'ρθει η νύχτα και πάλι. Να ανάψουν τα φώτα, να αρχίσει η ζάλη. Να νιώσω στο πάλκο πως είμαι ένα κάτι. Κι ας πάω να πλαγιάσω σε ένα δυο κρεβάτι. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα, η νύχτα θα βρει την πλατεία. Μα σαν θα διαβείτε την πόρτα, μην πείτε πως το έλεγα αστεία. Δεν ξέρετε τι είναι σκιά και σκοτάδι. Μετά από τον ήλιο, μετά από το χάδι. Δεν ξέρετε αλήθεια πόσο είναι φτωχοί αυτοί που τα φώτα τους δίνουν ψυχή. Σε λίγο θα σβήσουν τα φώτα.

Κι αν κάποιο δάκρυ κύλησε, είναι καιρός να το στεγνώσουμε. Θα γυρίσουμε στο «Κάτι να καίει» του Γιάννη Δαλιανίδη από το 1963 για να στεγνώσουμε κάθε δάκρυ με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Με ένα «φστ Boeing», όπως θα έλεγε και ο Κώστας Βουτσάς.

Οι ηθοποιοί που λατρέψαμε στο άλμπουμ του Σαββάτου μένουμε στο κλίμα των musical, καθότι μένουμε πάντα παιδιά. Ντούζος, Βουτσάς, Λιάσκου, Καραγιάννη, Βογιατζής και Προκοπίου είχαν κι αυτοί κάποτε ραντεβού στον αέρα.

Μια σπουδαία ηθοποιός αλλά και σπουδαία φωνή ήταν και η Σούλη Σαμπάχ. Ασφαλώς τη θυμόμαστε και από το Γαρίφαλο Σταυτή. Αλλά εδώ θέλω να πάμε σε κάτι διαφορετικό. Η Σούλη Σαμπάχ σε ένα τραγούδι του Λικούργου Μαρκέα και του Θάνου Σοφού που το είχε πρωτοτραγουδήσει ο Τόνης Μαρούδα.

Και ο Ανδρέας Μπάρκουλης είχε υπέροχη φωνή και ας μην το γνωρίζετε οι περισσότεροι. Θυμάμαι την ταινία του Γιάννη Ντάλ Δαλιανίδη που λεγόταν Χριστίνα και ήταν γυρισμένη στην αγαπημένη του Θεσσαλονίκη με πρωταγωνιστές την Τζένι Καρέζη, τον Τίνο Ηλιόπουλο και τον Ανδρέα Μπάρκουλη που ερμηνεύει το βασικό τραγούδι της ταινίας.

Ο Ανδρέας Μπάρκουλης από τη Χριστίνα του Γιάννη Δαλιανίδη σε μουσική Μίμη Πλέσα. Εσείς συνεχίζετε να ξεφυλίζετε το άλμπουμ του Σαββάτου μαζί μας. Και τώρα ας το διασκεδάσουμε λιγάκι παραπάνω και ας γίνει της κακομοίρας.

τίτλοι από τον Μπακαλόγατο με τον Κώστα Χατζηχρήστο να τραγουδά «Μικρό το μεροκάματο» ή αλλιώς «Τάλιρα». Τάλιρα, τάλιρα. Τάλιρα μόνο 11, κάπως έτσι το λέει. Τραγούδι του Γιώργου Μουζάκη από την ταινία της Κακομοίρας. Ταινία που δεν νομίζω να υπάρχει άνθρωπος στην Ελλάδα που να μην την έχει δει από 10 φορές και πάνω. Αφήνουμε το ποδήλατο του Χατζηχρήστου και μπαίνουμε στο πλοίο. Βύρα της Άγκυρες λοιπόν με τη Μαρούλα Γιούλη και το τρίο κιτάρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Με τη Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Η Άννα Φόνσου ήταν αυτή που μας τραγούδησε το φουντουκάκι του Τάκη Μωράκη και του Γιώργου Αναγνωστόπουλου από την ταινία Το Αγοροκόριτσο του 1959. Μαζί της ήταν και το τρίο Μπελκάντο. Και τώρα, τι μας έχει απομείνει για να πλησιάσουμε στο φινάλε μας? Δύο μεγαθύρια, ο Γιώργος Κωνσταντίνου και ο Σωτήρης Μουστάκας από το «Καλώς ήρθε το δολάριο».

Όλοι αυτοί οι ανυπέρβλητοι ηθοποιοί έδωσαν κυριολεκτικά τα πάντα, τόσο στο θέατρο όσο και στον κινηματογράφο. Έδωσαν και αρκετά στο ελληνικό τραγούδι. Σήμερα πήραμε μια μικρή γεύση από τους ηθοποιούς που έβαλαν τη φωνή τους στις μελωδίες του θεάτρου και του κινηματογράφου, ανάμεσα στα φώτα της σκηνής και των στούντιο, ανάμεσα σε χαρές και λύπες. Κάτι τέτοιες στιγμές θυμάται και ο Λάμπρος Κωνσταντάρας. Φινάλε για σήμερα. Θερμές ευχαριστίες για τη διακριτική παρουσία σας. Θερμές ευχαριστίες στο Χρήστο Μυρίδη που ρύθμισε τον ήχο μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε, και όλοι εμείς αύριο πάλι.

0: 40 χρόνια.
1: Μια ολόκληρη ζωή.
0: Αναρωτιέμαι πώς πέρασαν τόσα χρόνια. Μέσα στα φώτα, τόσες λύπες και χαρές. Υδρότας, χάος, προσμονή και αγωνία. Μέσα σε θόρυβο και γέλια και αστεία. Μέσα σε δάκρυα, χειροκρότημα και γκρίνια. Μέσα στα στενά και κρύα καμαρίκια. Αναρωτιέμαι τόσα χρόνια πώς περάσαν. Κι όσο το σκέπτομαι, παρό πως ήταν χτες. Όμως το ξέρω πως αυτά με προβιβάσαν και μου χαρίσαν τις πιο όμορφες στιγμές.

때 보니 она ρωτήθηκα όλα αυτά τα χρόνια τι λέει άραγε για μένα το κοινό. Και όχι δημόσια, στους φίλους, στους γνωστούς του, αλλά τι πιστεύει. Τι έχει τα αλήθεια στο μυαλό. Τι έχει στο μυαλό ο κόσμος όλα αυτά τα 40 χρόνια, των τα 15.000 μέρες, των τα 15.000 πρεμιέρες, κάθε παράσταση και πρεμιέρα, κάθε παράσταση και μια πέτρα. 15.000 μέρες με βαθμολογούν, 15.000 βαθμοί. Και εγώ παίζω κάθε βράδυ, κάθε εβδομάδα, κάθε μήνα, 40 χρόνια. Και τι χρόνια. Πόλεμοι, θάνατοι, όσο αίμα, πόση θλίψη. Αλλά εγώ απάνω στη σκηνή, στρατιώτης. Λοχίες, μετά υπολοχαγός. Ταγματάρχης, συνταγματάρχης, στρατηγός. Δεν πάει άλλο. Και ο κόσμος, το κοινό, κάθε βράδυ ένα γέλιο. Κάθε βράδυ ένα μπράβο, ένα φιλί, ένας βαθμός. Προβιβασμένος από το κοινό πάλι. Ακόμα εδώ, πάντα εδώ, για τον κόσμο και την αγάπη του, όπως πάντα. Και ξέρετε κάτι, εγώ δεν ανησυχώ για τη μέρα της τελευταίας πρεμιέρας, γιατί είμαι σίγουρος για την αγάπη σας. Ναι, μετά από 40 χρόνια είναι τόσο όμορφο να λες

40 χρόνια. Μπα, σας γελάσανε. Εγώ ήδη έβαλα πλώρη για τα 50. Και δεν το έχω σκοπό να σταματήσω. Ναι, με την αλήθεια, δεν το έχω σκοπό. Άκου 40 χρόνια. Μόνο 40. Μόνο 40.

0: Perfect, changing to control.
1: Κυρίες και κύριοι, τα παρακολουθικά και ο πιλότος μας τηλέμαχος Αντωνινέος σας καλωσορίζουν στην πρωινή πτήση. Παρακαλούμε, προσδεθείτε, καθίστε αναπαυτικά και απολαύστε την πτήση μας.

0: Έλα παιδιά, εδώ είμαστε. Καλό μήνα, καλώς ήρθατε. 2 λεπτά μετά τις 7. Παραπολιτικά 90,1. Έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πρωινό του πρώτου καλοκαιρινού μήνα του 2026. Ούτε ένα συννεφάκι δεν βλέπω. Τιμάει. Τιμάει ρε παιδί μου, μπαίνει με φόρα ο Ιούνιος. Όπως είναι ο Αλέξης, ας πούμε, μπαίνει με φόρα. Δεν έχει μπει με φόρα. Με φόρα. Και ο Δούκας του είπε, α, παλιά ήταν αυτό. Και ο Δούκας λέει, εντάξει, λέει, μετά λέει, το Πασόκ θα μπορούσε να και τα λοιπά. Αλλά Μπρατσέτα, την πριονίζει την καρέκλα. Την πριονίζει του Νικόλα. Έχω την εντύπωση. Όπως και να έχει το πράγμα, αδέρφια, εμείς εδώ είμαστε. Και εδώ θα είμαστε για ένα 2 ώρο τουλάχιστον. Για να σας καλημερίσουμε. Να ευχηθούμε καλό μήνα. Να σας πούμε χρόνια πολλά. Επίσης να ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους έτσι βλέπουν την πεθερά τους με άλλα μάτια. Είναι Εθνική ημέρα φάλαινα στην Αυστραλία. Στο θεολόγο λέει, ήταν μια φάλαινα φυσιτήρα. Φύσαγε. Δεν ξέρω ότι πήγε η πεθερά μου στο θεολόγο. Νομίζω ότι είναι στην Αιγαία. Και σου πω, εντάξει, δεν ακούει γι' αυτό. Αν άκουγε θα τα έλεγα αυτά τα πράγματα. Μα τι λες τώρα. Πάντως παιδιά, δεν ξεκίνησε καλά ο μήνας. Δηλαδή έρχομαι με τη μηχανή τώρα, έτσι. Κατεβαίνω με τη μηχανή. Αφού το κράνος μου κανονικά, τον εξοπλισμό μου, όλα τα πάντα, έτσι, Θανάση. Εκτός αν είναι σημάδι που λένε έτσι και σε... Λοιπόν, και όπως είμαι στην Εθνική Οδό και κατεβαίνω στον Κηφισό, προς τον Κηφισό, μια κουτσουλιά σε μέγεθος, δεν ξέρω τώρα τι με κουτσούλησε, γήπας.
1: Τσιου, τσιου, τσιου.
0: Πραγματικά ρε Θανάση, δηλαδή, τέλος πάντων, το αντιπαρέρχομαι αυτό. Συνεχίζω. Λέω, καλώς, εντάξει, ξέρει, άμα πουλή, ξέρω εγώ, μπορεί να σε πάει και τύχη να έρθουν λεφτά. Δεν το βλέπω, αλλά λέμε τώρα. Και παίρνω τον καφέ μου. Έτσι, σταματάω να πάρω τον καφέ μου και τα λοιπά. Δεν βγάζω το κράνος, γιατί τώρα βγάλε, είναι ολόκληρη ιστορία. Βάζει τα διάφορα εκεί, δεν γίνεται. Παίρνω τον καφέ λοιπόν και ξεκινάω. Και δεν έχω κλειστή ζελατίνα. Ξεκινάω, πηγαίνω μια Δευτέρα, Τρίτη. Στην Τρίτη πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα και την ώρα που πάω να κατεβάσω τη ζελατίνα από το κράνος έρχεται ένα έντομο. Ξέρω τι ήταν αυτό τώρα, τι μπάμπουρα ήταν αυτό, ας πούμε. Σε μέγεθος σπουργιτιού, ας πούμε. Και ευτυχώς που είχα κλείσει το βλέφαρο στο μάτι και έσκασε με τέτοια φορά. Νομίζω ότι έφαγα μπουνιά, παιδιά. Δηλαδή συγκλονίστηκα. Γι' αυτό λένε πάντα κλειστά τη ζελατίνα. Δεν πρόλαβα να την κατεβάσω. Γι' αυτό σας λέω. Δεν ξέρω τώρα, μάλλον κάποιος με καταργείται από την Αιγαία. Όπως και να έχει, εγώ σας καλημερίζω και κακία δεν κρατάμε και αγαπάμε όλο τον κόσμο και την πεθερά μας. Εμείς μπήκαμε στον Ιούνιο που έχει διάρκεια 30 μέρες. Ποιο είναι το καλό από όλο αυτό? Θα μπουν πιο γρήγορα τα λεφτά της πληρωμής. Αυτό που το πας. Βέβαια υπάρχει το κακό. Θα πρέπει να πληρωθούν και οι υποχρεώσεις πιο γρήγορα. Αυτό είπα αυτό πράγμα, ρε παιδί. Δηλαδή δεν θα μπορούσε να γίνεται κάπως διαφορετικά? Δηλαδή να βγει ένα φιρμάνι και να πληρώμαστε όπως οι μόνιμοι δημόσιοι υπάλληλοι. Δηλαδή, να πει, ας πούμε, αυτό το μήνα στον ιδιωτικό τομέα θα προπληρωθείτε. Έτσι θα κάνουμε. Θα έχουμε ένα μήνα παραπάνω. Πρόσεξε πώς θα γίνει. Θα έρθει πιο νωρίς. Πιο νωρίς, ρε παιδί μου. Και έτσι θα είναι σαν να έχεις πάρει ένα δώρο ολόκληρο. 15ο μισθό. Τον άλλο μήνα, όχι, κανονικά θα μπει το. Απλά σου λέω να προπληρώνεσαι πλέον το μήνα. Καταλαβαίνεις, όπως γίνεται στο δημόσιο, στους μόνιμους υπαλλήλους, όχι στους βασιλικούς. Αυτοί είναι παιδιά ενός κατώτατου Θεού. Κατώτατου. Λοιπόν, έκτος μήνας του Γρηγοριανού ημερολογίου. Αυτό είναι το νέο ημερολόγιο, αγαπητέ Θανάση. Τζούνιους λεγόταν. Τζούνιους. Γιούνο λέγανε την Ήρα. Ναι, ναι, η Λατίνη. Σύζυγος του Ιούπιτερ. Ιούπιτερ. Του Διός. Του Ζεύς. Ζιός. Ζεύς του Ζιός, ναι. Προστάτηδα του οίκου και του γάμου. Εδώ είναι αφιερωμένος ο μήνας. Γι' αυτό γίνονται και οι περισσότεροι γάμοι, έχω την εντύπωση, τον Ιούνιο. Γίνονται πολλοί γάμοι. Περισσότεροι γίνονται τον Ιούνιο. Ναι, γιατί ξέρεις, έχει τελειώσει και οι 40 μέρες, ας πούμε, του Πάσχα και τα λοιπά. Οπότε, ναι. Πρέπει να σας πω επίσης ότι στο αρχείο Αττικό ημερολόγιο αντιστοιχούσε ο Ιούνιος με τον δεύτερο δεκαπενθήμερο του μήνα Θαργυλιώνα και το πρώτο δεκαπενθήμερο του μήνα Σκυροφοριώνα. Γιορτάζονταν τα Βενδίδια προς τιμήν της θρατικικής θεότητας Βενδίδος, η Άρτεμις ήταν, τα Καλυντήρια και τα Πλυντήρια. Ναι, στα πλυντήρια τι κάνανε. Όχι, δεν πλένανε τις άμαξες και τα άρματα. Πλένανε το, καθαρίζαν το ναό της Θεάς Αθηνάς. Και στα σκυροφόρια ήταν μια γυναικεία γιορτή προς τιμή της Αθηνάς, της Δήμητρας και της Περσεφόνης. Ενώ πιο μετά κάνανε τα διπόλια, πάλι σε αυτό το μήνα μέσα, αφιερωμένα στο Δία με θυσία βοδιού. Βέβαια, θυσιάζανε βόδια. Και τα αριτοφορία, αριτοφόρια προς τιμή της Θεάς Αθηνάς. Τώρα τον λένε θεριστή τον Ιούνιο, αλήθ τσατσί, δεν το ξέρω γιατί. Ρινιαστή, ορνιαστή, απαρνιαστή. Επειδή λέει αυτές οι ονομασίες προέρχονται από τεχνητή γονιμοποίηση των ύμενων σίκων με καρπούς αγριοσικιάς. Γιατί θα το κάνεις αυτό? Δεν ξέρω. Έχει άλλη γεύση το σίκο? Τι να πω. Και τζιτζικάρι το λένε, γιατί αρχίζουν και κάνουν μπράφτα τζιτζίκια. Δεν έχω ακούσει ακόμα τίποτα. Δεν έχουμε και ζέστη, ρε παιδί μου. Εντάξει, καλαρά είναι η θερμοκρασία. Με την ευκαιρία να σας πω ότι θα πάει γύρω στους 32, κάπου εκεί. 30 θα έχουμε εδώ, 31 βαθμούς εδώ στην Αττική, 32-33 κατά τόπους, παιδιά. Οπότε είναι ιδανικά για να κάνετε και την πρώτη βουτιά στη θάλασσα όσοι δεν εργάζεστε. Γιατί εδώ που τα λέμε, πέραν του δημοσίου, των δημοσιογράφων, των σχολείων, ποιοι άλλοι δεν δουλεύουν? Τα σούπερ μάρκετ σήμερα είναι ανοιχτά. Τα μαγαζιά είναι ανοιχτά. Τα εμπορικά είναι ανοιχτά. Σημαίνει ότι είναι μισοαργία. Για αρκετούς δεν είναι αργία. Βέβαια υπάρχουν αυτοί που δεν έχουν πάρει την άδεια από τη σημαία και τα λοιπά. Αυτά είναι πράγματα τα οποία τα γνωρίζουμε. Είναι μέσα στην κουλτούρα μας, τέλος πάντων. Πρέπει να σας πω ότι θρησκευτικά, θρησκεολογικά ημέρα είναι του Αγίου Πνεύματος. Ουσιαστικά τιμάται το Άγιο Πνεύμα, δηλαδή το τρίτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδας. Πρέπει να σας πω, πρόσεξε τώρα, θα σε εντυπωσιάσω. Θα θυμηθώ τα θρησκευτικά του σχολείου. Πώς συνδέεται η Αγία Τριάδα, φίλε? Τι λέω? Το είχα γράψει και στο διαγώνισμα, γι' αυτό μου είχε μείνει. Ασυγχύτως, ατρέπτος και αδιαιρέτος. Σέσκισα. Τι? Σέσκισα. Τώρα τι λέμε τώρα? Βέβαια πρέπει να σου πω ότι το Άγιο Πνεύμα υποτίθεται ως ένα βαθμό μπορεί να ήταν, αλλά ήταν, λέει, η κύρια αιτία του σχίσματος της Ανατολική και Δυτική Εκκλησία. Του σχίσματος. Δεν είναι κάπως έτσι. Μάλλον το παπικό πρωτείο ήταν αυτό που οδήγησε στο σχίσμα. Τώρα τι να λέμε. Εμείς το ξέρουμε αυτή τη θεολογική διαφορά, δογματική διαφορά, ως φιλιόκβε. Δηλαδή ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται όχι μόνο από τον Πατέρα αλλά και από τον Υιό. Και αυτό είναι που μας οδήγησε στο σχίσμα. Έτσι λες? Δεν νομίζω. Λοιπόν, όπως σας είπα, κανονικά λειτουργούν σήμερα το Άγιο Πνεύματος, εμπορικά καταστήματα, σούπερ μάρκετ, λαϊκές αγορές. Πρέπει να σας πω ότι από το μεσημεράκι που θα έχουμε και την επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου, όσοι επιστρέψουν, θα πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί. Θα έχει κίνηση προφανώς, αλλά θα έχει και την τροχιά επί ποδός πολέμου. Τουλάχιστον έτσι έχουμε ενημερωθεί. Δεν θα έχει και επιστροφή με φορτηγά κτλ. Θα υπάρξουν τα έκτακτα μέτρα όπως πάντα. Τέτοια θέματα θα έχουμε, τέτοια ζητήματα θα έχουμε. Σήμερα δηλαδή τη δημοσιογραφία νομίζω ότι θα περιοριστεί σε έτσι, πιο χαμηλούς τόνους. Βέβαια, αύριο λέει θα γίνει το μεγάλο ξεκαθάρισμα. Ναι, Θανάση. Στη Νέα Αριστερά λέει θα φύγουνε. Θα φύγει η Έφη. Θα φύγει ο Τζανακό. Θα φύγουν πολλοί. Ναι, δεν ξέρω τι θα γίνει. Πώς είναι για να φύγουνε, λέει Θανάση. Δύο-τρία ταξί και δεν θα γεμίζουνε. Δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δύο-τρία ταξάκια να τα γεμίζουνε. Τι να πεις τώρα. Λοιπόν, εγώ θα σας πω το εξής. Ότι απέναντί μου είναι, κυρίες και κύριοι, ο ίσ και μοναδικός, ο άνθρωπος ο οποίος θυμίζει το μάγο Μέρλιν όταν ασχολείται με την κονσόλα, και αυτός ακούει το όνομα Θανάσης Αθανασόπουλος. Στο τηλεφωνικό κέντρο είναι η Καλύση από το Game of Thrones, είναι η Διονυσία Μίτσια. 2-11-10-80-8-80. Αλλά δεν θα μου την ξυπνήσετε από τώρα, έτσι. Δεν την ταρακουνήσετε. Σιγά σιγά να μπει έτσι στο κλίμα, να την βάλουμε στο κλίμα σιγά σιγά. Όπως και όλοι πρέπει να μπαίνουμε με μια, θα έλεγα, απαλή διάθεση στη δουλειά. Ναι, πας στη δουλειά κατευθείαν τώρα να κολυμπείς στα βαθιά δεν γίνεται. Θέλεις ήπιους τόνους. Σιγά σιγά, σταδιακά να μπεις, να ξυπνήσεις. Μην κοιτάτε εμείς εδώ που έχουμε πέσει στο μικρή στο καζάνι με το μαγικό φίλτρο, ας πούμε, και δεν κοιμόμαστε και ποτέ. Τέλος πάντων, τα τραγούδια επιλέγει ο πρίντης του Βου, Θανάσης Βούτσινος. Και στην επιμέλεια της δημοσιογραφικής παραγωγής είναι η νύφη του Εβοϊκού, η Γοργόνα του Ευρύπου, η Νηριίδα Κατερίνα Πλατή. Στο μικρόφωνο ο πιλότος σας Τηλέμαχος Σαντορινέως, εκτάκτου σήμερα θα πάμε μέχρι τις 9 σε 2 ώρες πρωινή πτήση και το μεσημέρι θα είμαστε μαζί στο μαγκαζίνο. Γιατί να το κάνουμε, ξέρεις, να το φτιάξουμε όλο το πακέτο, ας πούμε. Δηλαδή, 2 ρίτσες θα μας κάνουν. 2 ρίτσες εκπομπής είναι peanuts.
2: Δεν προλαβαίνω.
0: Δεν προλαβαίνω να πω τίποτα. Θέλω και λίγο ακόμα. Σήμερα λοιπόν, κυρίες και κύριοι, είναι η έναρξη του καλοκαιριού. Εύχομαι αυτό το καλοκαίρι να σας μείνει αξέχαστο, να σας φέρει ό,τι σας στέρισαν τα προηγούμενα ή δεν σας έδωσαν τα προηγούμενα. Και πάνω απ' όλα, αυτό που χρειαζόμαστε πάντα είναι να έχουμε υγεία, το πιο σημαντικό, και τύχη. Εντάξει, και λεφτά, ρε. Εντάξει, και λεφτά θα έχουμε. Άμα έχεις τύχη, έχεις και λεφτά. Αλλά άμα έχεις υγεία, υγεία και τύχη, τα έχεις όλα. Ανάση, όλα. Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
3: Online.
2: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
3: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος.
4: Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
2: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
3: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
2: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζεις στην καθημερινότητα.
5: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
8: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
10: Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων, ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του, γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς αυτό.
10: Τη ζωή του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
11: Το ξέρουμε και εμείς.

0: δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια, στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
1: Παραπολιτικά 90,1.

Έλα, αδέρφια μου, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε εσείς που συντονιστήκατε τώρα. Παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο πρωτοκαλοκαιρινό πρωινό, θα λέγαμε. Καλό μήνα να έχουμε, όμορφο Ιούνιο. Κοίταξε, είναι ο μήνας που κάποιοι εξασφαλίζουν έτσι, ένα χρόνο διακοπών. Δεν νομίζω ότι παίρνουν ολόκληρη την άδεια τους τώρα. Μπορεί να πάρουν κάποιες μέρες, να τις τσοντάρουν μετά Ιούλιο-Αύγουστο. Εντάξει, πάντως είναι μια προθέρμανση καλή. Είναι ο μήνας που θα μας οδηγήσει στις παραλίες σίγουρα. Και είναι και ο μήνας που εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα, γιατί αργεί πολύ να ανοιχτώσει, ρε παιδί μου. Η μέρα είναι τεράστια ημέρα. Και επίσης μ' αρέσει πολύ που στα θερινά σινεμά δεν βλέπεις τίποτα τις πρώτα λεπτά. Συνήθως δεν βλέπεις τίποτα. Ναι, γιατί δεν έχει νυχτώσει. Και είναι ο μήνας του σχεδίου. Δηλαδή αρχίζεις και κάθεσαι κάτω και λες, θα κάνω τότε τις διακοπές, θα φύγω τότε. Βάζεις μολύβι και χαρτί και ετοιμάζεσαι. Βέβαια, υπάρχει και το άλλο κακό τώρα. Βάζεις μολύβι και χαρτί και λες, για να δούμε και τι λεφτά έχουμε. Και εκεί που λες, ας πούμε, 15 μέρες, αρχίζεις, κόβεις 14, 13, 12, 10, 10 μέρες. Άμα πας 10 μέρες, καιρός. Μια εβδομαδούλα και δύσκολα βγαίνει για τους πολλούς. Κουράγιο, αδερφιά, δεν πειράζει, θα τα καταφέρουμε. Εντάξει. Ξέρεις ποιο είναι το κακό, δεν είναι ότι υπάρχουν λίγα. Υπάρχουν λίγα λεφτά, εντάξει. Okay. Αλλά είναι ότι έχουν εκτοξευτεί, ρε παιδί μου, τιμές, ας πούμε. Δηλαδή, αυτό είναι το θέμα. Πας τώρα νησί, μπορείς να πας νησί. Δηλαδή, πας 4 άτομα πάνε, ξέρω εγώ πού να σου πω να πας. Πας στην Πάρο. 4 άτομα. Ναι, με κοιτάς καλά-καλά, γιατί ξέρεις. 4 άτομα στην Πάρο, δηλαδή 2 ενήλικοι και 2 ανήλικοι και ένα αυτοκίνητο, δεν θες πόσα. 5 εκατοστάρικα. 5 εκατοστάρικα, έτσι, για τα περαστικά που λέμε. Και άλλο τόσα για να νοικιάσεις ένα δωμάτιο, θες. Μια εβδομάδα. Λίγα λέω. Λίγα λέω. Άλλα 7 εκατοστάρικα, έτσι, πολύ πιεσμένα. Και 500, 1200. Και τι θα τρως, 4 άνθρωποι. Τι θα τρως. Εγώ σου λέω, εντάξει. Γιατί άμα πας διακοπές και βάζεις τη γυναίκα σου να μαγειρεύει και να πλένει πιάτα, εντάξει τώρα και κατσαρόλες. Εντάξει, μην πας καθόλου. Άστο. Δηλαδή, δεν θες 2,5 χιλιάρικα χαλαρά και πολύ λίγα, λέω. 2,5 χιλιάρικα. Πόσα παίρνεις. Πόσα παίρνει τώρα. Παίρνει 1,5. Κάποιος παίρνει 1,5 χιλιάρικο, μισθό σου λέω εγώ, και να παίρνει και άλλα χίλια η σύζυγος, ας πούμε, 2,500. Αν έχει ενίκιο, εντάξει, θα μου πεις θα πάρει το επίδομα αδείας. Ναι, αλλά πόσο. Και μετά τι θα κάνει. Δεν έχει άλλες υποχρεώσεις. Δεν έχει πάρει καμιά κάρτα, κανένα δανειάκι, κανένα αυτό. Δύσκολα τα πράγματα. Δύσκολα. Δεν έχει κανένα φροντιστήριο. Περιμένεις και το Σεπτέμβριο. Μετά λες το Σεπτέμβριο. Ω, πέφτει καρπαζιά εκεί. Τρελή καρπαζιά. Φαπ! Τζανετάκος. Έχουμε γίνει τζανετάκι όλοι, παιδιά. Είναι ένα άσχημο πράγμα αυτό, δυστυχώς. Αλλά τι να κάνεις, τι να κάνεις. Λοιπόν, όσον αφορά τα ειδησιογραφικά μας, πρέπει να σας πω ότι το Υπουργείο Εξωτερικών ζητά να αποδοθούν ευθύνες για τον τραυματισμό Έλληνα ομογενή σε συγκέντρωση διαμαρτυρίας για την ανέγερση μεγάλης τουριστικής μονάδας στην υψηλού οικολογικού ενδιαφέροντος περιοχής Βέρνιτσα της Αλβανίας. Ουσιαστικά η περιοχή εκεί είναι της μειονότητας, της ελληνικής μειονότητας, αλλά επειδή είναι γνωστό ότι ο Ράμα είναι ελληνιστής, φιλέλληνας, και τα λοιπά, και κάνει τα κόλπα του, έπεσε το ξύλο της αρκούδας προφανώς. Η ελληνική διπλωματία λοιπόν υπογραμμίζει την ανάγκη πλήρου στήριξη του κράτους δικαίου. Πού, στην Αλβανία. Ναι. Συμπεριλαμβανομένης προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Έχουν μπει και κλέβουν τα πάντα. Ό,τι υπάρχει. Από γη. Το καθεστώς του.

0: γράμμα. Τονίζει επίσης τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευόμενων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό και κειμένο, η συμμόρφωση προς το οποίο αποτελεί προϋπόθεση για την πρόοδο της ενταξιακής διαδικασίας. Όχι, να μην μπει η Αλβανία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αφού οι άνθρωποι είναι σε έναν άλλο. Όχι οι άνθρωποι, οι πολίτες. Αυτοί οι οποίοι τέλος πάντων άρχουν. Και επιλέγουν και τον Ράμα. Έτσι. Άμα επιλέγετε τον Ράμα, παιδιά, αφήστε την Ευρωπαϊκή Ένωση, προσκοληθείτε. Πήγαινε μέσα στην Τουρκία, Τουρκία, Ισλάμ κτλ. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Αν θεωρείτε ότι εκεί είναι το μέλλον σας, συνεχίστε έτσι με τον Ράμα. Τα δύσκολα. Θύμα άγριου ξυλοδαρμού έπεσε μια 20χρονη παιδιά στο κέντρο της Αθήνας. Ναι. Γιατί της κλέψαν το κινητό. Το θέμα δεν είναι ότι της κλέψαν το κινητό. Ποιοι της έκλεψαν το κινητό, παιδιά. Ακούστε τώρα, έτσι. 14 και 16 ετών. Δύο αγόρια και δύο κορίτσια. Κλέψαν το κινητό και αφού την ξυλοκόπησαν την 20χρονη και την εγκατέλειψαν τραυματισμένη στη μέση του δρόμου. Η κοπέλα, 20 χρονών, κατήγγειλε το περιστατικό, πήγαν αστυνομικοί της ομάδας θείας, εντόπισαν τους ανήλικους στην Ιερά Οδό, διαπιστώθηκε πως τα δύο αγόρια μάλιστα ήταν και γνώριμα των αρχών. Πότε πρόλαβαν? Πριν από 10 μέρες είχαν απειλήσει με μαχαίρι υπάλληλο βενζινάδικο στο Παγκράτη, παίρνοντάς του το κινητό και λεφτά. Φέρε τα λεφτά κατευθείαν, με το μαχαίρι στο χέρι μπήκαν μέσα στο βενζινάδικο, ζήτησαν τα χρήματα, τα δώσαμε, λέει ο υπάλληλος, γιατί δεν γινόταν να βάλουμε τη ζωή μας σε κίνδυνο. Και κάλεσα την αστυνομία. Δηλαδή, όταν ξεκινάς έτσι τη ζωή, καταλαβαίνετε ποια είναι η κατάληξη μετά, έτσι, έτσι όπως πάει το πράγμα. Πρέπει να σας πω ότι συνεχίζεται τη διαβούλευση, γιατί μου στέλνει και εδώ ο Τάσος μήνυμα και μου λέει τι θα γίνει με τις δόσεις των χρεών κτλ. Το Οικονομικό Επιτελείο δρομολογεί εντός του Ιουνίου τα μέτρα για τη ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Δυστυχώς. Και όλα αυτά τα νέα που έρχονται από το Οικονομικό Επιτελείο, και ξέρω ότι και το βλέπω δηλαδή από τα μηνύματά σας ότι σας στεναχωρεί ιδιαίτερα αυτό, οι δόσεις θα είναι μόνο 72. Και ακόμα χειρότερα, το θέμα είναι ότι δεν θα μπουν χρέη που έχουν βεβαιωθεί μετά τις 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και εγώ το καταλαβαίνω αυτό που μου λέτε, ότι είναι δώρον άδωρον, ότι ουσιαστικά δεν αποτελεί ανάσα για όσους χρωστάνε και ότι θέλετε παραπάνω επιμήκυση χρέους. Παιδιά, επειδή είναι σε διαβούλευση, μπείτε έτσι στην ανάλογη πλατφόρμα και δηλώστε αυτό που μου λέτε εμένα. Δηλαδή, μην το λέτε μόνο σε μένα, εδώ. Κάντε αυτό που πρέπει. Μήπως και ξυπνήσουν, ξέρω εγώ, και καταλάβουν ότι εδώ τα πράγματα πρέπει να γίνει κάτι παραπάνω. Δεν είναι δυνατόν. Η ελάχιστη μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 30 ευρώ. Δεν προβλέπεται διαγραφή προς αυξήσεων, ακόμη και αν το χρέος εξοβληθεί νωρίτερα. Θα πληρώσετε έτσι. Ούτως ή άλλως θα πληρώσετε. 5,80, κάπου εκεί είναι ο τόκος. Λοιπόν, για να ξέρετε. Στο εξωτερικό πεδίο δεν υπάρχει κάποια εικόνα που να δείχνει ότι τελικά έχουν τέλος πάντων βρει ένα πάτημα, ας πούμε, μια περπατησιά κοινή, που θα έλεγε και μια αριστερή φίλη μου, για να μπορέσουν να συνεννοηθούν οι Αμερικανοί και οι Ιρανοί. Συνεχίζονται πάντως οι διαπραγματεύσεις, το είπε και ο Αμπάς Αραχτσί, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν. Όλα τα άλλα λένε απλώς εικασίες. Ο Τραμπ πάντως ζήτησε να γίνουν αλλαγές στο προτινόμενο σχέδιο συμφωνίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν, σε αυτό το μνημόνιο συνεννόησης. Οι προτινόμενες τροποποιήσεις αφορούν μεταξύ άλλων ζητήματα σχετικά με τα στενά του Ορμούς και τη διαχείριση ή απομάκρυνση του εμπλωτισμένου ουρανίου. Ο επικεφαλής της διαπραγματευτής του Ιράν προειδοποίησε ότι ο Ουάσιγκτον δεν είναι αξιόπιστος συνομιλητής, τονίζοντας ότι η Τεχεράνη δεν πρόκειται να αποδεχτεί καμία συμφωνία εάν δεν διασφαλιστούν πλήρως τα ιρανικά δικαιώματα. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι ο Πεζεσκιάν τάχθηκε υπέρ μιας θεμελιούδους αλλαγής, πρόεδρος είναι, στον τρόπο διακυβέρνησης της χώρας, ενώ το γραφείο του διέψευσε φήμες ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί. Δεν παραιτείται δηλαδή ο Πεζεσκιάν. Τώρα, πρέπει να σας πω ότι έχουν καταγράψει μικρή άνοδο μετά από αυτό, μετά από 6-7 συνεχόμενες ημέρες πτώσης, οι τιμές του πετρελαίου. Στην έναρξη των συναλλαγών, βέβαια, έγινε αυτό. Δεν ξέρω τώρα, πρέπει να κινείται πιο συγκρατημένα. Το αργό ενισχύθηκε κατά 2,5% φτάνοντας στα 89,60 δολάρια το βαρέλι. Το Brent γύρω στα 93. Για να δούμε, γιατί χθες που είχαμε την κυρία Μαρία Ζάγκα, την πρόεδρο των Μεσσηνοπολών, στο ενημερωτικό μαγκαζίνο, το μεσημέρι μας είπε ότι η τιμή αυτό το ξεκίνημα της εβδομάδας θα είναι γύρω στα 2,01. Δηλαδή στα 2 ευρώ ουσιαστικά και ίσως κάτι της παρακάτω στα πιο φθηνά. Είχε μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη στο Μέγκα ο Χάρης Δούκας. Χωρίς να αποκλείει λοιπόν το σενάριο με την εκλογική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τον Αλέξη Τσίπρα, εμφανίστηκε ο κύριος Δούκας, είπε ότι το ΠΑΣΟΚ πρέπει να διεκδικήσει πρωταγωνιστικό ρόλο και όχι να λειτουργήσει ως συμπλήρωμα άλλων πολιτικών σχεδίων, διατηρώντας ανοιχτούς τους διάβλους πολιτικού διαλόγου για μια προοδευτική κυβερνητική προοπτική. Αυτό μεταφράζεται ως πίσω από τις λέξεις έρχεται ο Αλέξης, που λέει και το τραγούδι. Πρέπει να το έχουμε αυτό το απόσπασμα, Θανάση. Έχω την εντύπωση. Είπε δηλαδή ο κύριος Δούκας, δεν πρέπει να αποκλείουμε σε καμιά περίπτωση το διλάριο, το διάλογο, και ξαναλέω και πάλι, νομίζω αφορά το δικό μου κόμμα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να αφορά και το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ότι αντίπαλός μας πρέπει να είναι η Νέα Δημοκρατία. Αυτά το ακούσαμε και χθες το συγκεκριμένο απόσπασμα, από το Μέγκα είναι, έτσι.
1: Νομίζω ότι ήταν μια ιστορία που όλοι ανέμεναν, δεν υπήρξε κάποια έκπληξη. Θα κριθεί ο κύριος Τσίπρας, θα κριθεί και το κόμμα του. Όσον αφορά τη δικιά μας περίπτωση, θεωρώ ότι το ΠΑΣΟΚ βεβαίως πρέπει να κάνει κριτική στον κύριο Τσίπρα και στο κόμμα του και ο κύριος Τσίπρας σε εμάς. Αλλά το μέτωπο πρέπει να είναι καθαρό και πρέπει να είναι με τη Νέα Δημοκρατία, με την κυβέρνηση. Οτιδήποτε άλλο διαφορετικό νομίζω ότι είναι δώρο στον κύριο Μητσοτάκη και τη Νέα Δημοκρατία, διότι δημιουργεί μια πολυδιάσπαση, εξυπηρετεί αυτή η πολυδιάσπαση και τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό και έχουμε χρέος εμείς να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας. Να τηρήσουμε τις αποφάσεις του συνεδρίου που λέει ότι η προοδευτική διακυβέρνηση και μοναδικός αντίπαλος είναι η Νέα Δημοκρατία. Και η Νέα Δημοκρατία είναι η μοναδικός αντίπαλος πριν και μετά τις εκλογές.
0: Τώρα, 150 ευρώ για κάθε παιδί, οριζόντια έκτακτη ενίσχυση εντός του Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται υποβολή αίτησης από τους δικαιούχους, προανήγγειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του στο Facebook. Μέχρι το τέλος του μήνα, λοιπόν, αυτά τα 150 ευρώ. Αναλόγως βέβαια και έτσι, πόσα παιδιά έχει μια οικογένεια, θα μπουν στον οικογενειακό κορβανά. Το άλλο το κουφό το είδες. Άνδρας λέει στο δρυμό της Θεσσαλονίκης. Εμφανίστηκε λέει στο δρόμο κρατώντας αλυσοπρίωνο. Ναι. Πώς το λέει την ταινία αυτή την κλασική, την... καλά, αυτό είναι το τραγούδι, ναι, από τα παρατράγουδα. Ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι δεν κολώνει, Όχι, το Jeepers Creepers νομίζω ήταν το συγκεκριμένο, μια ταινία thriller που έβγαινε ο άλλος με το αλυσοπρίωνο. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ο συγκεκριμένος κρατούσε ένα αλυσοπρίωνο έξω από το σπίτι οικογένεια στην περιοχή του Δρυμού της Θεσσαλονίκης, προκαλώντας χαμό πραγματικό, Θανάση. Πήγανε, λέει, οι κάτοικοι ειδοποίησαν την αστυνομία και πήγανε οι αστυνομικοί εκεί με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Συγγνώμη, δεν πήγανε με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Δηλαδή, και έτοιμοι για όλα θα έπρεπε να είναι. Ο άνδρας με καταγωγή από την Αλβανία προσήχθη και μεταφέρθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Ρεοκάστρου. Το αλυσοπρίωνο δεν το είχε ανοίξει, δηλαδή ήταν κλειστό την ώρα που πήγαν οι αστυνομικοί, και στην καταθήκη του βρέθηκε και ένα μαχαίρι. Εντάξει, είχε πάει για χόρτα, ξέρω.
2: Φέρτε το πριόνι! Φέρτε το ντε!
0: Τώρα, σε ασφαλές σημείο μεταφέρθηκαν δύο γυναίκες από την τροποθεσία Πριόνια στον Όλυμπο. Δεν ξέρω τώρα πώς έκατσε το πριόνι σήμερα στις ειδήσεις, αλλά έχει κάτσει πολύ πριόνι. Για τον εντοπισμό τους και την ασφαλή διάσωση επιχείρησαν 4 πυροσβέστες της υπηρεσίας λιτοχώρου και 4 της ΟΟΔΕ της δεύτερης ΕΜΑΚ. Όλα καλά πήγανε εκεί, ευτυχώς.

Λοιπόν, έχουν έρθει πολλά μηνύματα όμως και δεν έχουμε πει τίποτα και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να τα διαβάσουμε. Καλημέρα στη φίλη μου την Αλεξάνδρα την Κωνσταντάκη. Καλό μήνα να έχουμε. Σε ευχαριστώ, Αλεξάνδρα μου, και ειδικές μου ευχές προς εσένα. Του Αγίου Πνεύματος σήμερα, λέει ο Παναγιώτης ο Πονηρός, με την ελπίδα να μας φωτίσει όλους μας, κυρίως όμως να φωτίσει εκείνους εκεί στο Σύνταγμα, γιατί μας έχουν κάνει την καθημερινότητα και τη ζωή μας ρόιδο, συνταξιδιώτες. Καλό μήνα, λέει ο Παναγιώτης. Επίσης, ο Γιώργος, καλημέρα, υγεία και καλή δύναμη, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Μεγάλο ευχαριστώ για το τραγούδι του Λογαρίδη. Πάντα υγεία και χαμόγελο στη ζωή σου. Ευχαριστούμε, Γιώργο, αντευχόμαστε. Ο Κωστής, εξήγησέ μας λέξεις γάμος, λέει, από πού προέρχεται και τι σου θυμίζει. Καλημέρα την Κωνστάντζα. Από πού προέρχεται? Από το ρήμα γαμαίο γαμό, που σημαίνει παντρεύομαι στα αρχαία ελληνικά. Εντάξει, να πάτησα την απορία σου. Ήμουν καλό στα αρχαία. Ναι. Καλημέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά στο μάγο της μουσικής τέχνης, sound designer. Η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος να μας βοηθήσει όλους. Καλή πτήση. Αδέρφια, θα τα καταφέρουμε, δεν έχουμε άλλη επιλογή. Μια ερώτηση, λέει, τον άλλον, όταν δεν έχει περάσει τον μήνα, όταν έγραψε ο μήνας, καλό μήνα, του τηλέμαχε, λέει, καλό μήνα, δεν σε πιάνω, ρε, εσύ, το έχεις μπερδέψει όλο. Ποιος τον νοιάζει, λέει, ποιος έφυγε ή θα φύγει, καλό μήνα. Τέλος πάντων, ειλικρινά δεν νομίζω. Δεν σε πιάνω, ρε, εσύ, Στέλιο. Το έχεις γράψει λίγο δυσνόητο το πράγμα. Θέλει μετάφραση. Γεια σου, Στέλιο, καλημέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κανιώρος. Ο Αλέξης Τσίπρας κατήργησε τον νόμο Κατσέλη. Κοιτάτε, ωραία ελληνικά μιλάει, έτσι. Το έφερε τα φαντς και σήμερα έχουμε πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας με υπογραφή Τσίπρα. Αυτά για τους ξεχασιάριδες. Δεν αναφέρομαι στην προδοσία των Πρεσπών. Καλημέρα, λέει, πιλότε μας. Γεια σου, Κωνσταντίνο μου, καλημέρα. Τι θυμάσαι κι εσύ τώρα? Καλό μνημονικό έχεις. Καλημέρα, καλημέρα. Επίσης, καλημέρα στο φίλο μου τον Λεωνίδα τον Τάσιο. Γεια σου, ρε Λεωνίδα. Να είσαι καλά, αδερφέ μου, σε ευχαριστώ πολύ. Πάντα μου στέλνεις όμορφες εικόνες από αεροπλάνα, από διάφορα καλά, έτσι. Πολύ καλό. Και το σημερινό. Τι είναι αυτό τώρα? Ποιας εταιρείας είναι? Τα ακούς? Ένα θηρίο ολόκληρο, ρε παιδί μου. Ποβερό αεροπλάνο. Καλημέρα στην Κατερίνα, καλημέρα. Γεια σου, Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα την Νικολάου, τη συνάδελφού μου στη Θεσσαλονίκη. Λέει, και εμείς εδώ από την εξωτική Σαλαμίνας στο Status FM σας στέλνουμε αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Καλημέρα, λοιπόν, στους συναδέλφους μας που είναι και αυτοί στις επάλξεις στη Θεσσαλονίκη. Να είστε καλά, παιδιά. Στην Αναστασία Δήμου, στον Λεωνίδα, τον Τίνο Μάριο, τον Πάνο τον Ντομαρά. Γεια σας, παιδιά, γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο Γιάννη τον Κολφινόπουλο, στη Σοφία την Πανταζοπούλου, στη Φανή την Κορονέου, στην Αθηνά την Πετρουλάκη, στο Σπύρο τον Κονιδάρη, το Σταμάτη τον Μπουλκούρα, τη Φέδρα, το Θανάση, τη Μαρία, το γιατρό μας, τον ειδικό επί των υπνικών απνιών, φοβερός γιατρός, με είχε σώσει όταν είχα και τα κιλά, τον κύριο Χαράλαμπο Μερμίγκη, ο γιατρός είναι δύναμη, να ξέρετε. Τη Δίκη, την Κολόκα, τη γυριονομικό μας, τη Μαριάννα, τη Σαραβάνου, τη Μιράντα, την Άννη τη Μοσχονά. Χαμός γίνεται, παιδιά. Το Στέλιο τον Παπαδόπουλο στη Βόρεια Ελλάδα, την Ελευθερία Έφη. Μπράβο, ρε παιδιά, δηλαδή. Πραγματικά γίνεται χαμός σήμερα στα μηνύματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε παρέα δύσκολες ημέρες. Δύσκολες. Στη φαρμακοποιό μας, την Αναστασία Μπούκουρα, λέει, καλό μήνα, χρόνια πολλά. Ήθε το Άγιο Πνεύμα να φωτίσει τον κόσμο. Αμήν, αμήν. Και στην Εστάνη βρίσκουμε, ποιον βρίσκουμε? Τον παγκόσμιο συμπαντικό ασφαλιστή Τάκη Σκροπολίθα. Θα μάζεψες τα αυγά από τις κοτούλες? Πάει εκεί τώρα, καταλάβες. Έχει βάλει και τις κοτούλες, το έχει βάλει. Τι είδαμε, σου λέει, εδώ είμαστε.

Ρε εσύ Θάνο. Ο Θάνος τώρα αναφέρεται στο θέμα των δυσκολιών που μπορεί να έχει μια οικογένεια για να πάει διακοπές. Εγώ είπα ότι με 2,5 χιλιάρικα δεν πας. Εσύ μου λες ότι είναι πολλά τα λεφτά που έχω βάλει ότι έχει μια οικογένεια 2,5 χιλιάρικα. Εγώ σου λέω μια... Εντάξει τώρα, να σου πω κάτι. Αν έχεις λιγότερα, δηλαδή αν έχεις 2 χιλιάρικα, δεν ξέρω πώς θα πας διακοπές. Δηλαδή πραγματικά, αν βάλεις κάτω και έχεις και ένα ενίκιο, ας πούμε, και δύο παιδιά, πού θα πας διακοπές, Θανάση? Θα πας κάμπινγκ, ξέρω εγώ, μόνο. Καλά, δεν πας σε νησί με τίποτα. Δηλαδή, άντε να πας μια Σαλαμίνα, Σαλαμίκονο, μέχρι εκεί. Άντε και μια Αίγινα, στα πολύ, αν έχεις σφιχτεί δηλαδή οικονομικά, μέχρι εκεί. Τι, παραπάνω, δεν μπορείς. Και Εύβοια. Να πας νησί είναι εκεί, Εύβοια, και ας έχει τις, γεφυρούλες της. Εκεί μπορεί να πας. Δεν είναι, είναι δύσκολη κατάσταση, το καταλαβαίνω που λες. Εγώ έβαλα 2,5 χιλιάρικα γιατί θεωρώ ότι κάτω από 2,5 χιλιάρικα είναι πολύ πιο δύσκολα τα πράγματα για διακοπές. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη από το Σουλάρι της Αρκαδίας. 15 βαθμούς έχει αυτή την ώρα και έχουμε λέει και αρκετούς επισκέπτες. Για τα κόμματα λέει ο Στέλιος. Δεν τον νοιάζει τον άλλο ποιος φεύγει από το κόμμα, ποιος έρχεται στο κόμμα, ποιος πάει στο κόμμα. Κοίταξε να δεις, πώς τον νοιάζει? Δεν τον νοιάζει αυτό που φεύγει και πάει και έρχεται, ας πούμε? Το μεταξύ, ρε, τι είναι αυτό τώρα, τι σουλάτσα είναι αυτά τα μυστήρια? Δηλαδή ανοίγει ένας ένα μαγαζί, πηγαίνει σε αυτό το μαγαζί. Δηλαδή δεν είναι μαγαζιά όμως τα κόμματα, δεν θα έπρεπε να είναι, έτσι δεν είναι? Δηλαδή άμα κάτσεις να δεις τώρα ποιος είναι ο πρωταθλητής γυρολόγος βουλευτής, έτσι, δηλαδή στείλτε μας ποιον θεωρείτε πρωταθλητή γυρολόγο βουλευτή του ελληνικού κοινοβουλίου. Ποιος είναι? Θυμηθείτε ένα πολιτικό. Είμαι σίγουρος ότι είναι από την αριστερά πάντως.

0: Λέω, ο Στέλιος λέει πλήρωσα προχθές 57 ευρώ φαρμακείο και χτες άλλα 14. Θα βγούμε στα φανάρια στο τέλος. Η συμμετοχή στα φάρμακα 57 ευρώ. Έλα ρε εσύ. Τώρα αυτό μου λέει, καλημέρα λέει, με 970 ευρώ και δύο παιδιά και 600 ενίκιο περνάς και ζεις. Συγγνώμη αδερφέ, δεν βγαίνουν τα μαθηματικά. Δηλαδή άμα δίνεις 600 ευρώ ενίκιο και έχεις 370 ευρώ για να φας εσύ τα παιδιά σου και η γυναίκα σου, δεν βγαίνει. Δηλαδή πώς θα πληρώσεις λογαριασμούς, πώς θα γίνουν τα υπόλοιπα. Δεν βγαίνει. Όχι. Καλημέρα στη Ρούλα την Κασαλιά, στην Αντίπαρο. Στην Αντίπαρο η κουμπάρα. Έχει ξενοδοχείο εκεί, ε. Μπράβο, κουμπάρα. Καλημέρα, καλό μήνα το πλαγιάρι της Θεσσαλονίκης και μας στέλνει και εικόνες ο Νικόλαος Κουλέτας. Γεια σου, Νικόλα. Πολύ ωραίες εικόνες, πραγματικά. Να είσαι καλά, αδερφέ μου. Παιδιά, έχετε μπαράς μηνυμάτων. Πανικός γίνεται πραγματικός. Καλή δύναμη εύχομαι στο Παναγιώτη, ο οποίος πάει για δουλειά. Μου λέει ποιος ήταν, λέει, χονδρός. Εύσωμος ήσουν. Καλημέρα, πιλότε. Τι εύσωμος εσύ τώρα. Στα 150 κιλά που ήμουν εγώ, ήμουν εύσωμος. Ναι, άμα ήμουν 2,15 θα ήμουν εύσωμος. Ναι, αν ήμουν ο Σοφοκλής ο Σκορτσιανίτης θα έλεγες εύσωμος. Αλλά δεν ήμουν. Είμαι 1,78-1,79. Στα 150-155 κιλά, σαν σημαδούρα ήμουνα για τις μεγάλες, αυτές που βάζουν ναι, στην είσοδο των λιμανιών για να προστατεύσουν από τα. Από το, ναι, μην πω φάρος. Από τα κύματα.
1: Κύριε Χοντρέ, yeah. Εσείς δεν είστε που έχετε το εστιατόριο που ψωνίζετε στην Ισπανή.
2: Ναι, εγώ.
1: Μπορείτε να της πείτε ότι την αγαπώ.
2: Και τι είμαι εγώ, ρε προξενήτρα.
1: Όχι, αλλά έχω ακούσει ότι οι χοντροί είναι καλοί άνθρωποι.
2: Χοντροί είναι η κεφάλα σου.
0: Λοιπόν. Ήρθε η ώρα για το δεύτερο διάλειμμα, κυρίες και κύριοι. Και θα επανέλθουμε σε λίγο. radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας, τις ευχές σας, ό,τι θέλετε να μας πείτε. Και 2 11 10 80 8 80 Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο.

0: 90,1.
1: Άλλη μια μέρα, άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος, το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περίμενες.
2: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο?
4: Τώρα είναι η στιγμή.
3: Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Στην ελληνική αγορά, τα λογιστικά και φοροτεχνικά θέματα είναι σύνθετα και μεταβάλλονται διαρκώς. Η Revival Consulting Services, με πολυετή εμπειρία και τεχνογνωσία, συνδυάζει ολοκληρωμένες χρηματοοικονομικές υπηρεσίες με την αξιοπιστία εξειδικευμένων οικονομικών συμβούλων. Με στρατηγικό σχεδιασμό και προηγμένα ψηφιακά εργαλεία, αναδιοργανώνουμε τις διαδικασίες της επιχείρησής σας με στόχο την ανάπτυξή σας. Ενημερωθείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210 515 6800 και ανακαλύψτε πώς μπορούμε να κάνουμε τη διαφορά. Revival Consulting Services. Ο σύμμαχός σας στην επιτυχία.
6: Γιατρέ μου.
7: Πείτε μου.
6: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
7: Μάλιστα.
6: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
8: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Τώρα βέβαια όταν ακούς αντίστροφη μέτρηση και είσαι στον Ιούνιο, σκέφτεσαι διάφορα πράγματα που έχουν να κάνουν και με την εφορία. Η αντίστροφη μέτρηση για τους οι οποίοι θα πληρώσουν φόρο έρχεται. Πάντως εμείς έχουμε τον καταλληλότερο άνθρωπο να αντιμετωπίσει τις επιθέσεις της εφορίας. Πάλε ποτέ εφορία. Α, δεν λέγεται πλέον, έτσι, για να είμαστε και πιο ακριβείς. Εντάξει, είναι, θα έλεγα, ο Μεγαλέξανδρος. Έτσι, ο Μεγαλέξανδρος, ας πούμε, κατά της εφορίας, κατά της ΑΔΕ. Εντάξει, αστειεύομαι. Ο ειδικός φορολογικός αναλυτής, άνθρωπος που γνωρίζει πάρα πολύ καλά ό,τι έχει να κάνει με τη δημόσια διοίκηση, ο κύριος Χαράλαμπος Καούκης, που είναι μαζί μας. Καλημέρα. Μας ακούτε?
1: Καλό μήνα, καλημέρα.
0: Καλό μήνα, καλό, όλα τα καλά να έχουμε, τύχη, υγεία και λεφτά να δίνουμε στην εφορία, γιατί η αλήθεια είναι
1: ότι παίρνουμε το δίνουμε πλέον.
0: Δυστυχώς, έτσι είναι. Εν τω μεταξύ, κύριε Καούκη, και τώρα πριν από λίγο που συζητούσα και έλεγα ότι σε αυτό το μήνα θα έχουμε και, είναι και η deadline, η ημερομηνία όπου θα μάθουμε και το πόσες δόσεις τελικά και πόσο... τις λεπτομέρειες από τη ρύθμιση, έχω δεχθεί έτσι ένα ρημαγδό μηνυμάτων που μου λένε ότι δεν φτάνουν αυτές οι δόσεις, πρέπει να γίνουν παραπάνω, μηνύματα τα οποία λένε ότι δεν είναι δυνατόν να μην συμπεριλαμβάνονται τα χρέη και του 2025.
1: Οι δόσεις θα δώσουν σκεπτικό φτάνουν, αλλά έτσι όπως το έχουν κάνει, με τόσες δικλείδες ασφαλείας και προαπαιτούμενα,
0: δεν είναι έξω πολύ.
1: Δεν θα πει 1-2%.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω ότι δεν βλέπω κάτι παραπάνω από το 2%.
0: Εντάξει, δώρον άδρων.
1: Οπότε, δώρον άδρων.
0: Λοιπόν, πάντως μπαίνουμε και σε ένα μήνα τώρα, ο οποίος οι αρχαίοι Ρωμαίοι τον έλεγαν γαμιλιώνα. Είναι ο μήνας όπου είχαμε γάμους. Βέβαια, όλο το καλοκαίρι θα έχουμε και γάμους και βαφτίσια και δεξιώσεις και πανηγύρια, πάρτι, χαμός θα γίνει. Και αυτό έχει βαρέσει τα καμπανάκια στην ΑΔΕ, έτσι δεν είναι?
1: Έχει, ναι, γιατί είναι ένας κλάδος που δεν τον έχει αγγίξει η ΑΔΕ, αλλά από αυτό το καλοκαίρι το έχει βάλει στο στόχαστο. Δηλαδή πλέον η ΑΔΕ, η φοριακή πάλι μερικά λόγια για να καταλαβαίνει, ναι, και ο κόσμος, ναι, θα έχουν προσκλητήριο χωρίς να έχουν λάβει προσκλητήριο από τους νεόνυφους. Θα είναι καλεσμένοι από μόνοι τους σε αυτή τη βιομηχανία των εκδηλώσεων που υπάρχει, στα χτήματα, στα κέντρα που κάνουν δεξιώσεις, σε ταβέρνες μεγάλες που ο κόσμος κάνει το γάμο του, και θα ενεργοποιήσει φέτος ένα νέο ψηφιακό πελατολόγιο για την παρακολούθηση των κοινωνικών εκδηλώσεων. Και εκεί τι γίνεται? Εκεί σε αυτό οι επιχειρήσεις θα πρέπει να δηλώνουν υποχρεωτικά τους πελάτες και τις εκδηλώσεις. Θα είναι η διασταύρωση σε πραγματικό χρόνο. Το σύστημα δηλαδή θα συνδέει τον αριθμό των καλεσμένων με τις εκδιδόμενες αποδείξεις για να δει αν υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις σε αυτά που δηλώνει και σε αυτά που εκδίδονται. Η μη συμμόρφωση βέβαια θα επιφέρει πρόστιμα φορολογικούς ελέγχους, ακόμα και αναστολή λειτουργίας επιχείρησης, δηλαδή σφράγισμα της επιχείρησης, θα σφραγίζεται η επιχείρηση και δεν θα σφραγίζεται την επόμενη μέρα, θα σφραγίζεται το επόμενο Σαββατοκύριακο που θα είναι ο επόμενος γάμος. Και σκεφτείτε να έχετε κλείσει εσείς το επόμενο Σαββατοκύριακο τον επόμενο το γάμο σας και να σας πούνε είναι κλειστό λόγω φοροδιαφυγής το κατάστημα.
0: Εδώ τι γίνεται, αλήθεια? Γιατί άντε να βρει ο άλλος τώρα τρόπο να μπορέσει να κάνει τη δεξίωσή του. Δηλαδή, χαλάει τα πάντα, ναι, και δεν είναι τιμωρείται μόνο, μόνο αυτός που έχει, που έχει κάνει την παρανομία, τιμωρείται και ο άλλος που δεν φταίει σε τίποτα.
1: Ναι, και αυτό είναι το άσχημα, ότι ο άλλος μπορεί να έχει καλέσει κόσμο, να έχει δαπανίσει χρήματα, να περιμένει αυτή την ημέρα. Ναι. Δηλαδή εδώ που θα πρέπει τα προστήματα, ίσως το πρόστιμο μάλλον, τα πρόστιμα να είναι πιο ισχυρά, πιο να τα ανεβάσουν, αλλά δεν μπορούν τώρα να σφραγίζουν σε τέτοιες εκδηλώσεις, ναι, τους γάμους, δηλαδή τις επιχειρήσεις που εμπλέκονται με γάμους, βαφτίσεις και πάρτι. Ναι. Αυτό θα πρέπει να το ξαναδούνε. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι εδώ θα πρέπει να υπάρχει ένα ζωντανό βιβλίο πελατών. Δηλαδή, όλες οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά κάθε πελάτη πριν από την παροχή της υπηρεσίας, αλλά και να επιβεβαιώνουν την ολοκλήρωση της συναλλαγής μετά το τέλος εκδήλωσης. Όλα τα δεδομένα θα αποστέλλονται αυτόματα στην ΑΔΕ, χωρίς δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης εκ των υστέρων. Mm-hmm. Άρα, εγώ που είμαι φοριακός, πριν πάω εκεί θα ξέρω πόσοι. Τι ώρα θα ξεκινήσει η δεξίωση και πόσα άτομα θα μπορέσει να εξυπηρετήσει εκείνη την ημέρα η επιχείρηση.
0: Τώρα κάτι άλλο που θέλω να σας ρωτήσω, κύριε Καούκη, έχει να κάνει με τα πλυντήρια αυτοκινήτων, στα οποία πολλές φορές προσωπικά μου έχει τύχει να πάω να ζητήσω, να δώσω την κάρτα μου και να πω κάνε μου μερικά ψηλά και μου πει δεν μπορώ να σου κάνω ψηλά, δεν σου δίνω και δεν κόβουν αποδείξεις. Δηλαδή πας εσύ, δίνεις 5-10 ευρώ και βλέπετε τι γίνεται και ουσιαστικά δεν ξέρω πόσα από αυτά τα χρήματα τα οποία δαπανώνται δηλώνονται. Και εδώ υπάρχει μια αδικία, έτσι. Και έχω ακούσει ότι θα μπουν κάμερες, ότι θα. Έχει περάσει βέβαια ένα διάστημα από τότε που τα λέμε γύρω στα 1,5 χρόνο και δεν έχει γίνει τίποτα.
1: Τώρα και στα πλυντήρια αυτοκίνητα είναι υποχρεωμένα και τα πλυντήρια αυτοκίνητα να έχουν το ψηφιακό πελατολόγιο, δηλαδή εισερχομένων, εξερχομένων αυτοκινήτων.
0: Ναι, δεν έχω δει να γράψει κανένα σε μένα πάντως.
1: Ναι, εντάξει, θα πρέπει όμως πλέον να καταχωρείται ο αριθμός κυκλοφορίας αυτοκινήτου κατά την είσοδο και κατά την έξοδο που θα εκδίδεται το ανάλογο παραστατικό φορολογικό αξίας, θα πρέπει να διαγράφεται από το μητρό το οποίο και έχει γραφτεί. Να γυρίσουμε λίγο πιο πίσω τώρα που λέγαμε στη συζήτηση αυτή που μου λέγατε με τις εκδηλώσεις, ότι εφέτος, αυτό που είναι, όχι εφέτος, κάθε χρόνο έχουμε τα πανηγύρια τα καλοκαίρια.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πάμε στα χωριά μας ή σωστά. Εδώ στην Αθήνα τα σχολεία που βλέπουμε σε λόφους, από εδώ από εκεί, πολιτιστικούς συλλόγους, όλα αυτά κάνουν έχουν δικαίωμα απαλλαγής ΦΠΑ για 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Δηλαδή τα σωματεία και οι σύλλογοι πολιτιστικοί μπορούν να κάνουν εκδηλώσεις με απαλλαγή ΦΠΑ έως 2 εκδηλώσεις το χρόνο. Συνήθως γίνονται το καλοκαίρι. Αυτά όμως θα πρέπει για να γίνει και να πάρουν την απαλλαγή θα πρέπει να υπάρχει η αναγγελία, η ψηφιακή αναγγελία της εκδήλωσης με τα σχετικά συμφωνητικά την ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ που θα ζητάει την απαλλαγή ΦΠΑ και θα λέει πού θα γίνει η εκδήλωση και ότι είναι η μία από τις 2 ή η δεύτερη δυνατότητα που έχει για να κάνει την εκδήλωσή της με απαλλαγή ΦΠΑ. Αλλά όταν η εφορία, η ΑΔΕ θα πάει εκεί να κάνει τον έλεγχο θα πρέπει να έχει μια σειρά από φορολογικά στοιχεία και νομιμοποιητικά έγγραφα που θα πρέπει να δείξει τις εφοριακούς. Και φέτος, να ξέρετε, θα γίνει έτσι ένα σαφάρι σε όλα αυτά τα πανηγύρια. Γι' αυτό καλό είναι να αυτά να τα έχουν. Δηλαδή, θα πρέπει να έχουν ένα έγγραφο για την νόμιμη χρήση του χώρου από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημάρχου για το δημόσιο χώρο. Δηλαδή, αν έχουν δωρεάν παραχωρητήριο ή μισθωτήριο από ιδιώτη, θα πρέπει να έχουν την άδεια διοργάνωση λειτουργία, δηλαδή σχετική άδεια. Όπως είπαμε και για τη χρήση της μουσικής μέχρι την ώρα που πρέπει να έχουμε για να μην έρθει η αστυνομία και πάρει τον πρόεδρο και του συλλόγου ή του σωματείου και τον πάει αυτόφορο. Και θα πρέπει, αν δεν πάρει την απαλλαγή ΦΠΑ, θα πρέπει να αγοράσει ταμιακή μηχανή και να εκδίδει τις αποδείξεις μέσω φορολογικού μηχανισμού ή ταμιακής μηχανής. Και θα πρέπει φυσικά έτσι εννοείται να έχει το ενεργό αφημί και το έγγραφο της απαλλαγής ΦΠΑ, όπως είπαμε πριν. Εδώ τι έχουμε δει σε πολλές περιπτώσεις, έχουμε δει ότι οι σερβιτόροι, οι ψήστες εκεί, αν είναι αμοιβόμενο προσωπικό, ναι. Θα πρέπει να γίνει μια αναγγελία στο εργάνη, της πρόσληψης.
0: Κανονικότατα.
1: Πολλές φορές εδώ τι έχουμε παρατηρήσει, έτσι, γιατί και εγώ σε εφοριακό το έχω κάνει πιο παλιά, όχι τώρα, και έχω κάνει και ελέγχους. Συνήθως βάζουν μια μπλούζα του συλλόγου.
0: Ναι.
1: Σε έναν σερβιτόρο, σε έναν ψήστη, για να φαίνεται ότι είναι θελοντής και όχι ότι είναι εργαζόμενος.
0: Αυτά τα κολπάκια, τα γνωστά τα ελληνικά.
1: Κύριε Καούκη. Να το αποδείξει με κατάσταση θελοντών που θα πρέπει να έχει πριν έτσι οριστεί.
0: Ευχαριστώ κύριε Καούκη. Θα το γλεντήσουμε πάντως και σε πανηγύρια θα πάμε και παντού θα πάμε. Και σε γάμους θα πάμε και σε βαφτίσεις, ό,τι και να γίνει, δεν θα μας σταματήσει καμία φορεία. Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα. Διάλειμμα και πανερχόμαστε. Σε λίγο θα έχουμε το Θέμη Μπάκα εδώ. Και έχω πάρει πολλά μηνύματα.

0: Heart of Glass λέγεται το τραγούδι, έρχεται από τη δεκαετία του 70, παρακαλώ. Καλημέρα, αδέρφια μου, καλό μήνα, καλώς ήρθατε. Όσοι συντονιστήκατε τώρα, παραπολιτικά 90,1, έκτακτη πρωινή πτήση. Αυτό το πολύ πολύ όμορφο πρώτο καλοκαιρινό πρωινό του 2026. Πρεμιέρα καλοκαιριού. Ελπίζω να πάνε όλα καλά. Πολλά τα μηνύματα. Σε λίγο θα έχω δίπλα μου το Θέμη Μπάκα για να μιλήσουμε. Τον γκούρου των ακινήτων, ξέρετε, για να μιλήσουμε για όλα αυτά που έχουν να κάνουν με τα ακίνητα. Αλλά και όχι μόνο. Έχουμε να πούμε μπόλικα πράγματα και πολύ σημαντικά, έχω την εντύπωση. Χρόνια πολλά. Πολλά συγχαρητήρια στο Διονύση, λέει, για το μετάλλιο στους αγώνες. Με αγάπη ο Κώστας. Στη Βουλιαγμένη, λέει, αγώνες κολύμβησης. Ο Γιώργος. Εγώ ακούω, λέει, τον άνθρωπο τηλέμαχο, σε πληροφορώ ότι αν. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ για τα καλά λόγια. Να σε καλά, ρε Γιώργο. Να σε καλά. Κωνσταντίνος, ο Φαραντούρης είναι ο μεγαλύτερος γυρολόγος της πολιτικής. Απάντησε στην ερώτησή σου. Ο Νικολάς. Κοίταξε, ίσως το έχει το όνομα. Εγώ τον πίστη ήξερα. Ο οποίος. Όχι, εγώ το συμπαθώ έτσι και τους δύο πάρα πολύ. Δεν το συζητώ. Καλημέρα στον Κώστα το Μανδενίδη. Έχει στείλει ένα σεντόνι, δεν μπορώ να το διαβάσω, Κώστα, αυτό που έστειλε. Καλημέρα στη Μαριάννα. Καλή φώτιση, μου λέει. Να μας φωτίζει ο Θεός, αγάπη. Καλημέρα στον Οβελίξ. Καλημέρα, Τασούλη. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Η αλήθεια είναι ότι όταν είσαι εσύ στη δουλειά, στην εργασία, και τέλος πάντων είσαι σε μια κατάσταση η οποία έχει να κάνει με δουλειά, με καθημερινότητα, δεν έχεις βγει από την καθημερινότητα και να πρέπει να μιλήσεις για αυτούς οι οποίοι έχουν εκδράμει και βρίσκονται στον 7ο ουρανό της απόλαυσης, εντάξει, δεν είναι και το πιο εύκολο, αστειεύομαι βέβαια, μια χαρά είναι. Να υποδεχτούμε τον γκουρού των ακινήτων, τον πρόεδρο του εκτιματομιστικού δικτύου Real Estate, το Θέμη Μπάκα, γνωστό σε όλους, καλό φίλο πάνω απ' όλα και όχι μόνο συνεργάτη, γιατί το πιο σημαντικό είναι οι φιλίες. Έτσι. Και αυτές οι φιλίες πάνω στον παράδεισο, αδερφέ. Καλημέρα, καλώς ήρθατε.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά, καλό μήνα.
1: Με φώτιση στον δρόμο μας, στις σκέψεις μας και θα πω και στα συναισθήματά μας.
0: Έτσι. Φωτισμένους δρόμους να έχουμε.
1: Ναι.
0: Έτσι, και να εναρμονιζόμαστε με αυτό που λέμε παγκόσμιο ρυθμό, ρε παιδί μου. Αυτό.
1: Αυτό είναι απίστευτο που λες τέτοια σήμερα. Τον έχει πιάσει.
0: Λοιπόν, Θέμη μου, καταρχάς να πάμε τα ευχάριστα, γιατί μετά θα πάμε και στα πιο δύσκολα που έχουν να κάνουμε τη ΣΤΕΙ και την κατοικία και το πόσο δύσκολο είναι ο Έλληνας πλέον να μπορέσει να βρει, να κατοικήσει και σε λογικές τιμές ή να φτιάξει σπίτι για τα καινούργια ζευγάρια. Και όχι μόνο δηλαδή, για όλους όσους θέλουν στέγη. Ναι. Πώς πήγε τώρα η έξοδος του τριημέρου για το Άγιο Πνεύμα?
1: Λοιπόν,
0: αναφέρουμε
1: το εξής. Ουσιαστικά το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος είναι ουσιαστικά και η έναρξη, η επίσημη έναρξη πλέον της καλοκαιρινής σεζόν. Ναι. Αναφέρουμε το Αγίου Πνεύματος ήταν και λίγο νωρίτερα λόγω του Πάσχα.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν έχουμε τα ίδια την διαχρονική στιγμή σχέση με πέρυσι. Πλέον βλέπουμε ότι μετά την πανδημία του κορονοϊού και λόγω των οικονομικών θεμάτων που υπάρχουν, πλέον κερδίζουν έδαφος συνεχώς οι ποιοτικοί προορισμοί.
0: Η ποιοτική.
1: Ναι. Δηλαδή, βλέπουμε αυτή τη στιγμή ότι το κόστος μεταφοράς, δηλαδή ακτοπλοϊκά, αεροπορικά εισιτήρια, είναι σημαντικός παράγοντας. Κάποιος για να επιλέξει μια περιοχή, έναν προορισμό. Είδαμε να υπάρχει έντονη κινητικότητα, ιδιαίτερα από την περιοχή της Πελοποννήσου, δηλαδή Καλαμάτα, Μονεβασιά, Νομοσιλίας, Κορινθία, Χαΐα, Αργολίδα, τον Ναύπλιο, έφεξε περίπου 98%. Από την άλλη πλευρά, βλέπουμε κινητικότητα να καταγράφει συμπεριοστή στα παράλια της Υπήρου, Πρέβεζα, Ιγουμενίτσα.
0: Πιο μακρύ είναι η προορισμή.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Αλλά το εντυπωσιακό ήταν τα Ιωάννινα για μένα. Δηλαδή, είδαμε στα Ιωάννινα ότι είχαμε ποσοστό προκρατήσεων 91%. 91% σε έναν ορεινό προορισμό, χειμερινό προορισμό. Ξέρει, για αυτή την περίοδο είναι λίγο παράξενο. Όταν ήρθαμε στην επικοινωνία να δούμε για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό, η απάντηση ήταν ότι πλέον χρησιμοποιούν πάρα πολλοί ταξιδιώτες τα Ιωάννινα ως κέντρο.
0: Και από και κάνουν βόλτες, δρομούλες.
1: Κάνουν βόλτες. Πλέον έχει βοηθήσει πραγματικά πάρα πολύ την περιοχή ο δρόμος. Και η Γναντία οδό για Θεσσαλονίκη και Βολαδίτες γενικότερα, αλλά και η Ιωνία οδός για το Λοκανάνης και Πελοποννήσιος. Επομένως, με ασφάλεια κάποιος και ξεκούραστος, είναι σημαντικό αυτό, φτάνει σε 2-2,5 ώρες ένα πολύ ωραίο προορισμό. Και μην ξεχνάμε τα Ιωάννινα δίπλα είναι τα Σίβωτα, είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραίοι προορισμοί. Από την άλλη πλευρά όμως, όσον αφορά την νησιωτική Ελλάδα, εγώ θα σου πω ότι δυσκολευτήκαμε λίγο. Γιατί δυσκολευτήκαμε? Γιατί είδαμε ότι Αν και ξεκινάει το πρώτο τριήμερο ουσιαστικά τη καλοκαιρινή σεζόν, είδαμε να υπάρχει μια παγωμάρα, ένα πάγωμα όσον αφορά τους νησιωτικούς προορισμούς και ιδιαίτερα τα κοσμοπολίτικα νησιά.
0: Ναι.
1: Και επιπλέον είδαμε να υπάρχει και μία μείωση όσον αφορά τη δυναμική των βραχυχρόνων μισθώσεων σε σχέση με πέρυσι το ίδιο χρονικό διάστημα. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι πάρα πολλοί ιδιοκτήτες θα ανοίξουν τα κινητά τους ουσιαστικά από τη Δευτέρα, δηλαδή από σήμερα και μετά, για να αποδεχτούν τη νέα σεζόν την καλοκαιρινή.
0: Μάλιστα.
1: Είδαμε ιδιοκτήτες οι οποίοι δεν είχαν ανοίξει 29 του μήνα, 28 του μήνα για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Και είδαμε ταυτόχρονα ότι στην νησιωτική Ελλάδα, και δεν εννοώ γενικά, ιδιαίτερα στην Μύκονο, εγώ το είδα αυτό, είδαμε πως θα προκρατήσουν το 52-53%. Ας θυμηθεί κάποιος όταν συζητάγαμε για Μύκονο Αγίου Πνεύματος, τι λέγαμε? Άγιο Πνεύμα, Αγίου Πνεύμα, μάλλον τρίμηνο, τι λέγαμε εμείς? Μύκονο.
0: Ναι.
1: Ήταν η πρώτη ατάκα που άκουγες παντού, τουλάχιστον στην Αθήνα, ότι Αγίου Πνεύματος Μύκονος. 53% το ποσοστό προκρατήσουν σε χαμηλές πτήσεις δηλαδή. Και κατά δεύτερον, είδαμε πάρα πολλές οικονομικές επιλογές. Δηλαδή στη Μύκονο μου έκανε εντύπωση το γεγονός ότι κάποιος μπορούσε να πάει να διαμένει για τρεις διανυκτερεύσεις σε ένα σπίτι με δύο δωμάτια, όχι ένα δωμάτιο 30-40 τετραγωνικά μέτρα, μπείτε όλοι μέσα. Mm-hmm. Αλλά με δύο υποδωμάτια, τετραμελής οικογένεια, τετραμελής παρέα, να μπορεί να διαμείνει με ένα κόστος από 359 ευρώ συνολικά οι τρεις διανυκτερεύσεις.
0: Μιλάμε τώρα για απόλυτα λογική τιμή.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι θα μπορούσε να είναι σε οποιαδήποτε προορισμό.
1: Εννοείται. Πιο ακριβώς, πιο φτηνός προορισμός από άλλους προορισμούς της Πελοποννήσου.
0: Ακριβώς.
1: Ή ας πούμε, είδαμε στη Μύκονο, στην περιοχή του Ορνού, να υπάρχουν αυτή τη στιγμή σπίτια, βίλες ιδιωτικές, με πισίνα ιδιωτική, δηλαδή με δύο δωμάτια, mm-hmm. και να στοιχίζει 650 ευρώ ή τρεις διανυκτερεύσεις συνολικά. Που όταν συζητάγαμε για Μύκονο, κάποιος σκεφτόταν ότι πρέπει να βάλει το χέρι πολύ πολύ βαθιά στην τσέπη, και για να μπορέσει να βρει ένα σπίτι.
0: Γιατί δεν γίνεται αυτό όμως τώρα, λόγω των εισιτηρίων των
1: τέτοιων,
0: δεν θα το έλεγα. Όχι,
1: δεν είναι αυτός ο προορισμός. Όχι. Ο λόγος είναι κατά κύριο λόγο, τηλεμαχέ, το γεγονός ότι η Μύκονος πληρώνει ουσιαστικά τα προηγούμενα δεδομένα, δηλαδή τα δεδομένα των προηγούμενων ετών. Θυμόμαστε πολύ καλά πάρα πολλοί τουρίστες που έγραφαν cancel στη Μύκονο λόγω της ακρίβειας. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? Δεν είναι μόνο το διαμονή πια. Είναι θέμα και φαγητό. Όταν αυτή τη στιγμή υπήρχαν περιπτώσεις με 200 ευρώ με το χταπόδι, αυτό έκανε το γύρο του κόσμου.
0: Επίσης είναι και το άλλο. Δηλαδή, άμα θες να πας στην παραλία, κάνεις το μπάνιο σου.
1: Ξαπλώστρα.
0: Και ακούς τώρα τις ξαπλώστρες, ας πούμε, μια ζευγάρι ξαπλώστρας, ας πούμε, στην καλύτερη περίπτωση. Και μετά από προκράτηση 35-40 ευρώ, τελευταία σειρά, γιατί παίζει ρόλο και τι, σε ποια σειρά είσαι.
1: Είναι πάντα.
0: Τότε κάπου λες, ωραία, θα πάω διακοπές στη Μύκονο, θα κάτσω 10 μέρες. Μια εβδομάδα, λέμε τώρα, να κάτσω μια εβδομάδα. Θέλω μόνο 220 ευρώ στις ξαπλώστρες. Πόσα θέλω για φαγητό, πόσα θέλω για διαμονή, πόσα θέλω για εστίρια. Ένας προορισμός που δεν είναι για όλους.
1: Εγώ θεωρώ πάντως ότι πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή επαγγελματίες του κλάδου έχουν μπει στη διαδικασία, οι άνθρωποι πραγματικά να καταφέρουν να επιστρέψουν πάλι πίσω ο κόσμος. Δηλαδή ξανά η Μύκονος και πάλι να επανέλθει στις παλιές καλές εποχές, χωρίς αυτά τα ακραία φαινόμενα που δημιούργησαν προβλήματα.
0: Ναι.
1: Πλέον αυτό που βλέπουμε είναι το εξής κιόλας. Ότι σε κοσμοπολίτικα νησιά, Σαντορίνη, Μύκονος, όλα αυτά τα νησιά του Αιγαίου, τα όμορφα, τα κοσμοπολιτικά, πολλοί κόσμος ήταν κυρίως στη Μέση Ανατολή. Δηλαδή οι άνθρωποι οι οποίοι ερχόντουσαν φορτωμένοι, αν επιτρέπετε τον όρο, ήταν από τη Μέση Ανατολή. Αυτοί φέτος ακόμα δεν έχουν έρθει. Δεν σημαίνει ότι δεν θα έρθουν, δεν σημαίνει ότι δεν θα επιλέξουν τη χώρα μας, δεν σημαίνει κάτι αυτό. Απλά αυτή τη στιγμή δεδομένη, που το Αγίου Πνεύματος ήταν και ένα crash test, το πρώτο crash test που λέμε πολλές φορές, δεν ήταν τόσο πολύ αισιόδοξα τα μηνύματα. Έφυγε κόσμος, δηλαδή είχε 30.000 κόσμου που έφυγε από τον Πειραιά και πήγε στα νησιά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Δηλαδή έγινε αυτά, όλα τα κοντινά νησιά πραγματικά γέμισαν. Είδαμε 100.000 αυτοκίνητα να φεύγουν από την Αθήνα, δηλαδή περίπου 200-250.000 κόσμος. Από την άλλη πλευρά, μου να ξέρει ο κόσμος σαν κάτι πολύ σημαντικό. Όταν συζητάμε και λέμε αυτός ο προορισμός γέμισε είναι στο 80%, στο 90%, στο 70%, να ξέρει ο κόσμος ιδιαίτερα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις και κυρίως σε ορεινές περιοχές της Υπήρου. Και στην υπηρετική Ελλάδα γενικότερα, δεν είναι προορισμοί που έχουν χιλιάδες ακίνητα. Δεν μπορούμε να πούμε ότι αυτός ο προορισμός είχε 5.000 σπίτια και γεμίσανε. Μην κάνουμε αυτό λάθος.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για περιορισμένη δυναμική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι ο κόσμος μπορεί να φεύγει από την Αθήνα και να γεμίζει τα διόδια και σε Φίδνες και στην Ελευσίνα. Αλλά όταν αυτή τη στιγμή στην Αθήνα φεύγουν 200.000 κόσμος, δεν είναι κάτι.
0: 200.000
1: είμαστε 5 εκατομμύρια, δηλαδή είναι λιγότερο από το 1%.
0: Ναι. Εντάξει, και η αλήθεια είναι ότι με τα ζητήματα που έχουν προκύψει, Καταρχάς να πούμε και ένα πράγμα το οποίο είναι πραγματικό, έτσι. Αυτή τη στιγμή σήμερα είναι ανοιχτά τα μαγαζιά.
1: Ακριβώς.
0: Έτσι, είναι ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ. Δηλαδή είναι μια αργία μεν. Ακριβώς. Είναι μια αργία μεν, αλλά δεν είναι για όλους. Το Αγίου Πνεύματος είναι για το δημόσιο.
1: Είναι
0: για...
1: παιδάκια τα οποία δίνουν, θα δίνουν εξετάσεις πανελλήνιες, επομένως οικογένειες πολλές
0: έχουν παραμείνει
1: δεν έχουν φύγει ακριβώς.
0: Βέβαια, όπως και να έχει το πράγμα, αυτό που λέει ο Θέμης είναι σωστό. Δηλαδή στις εξόδους πλέον μπορεί να βλέπουμε να γεμίζουν τα διόδια, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι αδειάζει η πόλη. Δεν αδειάζει ποτέ η πόλη. Είμαστε πάρα πολύ πλέον. Να κάνουμε το διάλειμμα, το πρώτο διάλειμμα, Θέμη μου.
1: Ωραία.
0: Και να ξεκινήσουμε σε λίγο να μπούμε και στα υπόλοιπα θέματα που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά μας, τη δύσκολη στον τομέα των ακινήτων. Να μιλήσουμε για το πρόγραμμα 2, Σπίτι μου 2. Να μπούμε σε αυτό που λέμε.
1: Την κοινωνική αντιπαροχή που ακούσαμε.
0: Την κοινωνική αντιπαροχή, όλα αυτά τα δύσκολα. Πάντα εδώ με τον Θέμη Μπάκα, κυρίες και κύριοι, τον πρόεδρο του κτηματιμοσυστικού δικτύου Real Estate. Για ερωτήσεις, radio@parapolitica.gr και 211-1088-80 Διονυσία Μητσιά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
10: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
10: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
12: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
14: Αχα.
13: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
14: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
13: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
15: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε

0: 20 λεπτά μετά τις 8. Καλημερίζουμε όσους μπήκατε τώρα στη συντροφιά μας, στην πρωινή μας πτήση. Θα είμαστε παρέα για περίπου 40 λεπτά. Ναι, εδώ θα είμαστε. Πάντα στη συντροφιά μας ο Θέμης Μπάκας και συζητάμε για ποιο θέμα. Συζητάμε, κυρίες και κύριοι, για τα ακίνητα. Θα φύγουμε από το καλοκαιρινό πεδίο των βραχυχρόνιων μισθώσεων και όσα, τέλος πάντων, όσοι κατάφεραν να φύγετε τώρα την ημέρα του, για το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος, για να περάσουμε στα πολύ ουσιαστικά που έχουν να κάνουν με την κατοικία, την ανέβρεσή της, είτε αφορά ενοικίαση, είτε αφορά και αγορά ακόμα. Να πούμε καταρχάς ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έχουμε φτάσει σε μια ηλικία 50+, 55 ξέρω εγώ, είναι πάρα πολύ δύσκολο να, και δεν έχουμε τη δυνατότητα δανεισμού, είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κατοικία κάποιο. Έτσι δεν είναι θέμα.
1: Έτσι ακριβώς είναι. Να φέρω το εξής, αν μου επιτρέπεις όμως. Επειδή χθες ήταν 31 του Μάη και έληξε ουσιαστικά το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Να ακούσουμε ο κόσμος τι συμβαίνει. Λοιπόν, πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Μια μικρή αναδρομή εντάχει. Αναβαρχίδα της στεγαστικής πολιτικής της χώρας. Έτσι παρουσιάστηκε. Μαζί με το πρόγραμμα Σπίτι μου 1. Φεβρουάριο του 2025 ξεκινάει το πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Στις πρώτες 20 με 30 ημέρες έναρξης του προγράμματος είχαμε περίπου 120 με 130.000 αιτήσεις επιλεξιμότητας. Δηλαδή, πόσο μεγάλη ανάγκη έχει ο κόσμος να αποκτήσει ένα σπίτι με φτηνό δάνειο.
0: Μιλάμε για 130.000 οικογένειες τότε.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Δηλαδή, με στόχο τους 20.000 δικαιούχους. Τι έλεγε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, ότι θα μπορέσεις με συγκεκριμένα κριτήρια εισοδηματικά και οικογενειακά και περιουσιακά να μπορέσεις να αποκτήσεις ένα σπίτι με φτηνό δανεισμό. Ερχόμαστε τον Νοέμβριο του 2025 και βλέπουμε ότι η απορροφητικότητα του προγράμματος, το οποίο θα έλεγε το Δεκέμβριο, ένα μήνα μετά, ήταν μόλις 65%. Καταναλωτή κομισιόν. Είναι δυνατόν, σου λέει.
0: Να έχει 120.000 αιτήσει και 65%.
1: Απορροφητικότητα ένα μήνα πριν λήξει το πρόγραμμα. Κάτι γίνεται. Και σου λέω κάτι. Πρόκειται πραγματικά πάρα πολύ καλά, διότι εγώ παρατάσεις δεν δίνω, λέει η Κομισιόν, πρώτον, και δεύτερον, θα σου βάλω και πέναλτι. Και θα χάσεις και χρήματα. Λοιπόν, εκείνη τη στιγμή η Κομισιόν όμως ταυτόχρονα, ένα μήνα πριν, είχε βγάλει και μια έκθεση και λέει: οι χώρες οι οποίες επιδοτούν στεγαστικά δάνεια, πρόγραμμα, σπίτι μου ένα, σπίτι μου δύο, λέω εγώ, και οι χώρες οι οποίες επιδοτούν τα ενίκια, παρένθεση, λέω εγώ πάλι, επιστροφή ενοικίου, αντί το θέμα το στεγαστικό να λύνεται, να μειώνεται, οξύνεται, λέει η Κομισιόν. Εκείνη τη στιγμή η κυβέρνηση παίρνει μια απόφαση και λέει το εξής. Λοιπόν, παράταση στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Έως 31 Μαΐου θα μπορείτε να κάνετε αιτήσεις επιλεξιμότητας. Έως 31 Αυγούστου 2026 θα πρέπει να έχετε ολοκληρώσει όλο το θέμα το στεγαστικό, των δανείων κλπ. Και ταυτόχρονα, για να μπορούν να μπουν και νέοι δικαιούχοι μέσα, αυξάνω τα κριτήρια συντοματικά. Δηλαδή, εκεί που λέγαμε 20.000 ευρώ άγαμος, 25.000 ευρώ. Εκεί που λέγαμε οικογένεια 30.000 ευρώ, 35.000 ευρώ. Σημαντικό είναι αυτό. Κάποια στιγμή, εφόσον το πρόγραμμα ξανατρέχει πάλι, δηλαδή ανοίγουμε την δυνατότητα των δικαιούχων να μπουν και άλλοι άνθρωποι μέσα με τα κριτήρια τα συντοματικά, τον Απρίλιο μήνα περίπου μαθαίνουμε ότι 2 Ιουνίου το πρόγραμμα λήγει. Και λέω ο κόσμος, παιδιά, όπα λέει, είχατε πει, λέει, 31 Μαΐου επιλεξιμότητας, 31 Αυγούστου 2026 να έχουν πάρει το δάνειό μου και να έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Επομένως, λέει η κυβέρνηση, λίγη, γιατί λέει, κινδυνεύουμε από την Κομισιόν να χάσουμε λεφτά, να έχουμε ποινές και να έχουμε και 680 εκατομμύρια ευρώ πρόστιμο. Πρόστιμο. Λοιπόν, επομένως, εκείνη τη στιγμή ο κόσμος τι λέει, λέει, παιδιά, ξέρετε κάτι, αυτό που λέει, δεν γίνεται, διότι εγώ έχω δώσει προκαταβολή σε σπίτι 10-15.000 ευρώ. Έχω πάρει, τα χαρτιά, έχω πάει στην τράπεζα, αλλά έχω προβλήματα νομικά, πολεοδομικά, γραφειοκρατικά. Δεν έχω ολοκληρώσει τη διαδικασία. Δεν είναι δυνατόν εγώ που πιστεύτηκα ένα πρόγραμμα στεγαστικό για τη χώρα, δημόσιο πρόγραμμα, να μπαίνω σε διαδικασία ενδεχομένως να χάνω και λεφτά.
0: Αν αδειάζεται έτσι.
1: Ακριβώς. Επομένως, η κυβέρνηση πιέστηκε και καλά έκανε, θα πω εγώ, και έκανε ουσιαστικά μία γέφυρα μέχρι 31 Αυγούστου 2026. Δηλαδή, ουσιαστικά η παράταση που λέγαμε πραγματικά να ισχύει. Αλλά εδώ είναι το βασικό ερώτημα. Η παράταση που δόθηκε δεν δόθηκε από ταμείο ανάκαμψης. Η παράταση δόθηκε με εθνικούς πόρους από την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα. Έτσι ώστε πραγματικά να μην χαθούν τα χρήματα και η δυνατότητα του κόσμου. Εδώ κινούνται δύο βασικά ερωτήματα. Πρώτο βασικό ερώτημα. Η απορροφητικότητα του προγράμματος είναι στο 87%. Άκου τώρα. Γιατί είναι στο 87%, έτρεχαμε στο 65% και πήγαμε στο 87%, διότι αυξήσαμε τα κριτήρια τα συντοματικά. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πώς είναι δυνατόν σε μια χώρα που είχε 130.000 αιτήσεις πρώτον και δεύτερον, όταν έχει βαθιά στεγαστική κρίση, να σου μένουν αδιάθετα, αναξιοποίητα περίπου 250 εκατομμύρια ευρώ.

0: Θεέ μου, εξήγησέ μου σε παρακαλώ. Στην πρώτη φάση με το που εξεράγει το σπίτι μου δύο, είχαμε 120.000 αιτήσεις. Ναι, έτσι, ναι. Πάει αυτό. Δεύτερη φάση, διευρύνονται τα κριτήρια. Πόσες ακόμη αιτήσεις γίνονται?
1: Από τις 65% φτάσαμε σε 87%. Είχαμε περίπου 22% αύξηση της απορροφητικότητας.
0: Δεν ξέρουμε πόσες αιτήσεις ακριβώς, αλλά ξέρουμε ότι αυξήθηκε η απορροφητικότητα. Άρα μπήκανε πολύ μέσα.
1: 14.500 συνολικά.
0: Γιατί δεν έπαιρναν από τους 130, ποιοι ήταν οι 120.000, ποιοι ήταν οι βασικοί λόγοι που εκπαραθυρώνονταν από το πρόγραμμα Σπίτι μου 2?
1: Λοιπόν, αρχικά, μην ξεχνάμε το εξής. Το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ποιον αφορούσε? Αφορούσε τον συμπολίτη μας, ο οποίος μπορούσε να πάρει στεγαστικό δάνειο έτσι και αλλιώς, δηλαδή πληρούσε τις προδιαγραφές του τραπεζικού
0: δανεισμού
1: και είχε δικά του κλειφά στην άκρη.
0: Ξέρετε πόσοι είναι αυτοί? Πολύ λίγοι.
1: Ακριβώς. Όπως το λέω, δηλαδή. Κατά δεύτερον, όταν πήγε ο κόσμος στη διαδικασία να βρει ένα σπίτι σύμφωνα με τις συγκεκριμένα κριτήρια του προγράμματος, τι έβλεπε? Παλιά σπίτια του 70 και του 80. Και σου λέγε, ρε παιδιά, να πάω εγώ τον αγόρασα σπίτι.
0: Το 80, να το πληρώσω 30 σε 30 χρόνια.
1: Ακριβώς 30 χρόνια και να το πληρώσω και πανάκριβο. Γιατί το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, όπως είχε αναφέρει η αγορά από την έναρξή του, από την εξαγγελία του, εκλογές, ευρωεκλογές 2024, έγινε εξαγγελία, είχε αναφέρει η αγορά, όπως και στο πρόγραμμα Σπίτι μου 1, ότι αυτού του είδους τα προγράμματα τι κάνουν? Μπαίνουν σε δικασία και πιέζουν μια ήδη πιεσμένη αγορά και καταγράφουν με αυξήσεις ακόμα και σε διψήφιο ποσοστό εντός μικρού χρονικού διαστήματος. Επομένως, ο κόσμος τι βλήκε? Είδε παλιά σπίτια να αυξάνονται ραγδαία τιμές και να σου λέει, τι να το κάνω αυτό το πράγμα? Δεν με βολεύει τελικά αυτό το επιτόκιο που κερδίζω, το χάνω το κέρδος από την αύξηση των τιμών. Και εδώ γίνεται ένα βασικό ερώτημα. Πρώτον, γιατί η χώρα μας δεν έφτασε το 100% όταν είναι πρωταθλήτρια στο κόστος στέγασης, στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης?
0: Γιατί
1: δεν το σχεδιάσαμε σωστά, θα πω εγώ. Κατά δεύτερον, δεν ακούσαμε την αγορά που έλεγε ότι διευρύνεται το πρόγραμμα Σπίτι μου 2 ως προς το εξής στόχο. Αντί να αφορά μόνο την αγορά κατοικίας, αυτό το λέγαμε από την πρώτη μέρα, δώστε τη δυνατότητα να μπορέσει ο άλλος να χτίσει στο ιδιοκτικό πρωτογονέων του. Να αποπερατώσει ένα ημιτελές ακίνητο της οικογένειας που ξεκίνησαν οι γονείς του το παιδί. Πόσα σπίτια υπάρχουν? Ή αλλιώς το δικαίωμα υψούν.
0: Βέβαια.
1: Πόσα σπίτια υπάρχουν σαν
0: τραπεζικά προάστια? Μα στέγαση είναι και αυτό, βρε παιδιά. Θα βρει ο άνθρωπος. Και το καλό ποιο θα ήταν? Δεν θα ήταν μόνο αυτό. Θα ήταν και το γεγονός ότι ένας νέος άνθρωπος που θα πήγαινε να φτιάξει σπίτι θα έχει και ένα σπίτι καινούριο. 30-40 χρόνια. Τώρα πάμε το 80. Είναι ήδη 46 ετών σπίτι.
1: Ακριβώς.
0: Συν 30 χρόνια της αποπληρωμής. 76 χρόνια σπίτι. Παιδιά, μιλάμε τώρα δηλαδή με 75 χρόνια σπίτι. Οικοδομή. Ξέρουμε πολύ καλά τι προβλήματα έχει και τι ζητήματα.
1: Ακριβώς. Και το βασικό στοιχείο, τη λέμε, έχει που συμφωνώ πολύ μαζί σου, είναι ότι θα αυξάναμε, θα υπήρχε αύξηση του αποθέματος, του οικιστικού αποθέματος. Δηλαδή θα βλέπουμε καινούρια σπίτια στην αγορά και να μην πιέζουμε την αγορά.
0: Θα λειτουργούσε και οικοδομή. Θα υπήρχε δυνατότητα, θα δούλευαν τόσα επαγγέλματα.
1: Το ευχάριστο γεγονός είναι, εγώ θα το ρίξω το εξής, ότι η κυβέρνηση έδωσε αυτή την παράταση στη γέφυρα,
0: φτυχώς,
1: αλλά με κόστος, με εθνικούς πόρους. Δηλαδή, τι σου λέει, δεν το κάναμε και πολύ σωστά. Χάσαμε κάποια λεφτά που δεν αξιοποιήσαμε από το Ταμείο Ανάκαμψης, αλλά βάζω και από την τσέπη μας λεφτά τώρα για να καλύψουμε τη ζημιά. Σημαντικό είναι που το κάνουμε για τους ανθρώπους. Δεν φταίνει τίποτα οι άνθρωποι που εμπιστεύτηκαν ένα πρόγραμμα. Από την άλλη μεριά όμως, για τα επόμενα προγράμματα, ας το σχεδιάζουμε λίγο καλύτερα και ας ακούμε και λίγο την αγορά, τι λέει, η οποία είναι η καθημερινότητα της ζωής τους μερικών ανθρώπων.
0: Αυτό
1: το πρόγραμμα Σπίτι μου 2, επομένως, έληξε χθες το βράδυ, 31 του μήνα, η δυνατότητα επιλεξιμότητας και να ευχηθούμε καλή επιτυχία στους συμπολίτες μας, οι οποίοι αυτή τη στιγμή μπαίνουν σε δικασία των τραπεζικών ιδρυμάτων πλέον, να δώσουν χαρτιά, να τρέξουν τη διαδικασία και 31 Αυγούστου να έχουν αποκτήσει το δικό του σπίτι.
0: Καλή δύναμη στην περιπέτεια που θα έχετε.
1: Λοιπόν, πολλοί κόσμοι αυτό. Μεγάλα προβλήματα.
0: Κοιτάξτε να δεις τώρα, υπάρχει μεγάλο θέμα. Να, τώρα εδώ δέχομαι μήνυμα. Ας πούμε, μου λένε ότι δεν ξέρω, έχω, μου λέει, 5 γνωστούς που καταθέσανε αίτηση για να πάρουν στεγαστικό δάνειο και από τους 5, οι 2 μόνο μπόρεσαν να πάρουν επειδή δεν ήταν το θέμα των εισοδηματικών κριτηρίων. Τα εισοδήματα τα είχαν, ήταν όμως παλαιότερα στον Τηρεσία και αυτά όλα φαίνονται και αποτελούν προσκόμα στην δανειοδότηση. Τι να λέμε τώρα, η αλήθεια είναι αυτή, παιδιά, ότι λόγω των όλων όσων προβλημάτων έχουμε περάσει κατά τα χρόνια μνημονίων, έτσι, είναι όλοι σημαδεμένοι από την Τηρεσία.
1: Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό με τον εξής λόγο. Εγώ νιώθω πολλές φορές ότι η οικονομική κρίση δεν την πέρασε κανένας άλλος, αλλά μόνο οι πολίτες. Δηλαδή, είχαμε μια οικονομική κρίση πολύ σημαντική, στην οποία είδαμε τα τραπεζικά ιδρύματα να πιέζονται, να ζητάνε βοήθεια από τους φορολογούμενους πολίτες, να δίνουν τη βοήθειά τους οι φορολογούμενοι πολίτες, να περνάνε δύσκολα διάφορες κοινωνικές ομάδες, να βοηθάνε και αυτές οι κοινωνικές ομάδες όμως το τραπεζικό σύστημα. Και τελικά αυτοί οι οποίοι έφυγαν πληγωμένοι είναι οι ιδιοκτήτες σπιτιών που είχαν σπίτι στον πληστηριασμό, διότι άλλαξαν τα εισοδήματά τους. Ακούστε λίγο εδώ. Δεν μιλάμε για κακοπληρωτές. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε κάτι. Υπάρχει μια κατηγορία κακοπληρωτών.
0: Μα βγάζεις από 3.000 το μήνα και ξαφνικά πέφτεις στα 1.000.
1: Ακριβώς.
0: Πώς θα μπορέσεις να αποπληρώσεις το δάνειο των 1.000 ευρώ.
1: Ακριβώς. Ακριβώς το λέει ο τηλέμαχος. Και αν συζητάμε για έναν άνθρωπο που εργάζεται, ας μιλήσουμε και για έναν συνταξιούχο, ο οποίος του έλεγε το ελληνικό δημόσιο, θα φύγει με σύνταξη 2.500 ευρώ το μήνα. Επομένως η τράπεζα του έδινε δανεισμό σύμφωνα τα εισοδήματά του. 2.500 το μήνα του λέγει σύνταξη. Όχι 5 που μπορεί να επένδυσει, 4 ή 3 εσωτικά μισθοδοσία. Και αφού άνθρωπο τα 2.500 που είχε εσωτικά θεωρούσε δεδομένο θα εισπράξει, τελικά παίρνει 1.100 και του λέει τράπεζα, εσύ φταίς που δεν πληρώνεις. Του λέει, μα εγώ δεν έκανα τίποτα. Του λέει, εγώ σπίτι μου ήμουνα και εσείς μου κόψατε τη σύνταξη. Δεν το έκανα εγώ. Δεν ήμουν αυτό που πήγα και έπαιξα ρουλέτα ή έπαιξα σαζάν για τα λεφτά. Όπως έκαναν διάφοροι τα λεφτά των ταμείων. Μην τα ξεχνάμε αυτά τα πράγματα. Επομένως, εδώ είναι θέματα τα οποία κάποια στιγμή θα συζητήσουμε πολύ, πολύ ανοιχτά στο δημόσιο διάλογο. Δεν μπορεί πληγωμένος να είναι μόνο ο πολίτης από μια οικονομική κρίση. Και να του λέμε, επειδή κάποτε έχεις μια κάρτα αφήσει στην άκρη, είχες χάσει δύο δόσεις ή αλλιώς καθυστερούσες. Διότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα βασικό θέμα το οποίο κανείς δεν το αναδεικνύει. Θεωρούμε ότι το πρόβλημα των κόκκινων δανείων έληξε. Δεν έχει λήξει. Καθώς μεταφέρθηκε. Μετατοπίστηκε από το τραπεζικό σύστημα στα funds. Και το επόμενο βασικό θέμα των κόκκινων δανείων, τα οποία υπάρχουν στην καθημερινότητά μας, αλλά δεν το ακούμε τόσο πολύ έντονα, είναι τα χρέη προς το ελληνικό δημόσιο. 154 δισεκατομμύρια ευρώ. Μπορεί κάποιος να συνειδητοποιήσει τι συζητάμε. 154 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τα χρέη σε εφορία και ΕΦΚΑ.
0: Θέμη μου, επειδή κάνεις γέφυρα τώρα με αυτό που συζητούσαμε με τον κύριο Καούκη, τον άνθρωπο ο οποίος είναι πάρα πολύ γνωστός, ναι, τον Μπάμπη τον Καούκη, με την εφορία και όλα αυτά τα ζητήματα την ΑΔΕ. Λοιπόν, και λέγαμε το εξής. Ωραία, 72 δόσεις, okay. 72 δόσεις, αλλά χρέη που είναι λίγες, αλλά χρέη μέχρι 31 12 του 23.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: τα επόμενα χρέη σου λέει μισέ τα, πλήρωσέ τα.
0: Πλήρωσέ τα, πώς θα τα πληρώσεις, άμα έχεις και παλιά, έχεις και καινούρια, τι θα κάνεις.
1: Ο Μπάμπης, δηλαδή, δεν ξέρω αν το είπε ο Μπάμπης ο Καούκης, αλλά μας ακούει αυτή τη στιγμή, είναι, πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό που κάνει ο Μπάμπης, ο Καούκης. Δύο βασικά ερωτήματα, τα οποία, παιδιά, εμένα μου φαίνονται εκτός λογικής. Το ελληνικό δημόσιο σε τοκίζει στα λεξιπρόθεσμα 8,36 το χρόνο, και αν μπει σε διαδικασία της ρύθμισης 5%. Και λες, παιδιά, όπα ρε παιδιά, όπα ρε παιδιά, φωνάζουμε τα τραπεζικά ιδρύματα, λέμε και τα φανς. Εσύ πως το δημόσιο, τελικά ποιος είσαι, είσαι φανς, είσαι τράπεζα και είσαι κερδοσκοπικός οργανισμός ή είσαι κοινωνικό προφίλ.
0: Αν τώρα ρυθμίσεις, δεν υπάρχει καμία μείωση προς αυξήσεων, έτσι, να ξέρετε. Δηλαδή,
1: όχι,
0: δεν προβλέπετε.
1: Όχι, ακριβώς. Εδώ είναι το βασικό θέμα. Δηλαδή, είχες μία οφειλή 15-23.000 ευρώ. Σε τοκίζει το κάθε χρόνο 8,36%. Και σου λέει, μετά από αυτά τα χρόνια που η αγορά φωνάζει και σου λέει, κάνε κάτι, δεν πάει άλλο. Λες εσύ, 72 δόσεις με όρους. Που η όρη είναι αυτή που είπε ο τηλέμαχος, ότι να έχει ρυθμίσει τα προηγούμενα δύο χρόνια. Μα δεν έχουν να πληρώσει, πώς θα το ρυθμίσω.
0: Πώς θα τα ρυθμίσει.
1: Και σου λέει, θα σου βάλω να ρυθμίσει τα χρέη σου που σε έχω τοκίσει με 8,36 το χρόνο, με τόκο τώρα καινούργιο στο πανωτόκι, 5,8%.
0: Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα.
1: Μάλλον δηλαδή, ζει σε άλλο πλανήτη.
0: Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα τώρα, θα πρέπει να το ξαναδούν. Έτσι, και ξέρεις τι γίνεται, θέμα. Εγώ θεωρώ ότι έχουν δίκο ΑΟΤΑ και έχουν και ευαισθησία οι αρμόδιοι να δουν ότι εδώ έχει γίνει ένα λάθος και πρέπει να διορθωθεί. Ναι. Πρέπει να μπουν και τα καινούργια χρέη μέχρι το 25, όσο το δυνατόν περισσότεροι να μπουν στη ρύθμιση. Όχι να κάνουμε μια ρύθμιση για τα μάτια του κόσμου. Εδώ χρειάζεται να γίνει μια ρύθμιση για να μπορεί να μπει ο κόσμος.
1: Να κόψουμε και κάτι άλλο του τόκου, παιδιά.
0: Και νησάφι με τις δεσμεύσεις των ανθρώπων, των μισθωτών, ας πούμε. Δηλαδή, κάθε τρεις και λίγο ακούω έναν συνταξιούχο ο οποίος λέει: του στείλε ο γιος του λεφτά. Ακούς, του στείλε ο γιος του 150 ευρώ. Και επειδή αυτά τα χρήματα δεν ήταν σύνταξη, τα 150 ευρώ δεσμεύτηκαν γιατί είχε χρώσταγε, ξέρω εγώ, πήγε νοσηλευτή κάποια στιγμή και δεν είχε. Πρόσεξε. Χρώσταγε επειδή δεν είχε δυνατότητα νοσηλείας μέσω του ασφαλιστικού ταμείου. Έκανε μια εγχείρηση Δεν ήταν ασφαλισμένος γιατί ήταν άνεργος. Του χρέωσε το νοσοκομείο τα έξοδα, πήγανε στο δημόσιο ταμείο και η εφορία τι κάνει, διασμεύει τα 200 ευρώ που του στείλε για να περάσει ο Μπάρμπας, ο γέρος, ας πούμε, τις ημέρες εκείνες. Του τα δέσμε αυτά τα λεφτά.
1: Το άλλο που συμβαίνει, και αν με επιτρέψεις να αναφέρω, είναι το εξής. Βλέπεις πολλές φορές η εφορία ή ο ΕΦΚΑ, οτιδήποτε, να μπαίνουν να δεσμεύουν λογαριασμού ελεύθερων επαγγελματιών. Το δεσμεύω τον λογαριασμό. Και σου λέει, έλα πλήρωσέ μου, κλείσε εσύ τώρα. Πώς σε πληρώσω, μου δεσμεύεις τον λογαριασμό. Δηλαδή, πώς θα δουλέψω, πού θα βρω λεφτά για να σε πληρώσω. Και σου λέει, δεν με ενδιαφέρει, ο λογαριασμός είναι δεσμευμένος, έλα πλήρωσέ μου την πρώτη δόση, κάνει και ρύθμιση. Και τη λες και πάλι. Πώς να δουλέψω για να μπορέσω να μαζέψω λεφτά, να στα δώσω, εφόσον ο λογαριασμός είναι κλειδωμένος, είναι δεσμευμένος. Και λέμε μετά για τα μαύρα στην αγορά. Και σου λέει ο άνθρωπος, πες μου πώς να δουλέψω. Και δεν υπήρχε απάντηση. Το λοιπόν δημόσιο.
0: Κάτσε, έχει ακόμα πιο ωραίο.
1: Έχει απίστευτο αυτό που συμβαίνει.
0: Έχει ακόμα πιο ωραίο. Λοιπόν, Παντελής. Λέει, πρόσεξε. Έχω κάνει ρύθμιση 120 δόσεων και πληρώνω κανονικά τις δόσεις μου και δεν έχω θέμα. Έχω επίσης, είχα μία κλήση, λέει, την οποία μου είχαν κατακρατήσει το ποσό, το είχαν δεσμεύσει, πήγα την πλήρωσα και στην τράπεζα, λέει, κανονικά δεν είχα θέμα. Όμως, κάποια στιγμή, λέει, ξεπαγώνω ένα λογαριασμό που είχα σε μία τράπεζα για να τον κινήσω, γιατί χρειαζόταν να μεταφέρω τη μισθοδοσία μου εκεί, αφού η επιχείρηση πλήρωνε σε αυτό η συγκεκριμένη τράπεζα. Λέει, δεν θα πιστέψεις τι έγινε. Μου δέσμευσαν τον λογαριασμό και μου κατακράτησαν τα χρήματα επειδή. Άκουσον, δεν είχαν ενημερωθεί στην τράπεζα, δηλαδή η εφορία ενημέρωσε για τη δέσμευση, δεν ενημέρωσε όμως ότι είχε γίνει ρύθμιση και είχε γίνει, τέλος πάντων, δεν υπήρχε πλέον οφειλή, με αποτέλεσμα να του δεσμεύσουν χρήματα τα οποία δεν θα του έπρεπε να του δεσμεύσουν. Εδώ φταίει η τράπεζα, αλλά φταίει και το Δημόσιο Ταμείο, όπου το Δημόσιο Ταμείο, γιατί προφανώς δεν έστειλε σε όλες τις τράπεζες ότι ξέρετε κάτι, κύριοι, ο συγκεκριμένος το καθάρισε το πρόβλημά του. Εδώ δεν σεβόμαστε τον πολίτη καθόλου. Ούτε η τράπεζα, ούτε η ΑΔΕ. Να με συγχωρείτε δηλαδή, αλλά κάτι πρέπει να γίνει.
1: Ναι, και τώρα ξέρεις πια, δεν μιλάς με άνθρωπο, να ξέρεις, μιλάς με υπολογιστή. Επομένως, εκεί είναι άλλο θέμα. Δεν μπορείς να σηκώσεις το τηλέφωνο και να πεις γεια σας, έχω αυτό το πρόβλημα. Όχι.
0: Κοιτάξτε, εγώ θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω το εξής. Θέλω να πω και τα καλά, γιατί κακά τα ψέματα. Έχει δουλέψει και έχει λειτουργήσει πάρα πολύ καλά το θέμα της ψηφιακής διακυβέρνησης και το θέμα της ανέβρεσης πόρων από την ΑΔΕ μέσα από τη φοροδιαφυγή. Έχει κάνει πολύ καλή δουλειά. Έτσι, αυτό δεν το συζητώ. Είχε πολύ καλή δουλειά. Υπάρχουν αδυναμίες, πρέπει να βελτιωθούν. Εμείς εδώ αυτές τις αδυναμίες προβάλλουμε και προσπαθούμε να βοηθήσουμε για να επιληθούν. Αρκεί να υπάρχει θέληση να επιληθούν, έτσι. Γιατί αν περιχαρακώνεσαι σε ένα γυάλινο πύργο και δεν βλέπεις τι γίνεται κάτω, λόγω των ετών των πολλών που έχουν περάσει και βρίσκεσαι στην εξουσία, τότε θα πρέπει να ακούς τα ξυπνητήρια. Και εμείς είμαστε ένα ξυπνητήρι εδώ. Δεν έχουμε κάποιο. Δεν είναι ο σκοπός μας ούτε να κάνουμε εύκολη αντιπολίτευση, ούτε όλα αυτά. Λοιπόν, σκοπός μας είναι να βελτιωθεί η ζωή των πολιτών. Και αυτό προβάλλουμε. Αυτά για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα. Θέμη μου, τώρα υπάρχει περίπτωση κυπροοπτική να πάρει ο κόσμος σπίτι.
1: Λοιπόν, να πω ένα παράδειγμα. Λοιπόν, ας υποθέσουμε το εξής τώρα. Το 2007, μάλλον πρώτη φορά, όταν συζητάμε για τα κίνητα, τι λέμε συνεχώς, ότι οι τιμές των ακινήτων αυξήθηκαν κατά 80% σχέση με το 2007. Ή αλλιώς τι λέμε πολλές φορές, ότι τα κίνητα έχουν φτάσει σε κάποιες τιμές όπου έχουν ξεπεράσει το 105% των τιμών του 2007. Ναι. Επομένως, η εποχή που ήταν ορόσημη στην ακίνητη περιουσία, στο ανώτερο επίπεδο τιμών, ήταν το 2007. Και βάζουμε αυτό το 2007, ρυθμίζουμε την αγορά από εδώ και πέρα. Και λέμε, είμαστε πάνω, είμαστε κάτω, φτάσαμε σε ανώτερα επίπεδα. Το 2026 είναι μια χρονιά που έχουμε φτάσει ήδη σε ανώτερα επίπεδα τιμών και μας θυμίζει στις τιμές του 2007 όσον αφορά τα ποσοστά αύξησης πλέον μετά τη μεγάλη μείωση στην ακίνητη περιουσία λόγω των μνημονίων. Εδώ να φέρουμε το εξής τώρα. Το 2007 ένας άνθρωπος ήθελε να πάρει ένα δάνειο 120.000 ευρώ.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία. Λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος που ήθελε να πάρει ένα δάνειο το 2007 120.000 ευρώ είχε ένα μέσο επιτόκιο 4,4%. Περίπου τα ίδια δεδομένα και τώρα είναι. Περίπου τα ίδια. Λοιπόν, η μηνιαία δόση αυτού του ανθρώπου τότε σε 120.000 ευρώ ήταν 600 ευρώ. 600 ευρώ είναι και τώρα. Δεν αλλάζει κάτι. Άκου τι αλλάζει τώρα. Το 2007 αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να είχε καθαρό εισόδημα μηνιαίο 1.480 ευρώ για να μπορεί να πάρει ένα δάνειο των 120.000. Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να έχει καθαρό εισόδημα 1.820 ευρώ. Δηλαδή του λείπουνε περίπου, του τωρινού ανθρώπου που μιλάμε, 350 ευρώ το μήνα χοντρικά, 370 χοντρικά, από την τσέπη του, του λείπουν κάθε μήνα, για να μπορέσει να πάρει αυτό το δάνειο. Παράλληλα, το 2007, αυτός ο άνθρωπος που πήρε το δάνειο των 120.000 ευρώ, μπορούσε να το πάρει με 0% προκαταβολή. Καμία συμμετοχή. Πήγαινε με τη φορολογική του δήλωση, πήγε η τράπεζα να δω, πάρε το δάνειο, πάρε σπίτι, μπες μέσα. Συμφωνούμε.
0: Σωστά.
1: Το 2026 αυτός ο άνθρωπος πρέπει να βρει ένα σπίτι που να στοιχίζει 150.000
0: για να μπορέσει να πάει στο μηδέν.
1: Να πάρει 120. Ακριβώς. Και δει να βάλει την τσέπη του 24 ή ακόμα και 30.000 ευρώ. Άρα η διαφορά μας το 6, το 2007 με το 2026 είναι τρεις βασικές διαφορές. Πρώτον, μου λείπουν 370 ευρώ την τσέπη μου το μήνα ως εισόδημα για να μπορέσω να χτυπήσω την τράπεζα, την πόρτα. Πρώτον. Δεύτερον, μου λείπουν τα ιδία κεφάλαια των 24.000-30.000 ευρώ που θα έπαιρνα έχω για να μπορώ να πάρω 120.000 ευρώ. Και τρίτον, που ξεχνάνε όλοι, το 2007 για να καταλάβουν οι ακροατές μας, το σουβλάκι έκανε 1,80 με 2,20. Το 2026 κάνει 4,5 με 5 ευρώ. Επομένως, πώς μπορώ εγώ, όταν το σουβλάκι κάνει διπλάσια τιμή και μου λείπουν και 370 ευρώ το μήνα την τσέπη, να έχω και 24.000 στην άκρη για να πάρω ένα δάνειο, εκεί θα πρέπει να δυσκολεύουμε πραγματικά πάρα πολύ.
0: Απλά μαθηματικά, απλή πρόσθεση δηλαδή. Ναι.
1: Και να πούμε το εξής τώρα που έχουμε το Eurogroup που έγινε στην Κύπρο. Αυτό είναι σημαντικό. Κατέμε. Λοιπόν, είχαμε το άτυπο Eurobook στην Κύπρο. Βασικό θέμα του Eurobook, το στεγαστικό. Το Eurobook όμως και η Eurostat γενικότερα τα τελευταία χρόνια αναδεικνύει συνεχώς στοιχεία, δηλαδή κάνει μελέτες, έρευνες, όσο φώτη στέγη. Έτσι και μας λέει αυτή τη στιγμή η Eurostat ότι από το 2010 έως το 2025, δηλαδή έως 15 ετών, αυξήθηκαν τα ενίκια, λέει, κατά μέσο όρο στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 28,8%. Μέσα 15 χρόνια.
0: Ναι.
1: 2010-2025. Το 2025 αυξήθηκαν λέει κατά 3,2%. Και λέει, στην Ελλάδα όμως λέει, το 2025 αυξήθηκαν κατά 10,1%. Δηλαδή τρεις φορές πάνω από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σου λέει μετά η Eurostat. Ενώ η Eurostat μιλάει για 15 χρόνια 10-2025, στην Ελλάδα η αύξηση των τιμών από το 17 στο 25, δηλαδή περίπου τη μισή χρονική διάρκεια στιγμή, μισή χρονική διάρκεια, ναι, το κόστος των ενοικίων αυξήθηκε, λέει, από 45% έως 65%, ενώ υπάρχουν περιπτώσεις, λέει, που ξεπερνάμε το 70%. Δηλαδή, αυτό είναι εντυπωσιακά νούμερα να ακούσει ο κόσμος. Κατά δεύτερο, λέει.
0: Δεν τα ακούει, τα νιώθει στο πετσί του και στην τσέπη του, κυρίως.
1: Ακριβώς. Mm. Και λέει μετά, ο μέσος, λέει, Ευρωπαίος δαπανά το 19% του εισοδήματός του, λέει, για το κόστος στέγασης. Κόστος στέγασης, να θυμάται ο κόσμος τι είναι. Είναι ενίκιο, λογαριασμοί, δέκο, κοινόχρηστο, όλα μαζί. Δηλαδή ο Ευρωπαίος χαλάει το 19%. Παίρνει 1.000 ευρώ, χαλάει 200 ευρώ. Αυτό μας λέει. Στην Ελλάδα,
0: πόσο?
1: Χαλάμε τουλάχιστον, λέει, το 35,5.
0: 350 ευρώ στο χιλιάρικο.
1: Και το 35,5 με τι? Με τα ενίκια που έχουν δηλωθεί. Που θυμόμαστε όλοι μας τον κύριο Περιακάκη και τον Πρωθυπουργό να αναφέρει ότι η νίκη 250 ευρώ στην Ελλάδα δεν υπάρχει. Άρα αντιλαμβάνεστε τη μεγάλη στρέβλωση που υπάρχει στην αγορά. Παράλληλα, έρχεται και μας λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι ξέρετε κάτι, οι νέοι σας, λέει, 18-34 ετών, 400.000 νέα παιδιά, διαμένουν στο παιδικό του δωμάτιο. 7 στους 10. 400.000 νέα παιδιά. Και εμείς τι λέμε? Δημογραφικό. Και εμείς τι λέμε? Ότι οι νέοι θέλουν να κάνουν οικογένεια. Μα πώς να κάνει οικογένεια ο νέος άνθρωπος? Όταν αυτή τη στιγμή για να φύγει από την κατοική του μπαμπά και της μαμάς πρέπει να έχει 500 ευρώ το μήνα στην τσέπη μόνο για το ενίκιο, 600, μην πω παραπάνω. Και όταν εισπράττει και ζει με 800 και 900 ευρώ το μήνα. Πώς μπορεί αυτό το παιδί να κάνει οικογένεια?
0: Αλλά για να πάρεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο παίρνεις λεφτά όμως.
1: Εννοείται, παίρνεις πολύ καλά λεφτά. Παράλληλα, εδώ έχουμε να αναφέρω το εξής όμως. Τα συζήτησαμε όλα αυτά με τον Eurostat για να πάμε στην Κύπρο. Έρθει η Κυπριακή Δημοκρατία και κάνει το εξής εντυπωσιακό. Λοιπόν, ακούμε συνεχώς το πρόγραμμα Ανακοινίζω Νοικιάζω. Θα ανοίξει τις επόμενες ημέρες και θα αφορά 15-20.000 κατοικίες στην Ελλάδα για να βγουν στην αγορά.
0: Και με αυτό συμπίκνωσε το θέμα.
1: Ναι, ναι. Γιατί... ναι, φτάνουμε στα ψυχολογικά. Ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε πούμε πολλά ακόμα. Λοιπόν, να σα πω το εξής. Αυτό το πρόγραμμα λειτουργεί στην Κύπρο ήδη 2 χρόνια. Στην Ελλάδα τι λέμε, θα πάρετε λεφτά έως 300 ευρώ τετραγωνικό μέτρο για να ανακοινήσετε το κλειστό σπίτι σας, να μπορείτε αυτή τη στιγμή είτε να μείνετε μέσα εσείς, και σημαντικό είναι αυτό, δηλαδή ένα ζευγάρι να μείνει σε ένα σπίτι ανακοινισμένο που είναι παλιό κλπ. Ή αλλιώς αυτό το σπίτι που είναι κλειστό να το ανακοινήσουμε και να το, να το βγάλουμε στην αγορά για ενοικίαση για 3 χρόνια παγωμένο ενίκιο. Τι σημαίνει? Ότι τιμή συμφωνούσε στην αρχή δεν θα αυξηθεί για 3 χρόνια. Και λέει αγορά πολύ ωραίο. Αλλά ακούστε το πιο ωραίο που γίνει στην Κύπρο. Λέει η Κυπριακή Δημοκρατία που έχει αυτό το πρόγραμμα που το πήραμε από την Κύπρο εμείς και λειτουργεί 2 χρόνια. Πήρες λεφτά για να ανακαινήσεις το κλειστό σου σπίτι, σαφώς. Θέλεις να μείνεις μέσα εσύ, κανένα πρόβλημα. Εάν όμως αυτό το σπίτι θέλεις να το βγάλεις στην αγορά για να το νοικιάσεις, άρα αυτό το σπίτι έχει αυξηθεί η αξία του της ανακαίνησης που πήρες λεφτά το φορολογούμενο Κύπρο πολίτη και ταυτόχρονα θα παίρνεις κάθε μήνα και λεφτά από κάτι που δεν έπαιρνες, είσαι υποχρεωμένος, λέει η Κυπριακή Δημοκρατία, να το νοικιάσεις σε μια τιμή μειωμένη κατά 30% από τη μέση ζητούμενη τιμή ενοικίασης περιοχής. Και ο λόγος είναι καθαρά κοινωνικός. Τελεία. Άρα δεν μπορεί να παίρνεις λεφτά σου, λέει κύριε, να ανακαινήσεις ένα κλειστό σπίτι, να αυξάνεις την αξία του, να παίρνεις και λεφτά κάθε μήνα που δεν έπαιρνες και να ζητάς ό,τι θέλεις. Επομένως, η Κύπρος δείχνει έναν δρόμο. Και δείχνει έναν δρόμο ακόμα σημαντικό. Και κλείνουμε αυτό το τηλέμαχε. Εμείς συζητάμε την κοινωνική αντιπαροχή. Και λέμε να δώσουμε οικόπεδα για να κάνουμε κοινωνική αντιπαροχή. Κοινωνική αντιπαροχή σημαίνει και δικαίωμα οικοπαίδου στον κατασκευαστή σε ακίνητο του ελληνικού δημοσίου. Ναι. Αυτό συζητάμε. Ο Πρωθυπουργός στην εβδομαδία του ενημέρωση είπε 400 κατοικίες θα φτιαχτούν, 130 περίπου θα πάρει το ελληνικό δημόσιο. Από τα κίνητα που θα φτιαχτούν στον Πύργο, στη Λάρισα, στην Καλαμάτα και στην Παιανία. Έχετε Κυπριακή Δημοκρατία. Και υιοθετεί μια πρόταση δική μας εδώ ελληνική του 2019 και έχει καταφέρει να έχει φτιάξει σε έναν χρόνο 436 κατοικίες από τον Απρίλιο του 25 μέχρι τώρα, χωρίς να έχει δαπανίσει ούτε ένα ευρώ πόρους εθνικούς και να μην έχει δώσει ούτε μία σπιθαμή δημόσιας γης. Πώς το έκανε αυτό? Το έκανε αυτό με ένα μοντέλο που είχαμε προτείνει το 19, που ήταν η αύξηση συντελεστή δόμησης. Δηλαδή, έχω ένα οικόπεδο 1000 τετραγωνικά, ένα οικόπεδο π.χ. που μπορεί να χτίσει 1000 τετραγωνικά με τέτοιο κατασκευαστή. Πάω κατασκευαστή στο δημόσιο και λέει: ξέρετε κάτι, κύριε, θέλω να συνεργαστώ μαζί σου. Λέει το δημόσιο πολύ ωραία. Στην περιοχή αυτή μπορούμε να αυξήσουμε το συντελεστή κατά 30%. Να φτιάξει 1300 μέτρα. Από 300 επιπλέον, τα 150 θα πάρει ο κατασκευαστή που πλήρωσε το έργο.
2: Τα υπόλοιπα,
1: το δημόσιο. Και έτσι αυτή τη στιγμή, με έναν απλό τρόπο, χωρίς κανένα ευρώ κόστος, χωρίς να δημιουργεί εργατικές κατοικίες ή κατοικίες μπλοκ.
2: Δείτε το, βρε παιδιά. Δείτε το. Δηλαδή, εντάξει, να σου πω κάτι, δεν είναι ντροπή όταν βλέπουμε κάτι να πετυχαίνει να το αντιγράφουμε και να το βελτιώνουμε αν μπορούμε. Μπορούμε.
1: Όπου μπορούμε.
2: Όπου μπορούμε. Θέμη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί είσαι καταρχάς άνθρωπος ο οποίος γνωρίζει τόσο καλά τον τομέα των ακινήτων που θεωρώ ότι θα έπρεπε να σε έχουν εκμεταλλευτεί αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά δίνεις και κατευθύνσεις και στον κόσμο που προσπαθεί να δει πώς θα τα καταφέρει, πώς θα τα φέρει πέρα σε πέρας. Βέβαια, εντάξει, θα έχουμε σύντομα μια συνάντηση και συζήτηση και θα μας μιλήσεις, θα μας πεις θέματα που έχουν να κάνουν με το πού θα βρούμε φθηνή κατοικία, πού εσύ θα δεις ότι τα πράγματα μπορούν να γίνουν καλύτερα και αλλάζουν και μπορεί έτσι να έχουμε κάποιες ευκαιρίες. Θα ευχαριστήσω πολύ ιδιαίτερα. Σε ευχαριστήσω.
1: Να είσαι καλά. Χρόνια πολλά με υγεία σε όλους.
2: Διάλειμμα, επανερχόμαστε. Θα κλείσουμε μαθητικά σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Έλα, ναι, πάλι χωρίσαμε.
2: Τα πάντα είναι δύσκολα για το Διονύση.
1: Δηλαδή, τι του ζήτησα, να βρει που είναι το δέμα μου χθες στις 12 παρά. Οκ, μετά άλλαξε γνώμη. Να μιλήσει με την ασίστα να το στείλει σε Locker. Α, και να μου αλλάξει το favorite ACS Locker. Οκ, μετά είχα και την αποστολή. Μια ηλεκτρονική κλήση courier για παραλαβή ζήτησα. Αυτό ήταν. Χωρίσαμε.
2: Για ένα tap, δύο swipe και τρία chat bubbles. Κρίμα. Τίποτα δεν είναι δύσκολο με το νέο ανανεωμένο ACS Mobile App που σου προσφέρει αμέτρητες δυνατότητες για να κάνεις τα πάντα για το δέμα σου ακόμα πιο απλά. ACS Mobile App. Τα πάντα. Απλά.
1: Απλά, ε! Για μένα και το δέμα μου σίγουρα. Για μένα και το Διονύση δεν το βλέπω.
3: Τάκης και Χούπης.
4: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
5: Τι λες, ρε Μπούμπι, σαν τι να λέω.
4: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
5: Όχι, Μπούμπι μου, για το στεγαστικό λέμε.
4: Και τι λέτε.
5: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
4: Α, okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
5: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
4: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Χούπης.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
9: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
8: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν για αυτόν.
10: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει νεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο. Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
13: Είστε έτοιμοι να αναπτύξετε την επιχείρησή σας? Στη Revival Consulting Services εξειδικευόμαστε στις εξαγορές και συγχωνεύσεις. Με πολυετή εμπειρία και γνώση δημιουργούμε τα θεμέλια για ένα βιώσιμο μέλλον. Από τον αρχικό σχεδιασμό της στρατηγικής μέχρι και την υλοποίηση, είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα. Revival Consulting Services. Η αξιοπιστία που χρειάζεστε, η επιτυχία που αξίζετε.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, τα μηνύματα τώρα είναι αρκετά. Θα πω μόνο το ζουμί, ότι το ρεζουμί από όλα αυτά που διαβάζω είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να πάρει κάποιος δάνειο για να μπορέσει να αποκτήσει σπίτι εάν έχει ξεπεράσει τα 40 του χρόνια λόγω προτέρων χρεών και των προβλημάτων που προκλήθηκαν από τα μνημόνια και από όλο αυτό. Το μόνο μνημόνιο που είναι καλό είναι το μνημόνιο συνεργασίας για το καλύτερο αθλητικό ρεπορτάζ που πάντα έχουμε από τον Αλέξανδρο Χριστάκο που είναι μαζί μας. Γεια σου Αλέξανδρε, καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα τηλέμαχη, καλημέρα στους ακτορές, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι σε όλους λοιπόν αφού μπήκαμε σε αυτή την εποχή. Εμείς έχει ανέβει η θερμοκρασία αλλά έχει ανέβει και στα αθλητικά. Και έχει ανέβει, καταλαβαίνουμε όλοι έτσι, επειδή ξεκινάει σήμερα επίσημα και η μεταγραφική περίοδος που έχει και πάρα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και για τον κόσμο. Να ξεκινήσουμε από τον Ολυμπιακό τηλέμαχη, να πούμε ότι περιμένει την απάντηση του Νάι Λόπεθ, έτσι 30 ετών χαφ από τη Ράγιο Βαγεκάν, ο οποίος έπαιξε και στο τελικό του conference την καπέναρση της Αλπάλας. Έχει δεχθεί η πρόταση. Έμεινε ελεύθερος από την Ράγιο Βαγεκάνο. Έχει και μάναζερ ο οποίος Ολυμπιακός έχει πολύ καλή σύνδεση μεταξύ του, μαζί του. Αναμένεται η απάντησή του και λένε στην Ισπανία ότι θα είναι και θετική. Ο Ολυμπιακός λοιπόν επιμένει στην Ισπανική αγορά. Το ξέρουμε όλοι αυτό. Χρόνια τώρα το κάνει αυτό. Έχει εντοπίσει και έναν ακόμα παίχτη τον οποίο ενδιαφέρεται. Είναι ο Μίκα Μαρμόλ, ο οποίος αγωνίζεται στη Λας Πάλμας. Είναι ομάδα της δεύτερης κατηγορίας και η οποία θα παίξει και στα μπαράζ για την άνοδο. Είναι αριστεροπόδαρος στόπερ τηλέμαχη, ένα στόπερ ο οποίος θέλει τα χαρακτηριστικά που θέλει ο Μέντι Λίμπαρτ, γνωρίζει για το ενδιαφέρον και επίσης θα μείνει ελεύθερος και επίσης αναμένουμε και εκεί κάποια εξέλιξη. Να αναφέρουμε όμως και ένα νέο όνομα που αρέσει πολύ και στον κόσμο έτσι και τον Ολυμπιακό. Είναι και αυτός κεντρικός αμυντικός, είναι ο Γκιγέρμο Μαριπάν, είναι 32 ετών, χιλιανός, ο οποίος έμεινε ελεύθερος από την Τωρίνο. Να τονίσουμε εδώ ότι δεν έχει να κάνει τον Ολυμπιακό με τους δύο βασικούς του στόπερ, έτσι, ο οποίος είναι ο Ρέτσος και ο Πυρόλα, δεν αλλάζει αυτό, αλλά ο Ολυμπιακός θα αλλάξει από εκεί και πέρα, από εκεί και πίσω, δηλαδή στόπερ του, οπότε θέλει να γεμίσει σε συγκεκριμένη θέση. Να αφήσουμε τον Ολυμπιακό, να πάμε και στον Παναθηναϊκό, ο οποίος τα ξημερώματα έμαθε ότι ο Φακούντο Πελίστριν βρίσκεται στην αποστολή της Ουρουγουάης και θα παίξει στο Μουντιάλ και περιμένει και ο Παναθηναϊκός να κάνει και μια καλή πορεία αν αγωνιστεί, γιατί ο συγκεκριμένος προσφερειστής είναι από αυτούς που θα ήθελε να παραχωρήσει τηλέμαχε. Επίσης έγινε και ένα νέο όνομα γνωστό μεταγραφικό για τον Παναθηναϊκό, ένα σενάριο που το χαρακτήριζαν. Είναι ο Ματίας Γένσεν, είναι Ιρλανδός χαφ, ο οποίος αγωνίζεται στην Μπρέντφορντ. Θα το κρατήσουμε το όνομα αυτό, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει ήδη νέο προπονητή δανό τηλέμαχη, είναι ο Γιάκοπ Νίστρουπ, τον οποίο περιμένει αυτές τις μέρες στην Ελλάδα, στην Αθήνα, για να ξεκινήσει δουλειά στην ομάδα. Οπότε αυτή είναι μια σύνδεση την οποία δεν θα την αφήσουμε έτσι να περάσει. Μες. Πάμε και στον ΠΑΟΚ να κλείσουμε, αν επιτρέπεις, για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος ετοιμάζει, λέμε, και να κάνει πάρα πάρα πολλές αλλαγές προσώπων και στη διοίκηση, το λέει και στο ποδοσφαιρικό τμήμα του και εκκρεμεί βέβαια και στην άξη του Λουτσέσκου με τον Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει αν η σχέση τους θα συνεχιστεί. Θυμίζει ο Ρουμάνος Προπολής έχει ένα ακόμα χρόνο συμβολέ, αλλά θεωρείται ότι είναι και αυτός ακόμα στον αέρα. Πολλές αλλαγές θα υπάρχουν στο ΠΑΟΚ. Δεν μας ετοιμάσουμε μέσα στην εβδομάδα.
0: Αλέξανδρε μου, σε ευχαριστούμε πολύ για το αθλητικό ρεπορτάζ. Πάντα πλήρες. Ευχαριστούμε. Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, θα κατεβάσουμε τροχούς. Θα ευχαριστήσω όλους και όλες εσάς που ήσασταν μαζί μας αυτή την έκτακτη πρωινή πτήση. Τη Διονυσία Μίτσια που ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Το Θανάση Βούτσινο που διάλεξε τα τραγούδια. Την Κατερίνα Πλατή, η οποία ήταν στη δημοσιογραφική παραγωγή. Και το Θανάση Αφανασόπουλο, το μάγο του εδώ της κονσόλας. Έτσι, γιατί ο Ιούνιος αυτό προειδιαθέτει. Σε προειδιαθέτει για καλοκαιρινές όμορφες ημέρες και νύχτες. Εγώ εύχομαι να είναι τόσο όμορφη ημέρα σας που να μην την έχετε ξαναζήσει έτσι και η ζωή σας να είναι πάντα όσο το δυνατόν τουλάχιστον χαμογελαστή, φωτεινή, χαρούμενη. Αλλά αν δείτε τα προβλήματα να κοντοζυγώνουν, αδέρφια μου, μία είναι η λύση. Θα σηκώσετε το κεφάλι ψηλά. Θα χαμογελάσετε και στο πρόβλημα και τη λύση θα τη βρείτε. Καλημέρα αδέρφια, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Νίκη Λιμπεράκη, 2 ώρες μαζί σας, στη συνέχεια.

Καλημέρα, καλημέρα, καλό μήνα, καλή εβδομάδα, καλά όλα, δεν ξέρω, είναι κανείς εκεί έξω, ξύπνιος που ακούει ραδιόφωνο τέτοια ώρα, στους δρόμους δεν είναι κανείς. Οπότε αν είστε ξύπνιος και οδηγείτε και το έχετε άχτη, βγείτε να το χαρείτε, δεν ξέρω μέχρι πότε ας πούμε. Θα μπορείτε, φαντάζομαι σε λίγες ώρες θα επιστρέψουν αυτοί οι πολλοί που έφυγαν. Πόσοι έφυγαν διάβασα, 100.000 λέει έφυγαν με πλοία και 90.000 αυτοκίνητα πέρασαν τα διόδια. Και 95% πληρότητα οι πτήσεις, δεν έχει μείνει πρόβλημα άλυτο στη χώρα. Να, τι ήθελα και το είπα, τώρα βλέπω στη δημόσια τηλεόραση η ώρα της επιστροφής των εκδρομέων. Αυτά τα ωραία κλισέ που είμαι σύμμαχο τον καλοκαιρό, η εκδρομή του τριημέρου κλπ. Ακούτε παραπολιτικά 91, να σας πω τώρα δεν είναι ούτε ο Βασίλης Κουρής, ούτε ο Σωτήρης Ξενάκης, το έχετε καταλάβει αυτό, να σας πω με ποιο κριτήριο αποφασίστηκε ποιοι θα εργαστούμε αυτήν την αργία, γιατί και για μας τους δημοσιογράφους που είμαστε άνθρωποι του πνεύματος, αργία θεωρείται του Αγίου Πνεύματος. Μας μάζεψε εδώ η υπηρεσία και έκανε ένα τεστ να δει ποιοι είναι ήδη πεφωτισμένοι και δεν χρειάζεται να φύγουν το τρίμερο για να φωτιστούν. Εμείς κερδίσαμε. Να, ο Θανάσης Αθανασόπουλος στον ήχο. Μπράβο, Θανάση μου. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Διονυσία Μίτσια στο τηλεφωνικό κέντρο. Εμείς είμαστε οι πεφωτισμένοι της υπόθεσης. Οι Ιλουμινάτοι, αν προτιμάτε. Οι άλλοι συνάδελφοι έχουν πάει, αργούν να βρουν τη θεία φώτιση και ελπίζουμε με το καλό να επιστρέψουν από αύριο στις επάλξεις. Ως τις 11 θα πάμε μαζί, εκτάκτως. Κοιτάξτε τώρα, είναι αργία. Θα το πάμε χαλαρά. Τι θα κάνουμε τώρα. Ο Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές. Η Όλγα Καλατζή έχει τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Α, πάμε να ξεκινήσουμε.

Δεν είπα τίποτα, ούτε τα τηλέφωνα, ούτε τα mail, τίποτα. Σκορποχώρη. 2, 11, 10, 80, 880. Το ερώτημα παραμένει, αν υπάρχει κανείς εκεί έξω. Ανήμερα του Αγίου Πνεύματος που ακούει ραδιόφωνο. Κάποιοι λίγοι έχουν δώσει ήδη το παρόν. radio@parapolitika.gr. Σπεύσατε και οι υπόλοιποι. Ειδικά αν μας ακούτε από μέρη διακοπών. Πω, από 1η Ιουνίου. Μας έχει πάει τρένο το 26 πάντως, δεν θυμάμαι χειρότερο. Αν είστε κάπου ωραία και αγναντεύετε τη θάλασσα, το βουνό, το δάσος, κάτι, βάλτε μας λίγο στο κλίμα, εμάς που μείναμε εδώ.

Εδώ γράφει μια ακροάτρια να πούμε, λέει, κάτι και για τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές. Κάθε χρόνο τα λέμε. Δεν ξέρω, εντάξει, μέχρι να τελειώσει αυτή η ιστορία, η ατυχής ιστορία, διότι δεν μπορεί, τα λέμε κάθε φορά, δεν μπορεί να κρίνεται κάτι τόσο σημαντικό από 3, 4, 5 μέρες. Δεν γίνεται δηλαδή εκ των πραγμάτων. Άσε πόσο την έχουμε περάσει αυτή την ιστορία. Όλο και κάτι μας άφησε. Ένα κουσουράκι μας έμεινε. Ή και αν δεν μας έμεινε κουσούρι, δεν το ξεχνάμε. Παιδιά. Εγώ ακόμα θυμάμαι από την ιστορία Δέσμης. Ναι, ναι, αλλά ήταν τελευταία χρονιά. Μην νομίζετε ότι είμαι τόσο μεγάλη. 1999, τελευταία χρονιά με Δέσμες. Ακόμη θυμάμαι ολόκληρα άχρηστα αποσπάσματα από την ιστορία Δέσμης. Το Θεόφιλο Καΐρη. Θα μου πεις, είναι άχρηστος ο Καΐρης. Όχι, αλλά είναι άχρηστο να θυμάμαι ότι ο Αδαμάντιος Κοραής μπήκε σε πλοίο δανεικό για να πάει στο Αμστελόδαμο. Και μάλιστα καμιά 20 χρόνια μετά συνειδητοποίησα ότι το πλοίο δεν του το είχαν δανείσει, ήταν με γιώτα, ήταν δανέζικο. Καλή επιτυχία στα παιδιά. Ο παππούς μου, Θεός χωρές, τον έλεγε μια ατάκα που την έχω στο μυαλό μου, οδηγώ τα χρόνια, έλεγε, είναι κολλητά. Μην τρελαίνεστε, τα χρόνια είναι κολλητά. Έχει πάντως, θα τα πιάσουμε και τα πολιτικά και τα άλλα, αλλά μιας και αναφέρθηκε εδώ η φίλη στις πανελλαδικές, είχε ένα πολύ ωραίο θέμα το Βήμα χθες. Για το πώς τα παιδιά σήμερα έχουν ξεχάσει να γράφουν, και όχι μόνο τα παιδιά, οι περισσότεροι από εμάς. Εμείς δε που και ως παιδιά κάναμε χάλια γράμματα, τώρα πια είμαστε σε κατάσταση καθηγητής ιατρικής, όχι απλώς γιατρός που δεν καταλαβαίνεις τίποτα, να, και ο Θανάσης Θανασόπουλος τα ίδια. Καθηγητής ιατρικής, ούτε φαρμακοποιός δεν μπορεί να καταλάβει τι γράφουμε. Έχει ένα ρεπορτάζ, το υπογράφει η Μιχαέλα Μαρία Δεριζιώτη στο Βήμα. Έχουν χάσει, λέει, οι μαθητές μέρος της κινητικής δεξιότητας που απαιτεί η χειρόγραφη γραφή. Και αυτό τελικά μεταφράζεται σε ένα δυσανάγνωστο γραπτό που για το βαθμολογητή, όπως καταλαβαίνετε, μετράει. Δεν μπορεί να του βγουν του αλλού τα μάτια, κάπως θα το πληρώσεις με τη βαθμολογία. Και κάπως το υποτιμάμε όλο αυτό. Σκεφτείτε τώρα ότι αν ένα παιδάκι του νηπιαγωγείου διαπιστωθεί ότι δεν στη λεπτή κινητικότητά του, δηλαδή σε σχέση με τη γραφή, η λαβή του, τα γράμματά του, η πίεση που ασκεί δεν είναι αυτά που χρειάζονται ή που προβλέπονται αναπτυξιακά, είναι πολύ πιθανόν να σε παραπέμψουν σε εργοθεραπείες κλπ. Αυτή τη δεξιότητα λοιπόν εμείς την έχουμε απολέσει σε σημαντικό βαθμό. Και βέβαια κάποιες χώρες κάνουν βήματα για να την ανακτήσουν. Για παράδειγμα, λέει, στη Σουηδία τα σχολεία επιστρέφουν σιγά σιγά στο στυλό, στο μολύβι και στο χαρτί, γιατί διαπιστώθηκε ότι οι νέοι που ακολουθούσαν αυτήν τη νέα ψηφιακή πραγματικότητα σχεδόν μονοπωλιακά παρουσίαζαν τελικά σημαντικά μαθησιακά προβλήματα. Και εδώ στην Ελλάδα δεν είναι, θα ακουστώ τώρα πάλι σαν τη θεία στο γάμο που κάθεται με την νεολαία. Δεν είναι απλά ότι γράφουμε μέσω πληκτρολογίου, είτε είναι στο κινητό είτε είναι στο λάπτοπ, ας πούμε. Είναι ότι έχουμε περάσει στο επόμενο στάδιο, στα ιδεογράμματα. Με εμότικον, χωρίς φωνήεντα. Τα φωνήεντα οι πιτσιρικά δεν στα κόβουνε. Τέλος πάντων, θα μου πεις τι, μιας και λέμε για τις πανελλαδικές, να κρινιάξουμε και λίγο, γιατί όχι.

Καλημέρες, καλημέρες, καλό μήνα. Πολύ σας ευχαριστώ για τα μηνύματα. Καλημέρα και στη Μαργαρίτα, καλημέρα στη Μάρο. Που ακούνε από την Αθήνα. Εμείς οι τρεις έχουμε μείνει. Εμείς είμαστε. Εμείς οι τρεις εδώ. Και ο Θανάσης Αθαναζόπουλος. Είναι πνευματικές εργασίες, είναι πάρα πολλές ή έχουν βαπτιστεί. Θα τα δείτε τα καταστήματα. Πολλά τα καταστήματα να είναι κλειστά σήμερα. Κανονικά βέβαια, σούπερ μάρκετ κλπ. Και επιτέλους μια αργία που σέβεται τον εαυτό της. Τη βάλαμε Δευτέρα να ξέρουμε τι μας γίνεται. Οι αργίες κανονικά θα έπρεπε να είναι η Παρασκευή ή η Δευτέρα. Και αν δεν πέφτουν, να μεταφέρονται. Ακριβώς. Αργία λέει Τετάρτη. Τι αν δεν κάνω την Τετάρτη.

Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ, εμείς λέει του εξωτερικού είμαστε πολύ χαρούμενοι που έχεις δει ωραία εκπομπή, μιας και δουλεύουμε κανονικά σήμερα και μας κρατάς ωραία συντροφιά. Δεν έχει επιφύτηση εκεί, είστε όλοι αφώτιστοι. Ωραίο το Ρότερνταμ. Είχα πάει μια φορά, έχει πολύ ωραία ατμόσφαιρα. Γίνεται και χαμός μετά το Brexit. Γίνεται χαμός στην Ολλανδία. Ακόμη περισσότερο και πριν γινόταν, αλλά θέλω να πω με φοιτητές κλπ. Καλημέρα, Γρηγόρη. Στείλε και μια φωτογραφία από το Ρότερνταμ. Θυμάστε, σας έλεγα την προηγούμενη εβδομάδα τα στοιχεία. Εμείς δουλεύουμε 222 ώρες παραπάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Εκείνοι δε που δουλεύουν λιγότερο. Ποσοτικά εννοώ, έτσι μην το πιάσουμε το θέμα της παραγωγικότητας, αλλά ποσοτικά είναι οι Ολλανδοί. Ο Γιάννης από το Σουλάρι της Αρκαδίας. Έχουμε λέει πολλούς επισκέπτες και 19 βαθμούς. Καλά είναι. Χθες έγραψε το αυτοκίνητο. Είχα πάει με το μικρό σε ένα κηπεδότοπο. Αυτό. Συγγνώμη, η πολιτική ορθότητα επιτάσσει να λέμε ότι δεν υπάρχει ωραιότερο πράγμα από το να περνάς ποιοτικό χρόνο σε παιδότοπους. Αλλά εν πάση περιπτώσει έγραψε 37 το αυτοκίνητο. Το είχα παρκάρει στον ήλιο, πού να το βάλω. Τώρα που είπα για τη ζέστη, να σας πω ότι σήμερα που έχουμε διωρό αποφάσισα να το αξιοποιήσω. Γιατί κάθε μέρα μας τρώει επικαιρότητα. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής λοιπόν, μιας και είπα για ζέστη, θα είναι μαζί μας ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος να μιλήσουμε για την κλιματική αλλαγή. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο. Γιατί είναι πολύ πρακτικό, δηλαδή πολύ πρακτικό. Απαντά σε ερωτήματα που τα ακούμε και τα διατυπώνουμε όλοι. Και τα οποία πολλές φορές συνοδεύει ένας μύθος. Να, ανεμογεννήτρες για παράδειγμα. Οπότε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, στη δεύτερη ώρα θα είναι μαζί μας. Στην πρώτη ώρα θα πάμε πολιτικά. Αν βέβαια οι καλεσμένοι μας που είναι πολιτικοί θυμηθούν το ραντεβού μας, γιατί είναι και αργία, είπαμε. Είναι πονηρές μέρες αυτές. Από το Λονδίνο. Από το Βούπερταλ. Αυτό νομίζω είναι κάποιο αστείο. Ναι, είπαμε, τα σούπερ μάρκετ κανονικά, φίλοι ακροατή, φίλοι ακροάτρια που ρωτάτε. Σχόλια δεν λειτουργούν, φροντιστήρια δεν λειτουργούν, δημόσιες υπηρεσίες επειδή περισσεύει εκεί η θεία φώτιση δεν λειτουργούν. Τα εμπορικά καταστήματα σας είπα, θα κάνετε ένα τηλέφωνο. Δηλαδή αν είναι ένα μικρό συνοικιακό κατάστημα που θέλετε να το επισκεφτείτε, πάρτε ένα τηλέφωνο πρώτα, μην πάτε τσάμπα.

Δεν με αφήνετε να γιάσω, να πιάσουμε λέει τα πολιτικά. Δε φταίω εγώ που δεν ακούτε. Δε φταίω εγώ, τα έχουμε πει αυτά. Αυτά τα κάναμε την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά λείπατε στο μάθημα για το όνομα του κόμματος Τσίπρα. Κοιτάξτε, αν με ρωτάτε για ονόματα κομμάτων, εμένα εκείνο που μου έχει μείνει είναι ένα κόμμα το οποίο δυστυχώς δεν είχε την πορεία που θα έπρεπε. Οι περισσότεροι μπορεί και να το έχετε ξεχάσει, αλλά εμάς μας είχε εμπνεύσει τότε, θυμάμαι, σε άλλο ραδιόφωνο που δούλευα. Φάγαμε ψωμί πολύ καιρό με αυτό το όνομα. Ήταν η Κοινωνική Συμφωνία για την Ελλάδα και την Ευρώπη. Δεν το θυμάσαι, Θανάση μου. Λούκα Κατσέλη, Χάρης Καστανίδης. Ή Χάρης Καστανίδης, Λούκα Κατσέλη. Το είχαμε ονομάσει Κι σε Λεύρα. Γιατί μας φαινόταν πάρα πολύ ωραίο. Είχε κάτι αγροτικό, επαναστατικό. Έτσι είναι, δηλαδή εκεί που το Κιλελέρ συναντά το Σικουάνα. Ένα τέτοιο πράγμα. Κι σε Λεύρα. Ακούστε τώρα, ένας επικοινωνιολόγος θα σας έλεγε. Από τη στιγμή που το όνομα το συζητάμε μια εβδομάδα, και αλήθεια είναι ότι δεν συζητάμε και τίποτα άλλο σε σχέση με αυτό το κόμμα πέραν του ονόματος, είναι από μόνο του επιτυχία. Τι να κάνουμε.

Να, αυτό είναι. Θυμάστε που σας είπα ότι οι μόνοι που δουλεύουμε σήμερα είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος και η αφεντιά μου, γιατί μας περισσεύει διαφώτιση. Είχε τώρα μια ιδέα εδώ ο Θανάσης, μιλώντας για τα ονόματα των κομμάτων. Πρέπει να είναι, λέει, μια λέξη για να σου μένει. Να, Πασόκ. Δεν το πεις Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα, Πασόκ. Και είχε μια τρομερή ιδέα για την πλεύση ελευθερίας. Δεν το είχα σκεφτεί. Πελέ, να τη λέμε Πελέ. Έχω φτιάξει και αφίσα στο κεφάλι μου, τώρα καταλαβαίνεις τι δείχνει.

0: Κύριε Σαουλίδη, θα μιλήσουμε για το νέο κόμμα. Θα μιλήσουμε και για την πρόταση του κυρίου Δούκα που έπεσε σαν βόμβα. Εντάξει, όχι και σαν βόμβα, αλλά εν πάση περιπτώσει έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση αυτό που είπε ο κύριος Δούκας. Μετά τις πρώτες εκλογές, λέει, τα κόμματα να πάνε μαζί. Η Ελλάς και το Πασόκ. Το Πασόκ και η Ελλάς με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Δεν είμαι πολύ σίγουρη πώς ακούστηκε αυτό στη Χαριλάου Τρικούπη. Μετά τον κύριο Σαουλίδη θα είναι μαζί μας ο κύριος Καρχημάκης. Ελπίζω να μας διαφωτίσει επ' αυτού. Διαφημίσεις, μείνετε εδώ, επιστρέφουμε.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
3: Αχα.
2: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
3: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
2: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
5: Άλλη μια μέρα. Άλλη μια παραλαβή δέματος από το αγαπημένο σου ACS Locker. Άλλη μια φορά που το τζιν που αγόρασες μεγαλύτερο χωράει σε σένα και την αδερφή σου μαζί. Ίσως το περίμενες. Άλλη μια φορά που τα αθλητικά που πήρες σε χτυπάνε ακριβώς στο ίδιο σημείο. Κατά βάθος το περίμενες. Αυτό που δεν περίμενες όμως είναι ότι οι παραλαβές από το αγαπημένο σου ACS Locker μπορούν να σου φέρουν ένα νέο iPhone 17 Pro. Μπες στο ACS Mobile App, αξιολόγησε τις παραλαβές σου από το My Favorite ACS Locker σου και μπες αυτόματα στην κλήρωση που χαρίζει 2 iPhone 17 Pro κάθε μήνα. Αυτό το περιμένες.
6: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
7: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
8: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
1: Παραπολιτικά 90,1.

ωραία, τελικά είστε αρκετοί εκεί έξω που ακούτε. Είστε στα παραπολιτικά πάντα. Εκτάκτως σήμερα ως τις 11 πάμε παρέα. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Ο Γρηγόρης από το Ρότερνταμ επανέρχεται και στέλνει και μια πολύ ωραία φωτογραφία. Λιακάδα έχει και στο Ρότερνταμ. Για μας λέει αυτή η αργία ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν έχουμε παράπονο. Όσο για τα εργασιακά, μπορεί να έχουμε μόνο 8 αργίες το χρόνο. Τραγικό. Αλλά επιβεβαιώνω, λέει, ότι οι ώρες εργασίας εδώ πρέπει να είναι κατά μέσο όρο 35-36 την εβδομάδα. Αλλά η παραγωγικότητα είναι στα ύψη και φυσικά η ποιότητα της ζωής επίσης. Ο Γρηγόρη θυμήθηκα τις πατάτες στις τηγανιτές τώρα. Ο Κώστας λέει, ορίστε, πάμε να γίνουμε όπως το κάνανε παλιά οι ραδιοπειρατές. Συγχαρητήρια στο Διονύση που πήρε μετάλλιο χθες τους αγώνες κολύμβησης στη Βουλιαγμένη, από τον Κώστα. Ο Γιώργος από την Κόρινθο λέει, καλημέρα, καλό μήνα. Ασχολούμαι με την τροφοδοσία της τουριστικής αλυσίδας και θα σας πω, λέει, ότι έχουμε γυρίσει στην εποχή της γιαγιάς μου με τα ταπεράκια. Το 20% καταναλώνει στην εστίαση, γι' αυτό και μπορούν να εκδράμουν. Δεν το ξέρω, το ακούω χρόνια αυτό και από φίλους στον τόπο μου, στη Λευκάδα, έτσι που είναι ένα κατεξοχήν τουριστικό μέρος. Τι γενικά δεν καταναλώνουν, απ' την άλλη τα μαγαζιά είναι γεμάτα. Δεν ξέρω. Εσείς ξέρετε καλύτερα σίγουρα.

0: Κάθε φορά που ακούω για τα περάκια και τουρίστες που δεν καταναλώνουν, θυμάμαι παλιότερα ένα ταξίδι δημοσιογραφικό στο Βιετνάμ που ένας συνάδελφος τόσο πολύ φοβόταν ότι θα αρρωστήσει. Φοβερό φαγητό στο Βιετνάμ, εντωμεταξύ. Που είχε πάρει μαζί του κονσέρβες. Ντολμάδες, γιγάντες. Δεν βαριέστε. Κοντεύει 9:30, σας έλεγα και μου λέγατε κι εσείς και μου γράφατε. Τα πολιτικά έχουν ενδιαφέρον. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες και τις επόμενες μετρήσεις με το νέο τοπίο, όπως συμπληρώθηκε με τις προσθήκες του κόμματος Ελλάς υπό τον κύριο Τσίπρα και της Ελπίδας για τη Δημοκρατία υπό την κυρία Καριστιανού. Να δούμε ακριβώς τις ισορροπίες και έχουμε βέβαια και ένα, έχουμε και την εκκρεμότητα του κυρίου Σαμάρα. Που όλα δείχνουν ότι τελευταία στιγμή θα τον μπουμπουνίσει το κόμμα. Ο κύριος Αντώνης Σαουλίδης είναι στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, δικηγόρος. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σαουλίδη που είστε μαζί μας. Καλό μήνα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλό μήνα. Και εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση κυρία Λιμπεράκη. Χρόνια πολλά.
0: Χρόνια πολλά. Ελπίζω να μην σας έχουμε βγάλει από κάποιο ωραίο προορισμό που είστε για το τριήμερο, να είστε εδώ επί το έργο, να μην σας κάναμε έτσι χαλάστρα στην αργία.
1: Κοίτα, είμαι επί του οικογενειακού έργου, διότι έχω τρία παιδιά που είναι στη διαδικασία εξετάσεων, οπότε δεν έχουμε αυτή την περίοδο περιστροφείο.
0: Καλή επιτυχία, καλή επιτυχία. Έλεγα ότι αυτό το πράγμα κάποια στιγμή πρέπει η πολιτική που διαχειρίζεστε και αυτά τα θέματα να το ξαναδείτε και να το αλλάξουμε μια και καλή. Είναι τόσο άδικο να κρίνετε ένα παιδί από 5-2 ώρα, ας πούμε. Νομίζω κάπως πρέπει να το φτιάξετε διαφορετικά. Κύριε Σαουλίδη, να ξεκινήσω ζητώντας να μάθω διαδικαστικά ποια είναι τα επόμενα βήματα. Λέμε αρκετοί ότι εντάξει, ο κύριος Τσίπρας είναι ένας άνθρωπος με την πορεία που είχε, έχει διατελέσει πρωθυπουργός κλπ. Παρόλα αυτά, το κόμμα αυτό δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι πρεσβεύει, ποιο είναι το πρόγραμμά του, ποιες είναι οι αρχές, ποιος είναι ο δικός σας χάρτης για να καταλάβει ο κόσμος ακριβώς τι είναι η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
1: Κοιτάξτε, εμείς πρώτα απ' όλα δείξαμε ξεκάθαρα το ποιοι θέλουμε να συμπορευτούμε, ποιοι αποτελούν τη συμπαράταξη. Τη συμπαράταξη λοιπόν την αποτελούν και απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς και δημοκρατικούς πολίτες. Το δεύτερο λοιπόν είναι ότι ερχόμαστε μέσω της διακήρυξης και κάνουμε 7 συγκεκριμένες δεσμεύσεις. Ότι θέλουμε μια ζωή με αξιοπρέπεια, ότι θέλουμε μια ισχυρή δημοκρατία με ασυλία, μια ισχυρή οικονομία με δίκαιη ανάπτυξη και αξιοπρέπεια. Ένα κοινωνικό κράτος δικαιωμάτων απέναντι στην κερδοσκοπία, μια ανθεκτική Ελλάδα σε έναν κόσμο διαρκών κρίσεων και να μην συνεχίσω να τα αναφέρω όλα, να μην κουράζω. Ωστόσο όμως, καταλαβαίνω ότι σου λέει κάποιος εντάξει.
0: Είναι κάπως γενικόλογα αυτά και αυτονόητα, έτσι. Ωραία. Δηλαδή όλοι τα θέλουμε, προφανώς.
1: Πολύ ωραία. Πηγαίνουμε λοιπόν στο τελικό στάδιο. Το τελικό στάδιο είναι η διαμόρφωση των πολιτικών, η συνδιαμόρφωση των πολιτικών και των εξειδικευμένων μέτρων που θα μας οδηγήσουν στην επίτευξη αυτών των στόχων. Εδώ υπάρχει μια πολύ σημαντική ποιοτική διαφορά σε σχέση με όλα τα εφιστάμενα κόμματα. Mm-hmm. Ότι εμείς δεν ερχόμαστε από πάνω να πούμε, παιδιά, αυτός είναι ο τρόπος να πάμε προς αυτήν την κατεύθυνση που δείξαμε. Εμείς δίνουμε στον κόσμο αυτό το οποίο χρειάζεται σήμερα. Τι δηλαδή, να συμμετέχει στη συνδιαμόρφωση των αποφάσεων, να συναποφασίζει. Ο κόσμος, ξέρετε, σήμερα δεν συμμετέχει στα κόμματα, όχι για κανέναν άλλο λόγο, αλλά γιατί δεν του δίνουν καμία απολύτως σημασία. Τα μέχρι σήμερα κόμματα λειτουργούν αυτάρεσκα για να ικανοποιήσουν είτε τα πολιτικά του στελέχη, είτε μέρος των μελών του. Εμείς λοιπόν ερχόμαστε από κάτω να δημιουργήσουμε όλη αυτή την προσπάθεια και να εξειδικεύουμε και όλη αυτή την προσπάθεια.
0: Αυτό πώς θα γίνει πρακτικά, πώς το έχετε σχεδιάσει?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα γίνει κυρίαρχα μέσα από την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, μέσα από την αξιοποίηση της τεχνολογίας. Ήδη δουλεύεται μια πλατφόρμα η οποία τις επόμενες μέρες θα είναι στον αέρα και εκεί μέσα θα γίνεται αυτού του τύπου η διαβούλευση.
0: Επιτρέψτε μου τώρα μια ερώτηση κάπως πιο πρακτική. Θα πάρετε, θα συστρατευτούν μαζί σας και εν ενεργεία βουλευτές που ήδη αφήνουν τα κόμματά τους. Και είναι σαφές ότι θέλουν να συμπορευτούν μαζί σας. Τι γίνεται με αυτό το θέμα?
1: Κοιτάξτε, η θέση του Αλέξη Τσίπρα και τη συμπαράταξή μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα αναιρούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Πώς θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα? Άρα για εμάς το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχτούμε.
0: Επομένως, όποιος εν ενεργεία βουλευτής θέλει να συστρατευτεί μαζί σας, θα πρέπει να περιμένει μετά την κάλπη να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Σωστά το καταλαβαίνω. Προσπαθώ πρακτικά να το αντιληφθώ, κύριε Σαουλίδη. Γι' αυτό στέκομαι σε αυτό.
1: Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά. Mm-hmm. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες. Αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάς, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης στον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του εκπροσωπικού.
0: Ναι.
1: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην ελληνική αριστερή συμπαράταξη.
0: Τώρα κοιτάξτε όμως, μιλάμε και για ανθρώπους που έχουν υπάρξει πολύ κοντά στον κύριο Τσίπρα. Είναι σαφές. Να μπει στην αριστερά, βλέπουμε τι γίνεται για παράδειγμα. Και στο ΣΥΡΙΖΑ αντίστοιχες κινήσεις. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα δεν μπορούν να συνδράμουν σε εσάς μέχρι να γίνουν οι εκλογές? Αυτό προσπαθώ να καταλάβω.
1: Κοιτάξτε, εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία. Δεν είναι η προτεραιότητά μας αυτή τη στιγμή το να συζητάμε με στελέχη του υπάρχοντος κομματικού κοινοβουλευτικού πλαισίου. Προφανώς κάποιοι συνυπήρχαν με κάποιους, κάποιοι άλλοι θα συνυπάρχουν με κάποιους άλλους, αλλά αυτή τη στιγμή το ζήτημα δεν είναι διαπροσωπικές σχέσεις που είχαμε ή έχουμε.
0: Όχι, όχι, είναι κάπως πρακτικό. Δηλαδή σκέφτομαι, φεύγει για παράδειγμα η κυρία Αξιόγλου από τη Νέα Αριστερά, θέλει να συμπορευτεί με την Ελλάς. Δεν θα αξιοποιηθεί. Αυτό λέω. Και άνθρωποι, ας πούμε, που έχουν μια πορεία πολιτική.
1: Απάντηση σε αυτό σας έδωσα νωρίτερα.
0: Μάλιστα. Κύριε Σαουλίδη, κάτι τελευταίο. Έχει ανοίξει μεγάλη συζήτηση και στο ΠΑΣΟΚ, αλλά νομίζω ακουμπά σαφώς και σε εσάς. Μετά τις δηλώσεις του κυρίου Δούκα, ότι θα μπορούσαν τα δύο κόμματα, η Ελλάς και το ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ και η Ελλάς, με αρχηγό τον πρόεδρο του κόμματος που θα είχε το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη εκλογική αναμέτρηση, να συμπορευτούν. Πώς το ακούτε αυτό?
1: Κύριε Λιμπεράκη, η πρόταση του κυρίου Δούκα απευθύνεται κυρίως στον κύριο Ανδρουλάκη και στο επίσημο ΠΑΣΟΚ που εδώ και χρόνια έχει μια άλλη γραμμή. Απορρίπτει κάθε συνεργασία στα αριστερά και αφήνει, όπως γνωρίζετε, ουσιαστικά ανοιχτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με τη Νέα Δημοκρατία κάτω από ειδικές εθνικές περιστάσεις κτλ.
0: Αυτό το τελευταίο δεν το έχω ακούσει. Ίσα-ίσα στο συνέδριο κατάλαβα ότι δεν θέλουν να συνεργαστούν με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Κυρία Λιμπεράκη, υπάρχει μια απόφαση στο συνέδριο την οποία όλα τα κόμματα ήθελαν τις αποφάσεις του συνεδρίου να τις αναρτούν στην σελίδα τους. Mm-hmm. Εμείς κάτι τέτοιο δεν έχουμε δει. Από εκεί πέρα όμως ακούμε και διαφορετικές φωνές. Υπάρχουν και άλλες φωνές καταγεγραμμένες.
0: Καλώς.
1: Έτσι δεν είναι? Τις οποίες λένε ότι αν οι συνθήκες είναι τέτοιες, ναι, γιατί η χώρα να πάει σε δεύτερες, σε τρίτες κτλ. Άρα λοιπόν το ερώτημα αυτό θα πρέπει να το απευθύνετε τον κύριο Ανδρουλάκη και όχι σε
0: εμάς. Όχι, εγώ δεν σας ρώτησα αν θα συνεργαστεί το ΠΑΣΟΚ με τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ σας ρώτησα πώς ακούτε την πρόταση του κυρίου Δούκα. Θα ρωτήσω και τον κύριο Ανδρουλάκη ευκαιρίες δοθήσεις. Ναι. Επειδή όμως αφορά και το δικό σας κόμμα, θα βλέπατε αυτό που περιγράφει ο κύριος Δούκας?
1: Εμείς είμαστε μια νέα δύναμη που γεννήθηκε για να ανασυγκροτήσει την προοδευτική παράταξη. Ώστε αυτή να νικήσει τη Νέα Δημοκρατία όποτε και αν γίνουν οι εκλογές.
0: Μόνη τη.
1: Προς τώρα φαίνεται ότι έχουμε ήδη πετύχει τον πρώτο μας στόχο, την αναδιάταξη δηλαδή των συσχετισμών. Από εκεί και πέρα απευθυνόμαστε στην κοινωνία και όχι στα υπάρχοντα κόμματα, τα οποία είχαν τον χρόνο να καταθέσουν τις προτάσεις τους και να επιχειρήσουν να πείσουν τον κόσμο. Ο κόσμος όμως δεν έχει πειστεί ούτε από τις προτάσεις ούτε από τα πολιτικά πρόσωπα.
0: Παρ' όλα αυτά λοιπόν, το αφήνετε ανοιχτό? Είναι κάτι που θα βλέπατε? Δηλαδή αν η χώρα πήγαινε σε δεύτερες εκλογές, θα εξετάζατε μια συστράτευση, ειδικά αν η Νέα Δημοκρατία δεν έχει συμπληρώσει ποσοστό άνω του 25%? Δηλαδή αν πάμε σε μια λογική απλής αναλογικής, χωρίς μπόνους.
1: Κύριε Λιμπεράκη, είμαστε ακόμα αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα από τις εκλογές και νομίζω ότι τέτοιου είδους στρατηγικές δεν εξυπηρετούν την κυρίαρχη, την πρωταρχική στρατηγική, που δεν είναι άλλη από το να υπάρξει πλειοψηφική προοδευτική πρόταση διακυβέρνησης από την πρώτη Κυριακή.
0: Ερώτημα.
1: Το να μπαίνουμε, να βάζουμε τον κόσμο δηλαδή σε μια διαδικασία ότι δηλαδή πάμε στις πρώτες εκλογές να δούμε τι είμαστε και στις δεύτερες να δώσουμε τη μάχη. Δεν γίνεται, δεν μπορεί να γίνει αυτό.
0: Το ακούω, είναι πολύ σεβαστή η άποψή σας. Είχα την ευκαιρία την προηγούμενη εβδομάδα, λίγο μετά την ανακοίνωση του κόμματός σας, να συνομιλήσω εδώ στο πλαίσιο της εκπομπής δημόσια με κορυφαίους του ΣΥΡΙΖΑ. Στην ερώτηση αν θα έμπαιναν στη διαδικασία ενός διαλόγου με τα υπόλοιπα κόμματα της αριστεράς και δει με το δικό σας κόμμα, η απάντηση ήταν εμείς έχουμε απευθύνει πρόσκληση, το κόμμα Τσίπρα φαίνεται να μην το θέλει. Θα ήθελα να σταθώ σε αυτό. Εσείς μιλάτε για συμπαράταξη, το έχετε ορίσει, σοσιαλδημοκρατία, οικολογία, ριζοσπαστική αριστερά. Θα προηγηθεί, θα γίνει κάποια απόπειρα διαβούλευσης με τις υπόλοιπες δυνάμεις του χώρου σας, που είναι κατακαιρματισμένες, το βλέπετε κι εσείς.
1: Ναι. Η διαβούλευση η οποία γίνεται, κυρία Λιμπεράκη, γίνεται με την κοινωνία.
0: Εντάξει, πέραν της κοινωνίας, μου το είπατε αυτό. Με τα κόμματα θα γίνει διαβούλευση.
1: Μα εμείς δεν ερχόμαστε να συζητήσουμε με τα κόμματα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, υπήρχαν όλη την προηγούμενη περίοδο, τα τρία προηγούμενα χρόνια, υπήρχαν κάποια συγκεκριμένα κόμματα, τα οποία είχαν όλων των χρόνων να συνεννοηθούν μεταξύ τους. Δηλαδή, το δικό μας εγχείρημα τι θα προσέφερε, αν συζητούσε μαζί τους, το να έρθει και ένας τέταρτος συνομιλητής για να δούμε πλέον αν οι τέσσερις μπορούμε να συνεννοηθούμε για να δημιουργήσουμε μια νέα πρόταση. Όχι. Εμείς παίρνουμε κάτι πραγματικά καινούριο. Το καινούριο έχει να κάνει σχέση με το ότι ξεκινάμε την προσπάθειά μας από κάτω, από την κοινωνία με την κοινωνία για την κοινωνία. Αυτή είναι η διαφορά. Γι' αυτό και εσείς μου κάνετε και το πρώτο ερώτημα ότι πώς. Ποιες είναι οι πολιτικές σας θέσεις,
0: εντάξει, είναι τα μέτρα, σημαντικό είναι αυτό. Γι' αυτό και το προέταξα. Απ' την άλλη, και αυτό που σας ρωτώ δεν είναι ασήμαντο. Ούτε θα ήταν εξωπραγματικό. Το ότι δεν το θέλετε είναι απολύτως σεβαστό, αλλά δεν θα ήταν εξωπραγματικό.
1: Νομίζω. Όχι, εμείς επιθυμούμε μια κοινωνική γύρωση η οποία θα επιτευχθεί μέσα από την αναδιάταξη των κομματικών συσχετισμών.
0: Κύριε Σαουλίδη, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς. Καλημέρα, καλημέρα. Να, ορίστε, κι άλλο θύμα των Πανελλαδικών. Ο Άγγελος μου γράφει «Εσκίσε χειρκιουτάχια, φιόν καραχισάρα αυτό». Στα χρόνια των δεσμών, δεν ξέρω αν είναι ίδια τα βιβλία ή παρόμοια, το λέγαμε όλο μαζί 15 σύλλαβο. «Εσκίσε χειρκιουτάχια, φιόν καραχισάρα». Πολύ χρήσιμο για τη μετέπειτα πορεία του καθενός μας. Σαν το δανεικό πλοίο του Κοράη.

Κίνη Όβη λέει, μαζεύω χειμωνιάτικα για το φετινό καιρό, καλά το πάω λέει. Είναι το γνωστό έτσι, ξέρετε, κατεβάζουμε τα καλοκαιρινά και το μόνο που μας κάνει είναι η σαγιονάρα, δεν έχει μείνει τίποτα άλλο. Με έφηβο εν μέσω πανελλαδικών στην Αθήνα. Καλή επιτυχία στο παιδί, Νιώδη. Κάποια κίνηση λέει υπάρχει από αυτοκίνητα και μάλιστα με τσακωμούς μαζί με κοσμητικά επίθετα. Μην δέρνεστε στο δρόμο, μην μπλακώνεστε στο δρόμο. Συν τη άλλη και χαλάει η ζαχαρένια σας, αλλά δεν ξέρεις και πού θα πέσεις. Ξέρεις πού θα πέσεις. Άντε να είναι κι άλλος σαν και εσένα, σου ρίξει μια μούτζα, να πείτε και δυο γαλλικά και να πάει ο καθένας στο δρόμο του. Άμα δεν είναι τέτοια περίπτωση όμως. Γιορτάζει η νησάρα μου σήμερα, γιορτάζει η πατρίδα και δεν είπα τίποτα. Λευκαδάρα είναι η Παναγία, η φανερωμένη. Για μας που είμαστε από εκεί, είναι μια μέρα πολύ ξεχωριστή. Και όσοι πάτε στη Λευκάδα, κάντε έναν κόπο. Ακόμη και αν πηγαίνετε μόνο για τη θάλασσα, αξίζει τον κόπο να δείτε το μοναστήρι της Παναγίας της Φανερωμένης και κυρίως τη θέα που έχει αυτό το... Είναι ένας παράδεισος αυτό το μέρος.

0: Αντελάτε οι 40+, στείλτε κι άλλα που θυμάστε τις πανελλαδικές. Γίνεται πάρτι εδώ πέρα. Απλώς ό,τι δεν είναι τρίτης δέσμης δεν το καταλαβαίνω και δεν μπορώ να το διαβάζω ή δεν καταλαβαίνω, καταλαβαίνετε. Και για το κόμμα Τσίπρα λέτε, με αφορμή αυτά που είπε ο κύριος Σαουλίδης. Εντάξει, αν με ρωτάτε, καταλαβαίνω ότι θέλει το κόμμα να είναι έτσι, πολύ σαφής η διαχωριστική γραμμή με το υφιστάμενο πολιτικό γίγνεσθε. Δεν ξέρω κατά πόσον μπορεί να το πετύχει αυτό ένας άνθρωπος που δεν ήρθε τώρα στην πολιτική ζωή του τόπου, αλλά μένει να φανεί. Όλα αυτά θα κρυθούν στην κάλπη. Πάμε στο Πασόκ. Ο κύριος Λευτέρης Καρχημάκης είναι συντονιστής της ομάδας προγράμματος του Πασόκ και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής. Είχε την καλοσύνη να είναι μαζί μας. Καλό μήνα, κύριε Καρχημάκη. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα σας.
1: Καλό μήνα. Χαρά μου να είμαι μαζί σας.
0: Θα ξεκινήσω. Το ξέρετε ποιο είναι το πρώτο μου ερώτημα, φαντάζομαι. Είστε εμπειρότατος. Η δήλωση του κυρίου Δούκα έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση για το αν θα πρέπει, σε περίπτωση που πάμε σε δεύτερες εκλογές, να συστρατευτείτε με το κόμμα Τσίπρα και μάλιστα με αρχηγό. Τον επικεφαλής του κόμματος που θα έχει σημειώσει το μεγαλύτερο ποσοστό στην πρώτη Κυριακή. Αυτή είναι μια συζήτηση που ήρθε από το πουθενά. Την ακούτε, την καλωσορίζετε, μήπως δημιουργεί νέο κύκλο μιας φιλολογίας που δεν σας βοηθάει? Τι πιστεύετε?
1: Θέλω να είμαι σαφής και σύντομος.
0: Θα το εκτιμούσα πάρα πολύ, κύριε Καρχημάκη.
1: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τις υπόλοιπες, τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας. Η πολιτική μας αξιοπιστία. Είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων, το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, είναι ένα Game of Thrones, το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο.
0: Άρα τι λέτε στον κύριο Δούκα?
1: Δεν απευθύνομαι στον κύριο Δούκα. Κύριο Δούκα είναι ένας τέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Είναι ένας τέλεχος πρώτης γραμμής, βρέθηκε.
1: Είναι ένας τέλεχος με τη δική του πορεία.
0: Να διεκδικεί την ηγεσία του κόμματος.
1: Πρώτης γραμμής, με σημαντική συμβολή στο έργο του στο Δήμο Αθηναίων. Θέλω να σας πω ότι στο Δήμο Αθηναίων έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά, ιδιαίτερα με τα ζητήματα κοινωνικής στέγασης, με τα ζητήματα της αναβίωσης της πόλης. Είναι ένας πολύ καλός Δήμος, ένα πολύ καλό στέλεχος, το οποίο δεσμεύεται όπως και κάθε άλλο στέλεχος.
0: Το βλέπετε στην πράξη, δεν δεσμεύεται, κύριε Καρχημάκη.
1: Όπως και κάθε άλλο στέλεχος του κόμματος από τις συλλογικές μας αποφάσεις.
0: Ναι, αλλά δεν δεσμεύεται στην πράξη, όπως βλέπετε. Γιατί αυτή τη συζήτηση την κάνουμε επειδή ο κύριος Δούκας τοποθετείται με τον τρόπο που τοποθετείται. Έτσι,
1: όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Εκεί υπάρχει ζήτημα.
1: Ζήτημα υπάρχει με μια κυβέρνηση η οποία.
0: Όχι. Ζήτημα εν προκειμένου.
1: Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι δεν υπάρχει λύση για τους μικρομεσαίους. Ζήτημα υπάρχει με το γεγονός ότι είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη. Εκεί υπάρχει ζήτημα.
0: Ναι.
1: Και εκεί νομίζω ότι πρέπει να εστιάσει
0: Εντάξει,
1: ο πολιτικός διάλογος.
0: Με τον κύριο Δούκα υπάρχει ζήτημα. Γιατί σας το ρωτάω? Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς δεν συζητάμε και νομίζω ευρύτερα θα το δείτε ότι τα στελέχη σας τις επόμενες μέρες που θα βρεθούν σε μέσα ενημέρωσης καλεσμένοι δεν συζητάμε κατά κύριο λόγο για τις προτάσεις σας. Αντιθέτως, συζητάμε για αυτό που κατέθεσε στο δημόσιο διάλογο ένα από τα σημαίνοντα στελέχη, θυμίζω και πάλι διεκδικητής της ηγεσίας του κόμματος και με σημαντικό ποσοστό, και ο μόνος άνθρωπος από το Πασόκ που έχει σημειώσει μια πολύ μεγάλη νίκη έναντι, έναντι του εκλεκτού της Νέας Δημοκρατίας σε εκλογική αναμέτρηση τα τελευταία πολλά χρόνια. Υπάρχει ζήτημα με τον κύριο Δούκα?
1: Ήμουν σαφής στην απάντησή μου και όλα τα υπόλοιπα ζητήματα συζητούνται σε ένα θεσμικό κόμμα, στα αρμόδια όργανα, και αντιλαμβάνεσαι ότι δεν μπορεί να γίνει στα Ερντογιανά, όσο ενδιαφέρον κι αν είναι.
0: Το αντιλαμβάνεστε όμως ότι είναι ενδιαφέρον, σωστά?
1: Οποιοδήποτε, βεβαίως αντιλαμβάνομαι το ενδιαφέρον, όμως αντιλαμβάνομαι και το ενδιαφέρον του κόσμου για τη ζωή του.
0: Λοιπόν, υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα που το είδα, να σας πω την αλήθεια, μου έκανε εντύπωση γιατί μου το έθεσαν και αρκετοί εκτός χώρου, πολίτες δηλαδή, που έτυχε να μιλήσουμε τις τελευταίες μέρες. Έχει να κάνει με την απόφαση του κυρίου Ανδρουλάκη να μηνύσει τον κύριο Γεωργιάδη. Μήπως και εδώ κάπως η πολιτική ζωή μπαίνει σε μια λογική δικαστηριακή, δηλαδή και πάλι μακριά από τις θέσεις και τα προγράμματα?
1: Να σας πω κάτι. Ναι. Κάποια στιγμή πρέπει να μπουν όρια στον πολιτικό διάλογο. Δηλαδή να βγει ένας υπουργός και λέει ψέματα. Ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Είναι κυβέρνηση. Δεν ελέγχει όλα. Είναι κυβέρνηση. Και αντί να πει ότι για τον πολιτών και να διεκδικήσουμε αυτό την ψήφο, αρχίζει και ρίχνει λάσπη στον ανεμιστήρα. Λέει ψέματα, προσπαθεί και επιχειρεί την ηθική εξόντωση του αντιπάλου του. Ποιο είναι το κατάλληλο μέσο? Οι υπουργοί είναι πάνω από τον νόμο? Οι υπουργοί δεν είναι πολίτες? Αν ένας πολίτης δεχόταν μια συκοφαντική δυσίμηση, η οποία του έκανε πολύ κακό στην οικογενειακή του ζωή, την προσωπική του ζωή, την οικονομική, αν θέλετε, την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν θα αξιοποιούσε τα ένωμα μέσα? Για ποιο λόγο λέμε ότι θα έπρεπε η πολιτική και οι υπουργοί να είναι πάνω από τον νόμο? Για ποιο λόγο πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Γεωργιάδης είχε μια άτυπη ασυλία?
0: Άστε.
1: Δεν το καταλαβαίνω αυτό.
0: Κύριε Καρχημάκη, σας ανησυχούν οι μετρήσεις? Είναι βέβαια πολύ αρχή. Τα δύο νέα κόμματα καλά-καλά δεν τα γνωρίζουμε, τουλάχιστον ως προς τις θέσεις και τα προγράμματά τους. Υπήρξαν κάποιες μετρήσεις που δείχνουν ότι εκτοπίζεται από τη δεύτερη θέση το ΠΑΣΟΚ. Αυτό πώς το διαχειρίζεστε, στη Χαριλάου Κούπη?
1: Ακούστε να δείτε. Όταν υπάρχει μια ανακατοσούρα στο πολιτικό σκηνικό, είναι λογικό να καρπώνονται αυτή την ανακατοσούρα αυτοί που τη δημιουργούν. Δεν είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στις δημοσκοπήσεις, το έχουμε ξαναδεί. Αυτό όμως που στο τέλος κερδίζει είναι οι ανάγκες των πολιτών. Και οι ανάγκες των πολιτών ζητάνε λύσεις. Ζητάνε λύσεις στα προβλήματα της καθημερινότητας. Ζητάνε λύσεις στο στεγαστικό. Όπου υπάρχει ντροπή το 70% της γενιάς μου, της γενιάς 18 με 35, να ζει στο παιδικό του δωμάτιο, όχι από επιλογή, από ανάγκη. Ενώ είναι επιστήμονες, είναι άνθρωποι που δουλεύουν και δεν μπορούν να βγάλουν τον νίκη τους. Είναι η απάντηση στο πρόβλημα της ακρίβειας, που είμαστε τελευταίοι στην αγοραστική δύναμη και η μόνη χώρα που δεν έχει ρυθμίσει τις καταχρηστικές πρακτικές των πολυεθνικών που βάζουν καπέλο στα διεθνή προϊόντα.
0: Σας ανησυχεί αυτό? Θεωρείτε ότι είναι κάτι παροδικό?
1: Σας απάντησα. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή η χώρα και οι πολίτες ζητούν πολιτική αλλαγή. Η πολιτική αλλαγή μπορεί να θυμηθεί συστατικά. Πρόγραμμα προς όφελος της μεγάλης κοινωνικής πλειοψηφίας, τα στελέχη τα οποία είναι τεχνοκρατικά καταρτισμένα για να το εφαρμόσουν, και πολιτική αξιοπιστία.
0: Εκτιμάτε ότι η δεύτερη θέση μπορεί να έχει και νέους διεκδικητές πια, ή θεωρείτε ότι το ΠΑΣΟΚ?
1: Εννοείται αν θα είναι ο δεύτερος ο κύριος Τσίπρας ή η Νέα Δημοκρατία.
0: Ωραία. Κύριε Καρχημάκη, για την ιστορία του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη νέα τροπή που παίρνει μετά το λεγόμενο πόρισμα Τυχεροπούλου, θυμίζω εντάχει για τους ακροατές μας ότι στην κυρία Τυχεροπούλου ανατέθηκε να διερευνήσει το μέγεθος της ζημίας που μπορεί να έχει προκληθεί, από όσα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θεωρεί ότι πρέπει να δούμε αν είναι ευθύνες των βουλευτών ή των υπουργών που αναφέρονται στις σχετικές δικογραφίες. Από αυτό το πόρισμα φαίνεται ότι η ζημία είναι πολύ πολύ μικρότερη. Σίγουρα δεν στοιχειοθετούνται κακουργήματα. Εδώ τι έχει συμβεί?
1: Πρέπει να δείτε, το ΠΑΣΟ και νομίζω και οποιοδήποτε άλλος πολίτης είπε το αυτονόητο. Δεν κάναμε το δικαστή. Είπαμε ότι αυτή η υπόθεση πρέπει να διερευνηθεί. Ακόμα και με το πόρισμα Τυχεροπούλου, δεν είναι κλειστό πόρισμα. Είναι κάτι το οποίο, εάν είχε ανοίξει ποινική έρευνα, θα μπορούσαμε πιθανώς να έχουμε μπει σε μεγαλύτερο βάθος, με περισσότερους μάρτυρες, και να δούμε ακριβώς ποιες είναι οι διασυνδέσεις. Αυτό δεν έγινε. Νομίζω.
0: Αν το είχατε νωρίτερα στα χέρια σας, θα κάνατε πρόταση για προανακριτική.
1: Νομίζω πρέπει να πάμε πέρα από αυτό. Ξέρετε, η προανακριτική είναι ένα εργαλείο το οποίο το χρειαζόμαστε επειδή υπάρχει το άρθρο 86. Είναι ένα άρθρο του Συντάγματος το οποίο λέει ότι υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Οι υπουργοί, οι βουλευτές.
0: Εντάξει, υπάρχει σε πολλές χώρες της Δύσης, τα ξέρετε καλύτερα από εμένα.
1: Και οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Ναι.
1: Εάν υπήρχε πρόταση του Πασόκ στη συνταγματική αναθεώρηση, η οποία λέει ότι, ότι δεν μπορεί η κοινοβουλευτική πλειοψηφία να είναι υπεύθυνη να απαντήσει για το αν θα υπάρξει, όχι ποινική δίωξη, ποινική έρευνα. Γιατί αυτό κάνει προανακριτική. Παίρνει το ρόλο του ανακριτική έρευνα. Αν θα υπάρξει ποινική έρευνα για έναν υπουργό, τότε δεν θα ήμασταν εδώ. Άρα, εμείς τι λέμε. Λέμε ότι για να μην υπάρχουν τέτοιου είδους φαινόμενα, θα πρέπει να πάμε σε ένα μοντέλο όπου οι υπουργοί θα είναι όπως οι υπόλοιποι πολίτες.
0: Θα την είχατε ζητήσει την προανακριτική, αν υπήρχε το πόρισμα τη Χεροπούλου στη διάθεσή σας νωρίτερα.
1: Θα είχαμε ζητήσει την προανακριτική, εφόσον υπήρχε οποιαδήποτε υπόνοια ποινικού αδικήματος. Όπως φαίνεται από το πόρισμα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Θεωρούμε ότι κανένας δεν είναι πάνω από τον νόμο και ότι όλοι πρέπει να διερευνηθούν. Και γι' αυτό το λόγο κάνουμε και την πρόταση συνταγματική αναθεώρηση της αλλαγής του άρθρου 86, προκειμένου να μην υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων.
0: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Καρχημάκη. Καλημέρα σας.
1: Εγώ σας ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κλείνουμε, κυρίες και κύριοι, για την πρώτη ώρα, γιατί έχουμε δύο ώρα, είπαμε σήμερα μαζί. Σε περιβάλλον διαφημιστικό, στο Box Delivery App, ό,τι θέλετε το βρίσκετε σε φαγητό, καφέ ή στα ψώνια του σούπερ μάρκετ και δεν θα έρθει έτσι. Οι παραγγελίες σας θα είναι και γεμάτοι πόντους που μόνο στο Box μπορείτε να εξαργυρώσετε σε επόμενες παραγγελίες και να βγαίνετε κερδισμένοι κάθε φορά. Περισσότερες διαφημίσεις θα μας πάνε στην κορυφή της ώρας. Και επιστρέφοντας, ελπίζω ότι θα είστε και πάλι εδώ να συνεχίσουμε ως τις 11 που αλλού στα παραπολιτικά.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
11: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
12: Το πρόγραμμα αποφύτων.
11: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
12: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
11: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
13: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
14: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
15: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια, Επίδαυρος, καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
2: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

είμαστε, επιστρέψαμε σε περιβάλλον διαφημιστικό. Θέλετε να έχετε όλα τα πλεονεκτήματα που σας προσφέρει μια απίστευτα γρήγορη σύνδεση ίντερνετ στο σπίτι, αλλά η οπτική είναι να δεν έχει περάσει ακόμη από την περιοχή σας? Ευτυχώς έχετε το COSMOTE 5G Wi-Fi για να μπορείτε να συνδέσετε από όπου και αν είστε εύκολα και γρήγορα, χωρίς δορυφορικά πιάτα, με ταχύτητα ως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίας προς όλους. Βάλτε κι εσείς τώρα το COSMOTE 5G Wi-Fi, απολαύστε γρήγορο ίντερνετ παντού, με τη δύναμη και την αξιοπιστία του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G Wi-Fi έχετε 2 μήνες δώρο. Μάθετε περισσότερα στο COSMOTE.gr. Διαβάζω εδώ τα μηνύματα. Ο ακροατής μας, ο Θύμιος, που υπογράφει ως ο Μεσαίωνας, λέει: είναι μάστιγα τα μέσα ενημέρωσης. Πρέπει να το δούμε με τη δικαιοσύνη. Ανώνυμος λέει: η πολιτική, αλλά τους ρωτάς και άλλα απαντάνε. Εννοείται. Μα αυτή είναι η δουλειά του. Στο job description αυτό διαβάζεις. Καταρχάς καταλαβαίνεις το media training, είναι εκπαιδευμένοι έτσι. Ρωτάς, ας πούμε, ρωτάς. Τι ώρα θα γίνει αύριο η συνεδρία? Και σου απαντάει. Θα μου επιτρέψετε, θα απαντήσω στην ερώτηση. Θα μου επιτρέψετε όμως πρώτα να σταθώ σε κάτι άλλο που το θεωρώ μείζον. Γιατί ξέρετε, το θέμα δεν είναι τι ώρα. Το θέμα είναι ποιος θα απαντήσει καλύτερα στα προβλήματα του κόμματος. Αυτό γίνεται. Αυτό γίνεται τόσα χρόνια, ίδια ιστορία. Ρωτάμε, εμείς ρωτάμε. Λοιπόν, αν τώρα μπήκατε στη συχνότητά μας, προφανώς δεν είμαι ο Σωτήρης Ξενάκης, ούτε ο Βασίλης Κουρής. Τους έχουμε αφήσει σήμερα, που είναι αργία, να πάνε να τους φωτίσει το Άγιο Πνεύμα. Και έχουμε μείνει εδώ και θα πάμε έτσι ως τις 11. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος Κονσολιέρης, εδώ στη ρύθμιση του ήχου. Η Όλγα Καλατζή στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Είμαι η Νίκη Λιμπεράκη. Η Διονυσία Μίτσια θα σας απαντήσει στο 211-1080-880. Μουσικές διαλέγει ο Βασίλης Κρυμπάς και εμείς μιλάμε για την πολιτική, για τον καιρό, για το τριήμερο, για τα εργασιακά εντός και εκτός, για το που έχετε πάει για το τριήμερο εσείς που στέλνετε μηνύματα και φωτογραφίες. Το είπα, το mail, να το ξαναπώ, τσάμπα είναι. radio@parapolitika.gr. Και είπαμε για τις πανελλαδικές. Διαβάζω εδώ μια συνάδελφος που προφανώς τα παιδιά της είναι τώρα σε αυτή τη φάση. Λέει: στο απαράδεκτο, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, βιβλίο ιστορίας της Δευτέρας Λυκείου, τα ονόματα των πρωταγωνιστών στην Αμερικανική Επανάσταση γράφονται ως Βενιαμίν Φραγκλίνος. Ωραίο. Εντάξει. Θωμάς Τζέφερσον. Αλλά το καταπληκτικό είναι το, όχι Γεώργιος, αλλά Γιώργος Ουάσιγκτον. Εντάξει, την έχουμε αυτή την τάση. Α, σκέψου, Κάνιγκος, Κοδρικτόνος, τραγαγύρευε. Το καλύτερο που είχα διαβάσει πριν από χρόνια και μου είχε κάνει έτσι εντύπωση είναι η ταλαιπώρια που έχει περάσει ο Σέξπιρ στα ελληνικά. Πριν καταλήξουμε να συμφωνήσουμε ότι θα τον λέμε Σέξπιρ, και τι δεν τον είπαμε, Σακεσπίρο, Σεξπίρο, Σακεσπίρ, Σεκεσπίρο, Σχακεσπεάρι, αλλά το αγαπημένο όλων, το προσωπικό μου αγαπημένο, που το έχω δει σε σχετικές, ας πούμε, εργασίες και δημοσιεύσεις συναδέλφων, δεν μπορώ να φανταστώ ότι ισχύει, αλλά το έχω δει τόσες φορές και δεν έχει καταρριφθεί ποτέ. Είναι η προσπάθεια να ελληνοποιηθεί το επώνυμο Σέξπιρ, αποδίδοντας στα ελληνικά το νόημα των λέξεων. Έτσι, δηλαδή Σέι και Σπιρ. Πάλο και δόρι. Τι είναι το Σπιρ, ναι. Αυτή η προσπάθεια που σας περιέγραψα οδήγησε στο αποτέλεσμα να λέγεται ο Σέξπιρ Εχέσπαλος. Δεν το ξέρεις, Θανάση. Αυτή η εκπομπή έχει εκπαιδευτικό χαρακτήρα. Μια μέρα κάποιος εκεί έξω θα πάει σε ένα από αυτά τα τηλεπαιχνίδια και στην κρίσιμη ερώτηση για τα 100 χιλιάρικα θα του πούνε πώς τον λέγανε το Σέξπιρ. 15% θα δώσετε εδώ σε εμάς.

Ωραίος, ωραίος. Βγαίνει στην αντεπίθεση εδώ φίλος ακροατής. Γιατί λέει τον Ευρυπίδη τον Ελένη Γιουρίπιντες. Εντάξει, πάσο. Ο Ρογύρος Βάκονας. Ο Ισάκ Νεύτων. Ντόλι Πάρτον αγαπάμε σε όλες τις γλώσσες.

Χθες ήταν η Παγκόσμια ημέρα καπνίσματος και τσίμπησα μια ειδισούλα να τη μοιραστώ. Όχι καπνίσματο. παιδιά, κατά του καπνίσματος. Τρελαίνομαι. Παγκόσμια ημέρα διαφθοράς που βγαίνουμε όλοι και πάει ρεμούλα στο Θεό. Παγκόσμια ημέρα κατά του καπνίσματος, 31η Μαΐου. Και επειδή οι πιστοί σε αυτήν την εκπομπή ξέρετε ότι έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας να λέμε για αυτά τα νέα προϊόντα τα οποία τα βλέπεις σε κάτι συσκευασίες ροζ, πορτοκαλί, πράσινο φλούο και έχουν γεύση τσιχλόφουσκα και έχουν γεύση... Είναι σαφές ότι εδώ δεν πάει ο παραγωγός να πιάσει τον καπνιστή που θέλει να κάνει τη μετάβαση και να το κόψει. Θέλει να πιάσει τον 11χρονο. Και δυστυχώς πολλές φορές οι περιπτεράδες εξυπηρετούν. Γιατί το λέω πολύ καταγγελτικά? Γιατί λέει το 5% των μαθητών στην Ελλάδα κάνει καθημερινή χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου. Αυτό είναι το ποσοστό, είναι διπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Κάτι πρέπει να γίνει με αυτό, έτσι. Τα βλέπεις, αν περάσεις ώρα σχολάσματος έξω από γυμνάσιο, το βλέπεις, είναι όλα με ένα τέτοιο πράγμα στο χέρι και στο στόμα. Είναι προφανές δηλαδή, δεν ξέρω, να βγει μια οδηγία πως κάνανε για τα τσιγάρα που τα ντύσανε με εκείνες τις εικόνες της καρκίνους και όλα τα υπόλοιπα πρωί-πρωί. Κάτι αντίστοιχο. Και μια ρέγουλα και στις γεύσεις και στο μάρκετινγκ του πράγματος και στα χρώματα. Δεν μπορεί να φτιάχνεις ένα προϊόν που είναι σαφές ότι από πλευράς μάρκετινγκ εκεί στοχεύει. Και αυτό να το αφήνεις ανεξέλεγκτο. Επίσης λέει, στην Ελλάδα σημειώθηκε φέτος η μεγαλύτερη αύξηση συνδυαστικής χρήσης τσιγάρου και ηλεκτρονικού τσιγάρου. Παιδιά, να βάζετε και τέτοια και τσιρότα νικοτίνη ταυτόχρονα και καμιά τσιγλίτσα. Και μάζεψα και κάτι άλλο που το είδα τις τελευταίες μέρες και πραγματικά λέω, να ρε παιδί μου, κάτι πολύ, πολύ ωραίο και πολύ αισιόδοξο. Υπάρχει, λέει, ένα νέο χάπι που διπλασιάζει το χρόνο επιβίωσης ασθενών με καρκίνο στο πάγκρεας. Πάντα θυμάμαι αυτόν τον σπουδαίο άνθρωπο, τον Σιμόπουλο, τον Διονύση Σιμόπουλο του Πλανηταρίου. Θα τον θυμάστε γιατί είναι ένας άνθρωπος που έκανε τρομερό έργο και είχε και την γενναιότητα, την ιδέα και τη μάχη του με αυτή τη μορφή καρκίνου να τη μοιραστεί, να την καταστήσει δημόσια. Θυμάμαι έγραφε στην Καθημερινή και έγραφε και στο λόγιο του έτσι, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την εμπειρία του και διάφορες φάσεις. Τέλος πάντων, αυτή τη στιγμή υπάρχει μια σημαντική εξέλιξη. Το μοιράζομαι γιατί αυτή είναι μια μορφή καρκίνου που στο μυαλό μας, δεν είναι έτσι πάντα, αλλά στο μυαλό μας την έχουμε κάπως ταυτισμένη ως μοιραία. Η επιστήμη κάνει θαύματα. Αναζητήστε, διαβάστε. Τώρα δεν θέλω να σας πω ότι η λεπτομέρεια υπάρχει, αλλά ψάξτε το λίγο, έχει μεγάλο ενδιαφέρον.

Ναι, ναι, το ξαναλέω. Προφανώς τώρα συντονιστήκατε. Τα σούπερ μάρκετ σήμερα λειτουργούν και γενικά το λιανεμπόριο κανονικά λειτουργεί. Τώρα, αν κάποιος θέλει να αργήσει, okay. Γι' αυτό έλεγα νωρίτερα ότι αν μιλάτε για ένα κατάστημα, ας πούμε, κάπου συνοικιακό, καλό είναι πριν ξεκινήσετε να πάρετε ένα τηλέφωνο. Γιατί όταν η αργία είναι Δευτέρα, το πράγμα ζορίζει λίγο παραπάνω. Δύο λόγια για το μενού της δεύτερης ώρας. Θα είναι μαζί μας μετά τις διαφημίσεις, όχι ακόμα, σε κάνα δεκάλεπτο. Ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Ο κύριος Ιωακιμίδης έγραψε ένα βιβλίο που λέγεται «Προοδευτική εξωτερική πολιτική». Πολιτική πέρα από στερεότυπα, προτάσεις για προοδευτική εξωτερική πολιτική. Και λέει μέσα όλα αυτά που αυτολογοκρίνονται οι περισσότεροι στη χώρα και δεν τα λένε. Είπα ότι μια μέρα σαν αυτή που έχουμε δίωρο, έχουμε τη δυνατότητα να φύγουμε λίγο από τα στενά όρια της πολιτικής και παραπολιτικής επικαιρότητας και να το συζητήσουμε το θέμα, γιατί έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Ο ρεαλισμός λείπει όταν συζητάμε για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής. Αυτά που έχουμε μάθει να τα λέμε εθνικά, και αυτό ακόμα κάτι λέει για μας. Περισσεύει ο μαξιμαλισμός πολλές φορές, ο οποίος είναι χρήσιμος αν θες να μαζέψεις ψηφαλάκια, γιατί κάνεις τον ψηφοφόρο να νιώθει τα στήθια του να φουσκώνουν από υπερηφάνεια, αλλά στο τέλος της ημέρας το ταμείο είναι μείον, και αυτό το δείχνει η ιστορία με πολλές αφορμές, όλες πικρές. Στο δεύτερο μέρος με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο μιλάμε με αφορμή ένα άλλο βιβλίο, το δικό του βιβλίο για την κλιματική αλλαγή. Και το κάνουμε αυτό τώρα που σίγουρα θα έχετε δει στα δελτία ότι η πραγματικότητα κάπως μοιάζει βγαλμένη από δυστοπία, κλιματολογικά εννοώ. Είδατε τι έγινε στη Βρετανία τις προηγούμενες μέρες με 39 βαθμούς. Κάπως έτσι θα κινηθούμε. Και εδώ ένας φίλος ακροατής που μάλλον ξέρει την αδυναμία που έχω στα έντομα. Μου έστειλε μια είδηση ότι βρέθηκε, λέει, νέο είδος εντόμου σε μια σπηλιά στο Καστελόριζο, και εκεί να μείνει, φίλε ακροατή, στη σπηλιά του Καστελόριζο να μείνει. Είναι, λέει, ένα νέο είδος γρίλου. Σπηλαιόδιος γρίλος. Και το συνοδεύει και με φωτογραφία. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω. Αυτά τα μηνύματα καλύτερα να τα αποφεύγετε. Θα σας δώσω εγώ 2-3 διευθύνσεις mail ανταγωνιστών μας. Να τα στέλνετε εκεί. Διαφημίσεις, επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
3: Τάκης και Μπούπης.
4: Μπούπη, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Wow. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
3: Τάκης και Μπούμπης.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
9: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
10: Γιόρν!
8: Τι!
10: Τηλέφωνο για σένα!
8: Ποιος είναι?
10: Η ΔΕΗ!
11: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
12: Προγράμματα ΕΣΠΑ, Αναπτυξιακός Νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
13: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: give it to the band.
1: 21 λεπτά μετά τις 10, μια τέλεια μέρα, Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, η Αθήνα άδεια και κούκλα. Εμείς εδώ στις επάλξεις και σε περιβάλλον διαφημιστικό για λίγο ακόμη. Αν δεν έχετε δοκιμάσει το Box Delivery App, τώρα είναι η στιγμή, γιατί έχετε και δώρο 10 ευρώ με την πρώτη σας παραγγελία και προσφορές που θα βρείτε σε όλα τα αγαπημένα σας καταστήματα. Α, και μαζεύετε και πόντους για έκπτωση σε κάθε επόμενη παραγγελία.

Έλενα, το πέτυχες. Νίκη λέει, μου φαίνεται χρειάζεσαι διακοπές. Ποιος δεν χρειάζεται διακοπές? Πάρε κανείς που δεν χρειάζεται διακοπές. Μου φαίνεται χρειάζεσαι διακοπές. Ποιος δεν χρειάζεται διακοπές? Πάρε κανείς που δεν χρειάζεται διακοπές.

0: Αυτό δεν το έχω ξανακούσει. Σερ, είναι πρώτη φορά το ακούω. Ωραίο είναι. Διαφορετικό. Κάπως θεατρικό. Στέλνετε φωτογραφίες, αλλά δεν λέτε από πού είναι. Τι να κάνω. Κάτι ακροθαλασσιές βλέπω, τα γνωστά. Καλά είναι και εδώ στην Αθήνα. Έχουμε τη δυνατότητα. Τουλάχιστον να χορτάει θάλασσα το μάτι. Δεν είναι και λίγο. Σας έλεγα πριν από τις διαφημίσεις ότι σήμερα που έχουμε 2 ώρες και είναι και αργία, άρα δεν μας κυνηγάει τρομερά η επικαιρότητα, είπαμε να ανοιχτούμε και σε άλλους ορίζοντες, σε άλλες θάλασσες που η ενημέρωση συνήθως δεν έχει χρόνο να τις κολυμπήσει. Πριν από λίγες μέρες παρουσιάστηκε και μάλιστα είχα την τιμή να συντονίσω αυτή την παρουσίαση το βιβλίο του καθηγητή του κ. Παναγιώτη Ακιμίδη που φέρει τον τίτλο «Πέρα από τα στερεότυπα, νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική» από τις εκδόσεις Σιδέρης. Είναι ένα βιβλίο που πιάνοντάς το στα χέρια μου θαύμασα την τόλμη του καθηγητή που το υπογράφει. Αυτό από μόνο του είναι προβληματικό, γιατί σημαίνει ότι ζούμε όλοι έχοντας κανονικοποιήσει μια τρομερή αυτολογοκρισία και μια σειρά ταμπού που δεν τολμά κανείς να τα σπάσει για να πει αυτονόητα πράγματα ή για να πει την αλήθεια ή για να διατρέξει την ιστορία προκειμένου να καταλήξει στο τι μας έχει διδάξει η ιστορία μέχρι σήμερα. Ο κύριος Ιωακιμίδης όμως το τολμά αυτό, το κάνει και γι' αυτό του ζήτησα να είναι μαζί μας και να πούμε 2 λόγια έτσι και εδώ στο ραδιόφωνο για αυτό το βιβλίο και για τη λογική πίσω από τη συγγραφή του. Καλημέρα σας κύριε καθηγητά, σας ευχαριστώ πολύ, καλό μήνα.
1: Καλημέρα σας, εγώ ευχαριστώ, καλό μήνα. Ευχαριστώ πρώτον για την τόσο θα έλεγα πετυχημένη διαδικασία συντονισμού που κάνατε στην εκδήλωση με τις 3 διακεκριμένες κυρίες, την τέως πρόεδρος της Δημοκρατίας,
0: κυρία Σακελαροπούλου, κυρία Δαμανάκη, κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Και για τα καλά σας λόγια που είχατε την καλοσύνη να πείτε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν είναι όμως καλά λόγια, είναι η πραγματικότητα. Διότι κύριε καθηγητά, όσοι συμμετέχουμε στο δημόσιο διάλογο ξέρουμε καλά, το ξέρουμε βιωματικά εννοώ, ότι και οι ίδιοι πολλές φορές αυτολογοκρινόμαστε, αλλά το σημαντικότερο και το χειρότερο και εκείνοι που διαχειρίζονται εξουσία επίσης έχουν συγκεκριμένα κρατήματα. Γιατί πολλές φορές έχει κόστος να υποθούν κάποια πράγματα με το όνομά τους. Εσείς το κάνετε σε αυτό το βιβλίο. Ποια είναι η σκέψη πίσω από την ιδέα και πώς θα περιγράφατε σε κάποιον που δεν έχει ακούσει τίποτα γι' αυτό. Πώς θα περιγράφατε αυτό το βιβλίο.
1: Κοιτάξτε, όπως είπατε κι εσείς, ο στόχος του βιβλίου είναι να πει ορισμένες αλήθειες. Ίσως αυτονόητες αλήθειες, οι οποίες όμως δεν λέγονται στο δημόσιο διάλογο. Με άλλα λόγια, όλοι μας, θα έλεγα, και στον πολιτικό χώρο και στον ακαδημαϊκό χώρο, επιτρέψτε μου να πω και στον δημοσιογραφικό χώρο, τίνουμε στην αυτολογοκρισία. Με άλλα λόγια, τίνουμε στο να κάνουμε αναπαραγωγή ενός στερεότυπου λόγου με κλισέ τα οποία λίγο πολύ συγκαλύπτουν την πραγματικότητα. Αλλά θα πρέπει κατά κάποιο τρόπο το έθνος να μάθει να θεωρεί εθνικό οτιδήποτε είναι αληθινό που είπε και ο μεγάλος ποιητής, ο Διονύσιος Σολωμός. Διότι χωρίς την αλήθεια, χωρίς τη γνώση της πραγματικότητας, δεν μπορούμε ούτε να έχουμε μία αντικειμενική κατά κάποιο τρόπο γνώση των προβλημάτων, πολύ περισσότερο δε να χαράξουμε στρατηγικές για την επίλυση αυτών των προβλημάτων.
0: Αν σας ζητούσα για κάποιον που τώρα ακούει αυτή τη συζήτηση και που έχει αυθεντική περιέργεια, δηλαδή τι είναι αυτό ας πούμε που δεν λέμε, ενώ ξέρουμε ότι είναι έτσι. Υπάρχουν 2-3 παραδείγματα που θα ήταν ας πούμε κάπως αντιπροσωπευτικά αυτού που πρεσβεύει και το βιβλίο. Δηλαδή υπάρχουν 2-3 πράγματα που έχουν παγιωθεί στο δημόσιο διάλογο με έναν τρόπο που δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που μου ζητάτε συγκεκριμένα παραδείγματα, θα πάρω το πεδίο των ελληνοτουρκικών σχέσεων, που είναι και το πλέον επίκαιρο και αυτή τη στιγμή, και θα αναφερθώ εκεί. Λέμε παραδείγματος χάρη και επαναλαμβάνουμε ότι έχουμε μόνο μία διαφορά με

0: στην Τουρκία. Και βεβαίως θα έλεγα στις ιδιωτικές συζητήσεις, ακόμη και οι ακαδημαϊκοί αναλυτές ή οποιοδήποτε αν θέλετε ασχολούνται με το ζήτημα παραδέχονται ότι τα προβλήματα είναι πολύ περισσότερα. Δεν είναι ένα, δεν τα θέτει η Ελλάδα, τα θέτει ενδεχομένως η Τουρκία. Αλλά όπως είπε και ο Κωνσταντίνος Καραμαλής ο πρεσβύτερος, τα προβλήματα τα οποία τίθενται, ανεξάρτητα από ποιον τίθεται, θα πρέπει να αποτελούν αντικείμενο συζήτησης. Αυτό δεν σημαίνει ότι κάνετε καμία παραχώρηση στην διαπραγμάτευση, ότι εκχωρείτε δικαιώματα, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά την ελληνική κυριαρχία. Mm-hmm. Αντιθέτως, προσπαθείτε να προστατεύσετε την ελληνική κυριαρχία. Αλλά δεν μπορείτε να σπρώχνετε τα προβλήματα κάτω από το χαλί.
1: Ο χρόνος, και αυτή η πρακτική, του αφήνω το χρόνο να κυλήσει. Πώς λειτουργεί, προς όφελος της Ελλάδας ή σε βάρος μας?
0: Εδώ φύγεται νομίζω ένα κρίσιμο ζήτημα, μια κρίσιμη διάσταση των προβλημάτων. Υπάρχει μια άγραφτη, αν θέλετε, υπόθεση που λέει ότι ο χρόνος εργάζεται υπέρ των ελληνικών συμφερόντων, υπέρ των ελληνικών απόψεων, υπέρ της Ελλάδας.
1: Άστο δηλαδή όπως είναι.
0: Άστο όπως είναι. Και ο χρόνος, το βάθος του χρόνου, στο βάθος αν θέλετε, στο μελλοντικό απροσδιόριστο χρόνο θα επιληθούν τα προβλήματα ενδεχομένως με κάποια επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος. Μια που ήταν
1: μέρα που είναι.
0: Η μέρα ακριβώς. Σήμερα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Αλλά η ιστορική εμπειρία έχει δείξει ότι ο χρόνος δεν εργάζεται υπέρ των ελληνικών απόψεων.
1: Γιατί?
0: Αντιθέτως, ο χρόνος εργάζεται υπέρ της Τουρκίας. Διότι, εάν ξεκινήσουμε από την αφετηρία, και η αφετηρία για την τρέχουσα κρίση την Έλληνα-Τουρκική είναι το 1973 ως γνωστόν. Τότε ξεκίνησε. Και τότε είχαμε μόνο ένα ζήτημα στην ατζέντα, που ήταν η οριοθέτηση της υφαλοκρηπίδας. Και σήμερα έχουμε τουλάχιστον 10, εξαρτάται πώς θα τα μετρήσετε, αλλά πάντως οπωσδήποτε 10, τα οποία έχει θέσει η Τουρκία και που ήταν εντελώς μα εντελώς άγνωστα το 1973.
1: Τι μας λέει όμως ότι αν είχαμε συμφωνήσει τότε ή τέλος πάντων τις επόμενες δεκαετίες, υπήρξαν σημαντικές ευκαιρίες, εσείς στο βιβλίο στέκεστε ιδιαίτερα και στο 2002. Τι μας λέει όμως ότι αν είχαμε διευθετήσει την μοναδική τότε διαφορά μας, δεν θα εμφανιζόταν μια ατζέντα από την άλλη πλευρά?
0: Κοιτάξτε, έχετε δίκιο. Είναι πολύ πιθανό να συνέβαινε αυτό. Αλλά πάντως θα είχαμε κλείσει αυτό το ζήτημα, θα είχαμε ομαλοποιήσει τότε τις σχέσεις μας. Και ως εκ τούτου θα ήταν μάλλον δύσκολο για την Τουρκία να ζητήσει, να επαναφέρει ζητήματα ή να φέρει ζητήματα καινούργια στην ατζέντα. Όπως φέρνει συνεχώς και κατά περιόδους δηλαδή φέρνει και ένα νέο ζήτημα. Το τελευταίο είναι αυτό το οποίο έρχεται και που είναι η νομοθέτηση με εσωτερικό νόμο που δεν έχει βεβαίως καμία εγκυρότητα με βάση το διεθνές δίκαιο. Την νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Αλλά παρά τα αυτά αποτελεί μια πολιτική πραγματικότητα ανεξάρτητα από την οποιαδήποτε νομική, αν θέλετε, εγκυρότητα ή μη. Επομένως εδώ το γεγονός ότι εμένουμε και πρέπει να τονίσω κάτι, ότι η άποψη περί ενός θέματος ήταν αρχικός του Ανδρέα Παπανδρέου το 81, την εγκατέλειψε το 87 μετά τη συνάντηση που είχε με τον Αζάλ και επανήλθε πλέον το 2004 υπό νέα μορφή και λίγο πολύ έχει γίνει κατά κάποιο τρόπο η κοινώς αποδεκτή θέση από όλο το πολιτικό, από όλο το πολιτικό σύστημα. Σας έδωσα ένα παράδειγμα. Αν θέλετε άλλο μπορώ πολύ ευχαρίστως να σας δώσω, που δείχνει ότι δεν μπορούμε ή δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια και την
1: πραγματικότητα. Δώστε μας άλλο ένα, γιατί μου κεντρίζει το ενδιαφέρον αυτό που λέτε.
0: Κοιτάξτε, επιμένουμε στη μονομερή επέκταση των χωρικών υδάτων στα 12 μίλια, στα 12 ναυτικά μίλια.
1: Επιμένουμε, δεν την κάνουμε βέβαια. Επιμένουμε στα λόγια, δεν την κάνουμε.
0: Μα ακριβώς αυτό. Ενώ γνωρίζουμε και το γνωρίζουν όλοι, ότι δεν πρόκειται ποτέ να επεκτείνουμε στα 12 ναυτικά μίλια χωρικά ύδατα.
1: Γιατί δεν είναι δικαίωμά μας.
0: Διότι, κοιτάξτε, από το 1995 που επικυρώσαμε την Σύμβαση για το Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν περάσει 40 χρόνια, 30 χρόνια και πλέον 40 πόσα.
1: 30.
0: Τα έχω μπερδέψει.
1: Με τρομάξατε, γιατί αν είχαν περάσει 40, τώρα θα ήμουν 55.
0: 40 έχουν περάσει από την υιοθέτηση της Άγκλος, τη Σύμβαση, το 82. Το 82. Και παρά τα αυτά, επιμένουμε εκεί. Είναι το ζήτημα κλειδί. Απορρίψαμε το 2003-2004 την, θα έλεγα, λογική θέση που ήταν η διαφοροποιημένη επέκταση.
1: Αλλού 8, αλλού 10, αλλού 12 μίλια.
0: Αλλού 8, αλλού 10 ανάλογα με το έμβρος της θάλασσας. Και βεβαίως επικαλούμεθα με έναν νομικίστικο τρόπο τη σύμβαση, το άρθρο 3 της σύμβασης. Αλλά ξέρετε, η σύμβαση, όλο το κείμενο, εάν το διαβάσετε με τον δέοντα τρόπο που πρέπει να το διαβάσετε, σας λέει ότι σε στενές θάλασσες όπως είναι το Αιγαίο κτλ., όπως κάνετε σλιάους και υφαλοκρηπίδα, θα πρέπει τελικώς να διαπραγματευτείτε με την άλλη πλευρά και να βρείτε μια συμφωνημένη λύση, λαμβάνοντας υπόψη ειδικές περιστάσεις και οτιδήποτε.
1: Υπάρχει αυτό και... Ναι, με συγχωρείτε.
0: Αυτό δεν σημαίνει ότι εγκαταλείπετε κάποια δικαιώματα, διότι αυτά τα δικαιώματα είναι δυνάμει, δεν τα έχετε. Είναι...
1: Άρα αυτή τη στιγμή δεν έχουμε, έτσι,
0: δεν έχουμε τίποτα, απολύτως. Ναι. Παραμένουμε στα 6... Στα 6 ναυτικά μίλια.
1: Ένα ερώτημα, κύριε καθηγητά, πριν έρθουμε κάπως στο ευρύτερο πεδίο, γιατί έχει σημασία αυτό που λέει το βιβλίο σας και για το προοδευτικό του πράγματος, και θέλω να σταθούμε και σε αυτό. Αλλά ένα ερώτημα έχει να κάνει, μιας και μιλήσατε για την επέκταση των χωρικών υδάτων. Είναι μόνο η Τουρκία που θα είχε πρόβλημα αν αύριο το πρωί λέγαμε εμείς πάμε τα νερά μας στα 12 μίλια? Εξαντλούμε δηλαδή αυτό που μας δίνει η Άγκλος?
0: Ένα πάρα πολύ καλό ερώτημα, διότι εάν υποθέσουμε ότι επεκτείνουμε στα 12, δεν προκαλούμε προβλήματα μόνο στην Τουρκία. Προκαλούμε προβλήματα σε όλη την διεθνή κοινότητα, θα έλεγα, δηλαδή σε όλες τις χώρες που διαπλέουν το Αιγαίο. Διότι στην περίπτωση της επέκτασης, τα διεθνή ύδατα, η ελεύθερη θάλασσα δηλαδή, όπου ο καθένας έχει το δικαίωμα ελευθέρως να την διασχίζει, να περνά, συρρυκνούνται από το 49% που είναι σήμερα σε ένα 19% και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαφανίζεται πλήρως. Δεν υπάρχει. Πρέπει να κάνει
1: Και ένας ακροατής που το ακούει.
0: Διέλευση και τα λοιπά.
1: Ένας ακροατής που το ακούει τώρα αυτό και λέει τι να κάνουμε, είναι γεωγραφία. Ας γίνει ελληνική λίμνη. Τι θα ακούσει από έναν γνώστη των πραγμάτων όπως εσείς?
0: Κοιτάξτε, εάν αυτό το απεφάζουν όλες οι χώρες, παραδείγματος χάρη το Ιράν για το Ορμούζ, όπως είναι μια αντιστοιχία περίπου, και έκλειναν τις θάλασσες και τα λοιπά, τότε προφανώς η ελευθερία της ναυσιπλοείας, που είναι ένα δόγμα για την Ελλάδα, διότι είναι μια χώρα η οποία έχει ισχυρή ναυτιλία και επομένως ενδιαφέρεται για την ελευθερία της ναυσιπλοείας σε παγκόσμια κλίμακα, αντιλαμβάνεστε ότι θα είχε καταρρεύσει. Δεν μπορείτε να κλείσετε μία θάλασσα. Βεβαίως υπάρχουν, η συνθήκη προβλέπει διάφορους τρόπους κτλ. Αλλά ως καταστάσεις που αντιμετωπίζουν αυτό που θα λέγαμε ειδικότερα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή όμως πάμε με έναν σχεδιασμό. Λέμε ότι θα επεκτείνουμε το δόκι και δεν μας ενδιαφέρει αν κλείσει το Αιγαίο στη διεθνή ναυτιλία. Δηλαδή αν οι Ρώσοι, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι, οι Βρετανοί, οι οποίοι διασχίζουν το Αιγαίο για να βγουν, ξέρω εγώ, στη Μαύρη Θάλασσα και τα λοιπά, δεν μπορούν να το κάνουν. Και γι' αυτό πάντοτε θέτουν το ζήτημα στην ελληνική πλευρά ότι δεν πρέπει να επεκτείνει.
1: Άρα δεν είναι μόνο το ζήτημα των αντιδράσεων ή της απειλής πολέμου από τους γείτονες. Είναι και ένα ζήτημα για τη διεθνή ναυσιπλοεία.
0: Βεβαίως, ακριβώς.
1: Επιτρέψτε μου τώρα να σταθώ σε κάτι ακόμη.
0: Επιτρέψτε μου να πω, με συγχωρείτε, πριν προχωρήσουμε, το γεγονός της ελληνικής, οποιασδήποτε ελληνικής θέσης, δεν δικαιολογεί ούτε νομιμοποιεί σε καμία περίπτωση το κάζους
1: Μέλης
0: που έχει διατυπώσει η Τουρκία. Είναι μια άλλη, αν θέλετε, έκνομη ενέργεια της Τουρκίας που δεν δικαιολογείται με βάση το διεθνές δίκαιο. Mm-hmm.
1: Μία από τις πολλές του είδους. Κύριε καθηγητά, λέτε στο βιβλίο, το και από τον τίτλο ακόμη το δηλώνετε, ότι υπάρχει ή πρέπει να υπάρχει προοδευτική εξωτερική πολιτική. Όταν ακούμε προοδευτικός, συνήθως μεταφράζοντάς το στο επίπεδο της πολιτικής ανάλυσης, κοιτάμε από το κέντρο και προς τα αριστερά. Εμείς όμως έχουμε συνηθίσει στη χώρα να υπάρχει ένα διακομματικό κονσένσους για τα λεγόμενα εθνικά θέματα, για την εξωτερική πολιτική. Σαν να μην, ενώ δεχόμαστε, ας πούμε, ότι η προσέγγιση της Νέας Δημοκρατίας για την οικονομία όχι απλά μπορεί, αλλά οφείλει να είναι διαφορετική από την προσέγγιση του ΣΥΡΙΖΑ για την οικονομία, γιατί πρεσβεύουν άλλες ιδεολογίες. Στην εξωτερική πολιτική, οι Έλληνες, έχω σωστά την εντύπωση ότι κάπως έχουμε εκπαιδευτεί να θεωρούμε ότι σε αυτά τα θέματα εξωτερικής πολιτικής οφείλει να μην υπάρχει διαφοροποίηση?
0: Να σας πω, όπως ορθώς είπατε, σε ό,τι αφορά την εξωτερική πολιτική, οι πολιτικές δυνάμεις, το πολιτικό σύστημα οφείλει να έχει μία συνένεση στους βασικούς στρατηγικούς στόχους, δηλαδή στην προστασία της ελληνικής κυριαρχίας. Εκεί δεν υπάρχει κανένας που να διαφωνεί, δεν υπάρχει διαφορετική άποψη και ορθώς δεν υπάρχει διαφορετική άποψη. Αλλά από εκεί και πέρα θα πρέπει να υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις για το πώς ακριβώς επιλύουμε και προσεγγίζουμε ορισμένα προβλήματα. Δηλαδή το πώς διαμορφώνουμε τους στόχους, τους επιμέρους και τα μέσα της εξωτερικής πολιτικής για την επίλυση των προβλημάτων. Αλλά εδώ δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή με οριακές, αν θέλετε, αποκλίσεις διαχειριστικού χαρακτήρα, τεχνικού χαρακτήρα, ουσιαστικά δεν υπάρχει μία εναλλακτική πρόταση, λόγω χάρη για τα ελληνοτουρκικά, τα οποία κάπως συζητήσαμε, που να λέει ότι όχι, σε ό,τι αφορά παραδείγματος χάρη την ατζέντα, υπάρχουν και άλλα ζητήματα εκτός από την οριοθέτηση της υφαλοκορπίδας. Έχετε ακούσει εσείς κάποια πολιτική δύναμη να λέει κάτι διαφορετικό από αυτό το μονότονο, ότι υπάρχει ένα θέμα και μόνο? Όχι. Σε ό,τι αφορά την επέκταση των χωρικών υδάτων, εάν αφαιρέσετε την περίοδο των διερευνητικών συνομιλιών 2002-2003, όπου εκεί έγινε μία προσπάθεια για τη διαφοροποιημένη επέκταση, έκτοτε επικρατεί αυτή, αν θέλετε, η ανελαστική τοποθέτηση που δεν είναι οδηγή πουθενά, ότι θα επεκτείνουμε μονομερώς κάποτε στο μέλλον όταν το κρίνουμε εμείς, και μάλιστα στα 12 μίλια. Η συνθήκη σημειωτέων δεν μιλάει στα 12, λέει μέχρι τα 12.
1: Αυτό το μέχρι γιατί δεν το ακούμε, δεν το ακούμε ποτέ.
0: Διότι πάρα πολύ απλά θέλουμε μισθόν και καλά να πάμε στα 12 και όχι μέχρι τα 12, που μέχρι τα 12 σημαίνει ότι μπορεί από τα 6 να είναι στα 7 ή στα 8.
1: Κύριε,
0: ενδεχομένως κάπου στα 12, δεν αποκλείεται, αλλά όχι καθολικό στα 12.
1: Κύριε Ιωακιμίδη, γιατί δεν υπάρχει αυτή η διαφοροποίηση βάσει ιδεολογικού υποβάθρου? Τι είναι αυτό που μας κάνει σε αυτά τα θέματα που τα λέμε εθνικά, τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι είναι αυτό που κάνει τις πολιτικές δυνάμεις να στοιχίζονται και να μην τολμούν ακόμη και να αρθρώσουν κάποια από αυτά τα λίγα που μας είπατε εσείς και που δεν αμφισβητούνται? Ότι έτσι είναι τώρα, πώς θα γίνουν στην πράξη είναι ένα θέμα, αλλά το πώς είναι στις συνθήκες είναι σαφές.
0: Διότι ξέρετε, φοβάμαι ότι έχει καλλιεργηθεί μια κουλτούρα μαξιμαλισμού που κατά κάποιο τρόπο αυτοπαγιδεύει όλες τις πολιτικές δυνάμεις σε αυτή την προσέγγιση. Υπάρχει το πολιτικό κόστος, το διαβόητο πολιτικό κόστος, ότι εάν υποστηρίξει κάτι το οποίο θα είναι λιγότερο από τα 12 μίλια ή από το κάτι περισσότερο από το ένα θέμα, μπορεί ενδεχομένως να κατηγορηθεί ότι κάνει πολιτική κατευνασμού ή μειοδοσίας ίσως, και ως εκ τούτου υιοθετεί μια εύκολη μαξιμαλιστική θέση, έστω και αν είναι εντελώς παραγωγική και απλώς ουσιαστικώς ενισχύει την άλλη πλευρά να παρουσιάζει νέα θέματα και νέες αξιώσεις, νέες θεόλες θέσεις, οι οποίες ουσιαστικά είναι ζημιογόνες για το εθνικό συμφέρον το δικό μας. Λοιπόν, συνεπώς συντηρείται όλη αυτή και ανακυκλώνεται αυτή η αδιέξοδη κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή.
1: Κρατώ αυτό που είπατε νωρίτερα, ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο, πολύ επίπεδα χρήσιμο, να αντιληφθούμε ότι το εθνικό είναι το αληθές και να μην έχουμε και στεγανά στην ικανότητά μας την αλήθεια να τη δούμε και να την εμπεδώσουμε στο μυαλό μας και να τη μεταφράσουμε και σε πολιτική θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλό τάξιδο το βιβλίο σας.
0: Εγώ σας ευχαριστώ για όλα. Να είστε καλά.
1: Καλή σας μέρα. Καλημέρα σας.
0: Και καλό μήνα.
1: Επίσης. Από τις εκδόσεις Σιδέρης, πέρα από τα στερεότυπα, νέα προοδευτική εξωτερική και ευρωπαϊκή πολιτική, το βιβλίο που υπογράφει ο καθηγητής ο κύριος Παναγιώτης Ιωακιμίδης. Το βρήκα πολύ χρήσιμο. Σας το συστήνω ανεπιφύλακτα.

0: Σκέφτηκα τις προηγούμενες μέρες βλέποντας τα ρεπορτάζ από τον καύσωνα και αυτά τις εικόνες με τα σαραντάρια στη Βρετανία, ότι ίσως είναι μια ευκαιρία να θυμηθούμε ένα βιβλίο που δεν είναι νέο, αλλά που προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ, γιατί πραγματεύεται τα της κλιματικής κρίσης με έναν τρόπο πολύ πρακτικά προσανατολισμένο, με 50 απαντήσεις και για την κλιματική αλλαγή και για τις συνέπειες της. Με απλά λόγια, χωρίς υστερίες και υπερβολές, όπως υπόσχεται ήδη από το εξώφυλλο, το υπογράφει ο Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Του ζήτησα λοιπόν να μας αφιερώσει σήμερα, πρώτη του μήνα, λίγα λεπτά για να πούμε δύο πράγματα. Καλημέρα Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, καλή εβδομάδα, καλό μήνα σε όλες και σε όλους.
0: Όλα τα καλά. Σκεφτόμουν ότι με την κλιματική αλλαγή συμβαίνει ό,τι συμβαίνει με πολλά πράγματα που αφήνουν χώρο για perception, και όταν αυτό δεν συνοδεύεται από συγκεκριμένη γνώση, έρευνα, απαντήσεις, είναι θολό, και ότι είναι θολό συνήθως δεν μπορούμε ακριβώς να το κατατάξουμε στο μυαλό μας και να το αξιολογήσουμε. Το βιβλίο στο βρήκα εξαιρετικά χρήσιμο, και νομίζω ότι μπορούμε να πούμε δύο λόγια γι' αυτό.
1: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, για να δικαιολογούμε και όλους εμάς που για πάρα πολύ καιρό ίσως να μην έχουμε την πλήρη σχετική εικόνα για το πρόβλημα, είναι ένα εξαιρετικά περίπλοκο φαινόμενο. Επιστημονικά πάρα πολύ περίπλοκο, που αγγίζει πολλές διαφορετικές επιστήμες. Πρέπει κάποιος να έχει τρομακτικά ευρεία γνώση για να μπορέσει να πάρει μια εικόνα για το τι συμβαίνει πραγματικά. Υπάρχουν, είδα στη διαδικασία της έρευνας για το βιβλίο, υπάρχουν επιστήμονες εξαιρετικά έμπειροι σε μια συγκεκριμένη πτυχή του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής, που δεν ξέρουν κάποια βασικά πράγματα για άλλες πτυχές, για τους παγετώνες, για κάποια πράγματα που δεν εμπίπτουν ακριβώς στο πεδίο των ενδιαφερόντων τους. Και αυτό είναι φυσιολογικό. Είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο και πάρα πολύ περίπλοκο φαινόμενο. Αυτό που μπορούμε να κάνουμε εμείς είναι βεβαίως να ενημερωνόμαστε, για να καταλαβαίνουμε από τις πιο αξιόπιστες πηγές που μπορούμε να βρούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί συμβαίνουν πράγματα και έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Βλέπουμε, και επίσης είναι και αυτό δικαιολογία για όλες και όλους εμάς, συνήθως αντιμετωπίζουμε το θέμα της κλιματικής αλλαγής μέσα από ειδήσεις σαν αυτές που ακούσαμε την περασμένη εβδομάδα για τον καύσωνα στην Ευρώπη. Ή ακούμε τις ειδήσεις για τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής, που είναι συνήθως δραματικές, για τις πυρκαγιές, για τους καύσωνες, για τις πλημμύρες. Αλλά δεν ακούμε και κανένα διατάφτα. Δεν ακούμε, και φταίμε και εμείς οι δημοσιογράφοι σε αυτό, το ωραία και τι κάνουμε τώρα. Έχει γίνει κάτι, έχει κάνει κάποιος κάτι για την αντιμετώπιση του προβλήματος? Οπότε έχουμε μόνο το θέμα του, βλέπουμε μόνο τις πτυχές, τις πάρα πολύ σοβαρές, βλέπουμε τις συνέπειες, και δεν μαθαίνουμε για το τι γίνεται προς την κατεύθυνση της λύσης.
0: Καταρχάς να το πούμε αυτό. Αυτή είναι μια μάχη που τη δίνουμε πολλά χρόνια. Δεν είναι ότι... Και έχουν γίνει σημαντικά πράγματα, έτσι δεν είναι, για να βάλουμε το θέμα στη σωστή του διάσταση.
1: Και έχουμε και αφορμή για να το πούμε. Έγινε μια καταπληκτική είδηση που δεν την πήραμε χαμπάρι περισσότερες και περισσότεροι το προηγούμενο διάστημα. Καταργήθηκε ένα από τα πιθανά σενάρια για τη μελλοντική εξέλιξη του φαινομένου της κλιματικής αλλαγής. Τι σημαίνει, αξίζει να το πούμε, γιατί δείχνει ότι δεν είναι μηδέν η προσπάθεια που γίνεται, έχει αποτέλεσμα. Υπάρχει αυτός ο οργανισμός στα Ηνωμένα Έθνη, ο IPCC, είναι οι καλύτεροι επιστήμονες του κόσμου, αυτοί που ξέρουν καλύτερα τα θέματα, μαζεύονται, γράφουν reports, μελέτες, εκθέσεις κάθε 6-7 χρόνια περίπου, οι οποίες αποτυπώνουν το πού βρισκόμαστε, τι ξέρουμε για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, και κάνουν και προβλέψεις. Φτιάχνουν σενάρια για το πώς θα πάει το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής ανάλογα με κάποιες παραδοχές. Αν θα συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέριο του θερμοκηπίου, αν θα μειώσουμε το ρηκτά καύσιμα, κάνουν διάφορες παραδοχές και βγάζουν εναλλακτικά σενάρια. Σύμφωνα με το μεσαίο σενάριο, για παράδειγμα, πριν από 20 χρόνια η ανθρωπότητα πήγαινε μέχρι το τέλος του αιώνα για την καταστροφή της. Έτσι, ήταν σίγουρο. Αν συνεχίζαμε να κάνουμε τα πράγματα όπως τα κάναμε το 2000, η ανθρωπότητα δεν θα έφτανε σώα μέχρι το 2100. Θα αυξανόταν η θερμοκρασία του πλανήτη τόσο πολύ που δεν θα μπορούσαμε να ανταπεξέλθουμε στις συνέπειες. Αυτό έχει αλλάξει. Καθώς περνάνε οι καινούργιες εκθέσεις και ανανεώνουν τα δεδομένα με τα οποία φτιάχνουν τα σενάρια. Σήμερα το business as usual, το μεσαίο σενάριο, το σενάριο που λέει ότι συνεχίζουμε έτσι όπως πάμε μέχρι τώρα, δεν οδηγεί στο τέλος της ανθρωπότητας μέχρι το 2100. Οδηγεί σε μια κατάσταση πολύ δύσκολη, πολύ δυσκολότερη από αυτή που έχουμε σήμερα, mm-hmm. αλλά στην οποία ενδεχομένως να μπορούμε να προσαρμοστούμε. Και αυτό είναι κάτι που το κατακτήσαμε τα 20 mm-hmm. τελευταία χρόνια. Αυτή...
0: Το οποίο τίθεται ένα αμφιβόλο τώρα που, εντάξει, μεγαλύτερη δύναμη στον πλανήτη είναι, δεν πιστεύει στην κλιματική αλλαγή, τουλάχιστον σε επίπεδο ηγεσίας. Όλα αυτά τίθενται αλήθεια ένα αμφιβόλο.
1: Όχι, και μάλιστα όχι απλά δεν τίθενται ένα αμφιβόλο. Αυτός ο οργανισμός είχε πάντα και το χειρότερο σενάριο. Ένα από τα σενάρια ήταν το χειρότερο. Έτσι, το worst case σενάριο, τι θα γίνει αν όχι απλά δεν αντιμετωπίσουμε την κλιματική κρίση, αλλά αν συνεχίσουμε να εκπέμπουμε αέρια του θερμοκηπίου με ολοένα και αυξανόμενο ρυθμό. Και αυτό το σενάριο, το οποίο βεβαίως περιέγραφε μία κόλαση για το 2100, δεν θα φτάναμε μέχρι εκεί, δεν υπήρχε περίπτωση να αντέξουμε έναν τέτοιο κόσμο. Αυτό το σενάριο την προηγούμενη εβδομάδα καταργήθηκε. Οι επιστήμονες που γράφουν το επόμενο report του IPCC, την επόμενη έκθεση που θα βγει το 2029, εξήγησαν σε ένα paper που έβγαλαν ότι αυτό το σενάριο πλέον, με αυτά που έχει κάνει η ανθρωπότητα τις τελευταίες δεκαετίες, είναι αδύνατο να υλοποιηθεί. Δεν έχει νόημα να συνεχίσουμε να το παρακολουθούμε.
0: Ας το κρατήσουμε αυτό, γιατί πάντα όντως έχουμε μια ισοπεδωτική οπτική για τα πράγματα, ή ότι δεν γίνεται τίποτα, ή ότι όλα αυτά που γίνονται είναι γελία, γιατί ας πούμε εμείς πίνουμε από χάρτινο καλαμάκι και οι πολλοί δισεκατομμυριούχοι του πλανήτη κυκλοφορούν με τα τζετ. Χρειάζεται τα πράγματα κάπως να τα δούμε με μια νυφαλιότητα. Επιστρέφω στο βιβλίο. Αυτό που προσφέρει πέραν όλων των άλλων το βιβλίο στο Θοδωρή, κατά τη γνώμη μου, είναι ότι μέσα από τις 50 ερωτήσεις τις οποίες δίνει σαφείς και εύληπτες απαντήσεις, αποδομεί και σε σημαντικό βαθμό τη συνωμοσιολογία που συνοδεύει κάποιες από τις πτυχές της κλιματικής αλλαγής. Δεν ξέρω γιατί είναι τόσο πρόσφορο πεδίο αυτό της κλιματικής κρίσης για συνωμοσιολογία. Μου έρχεται η λέξη ανεμογεννήτριες στο μυαλό.
1: Ναι, για παράδειγμα. Ναι, βεβαίως όλα τα περίπλοκα, οι περίπλοκες πτυχές της καθημερινότητας μπορούν δυνητικά να λειτουργήσουν μέσα στο περιβάλλον της πόλωσης που έχουμε στις κοινωνίες μας, εδώ τουλάχιστον της Δύσης, για να χρησιμοποιηθούν, να εργολοποιηθούν πολιτικά ή με άλλους τρόπους. Ειδικά παρεμβάσεις, οι ανεμογεννήτριες και η αιωλική ενέργεια είναι πολύ παρεμβατική μορφή ενέργειας στο φυσικό περιβάλλον. Είναι κάτι που το βλέπουμε, είναι κάτι που είναι μεγάλο, είναι κάτι που είναι κοντά μας. Οπότε εύλογα μπορούν να πυροδοτήσουν αντιδράσεις, να συνδυαστούν οι αντιδράσεις με μικρό βαθμό γνώσης των βασικών δεδομένων mm-hmm. και αν συνδυαστούν επίσης με αρκετές απόπειρες υπερβολών ή με αρκετές αδιαφανείς διαδικασίες, mm-hmm. αδειοδότησης, περιπτώσεις που παρακάμφθηκε η νομοθεσία, δημιουργείται ένα αρκετά καλό κοκτέιλ για τη συνωμοσιολογία. Βεβαίως, όταν τα βάζεις τα πράγματα κάτω, βλέπεις ότι ακόμα και οι πιο ψεκασμένες αντιδράσεις εδράζονται σε πράγματα τα οποία μπορεί σε κάποιες περιπτώσεις να μην είναι ψέματα. Μπορεί να είναι εύλογες ανησυχίες. Για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη περίπτωση, ακούγεται το επιχείρημα ότι μια ανεμογεννήτρια παράγει τελικά λιγότερη καθαρή ενέργεια από αυτή που χρειάζεται για να χτιστεί η ίδια ανεμογεννήτρια και να τη φέρουν πάνω στο βουνό και να τη σκάψουν και όλα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο ίσχυε πριν από 20 χρόνια. Και πλέον οι ανεμογεννήτριες και είναι πολύ πιο αποδοτικές. Μέσα σε 6 μήνες έχουν βγάλει, έχουν ισοφαρίσει ορυκτά καύσιμα που έχουν καεί για να κατασκευαστούν και να μεταφερθούν στην τοποθεσία τους. Λειτουργούν για πάρα πολλά χρόνια και σε μεγάλο ποσοστό είναι και ανακυκλώσιμες. Αλλά η βάση είναι πληροφορίες οι οποίες ίσχυαν στο παρελθόν.
0: Θοδωρή, υπάρχει μία λογική που λέει ότι κάθε τέτοιο εγχείρημα, σαν το βιβλίο σου, συνοδεύεται από μία ματαιότητα. Ναι. Γιατί σου λέει αυτός που ενδιαφέρεται να μάθει την αλήθεια θα ψάξει τις απαντήσεις και θα τις μάθει. Εκείνος που ούτως ή άλλως έχει αποφασίσει ότι οι απόψεις του θα είναι αυτές και θα είναι αμετακίνητος από αυτές, δεν θα διαβάσει ποτέ βιβλία σαν αυτό. Αναρωτιέμαι αν έχει πια περάσει αρκετός καιρός από όταν κυκλοφόρησε το βιβλίο, αν σου έτυχε να συνομιλήσεις με έναν αναγνώστη που να σου είπε, κοίταξε, με βοήθησες πάρα πολύ να μετατοπιστώ σημαντικά με αυτά που διάβασα στο βιβλίο σου.
1: Να αλλάξω γνώμη, αυτό το φαντασιακό που φανταζόμαστε κάποιον ο οποίος είναι από τους απονομαζόμενους ψεκασμένους.
0: Να καταρριφθούν μύθοι που είχε στο μυαλό.
1: Θα του πεις πράγματα και θα του αλλάξει τη γνώμη. Ναι. Αυτό όχι, όχι. Αυτό είναι μια ονείρωξη που την έχουμε όλοι. Φανταζόμαστε τι ωραία που θα ήταν. Αλλά τέτοια βιβλία και γράφονται και άλλα και υπάρχουν και άρθρα και υπάρχουν και πράγματα που βγαίνουν σποραδικά, δεν απευθύνονται τόσο σε αυτό το κοινό. Είπαμε στην αρχή ότι είναι εξαιρετικά περίπλοκο. Έχει πάρα πολλές πτυχές αυτό το φαινόμενο. Και όταν χρειάζεται να απαντήσουμε ή να συζητήσουμε ή να αναλύσουμε, να μεταβολήσουμε τις ειδήσεις που μαθαίνουμε για το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής, ένα πράγμα που χρειαζόμαστε όλες και όλοι είναι πληροφορίες. Και δεν τις έχουμε όλες όλοι. Ακόμα και άνθρωποι που είναι πεπισμένοι ότι υπάρχει κλιματική αλλαγή, είναι ανθρωπογενής, είναι πολύ δύσκολο πρόβλημα. Υπάρχουν πτυχές για την πυρηνική ενέργεια, για τις ανεμογεννήτριες που είπαμε πριν, τις οποίες μπορεί να μην τις ξέρει πάρα πολύ καλά, να μην έχει ακούσει την πιο ψυχρή αντικειμενική προσέγγιση και να ακούει τον Πρωθυπουργό να λέει ότι πρέπει να επενδύσουμε στην πυρηνική ενέργεια και να μην έχει τα βασικά για να μπορεί να αξιολογήσει αν αυτό είναι κάτι εφικτό, αν μια καλή συζήτηση να γίνεται ή όχι. Είμαστε και πολύ επηρεασμένοι από τις γνώσεις που έχουμε μεγαλώνοντας, περνώντας τα χρόνια, κάποιοι έχουν ζήσει στη Τσερνόμπιλ, στη Φουκουσίμα, μαθαίνουμε πράγματα για τις ανεμογεννήτριες, για την ηλιακή ενέργεια, για τα ορυκτά κάψιμα. Έχουμε διάσπαρτες πληροφορίες μες στο μυαλό μας, τις οποίες τέτοια βιβλία είναι μόνο μία αφορμή να τις βάλουμε κάτω, να τις δοκιμάσουμε με το τι ισχύει ή τι δεν ισχύει και να βγούμε με λίγο περισσότερα επιχειρήματα για όποια τέτοια συζήτηση χρειαστεί.
0: Να εξοπλιστούμε. Θοδωρή, ευχαριστώ πολύ και καταθέτω και την προσωπική μου έτσι αίσθηση. Σήμερα με βοήθησε πάρα πολύ και ανατρέχω ακόμη σε αυτό, μια στο τόσο, όταν κάτι μου προκύπτει. Μια ελληνική κλιματική κρίση από τον συνάδελφο Θοδωρή Γεωργακόπουλο και τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ευχαριστώ πολύ, Θοδωρή. Καλημέρα, καλό μήνα.
1: Καλημέρα.
0: Κυρίες και κύριοι, κλείσαμε. Μπαίνω σε περιβάλλον διαφημιστικό για να σας πω ότι αν βρίσκεστε σε περιοχή που δεν έχει φτάσει ακόμη η οπτική, είναι αλλά θέλετε γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι, κανένα πρόβλημα. Με το COSMOTE 5G WiFi μπορείτε να συνδέσετε πανεύκολο όπου και αν είστε, χωρίς δορυφορικά πιάτα και να απολαύσετε παντός καιρού ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστα λεπτά ομιλίες προς όλους με τη δύναμη και την αξιοπιστία που σας προσφέρει το βραβευμένο ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας βάσει μετρήσεων της Ookla και της Open Signal. Και τώρα με κάθε νέα σύνδεση COSMOTE 5G WiFi έχετε 2 μήνες δώρο. Για να μάθετε περισσότερο μπείτε στο COSMOTE.gr. Τζούλη Τσίγκα για τη συνέχεια. Καλημέρα, καλό μήνα. Αύριο κάθε κατεργάρι στον πάγκο του. Ελπίζω να γυρίσουν και οι συνάδελφοι φωτισμένοι σαν και εμάς. Καλημέρα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
2: Αχα.
1: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
2: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
1: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
0: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
5: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
4: Το πρόγραμμα αποφύτων.
5: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
4: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
5: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
6: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Γιατρέ μου,
9: πείτε μου.
8: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
9: Μάλιστα.
8: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
10: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους και καλό μήνα. Με ή χωρίς επιφύτηση δεν έχει σημασία. Σίγουρα πάντως με καλοκαίρι που ήρθε για να μείνει έχει ζέστη έξω. Ευχάριστη ακόμα, όχι τόσο δυσάρεστη, είναι και πιο νωρίς. Προς το μεσημέρι θα σφίξουν τα πράγματα. Σταθερά πάνω από 30 βαθμούς το θερμόμετρο πια και θα φτάσει τους 34 λέει σήμερα. Του Αγίου Πνεύματος λέει και η κίνηση είναι ελαφρά αυξημένη σε σχέση με χθες που ήταν όλα άδεια. Δεν υπήρχε πουθενά αυτοκίνητο να δεις. Μια χαρά θα κινηθείτε και σήμερα δηλαδή, μην ανησυχείτε. Απλά έχει λίγο περισσότερα οχήματα. Και να παρκάρετε θα βρείτε και σήμερα. Ανοιχτά τα σούπερ μάρκετ, τα εμπορικά, κλειστές οι τράπεζες και οι δημόσιες υπηρεσίες, σχολεία, φροντιστήρια κτλ. Τα παιδιά που δίνουν πανελλαδικές δεν έχουν αργίες. Μετά, περιμένουν. Εκείνα μετά την άλλη Δευτέρα θα αρχίσει το πάρτι. Αλλά σε ορισμένες περιοχές της χώρας, λέει, ισχύουν τοπικές αποφάσεις ή υπάρχουν έθιμα που κάνουν συνολική αργία τη σημερινή ημέρα. Ας πούμε στη Θεσσαλία η Ομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας σε συνεννόηση με όλους τους εμπορικούς συλλόγους εκεί των τεσσάρων νομών έχει εισηγηθεί να κλείνουν και τα μαγαζιά σήμερα. Σωστό το βρίσκω. Επίσης αυτός ο διαχωρισμός, το εργαζόμενο του πνεύματος, εργαζόμενο του μη πνεύματος, από πού μας ήρθε, αλήθεια δεν καταλαβαίνω. Φαντάζομαι ότι ρίχνετε την τελευταία βουτιά του τριημέρου και ετοιμάζεστε να επιστρέψετε. Καλές βουτιές, ό,τι προλάβετε τώρα και καλή επιστροφή, με προσοχή. Και αν θέλετε, μας στέλνετε μηνύματα radio@parapolitika.gr για τις τιμές της βενζίνης που βρήκατε, παιδιά, εκεί που πήγατε. Γιατί εδώ στο κλινονάστη το κοντέρ ανεβοκατεβαίνει ελάχιστα κάτω ή πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Και λένε οι ειδικοί ότι η αγορά καυσίμων παρουσιάζει ξεκάθαρα σημάδια αποκλιμάκωσης, αν και οι μειώσεις στις τιμές της χοντρικής δεν μεταφέρονται άμεσα και στη λιανική. Απ' την άλλη, ένα περίεργο πράγμα. Όταν έχουμε αυξήσεις στις τιμές της χοντρικής, με ένα μαγικό τρόπο μεταφέρονται αυτομάτως στην αντλία. Πώς λέμε, από το χωράφι στο ράφι? Κάπως έτσι. Λοιπόν, είμαστε στα παραπολιτικά στους 90,1. Περνάμε ένα θαυμάσιο τριήμερο εδώ μαζί σας, πρέπει να σας πω. Σάββατο, Κυριακή, Δευτέρα. Η εκπομπή μας είναι στιχομηθείες και θα την πάμε μέχρι τη μία σήμερα. Τον ήχο ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος παρεάκι όλο το τριήμερο. Η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Ο Βασίλης Κρυμπάς έχει διαλέξει μουσικές και τραγούδια και αφιερώματα και κάτι λόγω της ημέρας κτλ. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο 211 10 88 80 απαντά σε εσάς η Διονυσία Μίτσια και μεταφέρει τα μηνύματά σας σε εμάς. Και αν θέλετε, βέβαια, είπαμε, μας τα στέλνετε γραπτά στο mail μας radio@parapolitika.gr. Στο μικρόφωνο η Τζούλη Τσίγκα, ως τη μία.

Τέλος το γάλα σήμερα, αυτό τραγούδισαν και έμειναν στην ιστορία για αυτό το τραγούδι, η Hermanns Hermits. Και σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα γάλακτος, παιδιά, πρέπει να σας πω. Και να σας εκμυστρευτώ ότι δεν μου άρεσε ποτέ, ποτέ. Τσακωμία τελείωτη με τη μαμά μου, θυμάμαι, όταν ήμουν μικρή και μέχρι και το γυμνάσιο, να πίνω ένα ποτήρι γάλα. Αδύνατον.

Μόλις βρήκα και την αδερφή ψυχή μου, Θανάση Αθανασόπουλο, στις ίδιες περιπέτειες και μεγαλύτερες από μένα με το γάλα. Έτσι είναι, είμαστε και μερικοί που δεν το θέλουμε, ρε παιδί μου. Ούτε στον καφέ, ούτε μια σταγόνα. Τίποτα. Σήμερα να σας πω ότι είναι και Παγκόσμια Μέρα Γονέων, αλλά λέω να μην πω κάτι ιδιαίτερο, γιατί αυτό είναι μαραθώνιος. Είναι μαραθώνιος που κρατάει μια ζωή. Εν ολίγης βάζεις αφεντικό στο κεφάλι σου από την αρχή, από την πρώτη στιγμή. Εντάξει, για να το σοβαρέψω λιγάκι, καλό είναι να σκεφτούμε ότι με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο καθορίζουμε, καλός ή κακός, σε μεγάλο βαθμό τη ζωή των παιδιών μας. Οπότε ας πορευτούμε με αυτή τη σκέψη, για να μην είναι δραματική αυτή η επιρροή. Είδα μια καταπληκτική και άκρος ανακουφιστική διαπίστωση των ψυχολόγων. Διάβαζα χθες, πρέπει να σας πω. Και η ψυχολογία λέει ότι το να μιλάς στον εαυτό σου όταν είσαι μόνος σου δεν είναι σημάδι μοναξιάς. Δεν είναι σημάδι ότι λίγο έχεις αρχίσει να σου φεύγει λίγο. Αλλά είναι, λέει, ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους ο εγκέφαλος ρυθμίζει το συναίσθημα. One prize, one go. Η συνήθεια, λέει, να μιλάει κάποιος στον εαυτό του όταν βρίσκεται μόνος, συχνά παρεξηγείται. Για πολλούς αποτελεί κάτι παράξενο. Έχετε δει και ανθρώπους που περπατάνε στον δρόμο και μιλάνε έτσι. Ή έχετε παρατηρήσει, αν είστε αγχωμένοι, ότι μπορεί κάτι να πιάνετε τον εαυτό σας να μουρμουρίζει κάτι. Μπορεί και αυτό. Ή θυμωμένοι. Και... για πολλούς, λοιπόν, αποτελεί κάτι παράξενο ή ένα σημάδι μοναξιάς, αμηχανίας ή υπερβολικής εσωστρέφειας ή ένα σημάδι ότι μάλλον το χάνει λίγο. Ωστόσο, η ψυχολογία δίνει μια πολύ διαφορετική ερμηνεία. Σύμφωνα με ειδικούς, την ανθρώπινη συμπεριφορά και τη γνωστική επιστήμη, ο εσωτερικός ή ακόμα και ο προφορικός διάλογος με τον εαυτό μας θεωρείται ένας από τους πιο φυσικούς και αποτελεσματικούς τρόπους με τους οποίους ο εγκέφαλος οργανώνει τη σκέψη, επεξεργάζεται εμπειρίες και ρυθμίζει τα συναισθήματα. Μπορεί, λέει, να μας βοηθήσει να πάρουμε αποφάσεις, να ηρεμήσουμε όταν έχουμε άγχος ή να επαναφέρουμε την προσοχή μας σε μια στιγμή έντασης. Πολλοί άνθρωποι, μάλιστα, μιλούν δυνατά στον εαυτό τους όταν προσπαθούν να θυμηθούν κάτι, όταν οργανώνουν τις υποχρεώσεις τους ή όταν χρειάζονται ενθάρρυνση πριν από μια δύσκολη στιγμή. Δηλαδή, σκέψου είναι που περπατάς και λες, αλλά μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις, μπορείς να το κάνεις. Εκεί μην τρομάξετε, δεν έγινε τίποτα. Και οι έρευνες δείχνουν ότι αυτή η μορφή αυτοδιαλόγου, ωραία το λέει, μπορεί να έχει θετική επίδραση στη συναισθηματική ισορροπία. Γιατί το να εκφράζει κανείς φωναχτά αυτά που σκέφτεται μπορεί να μειώσει το στρες, να ενισχύσει την αίσθηση ελέγχου και να βοηθήσει στη διαχείριση έντονων συναισθημάτων, όπως η ανησυχία, η απογοήτευση ή ο θυμός που λέγαμε νωρίτερα. Και μου είπε αυτό και έπρεπε να του πω εκείνο και τώρα κοίτα να δεις που θα μου πει και τ' άλλο. Αυτά, τέτοια. Είναι σαν ο εγκέφαλος να δημιουργεί μια μικρή παύση ανάμεσα στο συναίσθημα και την αντίδραση, δίνοντας χώρο για επεξεργασία πριν ακολουθήσει η πράξη.

Είναι πολύ θετικό, είναι ανακουφιστικό αυτό το συμπέρασμα της επιστήμης. Εγώ πρέπει να σας πω ότι θυμήθηκα την περίοδο της καραντίνας που κυκλοφορούσαν διάφορα, ρε παιδί μου, έτσι, καυστικά και αστεία στα social media και υπήρχε και ένα πλαστό φυσικά κείμενο της Ένωσης Ψυχολόγων, ήταν ψυχιάτρων, δεν θυμάμαι. Έτσι κι αλλιώς ψεύτικο ήταν. Και έγραφε ένα, δύο, τρία πράγματα, τέλος πάντων, ότι απομόνωση, ο εγκλεισμός και τα λοιπά. Στην αρχή φαίνονταν επιστημονικοφανές και μετά έλεγε και αν μιλάτε στους τοίχους στο σπίτι σας, μην ανησυχήσετε. Αν σας απαντήσουν, καλέστε μας αμέσως.

φεύγω από την μαγεία των Queen, γιατί θα περάσω στα ζωφερά της επικαιρότητας. Η μέρα ξεκίνησε με άλλη μια γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Άγρια δολοφονία, καλά καμιά δολοφονία δεν είναι ήπια έτσι κι αλλιώς, μιας 39χρονης γυναίκας από τον σύζυγό της μέσα στο σπίτι τους, και ενώ τα δύο ανήλικα παιδιά τους ήταν στο διπλανό δωμάτιο. Τα ξημερώματα σήμερα, σε πολυκατοικία εκεί στη Βασιλίση Σόλγα στην Καλαμάτα, γείτονες άκουσαν φωνές και ειδοποίησαν την αστυνομία. Οι αστυνομικοί έφτασαν στο διαμέρισμα, αλλά ήταν ήδη αργά, γιατί τους άνοιξε ένας τύπος 41 ετών, γεμάτος αίματα, ενώ η 39χρονη γυναίκα του ήταν ήδη νεκρή στην κρεβατοκάμαρά τους. Η γυναίκα φέρει πολλαπλά τραύματα. Στο χέρι της κρατούσε, δεν ξέρουμε, βρέθηκε ένα μαχαίρι στο σπίτι τέλος πάντων ακόμα. Προφανώς ήταν το όπλο του δράστη. Συνελήφθη φυσικά και ομολόγησε. Φέρεται να ομολόγησε ο 41χρονος. Συνελήφθη για ανθρωποκτονία από πρόθεση. Τα παιδάκια τα μετέφεραν στην παιδιατρική του νοσοκομείου Καλαμάτας. Και κάπως έτσι έχουμε άλλη μία γυναίκα νεκρή. Από αυτόν που έχει το κλειδί της πόρτας της.

0: Η ώρα είναι 11 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρινα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Βλέπω τα μηνύματά σας και χαίρομαι πάρα πολύ. Θα πω μόνο τώρα, θα τα πω μετά τα υπόλοιπα. Αυτό που μας στέλνει ο Κωνσταντίνος, όχι ο Κωνσταντίνος μας από τη Θεσσαλονίκη, άλλος είναι τούτος, για αυτά που λέγαμε πριν για τους ψυχολόγους που λένε ότι άμα μιλάς με τον εαυτό σου και κάνεις αυτό διάλογο, άμα είσαι θυμωμένος ή οτιδήποτε. Και λέγαμε για τους διαλόγους που κάνουμε θυμωμένοι με τον εαυτό μας. Και λέει ο Κωνσταντίνος, είναι αυτό που λέμε, άντε εσύ και ο γρίλος σου. Έτσι ακριβώς.

0: Έλεγα ότι μάλλον κάνετε την τελευταία βουτιά και επιστρέφετε και καλό δρόμο να έχετε όλοι. Όσοι φύγατε να γυρίσετε, ασφαλείς. Πάμε να δούμε πώς εξελίσσεται αυτή η επιστροφή. Αν έχει αρχίσει, δεν έχει αρχίσει. Να δούμε πόσοι βγήκανε, ρε παιδί μου, όλο το τρίμερο τελικά. Γιατί ακόμα τα σχολεία δεν έχουν κλείσει. Και καλωσορίζουμε εδώ τον υποδιοικητή της Τροχίας Αττικής, τον κύριο Δημήτρη Παπαγεωργίου. Κύριε Παπαγεωργίου, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας.
0: Και καλό μήνα.
1: Καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλους τους ακροατές.
0: Πώς ήταν η έξοδος πρώτα απ' όλα και να δούμε τι γίνεται με την επιστροφή.
1: Κοιτάξτε, από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά μας στοιχεία, είναι λίγο μικρότερη από την περσινή περίοδο. Δηλαδή, πέρυσι είχαν βγει 260.000 οχήματα.
0: Πέρυσι πρέπει να είχαν κλείσει τα σχολεία, όμως, νομίζω. Ήταν πιο αργά, λίγο δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάντως, πιθανό να είναι αυτό που λέτε, γιατί το δείχνουν τα 260.000 οχήματα.
0: Πέρυσι πρέπει να είχαν κλείσει τα σχολεία, όμως, νομίζω. Ήταν πιο αργά, λίγο δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάντως, πιθανό να είναι αυτό που λέτε, γιατί.

0: Γιατί καταλαβαίνουμε ότι τα μεγάλα οχήματα, τα ογκώδη οχήματα, ενέχουν και κίνδυνο κυρίως τροχιό ατυχήματος και μετά κυκλοφοριακής επιβάρυνσης.
1: Να μας δίνατε έτσι, αν τα ακούσουν φίλοι ακροατές που σκοπεύουν να ταξιδέψουν, 2-3 οδηγίες, τις ξέρουν βέβαια, αλλά καλό είναι να τις υπενθυμίζουμε, κύριε Παπαγεωργίου, δεν κακό.
0: Πάντα θα τις επαναλαμβάνουμε, γιατί όπως έχουν δείξει τα στατιστικά στοιχεία, αυτή η επανάληψη των συμβουλών και των προτροπών έχει βοηθήσει τη μείωση τροχιών ατυχημάτων. Έχουμε σημαντική μείωση τροχιών ατυχημάτων αυτό το χρονικό διάστημα και αυτό είναι όφελος για τη χώρα μας. Δηλαδή, το σκεφτούμε όλοι μας. Οπότε πρέπει να προσέχουμε λίγο την οδήγησή μας από πλευράς ταχύτητας, όχι υπερβολική ταχύτητα στο εθνικό δίκτυο, τήρηση αποστάσεων, όχι απόσπαση προσοχής με την έννοια να μην κοιτάμε τα κινητά τηλέφωνα, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση και τα δύο χέρια στο τηλέφωνο. Οι ταχύτητες είναι μεγάλες και όσο και να μας φαίνεται, οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να έχουμε, ο οδηγός είναι αυτός που αποφεύγει το τροχαίο ατύχημα. Οι κανόνες φυσικής είναι αδυσόπιτοι για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα. Είτε πάμε 100 είτε με 120 χιλιόμετρα. Είναι μεγάλες οι πιέσεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα. Mm-hmm. Φυσικά, όχι οδήγηση από την εμπειρία μέθης. Και καλό είναι να γίνει και ένας τεχνικός έλεγχος του οχήματος πριν ξεκινήσουμε. Τα φώτα, αν δουλεύουν, η φόρτωσή μας του οχήματος, διάφορα πράγματα που φορτώνουμε στο αυτοκίνητο να είναι καλά δεμένα. Βασικές και απλές οδηγίες, αλλά τόσο ωφέλιμες και αποτρεπτικές.
1: Υπάρχουν προβληματικά σημεία στο οδικό δίκτυο, κάτι με έργα, μεγάλη χιλιομετρική απόσταση που γίνονται έργα κτλ.
0: Όσοι είσαι εδώ στην ομότηκη, δεν έχουμε κάτι ιδιαίτερο, οπότε τα δίκτυα είναι ανοιχτά. Mm-hmm. Απλώς τα αποφύγουμε, όπως σας είπα πριν, να είμαστε στην οδήγηση, γιατί το οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα, πέρα από την εμπλοκή των αυτών καθ' αυτών στο τροχαίο ατύχημα, επιφέρει και κυκλοφοριακή επιβάρυνση.
1: Ναι.
0: Το να γίνουν τρεις δωρίδες, δύο ή μία, είναι πολύ επιβαρυντικό.
1: Φαντάζομαι, κύριε Παγιοργίου, έτσι όπως μας τα περιγράψετε, δεν έχει αρχίσει ακόμα η επιστροφή, ότι προς το βράδυ θα μαζευτεί περισσότερο η.
0: Σωστά. Απόγευμα προς βράδυ, γιατί τώρα δείχνει το δίκτυο είναι καθαρό, δεν έχουμε κάποια
1: επιστροφή. Υποθέτω ότι το αντίστοιχη έτσι. Κυκλοφοριακή επιβάρυνση θα υπάρξει προς το βραδάκι και εδώ, δηλαδή από τις παραλίες εννοώ του Λεκανοπεδίου.
0: Ναι, φυσικά, γιατί πάρα πολλοί συμπολίτες μας επέλεξαν να κινηθούν εντός Αττικής, στα παράλια του νομού, οπότε θα έχουμε εκεί πέρα στα σημεία αυτά κυκλοφοριακή
1: επιβάρυνση. Στην έξοδο προς τα παράλια τώρα είναι ομαλή η κίνηση, δηλαδή αν κάποιος ξεκινήσει να πάει για μπάνιο, ας πούμε, τώρα λέμε.
0: Τώρα ναι, στην επιστροφή δεν ξέρω τι θα γίνει, με την έννοια ότι θα έχει την επιβαρημένη όπως και στα εθνικά δίκτυα. Θα έχει κίνηση. Είναι δεδομένο αυτό. Υπομονή και ξέρουμε όλοι μας ότι οι οδικοί άξονες είναι αυτοί που είναι περιορισμένες πολιτικότητες, οπότε είναι δεδομένη η επιβάρυνση. Όσους προχωρούμε και να έχουμε εμείς στο δίκτυο, όσο περιπολικά και να έχουμε κατά μήκος που θα υπάρχουν, δεν μπορούν να διευθετήσουν ιδιαίτερα το πρόβλημα. Θα συνδράμουν, αλλά. Μην περιμένουμε να πάρουμε να εξαφανίσουμε τα αυτοκίνητα.
1: Μάλιστα. Υπομονή λοιπόν και προσοχή. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Καλά επιστροφή σε όλους τους ακροατές σας.
1: Να είστε καλά κι εσείς. Γεια σας. The French are glad to die for love. They delight.

τη φωνή την αναγνωρίσατε βέβαια. Είναι η Marilyn Monroe στο Diamonds Are a Girl's Best Friend. Και η Marilyn Monroe που γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1926 ως Norma Jean. Tiffany's, Cartier,

Από αυτό το έτσι γκλάμουρ χολιγουδιανό περιβάλλον με τη φωνή της Μέρλιν Μωρό, να σας προσγειώσω λίγο εγώ στα ράφια του σούπερ μάρκετ. Δεν ξέρω αν θέλετε, αλλά θα το αντιμετωπίσετε αύριο που θα πάτε, σήμερα που θα πάτε, έτσι και αλλιώς, διότι οι ειδικοί του κλάδου λένε ότι έρχεται νέο κύμα ανατιμήσεων. Δεν ξέρω ποιο κύμα είναι αυτό. Δεν ξέρω. Και ο Θανάσης εδώ μετράει πίσω μου. Μάλλον απέναντί μου, όχι πίσω μου. Γιατί λέει, οι τιμές που βλέπουμε μέχρι τώρα έχουν διαμορφωθεί χωρίς την επίδραση της νέας κρίσης στη Μέση Ανατολή. Έχουν έτσι για άλλους λόγους. Δηλαδή, εμείς παίρνουμε χυμό ντομάτας και νομίζουμε ότι έρχεται απευθείας από το Ορμούζ εκεί που έχει φτάσει η τιμή. Αλλά όχι, δεν έρχεται, παιδιά, πρέπει να σας πω. Όταν θα έρθει από το Ορμούζ, θα το καταλάβετε. Σίγουρα. Μείζον ζήτημα η ακρίβεια για όλους. Αποτυπώνεται στις έρευνες της Ελστάτ, της Eurostat, στις έρευνες για την πορεία των τιμών στα σούπερ μάρκετ κτλ. Τα ξέρουμε και στην έρευνα που κάνουμε καθημερινά πηγαίνοντας να ψωνίσουμε. Στελέχη του κλάδου των σούπερ μάρκετ εκτιμούν ότι οι πληθωριστικές πιέσεις θα συνεχιστούν το επόμενο διάστημα. Ίσως λέει να μην έχουν την αντίστοιχη ένταση, δεν ξέρω, θα δούμε. Προς το παρόν, λέει, οι τιμές που φτάνουν, οι τιμοκατάλογοι που φτάνουν στα σούπερ μάρκετ από τους προμηθευτές δεν έχουν περάσει ανατιμήσεις λόγω του πολέμου. Και υπάρχει και μια αντιπαράθεση στον κλάδο των σούπερ μάρκετ με την πολιτεία για το πλαφόν, για τα μέτρα, για το ποιος ευθύνεται για τις αυξήσεις κτλ. Ας πούμε, διαβάζω ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων την Πέμπτη έκανε λόγο ο κύριος Ιωάννης Γιώτης, είχε γενική συνέλευση του ΣΕΒΤ και έκανε λόγο για του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών Τροφίμων, δηλαδή έκανε λόγο για δαιμονοποίηση και άδικη στοχοποίηση της βιομηχανίας τροφίμων. Άφησε και αιχμές για παρεμβατισμό στην αγορά, έκανε λόγο για συνεχείς μεταβολές στο ρυθμιστικό πλαίσιο τη στιγμή που, όπως είπε, η βιομηχανία λειτουργεί σε ένα περιβάλλον αβεβαιότητας. Πού να δεις τα νοικοκυριά σε τι αβεβαιότητα είναι. Στη συνέλευση δεν πήγε ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κύριος Θεοδωρικάκος. Είχε καλέσει νωρίτερα τη βιομηχανία τροφίμων και τα σούπερ μάρκετ να αναλάβουν την ευθύνη τους και να μειώσουν τις τιμές σε μια σειρά προϊόντων, επισημένοντας την ανάγκη μιας εθνικής κοινωνικής συμφωνίας.

0: vision, a head-on collision, a revelation.
1: Και επειδή η μάχη αυτή φαίνεται ότι θα κρατήσει πολύ, εχμές κατά της πολιτικής και του Υπουργείου Ανάπτυξης και της πολιτείας συνολικά, είχε αφήσει λίγο νωρίτερα πριν τον κύριο Γιώτη και ο κύριος Παντελιάδης, που σήμερα είναι αντιπρόεδρος της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ, ήταν πρόεδρος. Και είπε ότι το πλαφόν στο μεικτό περιθώριο κέρδους κρατάει 5 χρόνια ως μέτρο, με ένα διάλειμμα μόλις 7 μηνών, και είναι ένα μέτρο που δεν ωφελεί. Απάντησαν πηγές του Υπουργείου Ανάπτυξης και είπαν ότι όσα λέγονται είναι πραγματικά εκτός τόπου και χρόνου. Αλλά να μην επεκταθώ περισσότερο, γιατί σας μαυρίζω και την ψυχή αν έχετε μείνει τρεις μέρες χωρίς να ψωνίσετε. Οπότε άστο, θα την πάρετε την κρυάδα αύριο έτσι κι αλλιώς. Είχε σήμερα. Λοιπόν, για να έρθω τώρα στα μηνύματά σας εδώ και θα ξεκινήσω μισό λεπτάκι από τον κύριο Κώστα Μαντενίδη, που μου υπογράφει επωνύμως απογοητευμένος και αειδιασμένος. Και μου λέει, μην ακολουθείτε, κυρία Τσίγκα, τα επιτελικά λαλίστα, τα κριντζάκια της αποβλάκωσης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Δεν τα ακολουθώ, κύριε Κώστα μου, σας διαβεβαίω. Πάμε στον Κωνσταντίνο από τη Θεσσαλονίκη, που αναφέρεται στην τελευταία γυναικοκτονία στην Καλαμάτα. Άλλος ένας άντρακλας, λέει, άλλη μια δολοφονημένη μπροστά στα ανήλικα παιδιά τους. Είναι γυναικοκτονία και έχουμε χάσει το μέτρημα. Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια. Και μετά για τις πανελλαδικές, λέει, βγαίνει νεαρός που έχει μόλις γράψει τις εξετάσεις και δηλώνει μεταξύ άλλων ότι στόχος του είναι να φύγει από αυτή τη χώρα. Το είδα το βιντεάκι αυτό, αλήθεια. Σε πρώτη ανάγνωση, τα δύο αυτά περιστατικά, λέει ο Κωνσταντίνος, δεν συνδέονται ούτε άμεσα ούτε έμεσα. Μήπως να το ξανασκεφτούμε λίγο. Εν ώψη καλοκαιριού, ας θυμόμαστε κάτι. Ο άνθρωπος που καλείται να μας εξυπηρετήσει στην παραλία, στο ξενοδοχείο, στο εστιατόριο, στο καφέ, δεν κάνει διακοπές. Εργάζεται. Και εργάζεται σκληρά, να πω εγώ εδώ. Τα λέγαμε και με τον κύριο Χότζογλου χθες. Ας δείξουμε, λέει, το σεβασμό που απαιτούμε και εμείς στη δουλειά μας. Συμπαράσταση καταλήγει πάντα στον κουβανικό λαό και ελευθεριά στην Παλαιστίνη. Καλημέρα, Κωνσταντίνε.

0: 36 λεπτάκια μετά τις 11 εδώ είμαστε, περιμένουμε και τα υπόλοιπα μηνύματάκια σας για να τα διαβάσουμε όλα και να μπορέσουμε να σχολιάσουμε, να επικοινωνήσουμε με έναν τρόπο. Να σας πω ότι στην Κρήτη, εκεί στις παραλίες που είστε τώρα, δηλαδή σε διάφορες παραλίες, στην Κρήτη λοιπόν ξεβράστηκε από τη θάλασσα ένα μεταλλικό αντικείμενο. Και οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι πρόκειται για κάτι που μοιάζει με τμήμα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυράβλου. Αλλά είναι ακίνδυνο, γιατί δεν θα σκάσει δηλαδή. Αναστάτωση, όπως καταλαβαίνετε, επικράτησε. Αυτό βρέθηκε στον Άγιο Νικόλαο, στο Λασίθι, σε μια παραλία εκεί. Και ξεβράστηκε αυτό το αντικείμενο, το οποίο λένε ότι είναι εξάρτημα πυραυλικού συστήματος. Και όπως μετέδωσε το Creta One, το αντικείμενο εντοπίστηκε στην ακτή του Καλού Χωριού. Οι αρχές απέκλεισαν την περιοχή για προληπτικούς λόγους και ενημέρωσαν και τις στρατιωτικές υπηρεσίες για το θέμα αυτό, προκειμένου να εξετάσει το αντικείμενο. Οι πρώτες εκτιμήσεις λένε ότι είναι κάτι που μοιάζει με τμήμα τροφοδοσίας αντιαεροπορικού πυράβλου, αλλά δεν ενέχει κίνδυνο για τους πολίτες. Να θυμίσουμε ότι αυτό έρχεται λίγες μέρες μετά από ένα παρόμοιο έβριμα στην ευρύτερη περιοχή του Αγίου Νικολάου, πάλι στο Λασίθι, γεγονός που έχει δημιουργήσει μια ανησυχία. Με λίγα λόγια, προσοχή εκεί που κολυμπάτε, μη σας βγει μπροστά ή κανένα ντρόουν ή κανένα εξάρτημα πυράβλου, δεν ξέρεις ποτέ. Παλιά φοβόμασταν για τις μέδουσες, τώρα δεν ξέρεις, ξεφυτρώνουν και άλλα πράγματα. Λοιπόν, η σεζόν η τουριστική έχει ανοίξει. Μια πρώτη έτσι πρόβα τζενεράλε ήταν το τριμεράκι αυτό, αν και δεν είναι καθοριστικό. Να δούμε λίγο πώς προβλέπετε ότι θα πάνε τα πράγματα σήμερα, γιατί υπάρχουν στοιχεία από τους αρμόδιους φορείς του τουρισμού που λένε ότι υπάρχει πτώση στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις του Απριλίου, έτσι. Αυτό προκύπτει από την επεξεργασία των στοιχείων των αεροδρομίων της χώρας από το Ινστιτούτο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων, ότι ο Απρίλιος έκλεισε πτωτικά σε επίπεδο διεθνών αεροπορικών αφίξεων στο μείον 1,9%. Δηλαδή είχαμε 1,5 εκατομμύριο διεθνείς αφίξεις, κατά 30.000 λιγότερες σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025. Πάμε να καλωσορίσουμε τον κύριο Θοδωρό Μακρύ, είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου των Εν Ελλάδη Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων. Καλημέρα κύριε Μακρύ.
1: Καλό μήνα. Καλημέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλό μήνα σε όλους.
0: Για να δούμε πώς προδιαγράφεται αυτή η σεζόν.
1: Κοιτάξτε, το πρώτο τρίμηνο ξεκίνησε αρκετά θετικά και αυτό λένε και τα στοιχεία τα δικά μας και τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος. Πράγματι όμως το δεύτερο τρίμηνο ξεκίνησε με λίγο πολύ με τα νούμερα τα οποία αναφέρατε και οι δικές μας εκτιμήσεις είναι ότι είναι ακόμα μεγαλύτερη η μείωση η οποία έχει παρουσιαστεί. Φυσικά υπάρχει μια εξήγηση, η οποία αυτή η εξήγηση που θα σας πω αμέσως μετά επιβεβαιώθηκε κιόλας και από τις συναντήσεις που είχαμε στη Φραγκφούρτη. Στη Φραγκφούρτη έγινε μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση που λέγεται IMEX, που είναι μια από τις μεγάλες παγκόσμιες εκθέσεις που γίνονται, έτσι ώστε είχαμε την ευκαιρία εκεί να συζητήσουμε με όλους τους φορείς από όλο τον κόσμο γενικότερα πώς πάει η κινητικότητα. Mm-hmm. Και οι απαντήσεις που δεχτήκαμε ήταν ότι γενικά υπάρχει μια συγκράτηση στις ζητήσεις και στις κρατήσεις και αυτό δείχνει περίτρανα αυτό το οποίο πάρα πολλοί λένε και επιβεβαιώνεται και από αυτό που σας λέω, ότι θα πάμε στην τελευταία στιγμή, δηλαδή θα πάμε σε κρατήσεις τελευταία στιγμή.
0: Αυτό είναι λόγω του πολέμου.
1: Κοιτάξτε,
0: είναι λόγω της οικονομικής κατάστασης, τι είναι.
1: Είναι συνδυασμός αρκετών πραγμάτων. Είναι προφανές ότι ο πόλεμος και γενικότερα αυτή η αναστάτωση που υπάρχει με το μία μέρα έτσι, μία μέρα αλλιώς, αυτό που συμβαίνει τους τελευταίους 3-4 μήνες έχει επηρεάσει πολύ την ψυχολογία των ανθρώπων, που είναι ένα βασικό στοιχείο κάποιος να ταξιδέψει. Ένα είναι αυτό. Το δεύτερο προφανώς και οι τιμές, γιατί αυτή τη στιγμή ναι μεν οι εταιρείες του κόλπου προσφέρουν πολύ χαμηλές τιμές λόγω του ότι υπάρχει αυτή η δυσκολία που αντιλαμβάνεστε, όμως οι ευρωπαϊκές εταιρείες λόγω των καυσίμων και γενικότερα του ενεργειακού κόστους έχουν μια πολύ σοβαρή αύξηση στις τιμές των αεροπορικών εισιτηρίων. Αυτό έχει προκαλέσει μια αναστολή πολλών κινήσεων. Και από την άλλη την πλευρά το πιο σημαντικό από όλα είναι ότι όντως Οι αυξητικές τάσεις που υπάρχουν σχεδόν παντού έχουν δημιουργήσει μια αναστολή γενικότερα στα σχέδια όλων. Το πιο σημαντικό στοιχείο όμως είναι αυτό που σας είπα στην αρχή, η ψυχολογία. Το ταξίδι είναι ψυχολογία καταρχήν. Mm-hmm. Και αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό σημείο το οποίο επιβαρύνει και επιβραδύνει λίγο πολύ τις κρατήσεις. Όλοι λένε ας δούμε τι θα γίνει και αποφασίζουμε μετά.
0: Πρώτα απ' όλα είναι υπό το καθεστώς του φόβου, έστω και ενδόμηχα οι περισσότεροι άνθρωποι
1: ακριβώς,
0: όταν έχουμε
1: ακριβώς.
0: δύο πολέμους να μένονται.
1: Ακριβώς. Και μάλιστα, όπως έχετε παρατηρήσει, τα πράγματα καθημερινά εξελίσσονται εντελώς απρόβλεπτα. Δηλαδή, εκεί που περιμέναμε να υπάρχει μια συμφωνία, ξαφνικά βλέπουμε πάλι βομβαρδισμούς. Δηλαδή, το πρωί ξυπνάς έτσι, το βράδυ κοιμάσαι αλλιώς. Αυτό όλο έχει δημιουργήσει μια πολύ μεγάλη ρευστότητα σε όλες αυτές και προφανώς και στις αποφάσεις των ταξιδιωτών.
0: Ναι.
1: Όμως, εγώ θα ήθελα εδώ να παρατηρήσω ότι το τριήμερο του Ρώτου Αγίου Πνεύματος οι Έλληνες ταξίδεψαν.
0: Mm-hmm.
1: Ταξίδεψαν, αποφάσισαν τελευταία στιγμή φυσικά να το κάνουν και εδώ, αλλά ταξίδεψαν. Δηλαδή, αν έχετε παρατηρήσει, μεγάλη δημοφιλής προορισμή είναι σχεδόν γεμάτη από Έλληνες μεν. Ναι, μεν η Αθήνα αυτή τη στιγμή έχει μια υψηλή κινητικότητα από το εξωτερικό. Όμως το τριήμερο αυτό, το τετραήμερο, στην ουσία δούλεψε για τον ελληνικό τουρισμό.
0: Απ' την άλλη, βλέπουμε στοιχεία, κυρία Μακρία, όπως αυτά του ΙΕΛΚΑ, που λένε ότι ένας στους δύο Έλληνες δεν θα κάνει διακοπές. Και επίσης ότι και από αυτούς που θα κάνουν διακοπές είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό εκείνων που θα μαγειρεύουν στο ενοικιαζόμενο, ας πούμε, εκεί που θα είναι. Δεν θα βγουν να φάνε έξω, δηλαδή.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι αυτό το ακούμε κάθε χρόνο. Δηλαδή, αν δείτε λίγο, πάτε λίγο όλα τα χρόνια που έχουν περάσει, αυτό λίγο πολύ ισχύει για όλους. Αυτό που επηρεάζει εμάς περισσότερο σαν τουριστικές επιχειρήσεις, το οποίο ναι μεν για την κυβέρνηση αποτελεί μια σημαία για τις κοινωνικές διακοπές, είναι ένα πολύ σημαντικό. Σας θυμίζω ότι 300.000 άτομα περίπου θα ταξιδέψουν δωρεάν από το πρόγραμμα το οποίο εξαγγείλει η κυβέρνηση. Αυτό είναι θετικό μεν για τους Έλληνες οι οποίοι έχουν χαμηλά εισοδήματα και μπορούν να αξιοποιήσουν αυτό το μέτρο.
0: Mm-hmm.
1: Όμως είναι ένα βαρύ ζήτημα για όλους εμάς τις τουριστικές επιχειρήσεις, γιατί φανταστείτε τώρα 300.000 Έλληνες οι οποίοι θα αναζητούσαν τις διακοπές τους έστω και με χαμηλά εισοδήματα κάπου αλλού, αυτή τη στιγμή παίρνουν αυτό το δημόσιο αγαθό, το οποίο πράγματι είναι πολύ σημαντικό. Κατά τη δική μας άποψη θα μπορούσε αυτό να λειτουργήσει εποφελία ολονών και έναντι στους πελάτες αλλά και έναντι των τουριστικών επιχειρήσεων που στην ουσία κάνουν ακριβώς αυτό το πράγμα αυτή την περίοδο. Πουλάνε, στην ουσία διαπραγματεύονται διακοπές για τους Έλληνες και όχι μόνο για τους Έλληνες αλλά και για τους τουρίστες που έρχονται από όλο τον κόσμο στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα. Έχετε εικόνα από την κίνηση και τις προοπτικές που έχει ο τουρισμός σε Ισπανία, Ιταλία?
1: Κοιτάξτε, η Ισπανία αυτή τη στιγμή έχει μια, θα έλεγαμε ότι είναι ακριβώς γεμάτη, δηλαδή έχει μια υπερπληθώρα ζητήσεων και κρατήσεων, μια και θεωρείται από τους πλέον ισχυρούς προορισμούς κινητικότητας.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε η Ισπανία αυτή τη στιγμή για τους μεγαλύτερους tour operator έχει βγει εκτός λόγω του ότι τα πάντα πλέον έχουν γεμίσει. Η Ιταλία ομοίως και αυτή έχει μια πολύ σοβαρή κίνηση. Θεωρούνται ότι είναι εκτός πεδίου, ότι είναι μακριά από το πεδίο. Οπότε αυτές οι δύο χώρες κινούνται με πολύ μεγάλους αυξητικούς ρυθμούς.
0: Άρα έχει να κάνει και η απόσταση από τα πολεμικά πεδία, έτσι.
1: Δεν είναι μόνο αυτό. Θα σας πω, η Αμερική που έχει μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία, όπως βλέπει τα πράγματα, μας θεωρεί ότι είμαστε κοντά στο πεδίο. Γι' αυτό και υπάρχει μια σοβαρότατη μείωση στις κρατήσεις και στις ζητήσεις από την Αμερική. Ενώ αντίθετα οι Ευρωπαίοι όπως είναι οι Γάλλοι εν προκειμένου, οι Άγγλοι έχουν μια πολύ σοβαρή κινητικότητα. Οι Γερμανοί λόγω των δικών τους εσωτερικών ζητημάτων έχουν μια στασιμότητα και είναι κάτι το οποίο μας πονάει πάρα πολύ, γιατί όπως ξέρετε η γερμανική αγορά ήταν η πρώτη αγορά σε κίνηση προς την Ελλάδα.
0: Ναι. Και τώρα γιατί ποιοι είναι αυτοί οι δικοί τους λόγοι που λέτε?
1: Περισσότερο τα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν εσωτερικά με όλα αυτά τα θέματα τα οποία ακούγονται και φαντάζομαι τα ξέρετε και
0: ναι.
1: Όλοι οι Έλληνες λίγο πολύ ακούγονται όλα αυτά τα πράγματα έχουν δημιουργήσει μια θα λέγαμε υστέρηση στη ζήτηση. Όμως εγώ αυτό που θα ήθελα να μείνει στη ζήτησή μας είναι ότι γενικά ξέρετε ότι ο τουρισμός αποτελεί περίπου το 35% του ΑΕΠ της Ελλάδος είναι
0: ναι.
1: Δηλαδή ένα πάρα πολύ μεγάλο στοιχείο για την Ελλάδα το να εξελιχθεί σωστά. Ο τουρισμός αυτός είναι ένα πάρα πολύ βασικό στοιχείο για να μπορεί να λειτουργήσει όλη η Ελλάδα σωστά. Όμως εγώ εκείνο το οποίο θα ήθελα να μείνει ότι είμαστε αισιόδοξοι ότι ακόμα και τελευταία στιγμή θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε την κίνηση αυτή. Ναι, μας δυσκολεύει η τελευταία στιγμή, κρατήσει τελευταία στιγμή, αλλά θα μπορέσουμε να την υποστηρίξουμε Και νομίζω ότι με όλες αυτές τις κινήσεις που έχουν κάνει και οι ξενοδοχοί και εμείς, οι τουριστικοί πράκτορες και γενικότερα οι τουριστικές επιχειρήσεις, να μπορέσουμε να αναπτύξουμε νέες αγορές, να προσεγγίσουμε νέες αγορές. Θα σας πω πολύ χαρακτηριστικά. Την προηγούμενη εβδομάδα και η δική μου εταιρεία αλλά και πολλές άλλες εταιρείες ήμασταν στη Σανγκάη, ήμασταν στην Κίνα. Mm-hmm. Που ήταν μια πάρα πολύ μεγάλη έκθεση που γινόταν με πραγματικά πολύ θετικό αποτύπωμα από την κινητικότητα της έκθεσης αυτής. Θέλω να σας πω ότι πρέπει όλοι μας να είμαστε σε εκρήγορση, έτσι ώστε ακόμα και οι δυσκολίες που παρουσιάζονται να μπορούμε να τις διαχειριζόμαστε σωστά, με στόχο ακόμα και την τελευταία στιγμή να φέρουμε τα νούμερα που επιδιώκουμε.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μακρύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλή σεζόν. Ευχόμαστε όλοι. Γεια σας.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
2: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
5: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
6: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
5: Το πρόγραμμα αποφύτων.
6: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
5: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
6: Οκ, okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
7: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
8: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
9: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η υπέροχη Λιόπετρα ήταν αυτή, το Θανάση Παπακοσταντίνου με το Σοκράτη Μάλαμα εδώ. Και πρέπει να σας πω ότι σαν σήμερα το 1495 έχουμε την πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για την παραγωγή του σκοτσέζικου ουίσκι από το μοναχό Τζον Κορ. Αυτά είναι. Που να ξέρετε τι καριέρα θα έγραφε το σκοτσέζικο ουίσκι μετά.
1: Ό,τι κι αν είμαστε το ξεχάσω.
0: Και το έλεγα αυτό στο Βασίλη Κρυμπά λοιπόν. Και του λέω είναι η πρώτη αναφορά για την παραγωγή σκοτσέζικου ουίσκι. Και μου λέει θα σου πω τι τραγούδι θα βάλουμε. Και μου είπε αυτό που ακούμε τώρα, Κώστας Μακεδόνας. Μουσική και στίχη του Γιώργου Ζήκα. Είναι πιο 90's πεθαίνεις.

Φέρε μάνα το ουίσκι. Μόνο από τον τίτλο πεθαίνεις, δηλαδή είναι καταπληκτικό. Εν τω μεταξύ, έχω απόψε νταλκαδάκι, θα την βρω μοναχικά. Φαντάζεσαι από ταινίες του 60 Νίκο Ξανθόπουλο να κάθεται στο τραπέζι, η μάνα να είναι κάπου εκεί μαυροφορεμένη, αλλά εκεί θα της έλεγε, ας πούμε, φέρε μάνα το κρασί. Φέρε μάνα το κρασί, έχω νταλκά απόψε. 90s, αυτό είναι τα 90s. Στα 90s έγινε τα δεκαετία του 90, εκεί έτσι με όλο αυτό το κλίμα που υπήρχε και το lifestyle και τα λοιπά, έγινε φέρε μάνα το whisky.

Και ενώ η μάνα φέρνει το whisky, το συγκεκριμένο ποτό μας πάει και στην Ιρλανδία, γιατί υπάρχει και το περίφημο Ιρλανδέζικο whisky. Στην Ιρλανδία λοιπόν, όπου μαζεύτηκαν 2.000 άτομα με το επώνυμο Sullivan και έσπασαν το ρεκόρ Guinness. Sullivan ή ο Sullivan. Όλοι αυτοί λοιπόν πήγαν το Σάββατο στο Κόρκ της Ιρλανδίας για να κερδίσουν μια θέση στο βιβλίο των ρεκόρ Guinness. Είχε γίνει κάλεσμα στους απανταχούς Sullivan ή ο Sullivan, έτσι. Και οι διοργανωτές μέτρησαν 1.848 παρευρισκόμενους με το επώνυμο Sullivan ή ο Sullivan. Έτσι ανακοίνωσαν ένα νέο ρεκόρ για τη μεγαλύτερη συγκέντρωση ανθρώπων με το ίδιο επώνυμο και το πιστοποίησε εκπρόσωπος της Επιτροπής των Ρεκόρ Guinness. Το προηγούμενο ρεκόρ το κατήχαν οι Γκάλαχερ. Εδώ θα το κατήχαν οι Παπαδόπουλοι, ας πούμε. Εκεί το κατήχαν οι Γκάλαχερ, που είναι άλλο λέει κοινό Ιρλανδικό επώνυμο. Αυτοί είχαν συγκεντρώσει 1.488 άτομα με το επώνυμο Γκάλαχερ. Ήταν το 2007 το προηγούμενο Guinness.

Φοβερό Θανάση Αθανασόπουλος λέει: είναι μέχρι να αποφασίσουν οι Άγγλοι να κατεβάσουν το Σμιθ. Υπερδύναμη. Λοιπόν, με τους Oasis τώρα, εδώ και με τους Sullivan και με τους Γκάλαχη, θα σας αφήσω για πολύ λίγο και θα είμαστε μαζί σε λιγάκι.

είμαστε 12 και 2 λεπτάκια. Πρώτη του μήνα σήμερα. Καλό μήνα σε όλες και σε όλους. Να τα ξαναπούμε. Μια ευχή δεν κάνει ποτέ κακό, δεν βλάπτει. Εδώ είμαστε με στιχομηθείες που θα τις πάμε μέχρι τη μία. Σήμερα έχουμε μεταφερθεί κατά ένα δίωρο πιο κάτω. Δεν είναι και άσχημα, ωραία είναι. Ο σταθμός είναι τα παραπολιτικά στους 90,1 και η εκπομπή είναι στιχομηθείες που θα πάνε μέχρι τη μία. Και η Όλγα Καλατζή είναι στην επιμέλεια της παραγωγής. Τον ήχο όμως ρυθμίζει ο Θανάσης Αθανασόπουλος. Και στο τηλεφωνικό μας κέντρο είναι η Διονυσία Μίτσια στο 211 10 80 880. Παίρνει τα τηλέφωνα σας, σας ακούει, μας μεταφέρει τα μηνύματά σας, τα οποία αν θέλετε και το θέλετε από ό,τι βλέπω και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό, τα στέλνετε γραπτό στο mail μας radio@parapolitika.gr. Και ο κύριος Βασίλης Κρυμπάς διαλέγει μουσικές και τραγούδια όπως αυτό που θα ακούσουμε τώρα.

Οι Beatles είναι αυτοί βέβαια και το τραγούδι With a Little Help from My Friends, το οποίο αργότερα το είπε και το απογείωσε ο Τζο Κόκερ, πρέπει να πω, αλλά το γράψαν εκείνοι όμως, περιλαμβάνεται στο υπέροχο άλμπουμ Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, το οποίο κυκλοφόρησε σαν σήμερα το 1967 και έκανε θράψη βέβαια.

Αυτή ήταν οι Beatles λοιπόν, και πάμε να δούμε τι γίνεται στο πολεμικό μέτωπο ή στα πολεμικά μέτωπα. Please don't get me started, looking back. Συμφωνία δεν έχουμε ακόμα, διαπραγματεύσεις σίγουρα έχουμε μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, λέω. Έχουμε όμως και κλιμάκωση των επιθέσεων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν Ιρανικά ραντάρ, απάντησε το Ιράν που έπληξε Αμερικανική βάση στο Κουβέιτ. Όπως ανακοίνωσαν οι φρουροί της Επανάστασης, εξαπέλυσαν νέα επίθεση εναντίον βάσης που χρησιμοποιείται από τον Αμερικανικό στρατό. Την επιβεβαίωσε και το Κουβέιτ, την ανέφερε επίθεση με ντρόουνς και πυράβλους. Είχαν προηγηθεί τα αμερικανικά πλήγματα σε ιρανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις είχαν βομβαρδίσει ιρανικά ραντάρ και σημεία ελέγχου drones στο Γκορούκ και στο νησί Κέσμ του Ιράν το Σαββατοκύριακο. Όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Διοίκηση για τη Μέση Ανατολή,

Και μέσα σε αυτά διάβαζα ότι ο Ιρανός πρόεδρος, ο Μασούντ Πεζεσκιάν, τάχθηκε χθες υπέρ σημαντικών αλλαγών στον τρόπο διακυβέρνησης του Ιράν. Και μάλιστα επειδή υπήρχε μια φημολογία ότι σχεδιάζει να παραιτηθεί, το γραφείο του τη διέψευσε. Ο Μασούντ Πεζεσκιάν λοιπόν είπε ότι η ηγεσία του Ιράν δεν πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από μια περιορισμένη ομάδα αξιωματούχων. Αυτό μεταδίδει το Ιρανικό πρακτορείο Edison Fars. Και διευκρίνησε ότι όλες οι κοινωνικές ομάδες, δηλαδή οικονομικοί φορείς και επιστήμονες και το ευρύτερο κοινό, θα πρέπει να συμμετέχουν στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων. Θυμάστε και από πού είχαν ξεκινήσει μεγάλες διαδηλώσεις οι τελευταίες στο Ιράν, έτσι? Ήτανε από τους εμπόρους, από τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως το εμπόριο.

Τώρα, απόψε θα συνεδριάσει εκτάκτως στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ για τις εξελίξεις και στο Λίβανο, αλλά και για τη συντριβή ρωσικού ντρόουν στη Ρουμανία. Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ θα συνεδριάσει μετά από αίτημα που υπέβαλε η Γαλλία σε σχέση με ό,τι γίνεται στο Λίβανο, γιατί ο Ισραηλινός στρατός κατέλαβε το εμβληματικό μεσαιωνικό φρούριο του Μποφόρ. Και έτσι η συνεδρίαση θα γίνει απόψε. Θα προηγηθεί η συνεδρίαση που ζήτησε η Ρουμανία για τη συντριβή ενός ντρόουν, που διαβάζω ότι υπάρχουν πάλι πληροφορίες ότι επιβεβαιώνεται ότι είναι ρωσικό ντρόουν, έτσι λένε, σε πολυκατοικία στο Γκαλάτσι, την περιοχή της Ρουμανίας. Ο Ρουμάνος Πρόεδρος λέει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα X ότι από την τεχνική ανάλυση διαπιστώθηκε ότι το ντρόουν ήταν τύπου Γκέραν 2 ρωσικής κατασκευής. Τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται ένα παιδί 14 ετών και μια 53χρονη γυναίκα. Τώρα στο Λίβανο, εκεί που ο πόλεμος δεν σταμάτησε ποτέ και οι επιθέσεις και η προέλαση του Ισραήλ δεν σταμάτησε ποτέ και οι αντεπιθέσεις από τη Χεσμπολάχ, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι η χερσαία επιχείρησή του εναντίον της Χεσμπολά επεκτείνεται και σε άλλες περιοχές. Και ύψωσαν σημαία του Ισραήλ στο κάστρο, στο μεσαιωνικό κάστρο Μποφόρ, όπως λέμε, για το οποίο και ζήτησε η Γαλλία τη σύγκληση του Συμβουλίου Ασφαλείας. Και υπάρχουν πολύ σοβαρές αντιδράσεις για την άνευ προηγουμένου κλιμάκωση των επιθέσεων του Ισραήλ στον Λίβανο. Ο πρωθυπουργός του Λιβάνου δεν είχε μιλήσει προηγούμενες ημέρες, ο Ναουάφ Σαλάμ. Χθες όμως βγήκε και καταδίκασε την επικίνδυνη και άνευ προηγουμένου κλιμάκωση του Ισραήλ, λέγοντας ότι ο Ισραηλινός στρατός διεξάγει πολιτική καμένης γης και συλλογικής τιμωρίας, ότι καταστρέφει πόλεις και χωριά και οθεί στην έξοδο τους κατοίκους τους, τονίζοντας ότι αυτό δεν θα του φέρει ούτε ασφάλεια ούτε σταθερότητα. Επίσης, χθες το Ισραήλ, ίσως να το είδατε και στα συγκλονιστικά πλάνα που υπήρχαν, έριξε πυράβλους στην παραλία της Γάζας, εκεί όπου οι άνθρωποι είχαν βγει από τις σκηνές που διαμένουν πια, γιατί έχουν βομβαρδιστεί τα πάντα, για να δροσιστούν λίγο. Και πάλι είχαμε νεκρούς.

εδώ έρχεται και το μήνυμα του Γκόρε. Λέει, σχολιάζει το μήνυμα του Κωνσταντίνου από τη Θεσσαλονίκη και λέει, δεν τον γνωρίζω, αλλά είναι σαν να τον γνωρίζω μέσα από τα μηνύματά του. Και σχολιάζει καυστικά ότι γιατί ξέχασε εντελώς τυχαία την Ουκρανία. Ρε παιδιά, λέει ο Γκόρε, πείτε το ανοιχτά ότι είστε με το Σκότος και τον Πούτιν. Δεν θα το πούμε ανοιχτά, εγώ τουλάχιστον, γιατί δεν είμαστε και δεν νομίζω ότι είναι και κανείς από όσους μιλάμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρα και τα μηνύματα που μεταφέρω, έτσι. Αλληλεγγύη στην Παλαιστίνη, λέει ο Γκόρε, αλλά και κυρίως στην Ουκρανία που δίνει τη μάχη για όλους εμάς στην Ευρώπη. Καμιά αλληλεγγύη σε. Τέλος πάντων, λέει ένα χαρακτηρισμό μετά. Εγώ θέλω να σου πω ότι είναι διαφορετικά θέματα και τελείως διαφορετικές αναλογίες. Έχω μιλήσει πολλές φορές και έχω πει ότι στο ρωσοκρανικό μέτωπο μιλάμε για πάνω από 1,5 εκατομμύριο νεκρούς και τραυματίες, και αυτό είναι φοβερό. Και συνεχίζεται ακόμα αυτός ο πόλεμος. Μόνο που η Ουκρανία και ορθώς είναι ορατή για τις μεγάλες δυνάμεις, για το ΝΑΤΟ κτλ. Η Παλαιστίνη δεν ήταν ποτέ ορατή. Επίσης, σύμφωνα με τον ΟΗΕ, στην Παλαιστίνη έχουμε μια καθαρή, μια ομή γενοκτονία.

Νάτος και ο Βασίλης, ο αυτοκινητιστής. Πού είσαι, βρε Βασίλη, σε χάσαμε τόσες μέρες. Καλό μήνα από Ρόδο, λέει. Πολύ ωραία. Αλλά το φαλιράκι με τις πολυκατοικίες μπροστά στη θάλασσα είναι έσχος. Πραγματικά, αν δει κανείς πολυκατοικίες μπροστά στη θάλασσα, δηλαδή αυτό με την άναρχη δόμηση σε τουριστικές περιοχές, με τεράστιες ξενοδοχειακές μονάδες που πάνε και χτίζονται μπροστά και κλείνουν όλο το παραλιακό μέτωπο, είναι τουλάχιστον αντιαισθητικό. Προφανώς είναι καταστροφικό. Ο Κωνσταντίνος παίρνει αφορμή από τους Ιρλανδούς ο Σάλιβαν και Σάλιβαν και από τους Ιρλανδούς Γκάλαχερ που πήραν το γραφείο, το γραφείο, ό,τι να είναι, το βραβείο Guinness αμφότεροι. Και λέει, ευτυχώς για τους Ιρλανδούς δεν έχουν αποφασίσει να μαζευτούν οι Κιμ της Κορέας ή οι Λι της Κίνας. Σωστός, έτσι είναι. Επίσης αυτοί είναι από διαφορετικές οικογένειες. Σκέφτομαι, λέει, να καλέσω και εγώ μια παρόμοια μάζοξη, καθώς ο προπάπους μου είχε άλλα 23 αδέρφια, εκ των οποίων τα 17 ήταν άντρες, που σημαίνει το ίδιο επίθετο. Λογικά θα μαζευτούν καμιά 500 αριά. Δεν σε βλέπω για Κίνες, Κωνσταντίνε, έχεις δρόμο ακόμα νομίζω.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει τον γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνη εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.

0: Η συνήθιση ύποπτη ήταν αυτή και εμείς είμαστε εδώ 20 λεπτάκια μετά τις 12. Στα παραπολιτικά σου 90,1, 2-11-10-80-8-80 το τηλεφωνικό μας κέντρο και η Διονυσία Μίτσια σας περιμένει εκεί. Ή στέλνετε μηνύματα στο mail μας radio@parapolitika.gr. Αύριο λοιπόν, 2 του μήνα, είναι η επόμενη δικάσιμος στη δίκη για το έγκλημα των Τεμπών. Πάμε να καλωσορίσουμε την κυρία Μέρη Χατζικωνσταντίνου, που είναι δικηγόρος συγγενών θυμάτων. Καλημέρα, κυρία Χατζικωνσταντίνου.
1: Καλή σας ημέρα, χρόνια πολλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Καλή φώτιση σε όλους μας.
0: Εμείς για την αποδοχή ευχαριστούμε πολύ και είχαμε εντάσεις και στην προηγούμενη δικάσιμο. Αύριο, να ξεκινήσουμε πρώτα από το τι περιμένουμε, σε τι φάση μπαίνουμε από αύριο δηλαδή.
1: Ξεκινώντας αύριο λοιπόν είναι η σειρά να προτείνει η εισαγγελέας και η πολιτική αγωγή, εμείς δηλαδή που παριστάμεθα για τους συγγενείς και τα θύματα και τους επιζώντες φυσικά, να προτείνουμε επί των ενστάσεων, να αντιτείνουμε και να αντιπροτάξουμε επί των ενστάσεων των κατηγορουμένων, αλλά και των ενστάσεων που αφορούν την παράσταση του δημοσίου. Το μείζον θέμα σε αυτή τη δίκη γνωρίζετε ότι είναι κυρίως το αν μπορεί να παρασταθεί επί του διαδικαστικού εννοώ, επί των νομοποιήσεων, αν μπορεί να παρασταθεί τόσο το ελληνικό δημόσιο επιλεκτικά, μόνο και τους τέσσερις δηλαδή που έχει ήδη δηλώσει, ή αν θα έπρεπε και νομικά αλλά και ηθικά να παρασταθεί για το σύνολο των κατηγορουμένων για το φρικτό αυτό έγκλημα. Το ίδιο θέμα έχει προκύψει αναφορικά και για την νομότυπη μη παράσταση των δικηγορικών συλλόγων, γιατί είναι από τις λίγες φορές, αν όχι οι πρώτοι, που σε μια τέτοια τεράστια δίκη οι δικηγορικοί σύλλογοι έχουν πάρει επίσημα θέση και με το θεσμικό τους ρόλο που προβλέπεται από τον κώδικα τον δικηγορικό, είναι νόμος δηλαδή, δεν είναι κάτι που προέκυψε έτσι ξαφνικά, μπορεί να παρασταθεί σε τέτοιου είδους δίκες. Εκεί υπάρχουν νομικά θέματα τα οποία κατένσταση αρνήθηκαν οι κατηγορούμενοι δια των πληρεξουσίων τους και θα κληθούμε και εμείς αύριο θέματα τα οποία κατένσταση αρνήθηκαν οι κατηγορούμενοι δια των πληρεξουσίων τους και θα κληθούμε και εμείς

0: επισημάνουμε αύριο στη δίκη.
1: Ακούγα τον κύριο Σλανίδη, που είναι και πρόεδρος πια του συλλόγου, του συλλόγου Τέμπη 2023, που έλεγε ότι αυτό που προσπαθούν να κάνουν είναι να πέσουν οι ευθύνες όλες στο σταθμάρχη και στον επιθεωρητή. Είναι η αίσθησή σας ή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα?
0: Όχι, από την πρώτη στιγμή εμείς ήμασταν πεπισμένοι ότι ο τρόπος με τον οποίο χειρίστηκαν την υπόθεση αυτή οι άπατες, όχι φυσικά από την πλευρά των θυμάτων, ήταν το ανθρώπινο λάθος. Και βεβαίως ευτυχώς στα 3,5 αυτά χρόνια έχουν βγει τόσα στοιχεία που δεν τα συμπεριέλαβε ούτε ο κύριος Μπακαΐνης και δεν έχουν συμπεριληφθεί στη δικογραφία που δικάζουμε από αύριο και φυσικά θα είναι οι δικές μας τοποθετήσεις επί αυτών, γιατί το κατηγορητήριο είναι λοιπές. Ναι. Το έχουμε πει ότι υπάρχουν 28 απανθρακωμένοι άνθρωποι και δεν έχουν αποτυπωθεί οι θάνατοί τους με την απανθράκωση, δηλαδή ήταν ζωντανοί, δεν έχουν αποτυπωθεί σε ένα κατηγορητήριο. Είναι λοιπόν πάρα πολλά καινούργια στοιχεία που βγαίνουν. Mm-hmm. Και μάλιστα ξέρετε κάτι, επειδή κάποιοι, όχι όλοι από τους κατηγορουμένους, κάποιοι επιλεκτικά θεώρησαν ότι πρέπει να προβάλλουν και ένσταση αναφορικά με το δικό μας δικαίωμα για την παράβαση καθήκοντος. Γιατί η παράβαση καθήκοντος δεν είναι του σταθμάρχη φυσικά και των επιθεωρητών, είναι όλων των εμπλεκομένων, από τους πολύ, πολύ, πολύ ψηλά ιστάμινους, από τους πρόεδρους και τους διευθυντές, μέχρι και τους χαμηλότερους υπαλλήλους. Αυτή λοιπόν η παράβαση καθήκοντος, η οποία οδήγησε στο θάνατο και φυσικά γι' αυτό το λόγο έγινε αυτή η δικογραφία, δεν μπορεί να μας λένε οι κατηγορούμενοι ότι ο παριστάμενος προς υποστήριξη κατηγορίας δεν έχει δικαίωμα να παρασταθεί, όταν ήδη αυτό το δικαίωμά μας έχει κατοχυρωθεί στην δίκη με την ΕΑΔ. Η ΕΑΔ είναι οι δύο ελεγκτές της επιθεώρησης της ανεξάρτητης αρχής, η οποία ο ένας εκ των δύο δυστυχώς απεβίωσε, ο άλλος όμως δικάζεται στο πλημελιοδικείο της, στο μονομελές πλημελιοδικείο Αθηνών. Καταλαβαίνετε ότι εκεί πραγματικά εξοργίζεται ο κάθε γονιός, ο κάθε συγγενής που έχασε τον άνθρωπό του, όταν ανεβαίνει και με θράσος ο κατηγορούμενος, λέει δεν μπορείς να παραταθείς για την παράβαση καθήκοντος που εγώ κατηγορούμαι.
1: Άρα, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αυτά που συζητούνται και στις δικασίμους αυτών των ημερών δεν είναι απλά τυπικά διαδικαστικά θέματα, έχουν ουσία.
0: Είναι πολύ σοβαρά νομικά θέματα, γιατί από εδώ θα σας πω και κάτι άλλο που είναι έτσι απλό για μας, αλλά δεν είναι δεδομένο για τους υπόλοιπους. Από θέματα της παράστασης της πολιτικής αγωγής και των νομικών αυτών θεμάτων που τώρα προσπαθεί να διαλευκανθεί μεταξύ εμάς και των κατηγορουμένων, θα εξαρτηθούν και θέματα ακυρωτήτων. Δηλαδή, πολλές φορές επί της διαδικασίας αυτής μπορεί να προκύψουν θέματα ακυρωτήτων, δηλαδή ακυρότητες που δεν συνάδουν με τον κώδικα ποινικής οικονομίας. Και να φτάσει στον Άριο Πάγο μια υπόθεση που έχει δικαστεί και επί 4-3 χρόνια σέρνεται στα δικαστήρια, δικάζεται, βγαίνει απόφαση, και να φτάσει κάποια στιγμή στον Άριο Πάγο με παραγραφές, γιατί υιοθετήθηκαν ακυρότητες. Εμείς δεν θέλουμε η δίκη αυτή να πάσχει από καμία ακυρότητα. Θέλουμε όμως όλα τα δικαιώματα σε βάρος των κατηγορουμένων, όποιος είναι αθώος θα αποδειχθεί, όποιος δεν έχει καμία εμπλοκή θα αποδειχθεί, όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων που χάθηκαν και των επιζώντων που είναι στην κατάσταση που είναι, να μην χαθούν σε σχέση με την δίκη αυτή.
1: Ναι. Διάβαζα μάλλον από τις προηγούμενες ημέρες για ένα άλλο στα παράπλευρα της δίκης αυτής. Είναι μια πραγματικά προκαλεί έτσι αλγινή εντύπωση μήνυση κατά των συνηγόρων των συγγενών των Τεμπών που συμμετέχουν στη δίκη για τα χαμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας. Την κατέθεσαν τη μήνυση η πρόεδρος του πρωτοδικείου Λάρισας και η πρόεδρος υπηρεσίας του δικαστηρίου. Και αφορά την κατάληψη, λέει, δημόσιου χώρου στις 19 Μαρτίου. Όταν οι συνήγοροι, αφού είχε δοθεί αρχική άδεια από το δικαστήριο, προσέφυγαν στο αρμόδιο γραφείο του Μεγάρου Λάρισας για να μπορούν να πάρουν τα αντίγραφα από το κατασχεμένο βιντεοτηληπτικό υλικό από τους δύο δικαστικούς πραγματογνώμονες. Μετά ανακλήθηκε αυτή η άδεια και θυμόμαστε τότε υπήρξε όλη αυτή η ένταση, τέλος πάντων. Και μας κάνει πολύ εντύπωση αυτή η μήνυση εναντίον των δικηγόρων.
0: Επειδή αυτό το έχω βιώσει, είναι ντροπή και όνειδος. Εγώ αποτύχει δεν είμαι μέσα στους κατηγορούμενους, γιατί εκείνη τη μέρα ετύχανε να είμαι σε μια άλλη δίκη, στην Αθήνα. Κάναμε τεράστιο, ήταν οι συνεργάτες μου όμως από το γραφείο μου. Κάναμε τεράστιο αγώνα επί τρεις δικασίμους αυτό το εξαφανισμένο υλικό. Το εξαφανισμένο υλικό βιντεοσκοπικό και φωτογραφικό που οι επίσημοι πραγματογνώμονες που διόρισε ο κύριος ανακριτής, και όχι ο κύριος ανακριτής, εξ αρχής διόρισε η τροχέα, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, και στη συνέχεια τους αποδέχτηκε ο ανακριτής. Αυτό λοιπόν το υλικό που έγραφε πράγματα, αποτύπωνε πράγματα και τα οποία είχαν το θράσος αυτή τη δίκτυο βίντεο, αλλά ας πούμε εμείς έχουμε άλλα βίντεο.

0: βίντεο, τι να κάνουμε τα βίντεο από τα τρένα, να το έχουν κρυμμένο, γιατί μόνο έτσι μπορώ να το θεωρήσω, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, κρυμμένο στα κομπιούτερ τα προσωπικά τους, στο σπίτι τους, στη δουλειά τους, στην αποκεντρωμένη, στην περιφέρεια, όπου ο καθένας είχε. Κάναμε λοιπόν επί τρεις δικασίμους, μέχρι αργά το βράδυ, τεράστιο αγώνα γι' αυτό. Και όταν φτάσαμε, εγώ προσωπικά έχω κάνει τρεις αιτήσεις, όταν φτάσαμε να ζητάμε τα βίντεο και ασθένησε ξαφνικά η πρόεδρος της έδρας, παρέλυσε το πρωτοδικείο. Παρέλυσε. Δεν μπορούσε κανείς να μας δώσει τα βίντεο και επί 20 μέρες που ήταν ασθενής η κυρία πρόεδρος, έγινε καλά με το καλό η γυναίκα. Τότε μόνο έπρεπε να κινηθεί διαδικασία. Όπως στη διαδικασία που κινήθηκε, ήρθε η κυρία πρόεδρος στην έδρα και έφυγε κατευθείαν, γιατί έγινε το περιστατικό που έγινε και θεώρησε ότι την προσβάλλουν οι συνήγοροι οι οποίοι είχαμε μία ένταση. Το θέμα είναι όμως ότι πρώτη φορά στα χρονικά για δικηγόρους που κάνουν τη δουλειά τους δεν είναι το σαλόνι και η κρεβατοκάμαρα των δικαστικών υπαλλήλων και των δικαστών το πρωτοδικείο Λάρισας, είναι ένα δημόσιο κτίριο όπου οι συνήγοροι καμία κατάληψη δεν κάναν. Βρίσκονταν μέσα σε αυτό το χώρο μέχρι αργά το βράδυ, αναμένοντας να πάρουν αυτά που εκ του νόμου έπρεπε να τους το έχει δώσει από το πρωί και εντός ωραρίου η διοίκηση, και όχι αργά το βράδυ.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, επειδή τα έζησα, τα βίωσα, είναι ντροπή. Είναι ντροπή και δεν ξέρω, πραγματικά δεν θέλω να σκέφτομαι αρνητικά.
1: Αλλά αυτή η ιστορία, κυρία
0: Η δίκη αυτή, θα σας ολοκληρώ. Η δίκη αυτή λοιπόν έχει σταματήσει βιαίως. Έχω κάνει και εγώ προσωπικά πάρα πολλά αιτήματα για επαναπροσδιορισμό. Έχουν κάνει και άλλοι συνάδελφοί μου. Έχει σταματήσει και η τύχη της αγνοείται. Καταλαβαίνετε, λέμε, μια δίκη που ξεκίνησε και έφτασε εκεί στο καλό σημείο, στο πικ, όπου τα αποδεικτικά στοιχεία θα μπορούσαν κάλλιστα να χρησιμοποιηθούν και θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν στη μεγάλη δίκη, γιατί δεν υπάρχουν μέσα στη δικογραφία της μεγάλης δίκης. Κάποιοι τα κράτησαν σπίτι τους. Εμείς θα βγάλαμε στην επιφάνεια 5-6 συνάδελφοι που αγωνιστήκαμε επί 6 μήνες σε αυτή τη δίκη. Η δίκη σταμάτησε βιαίως, γιατί αυτά τελικά δεν καταφέραμε να τα πάρουμε.
1: Ναι.
0: Μας τα κράτησαν και μάλιστα θα σας πω ότι εγώ θεωρώ ότι αυτά ήδη εξαφανίστηκαν. Αφού δεν έχουμε πρόσβαση στη δικογραφία, αφού επί 2 μήνες τώρα 3 κάνουμε αιτήματα, κάνουμε εφέσεις. Τώρα έφτασε, νομίζω, και προχτές ο κύριος Ψαρόπουλος είπε ότι έκανε και ανέρεση στον αεροπαγό. Τυπικό το θέμα. Δεν πρόκειται. Και εγώ έκανα καταγγελία εδώ και 2 μήνες στον πρόεδρο και στον εισαγγελέα του Ρουπάου, καταγγέλλοντας το συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή τις βίαιες διακοπής χωρίς δική μας ευθύνη και τις μη αναπλήρωσης. Ένα πρωτοδικείο Λάρισας δεν έχει αναπληρωτές σε τέτοια μεγάλη δίκη. Εγώ λέω ότι μπορεί η δικαστή να είχε ένα πρόβλημα υγείας. Ήτανε γυναίκες, εισαγγελέας, να είναι έγκυος. Δεν θα έπρεπε να σταματήσει αν είχε μία επαπειλούμενη κίνηση. Τι γίνεται στον αέρα η δικαιοσύνη, επειδή ένας άνθρωπος δεν έχει τον αντικαταστάτη?
1: Ναι, είναι φοβερό αυτό το ότι δεν έχει επανακαθοριστεί, διακόπηκε και τελείωσε. Δηλαδή είναι σαν να μην έγινε ποτέ.
0: Ακριβώς, και σαν να μην έγινε ποτέ, και από το σημείο 0 ξεκινώντας, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποια είναι η τύχη των κατασχεμένων. Αυτό είναι το σημαντικό, είναι αυτό.
1: Βέβαια.
0: Τα πρακτικά υπάρχουν. Θα τα χρησιμοποιήσουμε, θα αναγνωστούν. Δεν μπορεί να εξαφανιστούν αυτά που είπαν οι μάρτυρες. Τα κατασχεμένα αυτά όμως που δεν πήραμε ποτέ αντίγραφα, παρανόμως δεν πήραμε αντίγραφα, και νομίζω ότι οι συνάδελφοι κάναν μία μήνυση εκείνο το βράδυ και γι' αυτό το λόγο υπήρξε και αυτή η διαδικασία της μήνυσης σε βάρος τους. Αλλά πραγματικά, επειδή θλίβομαι και με αυτά που συμβαίνουν με την Ένωση Δικαστών, εμείς δεν είμαστε σε κόντρα με τους δικαστές. Αλλά όπως εμείς πρέπει να κάνουμε καλά τη δουλειά μας και να είμαστε σε αυτό που κάνουμε ειλικρινείς και απόλυτοι, μαχόμενη δικηγορία λέγεται, έτσι θα πρέπει και οι δικαστές να σέβονται όταν ένας δικαστής έρχεται και με μία εντολή του δίνει και λέει ναι. Αυτό είπε η κυρία πρόεδρος υπηρεσίας. Πάρτε τα αντίγραφα. Και έρχεται μετά από λίγο και ανακαλεί. Με συγχωρείτε, σε ποιο κράτος δικαίου το βλέπετε αυτό? Και ανακαλεί, όχι αυτοβούλ. Α, έκανα λάθος.
1: Το βλέπουμε σε ταινίες κατασκοπικές, να σας πω την αλήθεια.
0: Οι δίκες, ξέρετε κάτι, αυτές οι δίκες που είναι γύρω-τριγύρω, σαν την έδρα γύρω από το έγκλημα των Τεμπών, πραγματικά πρέπει να γίνουν όχι ταινία, serial. Με πολλά επεισόδια. Δίνουν πάρα πολύ υλικό, αλλά κοιτάξτε, μπορεί εμείς να χαριτολογούμε σε αυτό. Την αγωνία όμως των ανθρώπων που εγώ βίωσα στους 6 αυτούς μήνες, τα έξοδα, την ψυχική οδύνη που πολλαπλασιάζεται. Όταν έχεις τον άνθρωπό σου και τρέχεις στα δικαστήρια για να δικαιωθεί ο άνθρωπος αυτός που έφυγε και να μάθεις ποιος φταίει γι' αυτό, δεν μπορεί να έρχεται ξαφνικά και να σου λέει: Α, ξέρεις τώρα κάποιος αρρώστησε, δεν μπορεί να το μάθεις, περίμενε του χρόνου.
1: Ναι.
0: Ούτε μνημόσυνο μπορείς να κάνεις τη μνήμη αυτού του ανθρώπου, όσο βιώνεις συνεχώς συνεχώς αυτή την ψυχική οδύνη. Και εγώ το ζω από κοντά, γιατί καλούμε να γίνω και ψυχολόγος εκτός από δικηγόρος αυτούς τους ανθρώπους που στεκόμαστε δίπλα και μας λένε: σας παρακαλούμε πολύ, συνεχίστε, μην τα παρατήσετε.
1: Μάλιστα. Τι να πω, εγώ ξέρω ότι θα συνεχίσετε όλοι, κυρία Χατζηκωνσταντίνου, αυτή τη διαδικασία και αυτή τη μάχη και να σας ευχηθούμε καλό κουράγιο από αύριο πάλι που ξεκινάνε και...
0: Εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που εσείς είστε δίπλα μας, γιατί αναδεικνύετε, δεν τα αναδεικνύουν όλοι, αναδεικνύετε όμως πολύ σημαντικές πτυχές και λεπτομέρειες όπως αυτές με τη δίκη των βίντεο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Γιατί πρέπει ακριβώς αυτό να ακούγεται. Και ένας λόγος που αγωνιστήκαμε και παλέψαμε και το καταφέραμε στην προηγούμενη δικάσιμο και προσωπικά έκανα μεγάλο αγώνα να μπει το κοινό, ήταν αυτός. Επιτέλους στην προηγούμενη δικάσιμο μπήκε το κοινό. Ναι. Δηλαδή οι άνθρωποι που είχαν αποκλειστεί, γιατί είχαν αποκλειστεί. Mm. Παρανόμως είχαν αποκλειστεί. Τώρα λοιπόν το λέω και από το δικό σας διάβλο επικοινωνίας, να έρθει ο κόσμος που θέλει. Μπορεί να έρθει να παρακολουθήσει. Ναι. 110 άτομα είναι το κοινό, οι θεατές, οι άσχετοι άνθρωποι που δεν είναι συγγενείς, που δεν έχουν καμία σχέση.
1: Μάλιστα.
0: Να ακούσουν σε αυτή τη μεγάλη δίκη τι συμβαίνει.
1: Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χατζηκωνσταντίνου.
0: Να είστε καλά.
1: Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Η κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, δικηγόρος συγγενών θυμάτων των

0: Αυτή είναι η Magic The Spell και ο Σοκράτης Μάλαμα σε μια εξαιρετική σύμπραξη στο μελοποιημένο ποίημα της Κατερίνας Γόγου. Της Κατερίνας Γόγου που την ξέρουμε οι περισσότεροι ως ηθοποιός στις παλιές ελληνικές ταινίες, όμως ήταν ποιήτρια. Και μια γυναίκα που δεν είχε καμία σχέση με τους ρόλους αυτούς τους πολύ ελαφρούς που έπαιζε στον κινηματογράφο. Και...
1: Εμένα οι φίλες μου είναι σύρματα τεντωμένα στις ταράτσες παλιών σπιτιών.
0: Γεννήθηκε μια μέρα σας σήμερα το 1940.
1: Κάτι γκίζει. Πάνω τους έχετε καρφώσει εκατομμύρια σιδερένια μανταλάκια. Τις ένοχές σας αποφάσεις συνεδρίων. Δανεικά φουστάνια. Σημάδια από κάφτρες. Περίεργες συγκρανίες. Απειλητικές σιωπές. Κολπίτιδες. Ερωτεύονται ομοφυλόφιλους, τριχομονάδες, καθυστέρηση, το τηλέφωνο.

0: Ξέρετε, σπιθανή για σπιθανή. Όλοι οι φίλοι μου ζωγραφίσουν με μαύρο χρώμα. Γιατί τους ρημάξατε το κόκκινο. Γράφουνε στη συνθηματική γλώσσα, γιατί η δική σας μόνο για γλύψιμο κάνει. Οι φίλοι μου είναι μαύρα πουλιά και σύρματα στα χέρια σας, στο λαιμό σας. Οι φίλοι μου.
1: Εμένα οι φίλοι μου, η Magic The Spell και ο Σοκράτης Μάλαμας, το ποίημα της Κατερίνας Γόγου. 39 λεπτάκια μετά τις 12 και γίνονται πραγματάκια στο πολιτικό σκηνικό, να σας πω, και θα γίνουν και περισσότερα αυτή την εβδομάδα, που μάλλον θα αποδειχθεί ιδιαίτερα κρίσιμη και για το ΣΥΡΙΖΑ και για τη Νέα Αριστερά. Έχουμε σύγκληση Κεντρικής Επιτροπής στη Νέα Αριστερά αύριο και αναμένονται, όπως λέει το ρεπορτάζ δηλαδή, αποχωρήσεις κορυφαίων στελεχών. Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο στον ΣΥΡΙΖΑ και εκεί δεν προδιαγραφούνται ήρεμα τα πράγματα. Είχαμε και νέο σχόλιο και από τον Παύλο Πολάκη χθες και εκεί γίνεται λόγος για επικείμενες ανεξαρτητοποιήσεις. Όλα αυτά μετά την ανακοίνωση του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα, της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, που μαζί και με την Ελπίδα για Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού έχουν ανακατέψει έτσι πολύ το πολιτικό τοπίο. Τα πολιτικά νερά, μάλλον να πω καλύτερα, μέχρι τρικυμίας δηλαδή. Έχουμε και τις πρώτες δημοσκοπήσεις, περιμένουμε και πιο έτσι, πώς να το πω, άλλες έρευνες που θα είναι βασισμένες πια σε στοιχεία, ας πούμε 10 ημερών από τις ανακοινώσεις και μετά. Όλα αυτά θα τα κουβεντιάσουμε τώρα με τον συνάδελφο, δημοσιογράφο, αρθρογράφο Τάσο Παπά. Τάσο, καλημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Ανακάτεμα, ε.
1: Πολύ ανακάτεμα, μέχρι τρικυμίας. Και είμαστε, ναι, μόλις τις πρώτες μέρες μετά τις ανακοινώσεις των νέων κομμάτων.
2: Θα γίνει κι άλλο ανακάτεμα όταν θα εμφανιστεί το κόμμα Σαμαρά, έτσι. Έχετε...
1: Το οποίο πλέον θεωρείται ότι θα εμφανιστεί, έτσι. Είναι, νομίζω...
2: Ναι, με βάση τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, τις δημόσιες τοποθετήσεις, δεν υπάρχει περίπτωση να επιστρέψει τη Νέα Δημοκρατία όπως θέλουν πολλοί. Mm-hmm. Και έχουν γίνει και διάφορες μεσολαβήσεις, αλλά απέτυχαν, έτσι δεν είναι? Γιατί ο κ. Σαμαράς, σου θυμίζω ότι είχε ζητήσει την προηγούμενη παρέμβασή του στη Βουλή από τον Πρωθυπουργό να τον ενημερώσει γιατί παρακολουθούσαν το τηλεφωνό του.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ζήτησε,
1: ναι,
2: να γίνει μια έρευνα και να του ανακοινώσει το αποτέλεσμα. Δεν ξέρω αν έχει γίνει έρευνα, μάλλον δεν έχει γίνει. Πάντως το αποτέλεσμα δεν είχε ανακοινωθεί, mm-hmm, ο κ. Mm-hmm. Σαμαρά. Ο κ. Σαμαράς δεν πρόκειται να επιστρέψει στην Δημοκρατία όσο είναι αρχηγός ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι, και μέσα σε όλα αυτά ήρθε και η δήλωση του Χάρη Δούκα χθες, να το προσθέσω γιατί πάω στο άλλο στρατόπεδο της κεντροαριστεράς, που τάχθηκε υπέρ της συνεργασίας ΠΑΣΟΚ και ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα.
2: Τη δεύτερη Κυριακή.
1: Τη δεύτερη Κυριακή των εκλογών.
2: Ναι, δεν είναι διαφορετικό από τη γραμμή του κ. Δούκα που το έλεγε και στο συνέδριο. Mm-hmm. Ότι πάμε για αυτόνομη πορεία, αλλά πρέπει από σήμερα να ξεκινήσουμε μια διαδικασία διαλόγου με τα υπόλοιπα κόμματα της λεγόμενης Δημοκρατικής Αντιπολίτευσης, ώστε να σχηματιστεί προοδευτική κυβέρνηση στο βαθμό, εάν και δεν υπάρχει αυτοδυναμία, που δεν φαίνεται να υπάρχει με βάση τα αποτελέσματα όλων των μετρήσεων.
1: Ναι.
2: Βέβαια, για δεύτερη Κυριακή είχε μιλήσει στο παρελθόν και ο κ. Ανδρουλάκης, έτσι. Το είχε αφήσει ανοιχτό.
1: Ναι, αλλά απ' την άλλη η κυρία Διαμαντοπούλου είχε πει στο συνέδριο του κύκλου ιδεών ότι αντίπαλος του ΠΑΣΟΚ είναι η Νέα Δημοκρατία, αλλά μέχρι τις εκλογές.
2: Ναι, και μετά ποιος θα είναι αντίπαλος? Υπάρχουν διάφορα στελέχη στο εσωτερικό του ΠΑΣΟΚ που νοσταλγούν την περίοδο 2012-2015. Η απόφαση όμως του συνεδρίου είναι ότι αποκλείεται οποιαδήποτε συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Mm-hmm. Όποιο και αν είναι το εκλογικό αποτέλεσμα.
1: Ναι.
2: Αυτό το μοντέλο το θέλει ο κ. Μητσοτάκης. Το θέλει και ο κ. Γεωργιάδης. Παρά το γεγονός ότι επιτρέπει τελευταία στον κ. Ανδρουλάκη. Δηλαδή, ο κ. Μητσοτάκης, όταν είχε ερωτηθεί για το ποιον θα ήθελε για εταίρο σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, είχε πει ότι θα προτιμούσε το ΠΑΣΟΚ.
1: Ναι.
2: Το ίδιο είχε πει και ο Άδωνης Γεωργιάδης. Mm-hmm. Τελευταία όμως έχει οξυνθεί η αντιπαράθεση μεταξύ της ηγεσίας της κυβέρνησης και της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ.
1: Και απ' την άλλη υπάρχει και ένα πύρωμα δόν, ενώ όπως λες έχει οξυνθεί το μέτωπο μεταξύ της ηγεσίας της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ, υπάρχει και ένα πύρωμα δόν από τα περισσότερα κόμματα στο νεοσύστατο κόμμα ΕΛΑΣ.
2: Ναι, λογικό δεν είναι, γιατί τα περισσότερα απειλούνται. Τα περισσότερα απειλούνται. Απειλείται το ΠΑΣΟΚ, μπορεί να χάσει τη δεύτερη θέση. Σύμφωνα με τις μετρήσεις υπάρχουν οι διαρροές προς το κόμμα του κ. Τσίπρα, είναι και από το ΜΕΡΑ25 και από την Πλεύση Ελευθερίας και από το ΠΑΣΟΚ. Έτσι, οπότε, καλά από το ΣΥΡΙΖΑ. Από το ΣΥΡΙΖΑ είναι αφέμαξη. Και από την αριστερά. Οπότε τον βλέπουν σαν αντίπαλο. Mm-hmm. Και γι' αυτό θα έχουν και διμέτωπο. Εντάξει, το κύριο μέτωπο θα είναι η Νέα Δημοκρατία, Αλλά από το Πασόκ να περιμένουμε διμέτωπο.
1: Ναι. Τώρα.
2: Δηλαδή θα ξαναμπεί στην κουβέντα το θέμα της διακυβέρνησης 2015-2019. Mm. Σου θυμίζω ότι εκείνη την περίοδο είχαν ενώσει τις δυνάμεις τους Νέα Δημοκρατία και Πασόκ και ασκούσαν σκληρή κριτική σχεδόν με την ίδια επιχειρηματολογία απέναντι στην κυβέρνηση.
1: Το λεγόμενο αντισύριζα μέτωπο.
2: Ναι, τώρα θα είναι αντιτσίπρα μέτωπο.
1: Ναι. Τώρα, απ' την άλλη, οι πρώτες έρευνες τουλάχιστον δείχνουν ψηλά, αλλά αυτό πολλές φορές συμβαίνει και μόλις πρωτοεμφανίζεται ένα κόμμα.
2: Ναι, είναι αποκεκτημένο. Ναι, τώρα μέχρι να κάτσει λίγο ο κουρνιαχτός, να μην είμαστε τόσο βιαστικοί με τις εκτιμήσεις των δημοσκοπήσεων. Εγώ περιμένω να βγάλω ορισμένα συμπεράσματα, όχι τελεσίδικα συμπεράσματα, ορισμένα συμπεράσματα από το νέο κύμα δημοσκοπήσεων που ξεκινάνε αυτή την περίοδο και θα κλείσουν μέσα σε μερικές μέρες.
1: Ναι. Εκεί, φαντάζομαι προς το τέλος άλλης εβδομάδας θα έχουμε ένα μπαράζ δημοσκοπήσεων, υποθέτω τουλάχιστον, δεν ξέρω.
2: Εδώ είχαμε και χωρίς τη δημιουργία κομμάτων. Δεν θα έχουμε τώρα που έχουν δημιουργηθεί τα κόμματα.
1: Ναι,
2: τα
1: σωστά, καινούργια. Γιατί υπήρχε μέτρηση των κομμάτων αυτών πριν ανακοινωθούν επίσημα.
2: Αλλά ψηφίζαν τα πρόσωπα, όχι τα κόμματα.
1: Ακριβώς,
2: τώρα έχουμε
1: ακριβώς.
2: Κόμματα, έχουμε προγράμματα, έχουμε διακηρύξεις, έχουμε στρατηγικές, όχι πλήρεις, έτσι. Αλλά στην πορεία του χρόνου αυτά θα γεμίζουν με ιδέες, με προτάσεις, με καταθέσεις απόψεων. Για το ένα ή το άλλο ζήτημα. Εκεί θα γίνει και η κριτική η μεγάλη, έτσι δεν είναι. Ξέρω ποιο θα είναι η επιχειρηματολογία της Νέας Δημοκρατίας. Η Νέα Δημοκρατία λέει να μην κουβεντιάζουμε για το παρελθόν, να κουβεντιάζουμε για το μέλλον. Mm-hmm. Και περιμένω προτάσεις. Όταν τα κόμματα της αντιπολίτευσης καταθέτουν προτάσεις, τις χαρακτηρίζουν ανεταφικές, ακοστολόγητες, πουλάτε φύκια για μετοικτές κορδέλες, δεν υπάρχουν λευτόδεντρα. Άρα η μόνη πολιτική δύναμη που μπορεί να εγγυηθεί την πολιτική σταθερότητα είμαι εγώ, λέει ο κ. Μητσοτάκης.
1: Ναι. Και είναι και εκείνο βέβαια το αυτό. Ποιο θα σηκώσει το τηλέφωνο, 3 η ώρα.
2: Στις 3 τα ξημερώματα, ναι. Το κόκκινο τηλέφωνο.
1: Το κόκκινο τηλέφωνο, ναι, προφανώς. Τώρα, μίλησες πριν για αφέμαξη του ΣΥΡΙΖΑ από το νέο κόμμα Τσίπρα και περιμένουμε εξελίξεις εκεί. Το Σάββατο έχει κεντρική επιτροπή. Δεν ξέρω αν θα προηγηθεί η πολιτική γραμματεία ή κάτι άλλο πρώτα.
2: Το θέμα είναι αν θα επιτρέψουν την είσοδο στον Παύλο Πολάκη.
1: Ο οποίος έχει ξαναδήλωσε ότι θα πάει. Τα έχουμε πει αυτά, λέει. Εγώ θα πάω.
2: Αυτό θα είναι ένα τώρα περιστατικό που δεν θα περιποιεί τιμή σε καμία από τις δύο πλευρές, αλλά ο κ. Πολάκης θα πάει. Ο κ. Φάμελος έχει πει ότι δεν θα του επιτραπεί η είσοδος, γιατί έχει διαγραφεί, έχει αποπεμπτεί από την κοινοβουλευτική ομάδα, άρα δεν είναι και μέλος της πολιτικής γραμματείας και της κεντρικής επιτροπής. Και να δούμε, θα χρειαστούν οι αστυνομικές δυνάμεις για να αποτρέψουν την είσοδο του κ. Πολάκη στην αίθουσα συνεδρίασης.
1: Ναι, εντάξει, θα είναι πολύ όλο δυσάρεστη εικόνα αυτό, πραγματικά.
2: Πολύ δυσάρεστη εικόνα, βέβαια.
1: Ναι. Στην Νέα Αριστερά τώρα έχουμε αύριο, λογικά. Η αυριανή είναι η μέρα εξελίξεων.
2: Θα έχουμε ανεξαρτητοποιήσεις. Και φαίνεται θα χάσει την κοινοβουλευτική της δύναμη η Νέα Αριστερά, με την έννοια ότι δεν θα αναγνωρίζει το κοινοβουλευτικό κόμμα.
1: Ναι.
2: Γιατί θα πέσει κάτω από τους 10 βουλευτές. Το θέμα είναι αυτοί που θα ανεξαρτητοποιηθούν τι θα κάνουν. Ναι. Θα παραμείνουν ανεξάρτητοι, θα παραδώσουν τις έδρες. Δεν το έκαναν όταν έφυγαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Δεν τις παρέδωσαν τότε, παρά το γεγονός ότι το ζητούσαν οι σύντροφοί τους που έμειναν στο ΣΥΡΙΖΑ. Λογικό είναι να μην τις παραδώσουν ούτε τώρα, αλλά θα παραμείνουν ανεξάρτητοι μέχρι να αποφασίσει ο κ. Τσίπρας ότι μπορεί και θέλει να τους δεχτεί. Και αυτοί βέβαια σε εκείνη τη φάση είναι υποχρεωμένοι να παραδώσουν τις έδρες τους.
1: Ναι.
2: Γιατί αυτό το έχει βάλει ως προϋπόθεση ο κ. Τσίπρας.
1: Για πότε μας είπε, Στάσο, ότι περιμένουμε και την ανακοίνωση του κόμματος Σαμαρά, τώρα μέσα στον Ιούνιο.
2: Δεν είπα πότε, αλλά το θεωρώ σίγουρο ότι θα γίνει. Τώρα δεν ξέρω, σταθμίζει το χρόνο, τα δεδομένα, τα γεγονότα. Πάντως οι πληροφορίες και οι φήμες λένε ότι είναι έτοιμος σε όλη την. Είναι έτοιμος ο κ. Σαμαρά σε όλα τα επίπεδα. Και έχει βρει και τίτλο, έχει στήσει και οργανώσει εντός εισαγωγικών. Υπάρχουν και στελέχοι της Νέας Δημοκρατίας που θα προσχωρήσουν.
1: Ναι.
2: Έτσι, σου θυμίζω τους 10 πρώην υπουργούς και πρώην βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Που η μισή είναι σαμαρική, η άλλη μισή καραμαλική. Και βέβαια να περιμένουμε και παρέμβαση όπως αποδείχθηκε από
1: τον Κώστα Καραμαλή.
2: Την πραγματικότητα, ο Κώστα Καραμαλή δεν αλλάζει τις απόψεις του.
1: Ναι, και ήταν και έντονη η παρέμβασή του για το.
2: Κυρίως σε θέματα
1: θεσμών
2: κράτους δικαίου και εξωτερικής πολιτικής. Δεν πρόκειται να τις αλλάξει τις απόψεις του.
1: Ναι.
2: Και γι' αυτό δεν πήγε στο συνέδριο. Γιατί αν πήγαινε θα έπρεπε να μιλήσει. Και αν μιλούσε θα έπρεπε να πει αυτά που έλεγε στις παρεμβάσεις του μέχρι εκείνη τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Αυτό δεν θα άρεσε καθόλου στον κ. Μητσοτάκη, φαντάζομαι.
1: Μάλιστα. Πολλά. Περιμένουμε. Θα είναι μια πολύ πολύ ενδιαφέρουσα εβδομάδα αυτή. Σίγουρα. Τάσο Παπά, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
2: Και εγώ ευχαριστώ. Καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε.
4: Είναι εκεί ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα! Είναι εκεί, είναι η ανταμοιβή μας! Αλλά...
5: Κάπου όπα, ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν!
4: Τι!
6: Τηλέφωνο για σένα!
4: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Τάκης και Μπούπης.
9: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
10: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
9: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
10: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
9: Και τι λέτε.
10: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
9: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
10: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
9: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
8: Τάκης και Μπούπης.
11: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
12: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
11: Το πρόγραμμα αποφύτων.
12: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
11: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
12: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
11: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
13: Παραπολιτικά 90,1.

Καλό μήνα αντεύχομαι, Γιώργο μου, στο μήνυμα που μας έστειλες, και καλό καλοκαίρι επίσης αντεύχομαι. Γράφει ο Γιώργος με την ελπίδα στα εσωτερικά μας για μια σύγκληση στην κατακαιρματισμένη κέντρο αριστερά και στα εξωτερικά να σταματήσουν οι πόλεμοι, να σταματήσει να βιάζει για το πορτοφόλι μας από την ακρίβεια. Γιατί αν περιμένουμε από την κυβέρνηση, λέει, άστο καλύτερα. Δεύτερο μήνυμα από τον Γκόρε Γρηγόρη, υπογράφει καλύτερα Γρηγόρη, έτσι να τα λέμε. Μου λέει: δεν απευθύνθηκα σε εσάς. Απευθύνθηκα στον ακροατή που είπε αλληλεγγύη στην Κούβα και ξέχασε την Ουκρανία. Για μένα λέει ότι όποιος έχει τη μύγα μοιάζεται. Όχι, Γρηγόρη μου, απλά εγώ δεν μπορώ να απαντήσω εκ μέρους κανενός άλλου. Απαντάω μόνο για μένα, για κανέναν άλλον. Και μου λέει ότι το πιο άσχημο είναι ότι εγώ που έχω το μικρόφωνο, αντί να βάλω τα πράγματα στη θέση τους, το απλά το συνεχίζω. Και μια ερώτηση για τους 1 εκατομμύριο θανάτους, ποιος ευθύνεται, έχει όνομα ή και εσείς φοβάστε να το πείτε, ταυτίζοντας τον εαυτό σας με όλους τους φιλοπουτινικούς. Αυτό ήταν. Για Πουτινάκη δεν με έχει πει κανένας ως τώρα. Είναι πάνω από 1 εκατομμύριο νεκροί και είναι και από τις δύο πλευρές, λέμε, έτσι. Προφανώς είναι μεγαλύτερες οι απώλειες στην Ουκρανία και ευθύνεται η Ρωσία γι' αυτό. Και υπάρχουν απώλειες στη Ρωσία και ευθύνεται η Ουκρανία με τους συμμάχους της γι' αυτό. Πόλεμος, πόλεμος, άγριο πράγμα. Να το κλείσουμε όμως. Έχουμε και απάντηση του Κωνσταντίνου. Δεν θα μπορούσα να μην διαβάσω και την άλλη πλευρά. Αγαπητέ φίλε Γκόρε, λέει, καλό θα ήταν να μην βιάζεις να κατατάξεις ανθρώπους που δεν γνωρίζεις. Ο πόλεμος στην Ουκρανία ξεκίνησε από μια εισβολή σε κυρίαρχο κράτος και σε κάθε περίπτωση είμαστε στο πλευρό του λαού που δέχεται επίθεση. Αδιαπραγμάτευτα, λέει, και όλοι μιλάνε γι' αυτό, αλλά στην Παλαιστίνη δεν μιλάμε για πόλεμο, μιλάμε για σφαγή. Διαφορετικές απόψεις, διαφορετικές οπτικές, διαφορετικά γεγονότα. Είναι ωραία να τα συζητάμε.

να που ήρθαν εκεί οι τελευταίες ειδήσεις. Διαβάζω τώρα στο παραπολιτικά.gr ότι ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, διέταξε βομβαρδισμούς στην Βηρυτό. Και το Ιράν ζητάει εκεχηρία στο Λίβανο προκειμένου να τερματιστεί ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχει βάλει δηλαδή ως όρο να ισχύσει η εκεχηρία, αλλά να ισχύσει πραγματικά η εκεχηρία στο Λίβανο, ώστε αν τα βρούνε και στα υπόλοιπα να σταματήσει ο πόλεμος με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

ξεχνάτε και η Έλενα που μπήκε σφήνα στην κουβέντα. Καλημέρα, Έλενα, και καλό μήνα. Σύμφωνα λέει με τον προλαλήσαντα, θα πρέπει κάθε φορά που θέλουμε να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας σε ένα λαό να βγάζουμε λόγο με λίστα όσων καταπιέζονται. Οκ, okay, λέει Έλεος. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους και όλες πάρα πολύ που κάνατε τον κόπο να μπείτε στο mail σας και να γράψετε και να μας στείλετε μηνύματα, γιατί έτσι είναι όλα πολύ πιο ενδιαφέροντα και μια εκπομπή είναι πολύ πιο ζωντανή. Μπορούμε να μιλάμε, να διαφωνούμε, να συμφωνούμε, αρκεί να τα λέμε. Αυτό έχει σημασία. Να ευχηθώ σε όλους καλό μήνα. Καλή επιστροφή, Θανάση Θανασόπουλε, σε όσους επιστρέφουν σήμερα. Εσύ και εγώ εδώ θα επιστρέψουμε κάποια στιγμή στα σπίτια μας μετά από ένα τριήμερο εργασίας. Και καλή εβδομάδα, κουτσουρεμένη εργάσιμη για τους περισσότερους, με πολύ πολύ ενδιαφέρον την περιμένουμε για αυτή την εβδομάδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας.

Ξέχασα να σας πω, μείνετε στα παραπολιτικά. Ακολουθεί η ώρα του λαού με την ελληνοφρένεια. Έτσι, ξέρετε τι σημαίνει αυτό. Ώρα του λαού, πολλής διάλογος. Εκεί να δεις διάδραση. Και μετά μαγκαζίνο με τον τηλέμαχο Σαντορινέο. Εδώ, συντονισμένοι.

0: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη, μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα, δύο φορές.
1: Ναι, δύο φορές. Παραμύθι, παροιμία, μύθος, αλληγορία.
2: Τι λες?
1: Αυτά τα τέσσερα, αν τα αναλύσουμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στη ζωή μας.
2: Τώρα μου άδωνοι μου θυμίζουν αυτά που λέτε.
1: Τι?
2: Πολύ φιλοσοφικό σας ακούω.
3: Φιλοσοφικά, είμαστε το δημιούργημα ενός μιας εξελικτικής διαδικασίας για εκατομμυρίων ετών σε έναν πλανήτη που έτυχε να μπορεί να υποστηρίζει τη ζωή, γιατί έχει βρεθεί στο κατάλληλο σημείο μεταξύ του ήλιου και του έξω ηλιακού συστήματος.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι από αυτά ευγήκε και στηρίχθηκε η φιλοσοφία η ελληνική. Είναι οι βάσεις τους
2: αυτές. Ναι, και έχουμε και Έλληνες φιλόσοφους μετά από αυτό, όπως ο υπουργός, ο Μπουμπούκος. Ο αδιευκρίνητος.
3: Και είσαι εσύ σε αυτό το περιβάλλον και είσαι το ένα σπερματοζωάριο που κατάφερε να περάσει το 1 εκατομμύριο σπερματοζωάρια και να μπει τη συγκεκριμένη στιγμή στο αέριο και να κερδίσει. Μπορώ να το σιλάνω σου.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, πολύ ωραία το πας, γιατί αυτό το διάνθισμα που κάνεις,
2: ναι,
1: ομορφαίνει την κουβέντα.
2: Βέβαια, δεν την ομορφαίνει. Μπουμπούκος, μπουμπούκια. Αδιευκρίνητος, λεφτά. Ομορφαίνει κουβέντα. Μπάμα, λίγα λεφτά και λίγα λουλούδια. Έφτιαξε.
1: Κοίταξε, οι υπηρεσίες που μας προσφέρει ο ελλαδικός χώρος πλεονάζουν σε ορισμένα πράγματα.
2: Έτσι. Βέβαια, τι αλλιώς.
1: Ναι, αν μπορέσουμε λίγο να κουλανδρίσουμε αυτό.
2: Δεν κουλανδρίζουμε, είναι ακουλάνδριστα.
1: Με κάθε προσπάθεια κάτι βγαίνει.
2: Κάτι βγαίνει. Μεσάλιο και υπομονή, λέει ο λαός.
1: Υπομονή.
2: Το άλλο το ξέρετε.
1: Δεν έμεινε τρίχα στο κεφάλι μας, να μην πούμε.
2: Α, τρίχα, σωστό αυτό που λέμε. Και τη κοντή τέτοια ή τρίχε τη φλέκα. Λέει πολλά ο λαός.
4: Άντε ρε Αποστολή, μου ξέχασα τι ήθελα να πω.
2: Έλα μωρέ που ξέχασες και εσύ, πόσο εύκολα ξεχνάς.
4: Περίμενε κάτι, έχω πολλά να πω.
2: Έχεις και πολλά.
4: Καταρχάς, κυρία Καρσιανού, με όλο το σεβασμό, δικαίωμα να κάνεις κόμμα, okay.
5: Δεν μεγάλωσα μέσα σε κομματικούς μηχανισμούς.
6: Α, τι μαλακά που είναι τα χέρια σου.
5: Δεν ανήκω σε πολιτικές οικογένειες.
6: Καλέ, ελάτε, ελάτε, πιάστε τα χεράκια της.
5: Δεν έζησα από την πολιτική.
4: Τα καθαρά χέρια τα είπε ο Μιχαλολιάκος.
7: Αυτό το χέρια μπορεί καμιά φορά να χαιρετάνε έτσι, αλλά είναι καθαρά χέρια.
4: Δηλαδή πάει, άσε όλα τα άλλα.
2: Εντάξει τώρα, σύμφωνοι, αλλά και καλημέρα μπορεί να είπε ο Μιχαλολιάκος. Δεν σημαίνει κάτι τώρα αυτό, μην είμαστε. Μην γίνεσαι θύμιος τώρα.
4: Όχι, γίνομαι και χειρότερος από θύμιο.
2: Αυτά δεν μπορώ.
4: Δεν πειράζει. Και ένα άλλο, άστο για μετά.
8: Αποστολή.
2: Έλα.
8: Πορτοράφτη. Κάνουμε προβολή ταινία Γάζα ερχόμαστε. Είναι ένα φιλμ το οποίο έχει πάρει στο φεστιβάλ των Κανών, έχει πάρει και βραβείο. Είναι στην πρωτοβουλία κατοίκων Πορτοράφτη για τη Γάζα. Σε περιμένουμε το Σάββατο, στη Βραβρώνα.
2: Το Σάββατο το έχουμε πει. Θα έρθετε.
8: Το έχουμε κλείσει. Σε περιμένουμε πώς και πώς.
2: Άντε, μπράβο.
4: Το πιάσα δεύτερη φορά, ρε πούς, παρά το ξυλαχείο. Λοιπόν, το θυμήθηκα το τρίτο.
2: Άντε, πες το.
4: Ο Σαμαράς, πώς θα το πει το κόμμα του, πολιτική άνοιξη, δεν ξέρω.
2: Άνοιξη δεν το λες τώρα στα τελευταία, στα πίσω-πίσω είναι τώρα, τι άνοιξη.
4: Πολιτικό κλείσιμο.
2: Πολιτικό τελείωμα, ας πούμε, ναι.
4: Πολιτικό σκότος.
2: Όχι, πολιτικό τελείωμα, με ακρονίμιο ποτέ.
4: Μια χαρά.
9: Τέτοια ώρα είναι το ωραίο σεξ.
4: Αν μπορέσει ο Σαμαράς να ρίξει το Μητσοτάκι, δηλαδή πραγματικά ο επίτιμος θα αναστηθεί.
2: Αυτό, αν ρίξει δεύτερη φορά Μητσοτάκι, εντάξει.
10: Δαπτόμαστε και προχωράμε.
11: Γεια σου, επιτέλους.
2: Γεια, μπα.
11: Πες μου, ποιος είσαι εσύ που θα κοροϊδέψεις το επίθετο του ηγέτη μας.
2: Κοροϊδέψα εγώ, τι είπα.
11: Κοροϊδέψα. Ποιος είναι αυτός ο κύριος, πες για το Σύση.
2: Για ποιο?
11: Για το Σύση.
2: Α, έλα, εσύ είσαι, τώρα σε κατάλαβα. Ναι, είπα για το Σύση, ναι.
11: Σε πειράζει το όνομά του, το κοροϊδέψα.
2: Δεν πειράζει, αλλά λέω, όπως υπάρχει ο Σύση, υπάρχει και ο Σόφη. Τον άλλο τον είναι Λούλα.
11: Μια ηρωνία κατάλαβα. Εμείς με το Σύση κοιμόμαστε με ανοιχτά τα παράθυρα.
2: Ναι. Εντάξει, σύμφωνοι.
11: Κάνει έργα.
2: Ναι, και με το Σόφι, με ανοιχτά τα παράθυρα κοιμούνται.
11: Εμείς πάμε μπροστά. Εσείς που είστε, δεν σας βλέπουμε.
2: Λίγο πιο μπροστά, στον κρεμό.
12: Έλα, κουβανολόγος, τι κάνεις.
2: Έλα, καλά.
12: Σε ψάχνουμε, δεν βρίσκω μια αρρωσταίνη. Ένας νέα λίγο, άλλος τι θα γίνει. Έχουμε επίγουσα κατάσταση στην ΚΟΟ. Άλλος ετοιμάζεται να επέμβει.
2: Ναι, το έχω μάθει.
12: Το έχει μάθει. Θέλω να δικάσουν, λέει, το Ραούλ Κάστρο, επειδή πριν από 30 χρόνια καταρρίφθηκε ένα αεροπλάνο που πέρασε παράνομα στον αέριο χώρο και με έκανε την delivery υλικό της CIA. Κατάλαβες. Και είναι εγκληματίας πολέμου. Τα είπε ο Τραμπ τώρα αυτό. Τέλος πάντων. Το θέμα είναι, εμείς λέγαμε για τον αποκλεισμό και τώρα πώς παλεύουμε να σώσουμε την επέμβαση. Εν πάση περιπτώσει, γίνονται και κάποιες εκδηλώσεις, δεν προλάβεις το παίξεις πριν, διαμαρτυρίας για τη παρεμβάσεις αυτές. Είναι για τις επόμενες μέρες και στη Φιλαδέλφεια και στο Βύρο να εκδηλώσει για το ενάντια στον αποκλεισμό. Ας κάνουμε ό,τι μπορούμε για την Κούβα, γιατί φαίνεται ότι μπαίνει στο μάτι πλέον όχι μόνο με το στραγγαλισμό τον οικονομικό, αλλά και με άλλα πράγματα. Έχουν και τα ντρόουν, λέει, τα Κινέζικα θα κάνουν επίθεση. Εγώ έμαθα από εσωτερική πηγή τώρα. Έχουν εισάγει, λέει, και 3.000 Κινέζικα νερομπίστολα. Ετοιμάζονται για απόβαση στο Μαϊάμι. Θα είναι σοβαρά όπλα μαζικής καταστροφής και αυτά. Με κούμπα λίμπρε μέσα γεμάτα και είναι μαζικής καταστροφής, χημικός πόλεμος. Αξιόπιστα πράγματα και σίγουρα. Λοιπόν, ζήτω η Κούβα, αλληλεγγύη, να είμαστε καλά.
13: Έλα ρε Αποστόλα ρε.
2: Έλα.
13: Καταρχήν πες του Χρυσοχοίδη ότι αυτά που ήταν οι μπάτσοι λέγονται δακρυγόνα.
14: Δεν είναι δείγμα καλό για την αστυνομία να διαλύει μια συγκέντρωση επειδή δέχεται μια επίθεση από κάποιους. Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά.
13: Καπνογόνα είναι αυτά που ανάβουν οι οπαδοί στα γήπεδα. Συμφωνούμε σε αυτό.
2: Ναι, ναι.
13: Λοιπόν, πάμε τώρα. Επειδή είσαι εντελώς άσχετος και εσύ και ο άλλος και κατηγορήσατε το μεγάλο ηγέτη άδικα χθες, τον Αλέξη, γιατί ο Τσίπρας έβαλε τη φανέλα στην Μπαρσελόνα, δεν κατάλαβες.
2: Γιατί?
13: Γιατί ο Τσίπρας είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με την Μπαρσελόνα. Η Μπαρσελόνα ιδρύθηκε από έναν Ελβετό ρολογά, εντελώς άσχετα, όπως ιδρύθηκε στην αρχή ο ΣΥΡΙΖΑ σαν ένα κόμμα μεσοαστικό. Την πορεία από το 33 στον Ισπανικό εμφύλιο μέχρι το 90 ήταν πραγματικά μια αριστερή επαναστατική ομάδα που συγκρούστηκε με τον Φράνκο. Όλα αυτά σαν και αυτά που έλεγε ότι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εποχές του μνημονίου. Και στο τέλος η Μπαρσελόνα ξεπουλήθηκε και τώρα σαν πουτανίτσα τρέχει πίσω από τη Ρεάλ και από τη Γιουβέντους για να πάρει κανένα δάνειο και να μπει στην Super League. Έχει διώξει τους αριστερούς οπαδούς της, έχει ξεφτυλιστεί και δεν έχει καμία σχέση με την αριστερά. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο και ο Τσίπρας έβαλε την Μπαρσελόνα. Τι ήθελε να βάλει, τη Λιβόρνο που θα βάλουν οι κομμουνιστές ή τη Ράγιο Βαγκεκάνο που θα έβαζαν οι Ρουβίκονες για παράδειγμα. Η Μπαρσελόνα είναι ακριβώς ότι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και η διαφορά με τη Λίβερπουλ και τη United είναι ότι και αυτές έχουν ξεφτυλιστεί από τις διοικήσεις τους, αλλά οι οπαδοί τους αντιδρούν. Της Μπαρσελόνας οι οπαδοί μόχο.
15: Καλά σας λέμε, τσιράκια της δεξιάς, αγόρι. Να σου πω κάτι.
2: Γιατί υπογράψαμε μνημόνια όπως και δεξιά, γιατί.
15: Η τσιράκια τι είσαι.
2: Ακολουθούμε την πολιτική της δεξιάς, γιατί, τι.
15: Τσιράκια της δεξιάς. Θα σου πω γιατί. Εγώ ακούω για το κόμμα της Καριστιανούς όλους τους αναλυτές. Δεν είναι ούτε κουκουέ ούτε ΣΥΡΙΖΑ.
2: Ναι, γιατί είσαι και εμπεριστατωμένος εσύ. Δεν είναι άιντε έτσι από το μυαλό σου. Ακούς απόψεις, ανθρώπους και συγκρίνεις, κάνεις. Πες τα μαλακία σου, έλα.
15: Όλοι οι άνθρωποι λένε ότι το μόνο κόμμα που δεν πρόκειται να επηρεάσει το κόμμα της Καριστιανούς είναι το κουκουέ. Κατάλαβες. Τώρα γιατί έχετε λυσάξει.
2: Ξέρεις τι σημαίνει αυτό. 50 χρόνια στη Βουλή και ούτε να τους επηρεάσει Καριστιανού δεν γίνεται.
15: Τέλος πάντων, λοιπόν, άκουσε.
2: Κάνε ένα λογικό άλμα τώρα. Κάνε μου το χατήρι. Κάθε φορά το κάνεις. Τρόπο σου ζητάω.
15: Το τα λυσάτε με την Καριστιανού. Προφανώς θέλετε να κάνετε αβάντα στη Νέα Δημοκρατία.
2: Κυρίως. Έτσι ξεκίνησε.
15: Λοιπόν, και κάτι δεύτερο. Ρε Καλαμούκι, το πρόγραμμα της Καριστιανού για τις τράπεζες και τα λεφτά είναι μαλακία. Εντάξει.
16: Διαφάνεια στον τρόπο λειτουργίας των τραπεζών. Και εγώ εδώ.
15: Εγώ δέχομαι αυτό που λες εσύ. Βγες μια Πέμπτη ρε Καραγκιόζη.

0: Ρε καραγκιόζι, το λέω και το εννοώ. Καραγκιόζι καλαμούκι.
1: Οπα, οπα, οπα. Οπα, οπα, οπα, οπα.
0: Αναλυτικά να πεις το πρόγραμμα το δικό σας. Αναλυτικά όμως. Θα πάμε σε ρούβλια, θα πάμε
2: σε δεν σε αντέχω.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι, αχ.
2: Τι όχι, αχ τώρα.
0: Όχι. Να βγει ο Καλαμούχης και να το πει αναλυτικά. Γιατί είναι.
2: Θα βγει αναλυτικά, ναι, για σένα. Άι, παράτα μας.
3: Δεν κουνούμε, δεν σε πετύχα. Λοιπόν, άκουσα κάτι πολύ απλό. Δεν είναι καμιά μεγάλη σκοπή, αλλά έτσι θέλω να το πω. Το ότι είμαστε σκακολαός, απατεώνες, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο, τουλάχιστον η πλειοψηφία τέλος πάντων, φαίνεται ακόμα στο σούπερ μάρκετ που οι τιμές είναι με μεγάλα γράμματα και το πόσο κάνει το κιλό είναι με μικρά. Στον δρόμο που οδηγάμε, ενώ περιμένεις κανονικά, ας πούμε, να στρίψεις αριστερά, έρχεται ο πολυγός και σου μένει μπροστά. Σκατολαός, αποστόλη μου. Απογοήτευση σκατολαός. Κρίμα που δεν είμαστε νέοι να σκοτώμε να φύγουμε από αυτό το φτώχο.
4: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια.
4: Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί από χτες το απόγευμα η Ελλάδα σώθηκε. Εσύ πώς αισθάνεσαι?
2: Πάλι σώθηκε.
4: Πάλι, ναι, ναι. Τι εννοείς πάλι σώθηκε?
2: Δεν είχε ξανασωθεί πρόσφατα.
4: Α, ναι.
2: Έτσι θυμάμαι. Σωσμό δεν σταματάμε να έχουμε πια.
4: Μάλιστα. Δεν μου λες τι λέει και ο φίλος ο Χρυσοχοϊδής. Τι θα κάνει με τα.
2: Φίλος μου, όχι, φίλος μου.
4: Εντάξει, συγγνώμη, το παίρνω πίσω. Τι θα κάνει με τα δακρυγόνα?
2: Θα κοπούνε, τίποτα, τέλος. Αυτό ήταν.
5: Αναγκαστικά χρησιμοποιεί τα καπνογόνα, τα χημικά. Αυτό δεν είναι καλό. Πρέπει να το σταματήσουμε.
2: Ό,τι έγινε, έγινε. Ό,τι φάγατε, φάγατε.
4: Α, μάλιστα. Εντάξει, ωραία. Καλά νέα. Οπότε έχετε να μας προσφέρετε καλά νέα.
2: Ναι.
4: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ναι, και άμα δεν είχα νέα ευχάριστα να πω, θα ήταν καλύτερα να μην σας πω κανένα.
4: Ναι, ναι, σωστά. Μπράβο. Ναι.
6: Αφού δεν είχε νέα ευχάριστα να πει, καλύτερα να μην μας πει κανένα.
2: Έλα, αγάπη μου.
0: Μαλάκα, τώρα.
2: Έλα, μωρό μου.
0: Τώρα που το σκέφτομαι.
2: Πού είσαι, ψυχούλα μου, εσύ?
0: Τελικά ο Μητσοτάκης δουλεύει για το κουκουέρε, μαλάκα.
2: Πόσο μου λείπεις.
0: Να σου πω.
2: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου.
7: Πόσο μου λείπει η ζεστή αγκαλιά σου. Όπως τα καλοκαίρια.
2: Όπως τα καλοκαίρια με διώχνει σαν αστέρια.
0: Να σου πω κάτι. Έφτασε η ντομάτα 4 ευρώ το κιλό, νομίζω.
2: Η Αχτσιόγλου θα έρθει στο κόμμα.
8: Είμαι ο εξ καφέ ασκημένη νάτος. Τρυπές ανοίγω στο λεπτό.
0: Βρε, άσε με τώρα να μιλήσουμε για το κουκουέ τώρα που
2: μάθαμε. Ποιο κουκουέ τώρα, το κουκουέ, θα μιλήσουμε για τον Τσίπρα να μιλήσουμε, ας το κουκουέ.
0: Όποιος θέλει, κοίταξε στο Μαντρί, είναι για ό,τι πει ο Βοσκός, ο μεγάλος. Τι, εγώ θα πω.
2: Ο Βοσκός ο μεγάλος ποιος είναι, ο Τσίπρας?
0: Λοιπόν, άκουσε.
2: Τον είχα για τα γάρια, αλλά όχι τόσο, ναι.
9: Λίγο στα πρόβατα, λίγο στα πρόβατα.
0: Ωραία, λοιπόν, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα, διότι πληρώνω λιγότερο ΕΦΚΑ, κατάργησε τότε την Uber τα ΙΟΤΑΧ, αυτά περιμένω να τα ξανακάνει. Τώρα δεν
2: ξέρω. Αφού τα κατάργησε, τα ίδια θα ξανακάνει.
0: Όχι, όχι, δεν τα ξανάφερω, μη Μητσοτάκης πίσω.
2: Και πάλι τα ίδια, καμία αλλαγή.
0: Τώρα βέβαια θα θυμίσω κάτι στους συναδέλφους. Όταν ο Σπύριτζης είχε έρθει στο σωματείο μετά το νομοσχέδιο, ήταν μόνο 30 άτομα στο σωματείο.
2: Να.
0: Τον εγγράψανε στα αρχίδια τους οι συνάδελφοι, τότε το Σπύριτζη που μίλησε στο σωματείο της Μάρνης, βγήκε ο Μητσοτάκης και φάγανε τώρα την μπούτσα πάλι. Έχει γεμίσει το Σύνταγμα με ΙΟΤΑΧ. Λοιπόν, να σου πω κάτι τώρα, να με αφήσεις να ολοκληρώσω.
2: Ναι, λίγα πες.
0: Λοιπόν, 4 ευρώ το κιλό οι ντομάτες φτάσανε πριν από λίγο, το θυμάσαι?
2: Ναι.
0: Τελικά, ρε μαλάκα, ο Μητσοτάκης δουλεύει για εσάς, γιατί όταν έρθετε εσείς τα πράγματα, ή ρούβλια θα έχουμε, ή δραχμές, ή θα ανταλλάσσουμε προϊόντα. Οπότε θα λες του Ευρωπαίου, πάρε ένα κιλό ντομάτες, είναι 4 ευρώ. Μαλάκα, για εσάς δουλεύει ο Μητσοτάκης. Κουκουέ δαγκωτό, για εσάς δουλεύει. Γι' αυτό ανεβάζει τις τιμές, να μπορείτε να τα ανταλλάξετε. Έλα.
2: Δεν ξέρω αν έχεις πρόβλημα, αυτό το κουκουέ δαγκωτό που είπες να το απομονώσω. Και να το χρησιμοποιώ όπως βολεύει κάθε φορά που λες για τον Τσίπρα.
0: Να φανταστείτε ότι κάποιος του 74 που ήταν 18 χρονών είναι σήμερα 70 και ακόμα περιμένει να οριμάσουν οι συνθήκες. Άντε, καλή σύνταξη, γεια.
2: Τώρα που λες την κουκουέ δαγκωτό, τέλειωσες.
0: Εγώ που
2: σε έχασε ο Τσίπρας.
0: Απομόνωσέ το, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ σου είπα γιατί θα ψηφίσω τον Τσίπρα, για αυτά που έκανε και τον παρακαλάω να τα ξανακάνει, γιατί οι ταρίφες είναι μαλάκες. Κουκουέ δαγκωτό.
10: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
11: Παραπολιτικά 90,1.
12: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
13: Ένα ακραίο. 2,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
14: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
15: Γιατρέ μου,
16: πείτε μου.
15: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο. Να, κάπως έτσι.
16: Μάλιστα.
15: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
17: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
11: Παραπολιτικά 90,1.
18: Έλα, Αποστολέ μου.
2: Έλα.
18: Σοβιετικό αρκούδι, τι κάνει?
2: Καλά, εσύ?
18: Μια χαρά. Λοιπόν, θέλω να πω για τον πύργο του ελληνικού που βρίζουν οι νουδούλοι, βρίζουν δηλαδή όσου κάνουν κριτική. Δε ηλίθιε νουδούλε, ξέρει λοιπόν τι νερό θα τραβάει αυτό ο πύργο του ελληνικού? Επειδή πρώτα απ' όλα θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα φτιάξουν πόλη για πλούσιου. Ξέρει τι νερό αυτοί θα θέλουν? Τζακούζια, θα θέλουν πισίνε και το νερό που θα σου τραβάει δεν θα υπάρχει. Οπότε λοιπόν τι θα γίνει, ποιο είναι το πιο λογικό πράγμα όταν στην Ελλάδα δεν υπάρχει κάτι και είναι δημόσιο? Ιδιωτικοποιηθεί. Το νερό έχει ήδη ακριβίνει από ό,τι ακούω. Εντάξει. Λοιπόν, το δίκτυο είναι σκατά και έχουμε απώλειες, οπότε αυτό το βρίσκουν. Οπότε κάποιο ιδιώτης πρέπει να φτιάξει το δίκτυο και θα ακριβίνει το νερό για πρώτη φάση.
2: Αυτά τα είχε πει Σαλαγός, ο Μπάμπης εδώ τώρα όταν εσείς ήσασταν στον πιπέρο.
18: Α, μπράβο.
19: Το νερό είναι δυστυχώς απαράδεκτα φθηνό.
20: Δεν πίνεις νερό. Πίνεις βελούδο.
18: Δεν είναι σαν τον Πελετίδη που ο Πελετίδης ανανεώνει το δίκτυο με σωλήνες καινούργιες και τον βρίζουν όλοι. Νούμερο 1. Νούμερο 2 λοιπόν, θα σε έχουν σε ένα αποκλεισμένο και θα πουλάνε μούρι ότι είναι στο ελληνικό. Και σαν σε έχουν αποκλεισμένο και θα κάθεσαι και από κάτω και θα βλέπεις και θα φλεξάρεις. Α, πήγα σε εστιατόριο στο ελληνικό. Και το τρίτο ρε, η λύση Έλληνα, η Αθήνα όπως και η Ρώμη είναι μουσεία. Ασχέτω το ότι η Αθήνα είναι παραμελημένη. Έχεις δει στη Ρώμη ουρανοξύστη ή έχεις δει κτίριο ανώτερο της Βασιλικής του Αγίου Πέτρου? Δεν έχεις δει. Οπότε λοιπόν, ξύπνα και δες τι πάνε να σου κάνουν στο μεγαλύτερο φιλέτο που θα μπορούσε να ήταν το μεγαλύτερο πάρκο και να εξυπηρετεί όλο το λαό. Όχι μόνο ορισμένους.
2: Ε, καλά. Τι κομμουνισμό θα κάνουμε, παιδί? Πας καλά. Τι θες, τι όλο το λαό, τι είναι αυτά?
18: Η λύση, για να κλείσω κιόλας, η λύση ξέρεις ποια είναι?
2: Ποια είναι?
18: Πουλιούνται 85 χιλιάρικα από Ρωσία, TAF-34-85. Το παίρνουμε, το καβαλάμε πάνω όπως το καβάλαγε το πεζικό του μεγάλου κόκκινου στρατού και πάμε στην πύλη μέσα και τελειώνει υπόθεση εκεί πέρα.
2: Απλά πράγματα.
18: Ζήτω Ολυμπιακός.
21: Καλημέρα, καλημέρα.
2: Καλημέρα ξανά.
21: Ναι, ο Έλον Μάσκ λέγεται ο κύριος τώρα που ακούμε, που ο τρισεκατομμυριούχος.
2: Ναι, το έχει τσιμπήσει λίγο παραπάνω το κέρδος του, θα λέγαμε. Ναι.
16: Όλη αυτή η επιχείρηση που γίνεται με αυτούς τους πυράβλους μπορεί να τον κάνει τον πρώτο τρισεκατομμυριούχο στην ιστορία.
21: Αυτός τρώει ένα πιάτο φαΐ, όπως τρώμε όλοι.
2: Τώρα μην βάζει το χέρι στη φωτιά, τέλος πάντων, για πες.
21: Ναι. Τα υπόλοιπα χρήματα πού βρίσκονται?
2: Πού βρίσκονται, όπα, ξέρουμε κάτι?
21: Πόσοι από αυτά τα χρήματα τρώνε? Ερωτηματικό, πάντως αυτός δεν τρώει ένα τρισεκατομμύριο. Πώς να το φάει?
2: Καλά, έχει τρόπους τώρα, μην τρελαίνεσαι. Ενώ αν θες.
21: Πρόσεξε το, βάζω τη γραμμή. Τι θα γίνουνε τα υπόλοιπα δισεκατομμύρια?
2: Γιατί
21: τρώει ένα δις αυτός.
2: Ναι,
21: τα υπόλοιπα πού είναι? Αυτές οι αντιθέσεις είναι ωραίες. Σας αγαπάω και σας σέβομαι.
22: Αποστολή.
2: Έλα.
22: Μέιντεν πήγε τελικά, γιατί είχα την απορία.
2: Πήγανε, μην με έχεις άγχος. Όλα καλά, βρήκα εισιτήριο.
23: Yeah.
1: Λίγες μέρες έμειναν, αλλά και λίγα εισιτήρια.
2: Για
1: τι κάνεις, πώς είσαι, η Αρτέμιδα, η Βραβρώνα, η Λούτσα, ετοιμάζεται να σε υποδεχτεί. Πώς είσαι, τα αποφάσισες.
2: Αμάν, τι μέρα έχουμε, Τρίτη. Το Σάββατο είμαστε Βραβρώνα, Λούτσα και πώς αλλιώς λέγεστε.
1: Αρτέμιδα.
2: Και Αρτέμιδα, πώς είστε εκεί, ναι. Σύλλογος Φίλων Μουσικής.
1: Χοροδία Βραβρωνίας Αρτέμιδος.
2: Θα ανέβει και η χοροδία μαζί μου.
1: Δυστυχώς όχι.
2: Αυτά δεν μπορώ.
1: Φορά, όμως, που
2: ετοιμαστείτε έχουν... για το Σάββατο, Ερχόμαστε τσολιά σεν δε τσόλια μπαν στη Βραβρώνα.
1: Με ιδανικό καιρό.
2: Για πες μου λίγο πάλι την διεύθυνση.
1: Λοιπόν, Λεωφόρος Βραβρώνος 257.
2: Εκεί είναι ο χώρος που θα γίνει η συναυλία, έτσι.
1: Ακριβώς. Ανάμεσα στο Β' Καπί Αρτέμιδος και το μπλε βενζινάδικο, για να μην κάνουμε διαφήμιση. Πάρα πολύ εύκολο πάνω στη Βραβρώνο.
2: Ανοίξτε τα παράθυρα και από το Καπί να ακούνε γέρι.
1: Όντως θα έχουμε και κάποιοι στα παράθυρα, να ξέρει.
2: Ωραία.
1: Πολύ χαρούμενοι είμαστε, ανυπομονούμε. Να δώσω πάλι το τηλέφωνο.
2: Για πες το τηλέφωνο για αυτούς που προλαβαίνουν τα εισιτήρια τελευταία.
1: 6932-440-950. Λέγαμε ότι θα φτάσουμε στην Ανατολική Αττική και έρχονται και από Αθήνα, θέλω να σε πληροφορήσω. Θα είναι μια ξεχωριστή παράσταση, όντως.
3: Γεια σου, Τσολιά μου.
2: Γεια σου, Κοτσάρα μου.
3: Τι κάνεις?
2: Καλά.
3: Σκεφτόμανε.
2: Δεν είχες άλλη επιλογή.
3: Ναι, η αλήθεια είναι αυτή. Και είπα να σε πάρω ένα τηλέφωνο, γιατί με έπιασε ένας πατριωτισμός, να το πω. Ένα μπράβο, ρε παιδί μου, σε αυτό το Υπουργείο που έχουμε, το Υγείας. Και είπα έτσι τα καλά και τα ωραία να πάρω να τα τιμήσουμε.
2: Να λέγονται τα καλά τώρα, συγγνώμη κιόλας.
3: Ναι. Είχα ένα ραντεβού σε δημόσιο νοσοκομείο το Γενάρη. Με πήρανε, μου το ακυρώσανε, μου είπανε να πάρω τηλέφωνο όταν ξαναανοίξουν για τον επόμενο μήνα. Παίρνω τηλέφωνο, κλείνω ραντεβού για το Μάρτι. Ακυρώσανε και.
2: Δεν θέλω τέτοια. Πάει... Αν πήρες να μην μπεις καλά, να μην μπεις καλά.
3: Και τώρα με έχουν πάει Ιούνιο. Περιμένω, δεν ξέρω. Εντάξει, πλησιάζει. Αλλά δεν ξέρεις και ποτέ. Πώς το είχε πει, αν έχεις λεφτά, πληρώνεις και χειρουργείσαι πιο γρήγορα.
2: Εγώ είμαι boomer. Αν έχεις λεφτά, κάντα ομόλογα ετβά. Έτσι ξέρω εγώ.
3: Εγώ boomer μαζί σου. Επίσης θα ήθελα να συγχαρώ για άλλη μια φορά αυτούς τους θεσμούς που έχουμε, αυτά τα υπέροχα πράγματα που γίνονται στον τόπο μας. Που η αδερφή μου αμαία με νοητική υστέρηση πέρασε δεύτερη φορά και πα και θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη φορά και πα.
2: Και πα, πες το για να ξέρει και ο κόσμος. Είναι η επιτροπή για να εγκρίνουν ότι είναι ακόμα ανάπηρος κάποιος.
3: Ναι.
2: Ότι έχει ακόμα αναπηρία. Ωραία, και αν έγινε καλά η αδερφή σου, τόσα θαύματα γίνονται.
3: Σωστά.
2: Ο άλλος είδε. Ο άλλος περπάτησε.
3: Έχεις δίκιο. Δεν το είχα σκεφτεί.
2: Ο άλλος ήταν λεπρός και του φύγε.
3: Η νοητική στέρηση νομίζω υπάρχει. Έχει ένα level δυσκολίας, αλλά θα το φτιάξουμε.
2: Ο άλλος έγινε υπουργός.
3: Σωστό και αυτό. Κοίτα, μπορεί μέχρι την επόμενη φορά που θα περάσει, γιατί θα χρειαστεί να περάσει και τρίτη, και αν πάρει το εφόρου ζωής. Με επανατές μυοκλονίες και επιληπτικές κρίσεις και με φαρμακευτική αγωγή, δεν μπορεί να πάρει κάρτα στάθμη. Αμαία, προφανώς έτσι. Γιατί αυτό το παιδί μπορεί μόνο του να πάρει το αυτοκίνητό του, εννοείται, να βγάλει το δίπλωμά του, να αυτοεξυπηρετηθεί. Δεν υπάρχει κανένας.
2: Εννοείται. Και να παρκάρει και δύο τετράγωνα παρακάτω και να περπατήσει άνετα μέχρι το σπίτι και όλα καλά.
3: Εννοείται. Μα τι μαγική χώρα.
1: Γεια σου, Αποστόλη.
2: Γεια σου, φίλε.
1: Λοιπόν, να πω κάτι και να με συγχωρέσεις, γιατί είμαι πολύ συγκινημένος.
2: Πες το.
1: Γεια σου, Περέα θάνατε, της εργατιάς κολώνα.
5: Γεια σου, Περέα θάνατε.
1: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
5: Πασαλιμάνι, κοκκινιά, καμίνια, τραπεζόνα.
1: Σήμερα γιορτάζει ο Ολυμπιακός, αλλά ο Ολυμπιακός του Μουράτη, του Νίκο του Γόδα που εκτελέστηκε με τη φανέλα του Ολυμπιακού το 48 στην Κέρκυρα, του Δαρίδα και άλλων παιδιών της εργατικής τάξης που πες τους άρεσε το χρώμα, τους άρεσε ο Ολυμπιονίκης στο σήμα τους, παίξανε μπάλα καλή στον Ολυμπιακό, οι οποίοι δεν είχαν και δεν έχουν καμιά σχέση με κάποιους οι οποίοι με το χρήμα διοικούν τον Ολυμπιακό. Να ζήσει λοιπόν ο Ολυμπιακός και η εργατιά του Πειραιά.
23: Γεια σου, Απόστολε.
2: Γεια χαρά.
23: Αλέξη, ζούμε για να σε δούμε. Θα γελάσουμε πάρα πολύ, πιστεύω. Χριστιανού, Αλέξη, ζωή. Θα είναι καταπληκτικά.
2: Το περιμένω πώς και πώς. Και θέλω και μαστουρωμένο βαρουφάκι.
24: Έχω πάρει έξεση μία φορά και ήταν καταπληκτική εμπειρία.
23: Δεν ξέρω αν είναι καλό αυτό.
2: Είναι και θέλω πέρα από την Καριστιανού και τις θεούσεις του Νατσιού. Δεν ξέρω αν τους αγόρασε την αντιπροσωπεία η Καριστιανού και είναι από πάνω. Θέλω και αυτούς να μην χαθούν.
23: Μάλλον τους αγόρασε και την ανοιξιά του Παΐσιου με την παντόφλα μαζί.
25: Κονίτσι στο καύχημα.
2: Όλα αυτά μαζί. Εγώ τα θέλω και εγώ, συμφωνώ. Δηλαδή, όταν έχει θεία σου, σκέφτεσαι και του δεύτερου ρόλου. Δεν σκέφτεσαι τώρα ποιοι θα είναι πρωταγωνιστές μόνο.
23: Ναι. Η κουμπάρση είναι φοβερή, είναι καταπληκτική.
26: Έλα, Αποστολή.
2: Έλα.
26: Αυτός ο τύπος από τον Εύρο που έλεγε τώρα ο Θήμιος μέσα, δεν μοιάζει με τον Χαραλάμπο Τραμπάκουλα στη φωνή. Ναι. Ίδιος είναι, φίλε. Ίδιος είναι.
27: Το αυτονόητο. Ψηφίζουμε Νέα Δημοκρατία.
28: Γιατί δεν ξέρω πολλά γράμματα. Είμαι αμαρφάβητος.
2: Αληθινός δεν είναι. Είναι σίγουρα ρόλος αυτός.
26: Αυτός είναι πάντως.
2: Άρα σίγουρα... κάνει και τη φωνή λίγο.
26: Η φωνή είναι ίδιος Χαράλαμπος Τραμπάκουλας. Βέβαια, τον Χαράλαμπο Τραμπάκουλα τον είχα συναντήσει σε ένα ξενοδοχείο εγώ στα Μετέωρα κάποτε, αλλά πραγματικά ίδια φωνή ακριβώς.
0: Έλα, ρε Αποστολή.
2: Έλα.
0: Νορβηγό κουνούμολο εδώ πέρα.
2: Έλα να πούμε, τι γίνεται.
0: Άκου να δεις. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του μαλάκα το ταξιτζή.
2: Σας παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου στην εκκλησία. Άκου, μια χαρά. Άκου να δεις τώρα. Διακόπτω του Σιριζέο του μαλάκα το ταξιτζή.
2: Σας παρακαλώ.
0: Τέλος πάντων. Ναι, ναι, εντάξει, δεν θα ήθελα. Άκου να δεις τώρα. Πήγαμε χτες με τη γυναίκα μου.

0: Βλέπω, λέει, κάτι τον επιτίθεται, λέει, και κάτι παθαίνει κρίση. Σε λέω, αν είναι δυνατόν, ρε, που... Και τώρα θέλω να πω παράδειγμα για την Κρυσιανού, που λέει για το Θεό, λέει για τις μαλακίες.
1: Ρε παιδί μου, λέει ότι θες από αυτά, αλλά πάρε και το γιατρό πρώτα. Δηλαδή, πες τα αυτά, αλλά να έχει γίνει και το τηλέφωνο στο γιατρό.
0: Ναι.
1: Γιατί και η Κρυσιανού γιατρός είναι.
0: Σκοταδισμός.
1: Και θα έπρεπε, ναι, να ξέρει, μάλλον.
2: Την πίστη. Αυτή θα μας κρατήσει και θα μας οδηγήσει.
0: Σκοταδισμός, ρε, που... Τι να πω, δεν ξέρω, ρε, εσύ. Δηλαδή, εκεί κατάλαβα ότι αυτά που με έλεγε ο πατέρας μου, όσο, δηλαδή, η θρησκεία είναι το όπιο του λαού, τέλος.
3: Ανατόλη, τρία πράγματα.
1: Για πες.
3: Λοιπόν, το ένα είναι απάντηση στον Ταρίφα. Γιατί σαν τον Ταρίφα υπάρχουν πάρα πολλοί που σκέφτονται πώς περνάγαμε με Τσίπρα, πώς περνάμε με Μητσοτάκη, τρώγαμε ψωμί με Παπαδρέου και τέτοιες παπαριές. Λοιπόν, όλα αυτά είναι μπούρδες. Άμα σκεφτούμε ότι τα πρόσωπα είναι που κάνουν την πολιτική, δεν κάνουν τα πρόσωπα την πολιτική. Ένα αυτό. Δεύτερο, άκουσα μόλις τώρα τον οικοδόμο πώς μίλησε στον Καραγκούνι, αν δεν κάνω λάθος.
4: Θα μου πει τη δευτερολογία σου εσύ πόσους οικοδόμους έχεις. Εμείς έχουμε 36, τους έχω εδώ. Και αυτοί δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι. Θα τους πάρεις λοιπόν και με τη σφραγίδα της Ομοσπονδίας στις 24 Ιούνιου στην απεργία. Αλλά να είσαι και εσύ και η κυρία Κεραμέως εκεί, γιατί συνήθως κρύβεστε.
3: Έτσι πρέπει να μιλάνε σε όλους τους πολιτικούς. Οι σωστοί, το σωστό το κόμμα. Έτσι πρέπει να μιλάνε, έτσι πρέπει να απευθύνονται. Αυτός είναι ο σωστός, ο λαϊκός τρόπος. Αυτός είναι ο τρόπος που γουστάρει και ο κόσμος. Και μιλώ και ως πρώην οικοδόμος.
5: Αποστόλη μου, τι κάνεις, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
5: Άκουγα τώρα το Σιριζέο πάλι που ενθουσιασμένος είναι που έρχεται ο Αλέξης και έχει δίκιο. Διότι τώρα λέει και ο Χατζοκράτης να τους πάρουν τις επιδοτήσεις, να τους πάρουν το κτίριο, να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, κινητό και ακίνητο. Και τους άφησε να δεις την ατομική και οικογενειακή περιουσία. Είναι μεγάλη δουλειά.
1: Ψυχούλα.
5: Είναι ψυχούλε.
1: Εντάξει, να σου πω, όταν είσαι αριστερός είσαι κατά της ατομικής ιδιοκτησίας. Γνωστό.
5: Ακριβώς.
6: Σοσιαλισμός ή βαρβαρότητα.
5: Λοιπόν, δεν ξέρω πώς θα έρθουν τα πράγματα και πολύ φοβάμαι ότι θα έρθουν έτσι ώστε να ζητάνε και την οικογενειακή και ατομική περιουσία. Πάντα αυτοί οι πούτσιδες για το σπίτι τους. Φιλάκια.
1: Σας παρακαλώ.
7: Γεια σου, έλα ρε απόφυλλο Δανοκουνού εδώ.
1: Έλα Δανοκουνού.
7: Ήθελα να σε πάρω καιρό, αλλά τώρα είναι σοβαρά τα πράγματα. Θέλω να κάνω μια, όχι καταγγελία, γιατί ρουφιάνος δεν είμαι. Λοιπόν, μια επισήμανση. Έχει γίνει στις 6 Μαΐου τώρα ένα ατύχημα στη Σάμο, δυστύχημα μάλλον, εργατικό δυστύχημα στο Ηρέον της Σάμου. Ναι. Καταφλακώθηκε άνθρωπος από μπετονιέρα.
1: Oh.
7: Και η άχρηστη τι έχασε τη ζωή του με δύο παιδιά, έχασε τη ζωή του το παλικάρι, πήγε να μπαζώσουν με μπετόν την παραλία του Ηρέων. Δεν κάνανε μελέτη και δεν υπολογίσανε την μπετονιέρα. Έπασε καθίδηση και οι άχρηστοι μέχρι τώρα που μιλάμε δεν έχουν πάρει την μπετονιέρα από την παραλία, γιατί δεν έχουν, λέει, και γερανό να σηκώσουν την μπετονιέρα. Οι άχρηστοι.
1: Oh.
7: Όλη η πολεοδομία. Μιλάμε για τέτοιο χάλι. Αυτό ήταν το σοβαρό της υπόθεσης. Τώρα για το άλλο θέλω να πω ότι οι Σιριζέοι να θερήσουν καλά. Βγάλουν καλούς στα χέρια από το θέρισμα.
1: Ναι, θα το έχουν υπόψη τους. Τι αιντε έτσι.
6: Ο θεριστής έρχεται.
8: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Πολύ, γεια σου Αποστολή. Από Ουγκάντα σου τηλεφωνώ. Εδώ και καιρό έχουμε να τα πούμε.
1: Ναι, ναι, τι γίνεται.
0: Τι να γίνει. Πολλοί παίρνουν δεύτερη και τρίτη φορά, παρατηρώ. Και εμείς παίρνουμε από τα σύνορα, να πούμε, από εδώ που φυλάτουμε τις Θερμοπύλες και δεν μπορούμε να πιάσουμε στην εκπομπή.
1: Καλά, μην φυλάτε τόσο ήρεμα.
0: Φυλάμε, δεν κοιμόμαστε, να πούμε. Και μια φορά τη μέρα, να πούμε, να πάρουμε να μιλήσουμε με
1: λίγο. Έλα τώρα, σε την κρένια, πάμε λίγο στο παρασύνθι μα, σε παρακαλώ τώρα. Δεν μπορώ τη μύρλα.
0: Ναι, θέλω να πω, επειδή κοροϊδεύεται μια κυρία που πουλάει το Άγιο Μύρο, έχω βάλει κι εγώ σουβενιρά σήμερα στο επάγγελμα.
2: Φτιάξαμε αυτό το υπέροχο μπουκαλάκι. Μέσα αυτό υπάρχει ο μύρος της Μαρίας Μαγδαληνής. Ο μύρος που άλυψε τα πόδια του Κυρίου.
0: Έχω βάλει ξύδι εδώ ντόπιο από ένα παλιοβάρελο που βρήκαμε και έχω βάλει πάνω το σπόγκο και τη λόγχη και λέω ότι είναι ξύδι από το Γολγοθά και βλέπω ότι στο μάρκετινγκ η κοπέλα με ακολουθά και πρέπει να κάνω παράπονα γιατί δεν είναι ευγενικό.
1: Μάλιστα.
0: Δεν σου άρεσε.
1: Ποια είναι τα παράπονα εδώ.
0: Φιλιά, χάρηκα που σας άκουσα.
1: Ναι, κατάλαβες γιατί ξαναπέρνεις. Έχεις χαλάσει την ενέργειά σου τώρα. Πάει, αναλώθηκες.
0: Με το ξύδι, ναι.
3: Γεια σου.
1: Γεια σου.
3: Και τι κάνεις.
1: Όμορφα, εσύ.
3: Τώρα που σε ακούω πολύ καλύτερα. Και θα κάνω κάποια σχόλια.
1: Για κάνε.
3: Πρώτα απ' όλα, να πω συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό, φίλε, που πήραμε το Ευρωπαϊκό. Ολυμπιακέ, ομάδα, ομαδάρα μου. Το δεύτερον είναι το ότι για το σκηνικό του Πρόεδρου του Ολυμπιακού και του Δημητριάδη κτλ. Τύχημα το ότι πλέον δεν υπάρχει αυτός ο ρομαντισμός στο να υποστηρίζεις μια ομάδα. Γιατί είναι ξεραγμό. Ιδιωτικές εταιρείες και βλέπεις τι παίζει από πίσω. Αν το είχα κάνει εγώ αυτό, με είχαν μαζέψει, με είχαν βγάλει στα μανταλάκια, δεν ξαναπήγαινα από τα γήπεδα. Τέλος πάντων, ας στηρίξουμε λίγο τον ερασιτεχνικό αθλητισμό, λέω εγώ τώρα.
1: Και
3: επίσης μου όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συμβαίνουν σε αυτή τη χώρα και όχι μόνο τα τελευταία χρόνια. Τύπο πάντα, απλά για να το ξεκαθαρίσω, το ότι υπάρχει άμεση συσχέτιση της εκτελεστικής εξουσίας με τη δικαστική εξουσία, ό,τι αν λέει ο Γεωργιάδης.
4: Δεν μπορώ να πάρω ένα δικαστή και αν του πω, εν εισαγγελέα, κάνε ή μην κάνεις δίωξη, βγάλε ή μην βγάζει την απόφαση. Δεν επιτρέπεται.
3: Τέλος πάντων, σήμερα είναι και η παρουσίαση του Αλέξη για το πώς το λένε το κόμμα του.
1: Θα δούμε τώρα. Πηξίδα.
3: Πόσο πηξίδα.
1: Πηξίδα.
5: Σήμερα περισσότερο από ποτέ η χώρα πρέπει να αποκτήσει ξανά μια στρατηγική πηξίδα, ειδικά σε σχέση με την άμεση περιοχή της.
3: Ναι, ρε φίλε, πολύ κακό rebranding. Πηξίδα και μαλακίες.
1: Καλά, μην βιάζεσαι, κάτσε να δούμε τώρα. Θα αρχίσει το βζούν.
3: Πολύ κακό ο τύπος, δηλαδή τώρα αυτό το οποίο θέλει να κάνει είναι να γυρίσει και να πει ότι. Και αυτό είναι και διαφήμιση με τα στελέχη, ότι κοίταξε στο ΣΥΡΙΖΑ τα στελέχη ήταν μαλακία, δεν το είχαν καθόλου τα παιδιά. Εγώ είμαι ο αρχηγός, τώρα έχω καινούργια πιο ικανά στελέχη και έχουμε πρόγραμμα. Κλάιν, δεν έχεις πρόγραμμα, έχεις το πρόγραμμα του Δουνουτού της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
6: Όνειρο ζώμη με ξυπνάτε. Πρώτη φορά, όχι πρώτη φορά. Λοιπόν, κάθε ερώτηση. Θα είναι και ο Κασελάκης σήμερα με τον Τσίπρα μαζί.
1: Δεν νομίζω. Τα έχουν χώρια τα τσαλάκια.
6: Τα σπάσανε.
1: Τα βίνα αλλού τώρα. Ο Κασελάκης είναι στους Δημοκράτες. Τι δουλειά έχει τώρα με τις πηξίδες εκεί και τις λούλες και τα όλα αυτά. Λάουρες, πώς θα λένε.
7: Όπως έχω πει πολλές φορές, συμπόρευση με τον Αλέξη Τσίπρα δεν πρόκειται να υπάρχει. Μάλιστα είπα πάνω από το πτώμα μου.
6: Δηλαδή, εγώ θέλω τώρα να βγει ο Ταρίφας να μας δώσει έμπνευση για την ακολουθήσουμε τον Τσίπρα. Πέρα από αυτά που είπε ότι έδωσε λεφτά, ξέρω εγώ, λίγδωσε το αντεράκι του λαού με τον Τσίπρα, εντάξει όλα αυτά. Αλλά ποια άλλα στελέχη θα είναι εκεί.
1: Κοίταξε, και αυτός τώρα περιμένει να ακούσει τι θα λέει από αύριο. Δηλαδή, δώσε λίγο χρόνο.
6: Η Τζάκρη θα είναι, το βιβλίο.
1: Η Τζάκρη δεν έχει αποφασίσει αν θα ξαναμπεί, θα ξαναβγεί, θα ξαναμπεί και όλα αυτά.
6: Ναι.
8: Ως πότε θα αντιστέκομαι, πόσους χρόνους μου μένει ακόμα. Μέχρι να ιτηθώ κι εγώ.
9: Ας τα κλάματα, κύριο, άμα να συνεννοηθούμε, σε παρακαλώ, κάνε μου τη χάρη.
6: Ξέρω, η άλλη Κοζανίτισσα, πώς τη λέγανε.
1: Πολλά άχη έχεις, βλέπω, πολλά άχη.
6: Έχω.
1: Θα στα σβήσει ο Τσίπρας, μην αγχώνεσαι, έλα.
10: Φτιάχνουμε ομάδα για πρωτάθλημα.
11: Ρίχτα όλα, παιδί μου.
6: Ξύπνησα με αυτό το άγχος, αντίκα.
1: Ναι, σε βλέπω, γεια.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
3: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
5: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
7: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
6: Το πρόγραμμα αποφύτων.
7: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
6: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
7: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
8: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Παραπολιτικά 90,1.
9: Απόστολε.
10: Έλα.
9: Απόστολος.
10: Έλα.
9: Εκεί στο Ελλάς, κόλλα το Μαρίνο με το Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών της Άτυρα, το Μαρίνο.
10: Ναι, ναι, ξέρω.
9: Όποτε μπορείς και βάλει και ό,τι άλλο πρόβλημα σε το, μεγάλο σε το, έλα, γεια.
11: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών.
12: Η Ελλάδα δεν μπορεί παρά να ανήκει σε όλους τους Έλληνες.
11: Άνευ, βουλής και εκλογών.
12: Εγώ θέλω να κάτσω στην καρέκλα του Πρωθυπουργού και στο Μέωρο Μαξίμου, διότι είναι γλυκιά η εξουσία.
11: Έτσι τα έθνη μόνο σου.
12: Ο λαός είναι ο βοηθός πάνω απ' όλα και ο Θεός θα μας βοηθήσει.
13: Άκουστε, εγώ είμαι ο γκρεμίστης.
14: Ο θεριστής.

0: Επίσης για την Παρασκευή, κάνε μου τη χάρη, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Με όλες αυτές τις παπαριές που λένε καθημερινά, θέλω να βάλεις το άντε σπάσε ρε μαλάκα. Το θυμάσαι.
1: Τουν, τουρουρου, τουρουρου. Ναι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ με εμάς να κάνεις πλάκα?
0: Ναι, αυτό. Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
1: Όχι βέβαια, όχι εγώ.
2: Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε εμάς να κάνεις πλάκα?
3: Γεια σου, είμαι ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
2: Άντε σπάσε ρε μαλάκα.
4: Πάμε στη θάλασσα.
2: Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια. Αλλού να πας για τράκα.
5: Πάω να φάω ντομαδάκια για λατζίνι.
2: Άντε σπάσε.

0: Ιδης έπαθε Νίκο Μαστοράκη να βάλουμε, λέει, κάμερες, μήπως να παίρνουμε και συνέντευξη από τους που έχουν συλληφθεί.
1: Δηλαδή ήταν ποτέ μακριά ο Χρυσοκοΐδης από αυτή τη λογική και τώρα το έπαθε, θεωρείς?
0: Απλά έτσι όπως τα άκουγα μου ήρθε συνειρμικά έτσι, η συνέχεια, η φυσική συνέχεια. Βάλ το αυτό σαν ηχητικό, έτσι, μια παραγγελιά για την επόμενη Παρασκευή, αν κολλάει.
2: Το θέμα της απόψινής εκπομπής είναι λίγο επικίνδυνο, λίγο καυτό και λίγο λεπτό.
3: Για τη δράση της αστυνομίας και τη χρήση της νόμιμης βίας, καταρχήν τα ΜΑΤ, δηλαδή η διαχείριση των συγκεντρώσεων, των διαδηλώσεων, των μποριών κλπ.
2: Μέχρι του σημείου να επιβληθεί στρατηγικός νόμος για να επανέλθει η τάξη στην πρωτεύουσα.
3: Το θέμα αυτό έχει λυθεί. Δηλαδή υπάρχουν κάμερες, υπάρχει άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.
2: Οι απόψεις των συνομιλητών μας θα είναι ελεύθερες και χωρίς καμία λογοκρισία. Όποια τάξη και όποια παράταξη και αν εκπροσωπούν.
3: Ούτως ώστε όλες οι πορείες κατόπιν άδειας του εισαγγελέα να βιντεοσκοπούνται. Ούτως ώστε να υπάρχουν τεκμήρια για την περίπτωση που έχουμε επεισόδια.
2: Ό,τι πουν δεν θα χρησιμοποιηθεί επειδή είναι κρατούμενοι εναντίον τους και ούτε θα έχει καμία επίπτωση στη μελλοντική πορεία της ζωής τους.

Την Παρασκευή που θα μας έρθει, θα σε παρακαλέσω πάρα πολύ μπροστά στον βιασμό της ιστορίας, γιατί κάποιοι την ιστορία τη διαβάζουν ανάποδα, να μου βάλεις τον ύμνο του Ελλάς ξανά πάλι και το λόγο του Άρη στη Λαμία.

Έτσι όλο το βάρος έπεσε πάνω σε μια χούφτα ανθρώπων. Από αυτούς που τρώγανε καρπαζιές μέσα στα αστυνομικά μπουντρούμια και τις ασφάλειες, μα που φλέγονταν από ηρωισμό και αντρία, και μέσα τους υπήρχε μια ζεστή ελληνική καρδιά και έτρεχε στις φλέβες τους πραγματικά ελληνικό αίμα. Αυτοί άναψαν το δαυλό και έδωσαν το σύνθημα για τον ξεσηκωμό του έθνους. Αυτοί δώσανε κουράγιο στους Έλληνες και δημιούργησαν τη νέα φιλική εταιρεία, το Εθνικό Απελευθερωτικό Μέτωπο, το ΕΑΜ.

Το ΕΑΜ και ο ΕΛΑΣ υποσχέθηκαν στο λαό την πάλη ενάντια στον κατακτητή και την απελευθέρωση της χώρας μας. Αυτές τις υποσχέσεις τις στηρίσαμε. Αλλά υποσχεθήκαμε και κάτι άλλο στο λαό. Ότι δεν θα αφήσουμε τα όπλα από το χέρι μας αν δεν πετύχουμε και τη διπλή ελευθεριά. Τη λαοκρατία.

0: θέλω μια παραγγελιά για το διπράκο μας, τον Ταρυφάκο. Πες του, του Ταρυφάκου να τον πάει βόλτα στην πορεία του Πολυτεχνείου, γιατί κουράζεται το παιδί.
1: Θα τον πάει και εκεί πρέπει να στρίψει, θα στρίψει.
0: Στρίβει στο Σύνταγμα, να τον πάρει από το Σύνταγμα από εκεί. Λοιπόν, θέλω την παραγγελιά πρόγονε πήθηκε. Εσύ τι λες, πώς πάνε οι αγορές.
2: Πρόγονε πήθηκε, εσύ τι λες.
3: Κινόμαστε μπανανία.
2: Πώς βλέπεις τις καινούργιες αγορές.
4: Εμείς θα βαράμε τον ταούλι και αυτές θα χορεύουν.
2: Βρυξέλλες, Βερολίνο, Μαρακές.
3: Στο Μαλιμπού με μεγάλους φοίνικες.
2: Πρόγονε πήθηκε για μας, τι λες.
5: Η επανάσταση δεν είναι ένα μήλο που θα πέσει όταν οριμάσει. Πρέπει να κουνήσεις το δέντρο για να πέσει.
2: Νιώθεις περήφανος.
6: Εντάξει, είμαι ευσυγκίνητος άνθρωπος γενικά.

0: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη Τετάρτη δεν βγάλατε γραμμές, για να σου κάνω μια αφιέρωση που σου κάνω πάντα τέτοια εποχή, θέλω αν μπορείς την Παρασκευή να μου βάλεις τη διεθνή στα ποντιακά. Θα τη βάλεις?
1: Ναι, οκ. Okay.

0: Γεια σου Αποστόλη, κορυφαίο το ταγκό της Χορδής. Αν μπορείτε να το ξαναβάλετε και να τελειώνει η Μπακογιάννη και να λέει έκλασα από τον πολυφόνο. Γίνεται.
1: Μα όσο κι αν κρατήθηκα, μα όσο κι αν φυλάχτηκα, πιο πάνω δεν βαστίχτηκα και σ' άφησα να φύγεις.

0: Ξαλάφρωσα.
1: Έκλασα από τον πολύ πόνο.
2: Κοίτα και κάτι άλλο. Θέλω και το αναψυχτήριο του Μαγκίνα.
3: Οκ, α, vintage.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Καφές, τόστ, πυράλ, πορτοκαλάδες, λεμονάδες άμαλοι. Παστέλι, μαλακό σκληρό.
5: Σε πλάνε ψέιντον σε βίτα.
4: Αναψυκτήριο Μαγκίνας.
5: Γλυκιά.
4: Στο μαγευτικό Κοροπή. Τρεις ώρες από την Ομόνοια.
5: Στην Ομόνοια στα σκάλια.
4: Για τις ημέρες των γιορτών, special βραδιές δίπλα στην πισίνα με ειδικό φαγητό. Αναψυκτήριο Μαγκίνας. Παράδοσή μας η φιλοξενία. Και το στιέρες από Κίνα στο κουτούκι του Μαγκίνα.
5: Αυτοί που λένε ζωή.
4: Κοροπή. Και η διετά σας θα

0: Αποστόλης είσαι?
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα. Θα μπορούσα να κάνω μια αφιέρωση για την Παρασκευή?
1: Και βέβαια, γιατί να μην μπορούσες. Τι ερώτηση είναι αυτή?
0: Κάνω την ευγενική.
1: Α, τέτοια είναι.
0: Δουλεύω ταυτόχρονα και είμαι ακόμα σε αυτό το μου. Κλείνει τα 8 η κόρη μου και θα ήθελα να τη αφιερώσω τη Βασιλική από τον Νίκο Γιώγαλα.

0: Ασυλικίδεν. Έχει κάποιο Γιώργο που. Τέλος πάντων. Έχει γκόμενο.
1: Τέλειο. Δεν έχει κανένα γκόμενο, όχι.
0: Α.
1: Δεν μου έχει πει κάτι.
0: Και ποιο ήταν ο Γιώργος που θα αγαπήσει.
1: Το Στέργιο δεν λέει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο δεν λέει.
1: Τέλος πάντων, νομίζω το Στέργιο τη λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
0: Το Στέργιο λέει. Το Γιώργιο
2: δεν
0: λέει.
2: Δεν έπρεπε Βασιλική το Στέργιο να αγαπήσει.
1: Όχι, δεν έχει, απλά τη αρέσει αυτό το τραγούδι από μικρούλα.
0: Ωραία.

0: έκανε και κάτι ακόμα.
1: Το παιδί το λένε Βασιλική ή ό,τι να είναι.
0: Δεν το λένε Βασιλική, το λένε σίγουρα Βασιλική.
1: Α, εντάξει.
0: Λοιπόν, είναι και φανατική ακροάτριά σου, είναι σε παίρνει που και που.
1: Να.
0: Λίγο από τον Κύπριο αδερφόν που τον ακούει και ξελιγώνεται.
1: Ωραία.
2: Γεια σας.
1: Γεια σας.
2: Παρακαλώ, θα ήθελα να δηλώσω συμμετοχή στο Sky Olympus Marathon.
1: Τι συμμετοχή θέλετε, πηγαίνετε και τρέξτε εκεί πέρα, όπου θέλετε. Τι μας νοιάζει εμάς να δηλώσετε.
2: Σας παρακαλώ, μπορεί να...
1: Βάλε τη σελβιέλεν σου και πήγαινε και τρέξεν.
2: Σας παρακαλώ, θα μου δώσετε έναν κύριο να μπορώ να μιλήσω σοβαρά.
1: Σοβαρά δεν μιλάμε τώρα. Τι είστε, Κύπριον, αδερφών.
2: Είμαστε από την Κύπρο, ναι.
1: Από την Κύπρο, την Μαρτυρική.
2: Ναι, από την Αμόχωστον.
1: Αμόχωστον, α.
2: Και... Μπορώ να μιλήσω παρακαλώ με κάποιον σοβαρό.
1: Και από την Αμόχωστον θα έρθετε να τρέξετε στον Όλυμπον.
2: Είσαι βλάκας.
1: Βλάκανς, δεν βαλαδενή.
0: Και λίγο από το αυγό των κοινών θνητών. Εκεί με την κόκκινη αρκούδα που κατεβαίνει από το βουνό, της αρέσει.
1: Να, ποτπουρί θα το κάνει. Έλα, να σε καλά.
0: Αν μπορείς, εντάξει.
1: Έλα, για.
0: Ευχαριστώ, θα τα πούμε το Σάββατο.
1: Πού, Βραβρώνα.
0: Ναι, θα
1: έλα, ρε παιδάκι μου, πάμε.
0: Θα γίνει χαμός.
1: Το καμό θα γίνει. Για. Θα φέρεις και το παιδί.
0: Εννοείται. Μα ευτυχώς μια

0: Γεια.
1: Έλα, Αποστόλη μου.
0: Έλα μου.
1: Τι κάνεις, καλά?
0: Καλά, εσύ?
1: Καλά. Θέλω μια αφιέρωση για την Παρασκευούλα.
0: Άντε, καλά, τι να σε κάνω.
1: Θέλω στο κουνούμαλο του Μονάχου.
0: Ποιο είναι αυτό?
1: Ο αδερφός μου, το κουνούμαλό μου.
0: Τι να κάνουμε, αυτό σου έτυχε. Οκ, okay, για πες.
1: Ό,τι λάχει.
0: Ναι.
1: Τον γκρεμιστή. Επειδή σήμερα λέγατε για Παλαμά και είναι στίχη Παλαμάς, από Παυλίδη.
2: Από τα υπόγεια ρεύματα.
3: Στο χέρι σαν κρατήσω.

0: ώρα είναι 2.
1: Οι καθημερινές σου συναλλαγές με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορούν να σε ταξιδέψουν στον κόσμο της McLaren Mastercard Formula 1 Team.
2: Γιατρέ μου.
3: Πείτε μου.
2: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
3: Μάλιστα.
2: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
4: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
0: Παραπολιτικά

0: Άγριο έγκλημα στην Καλαμάτα. 40χρονος σκότωσε τη γυναίκα του που φώναζε βοήθεια, ενώ στο διπλανό δωμάτιο ήταν τα παιδιά τους. Πυρετώδεις διεργασίες, ζυμώσεις αλλά και ανατροπές προκαλούν στο πολιτικό τοπίο τα νέα κόμματα. Αίσθηση από δηλώσεις Δούκα για την τακτική του Πασό, κλειδονισμοί σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά. Με χαλαρούς ρυθμούς ως τώρα η επιστροφή των εκδρομέων του τριημέρου σε επιφυλακή τροχέα με έκτακτα κυκλοφοριακά μέτρα στις εθνικές οδούς. Άλλο κατηγορίες Τεχεράνης Ουάσιγκτον για την ανεπιτυχή διαπραγμάτευση ως τώρα. Το Ιράν απειλεί τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις κατηγορεί ότι υπονομεύουν τη συμφωνία. Επιμένουν οι Αμερικανοί για τα στενά του ορμούς για το πυρηνικό πρόγραμμα. Πρεμιέρα καλοκαιριού με 35 άρια. Πότε αναμένεται άνοδος της θερμοκρασίας, σε ποιες περιοχές θα σκαρφαλώσει ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόβλεψη από τη Χριστίνα Ρίγου. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι 2 και 3 πρώτα λεπτά, είναι Δευτέρα, 1η Ιουνίου, καλό μήνα. Ακούτε το ενημερωτικό μαγκαζίνο στα Παραπολιτικά 90,1. Στο τηλεφωνικό κέντρο απαντά η Διονυσία Μίτσια. Τον ήχο ρυθμίζει ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ο Φανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο τηλέμαχος Σαντορινέος. Τις απογευματινές και βραδινές ώρες αναμένεται να κορυφωθεί η επιστροφή των εκδρομέων του τριμιέρου της Αργίας του Αγίου Πνεύματος, με την κίνηση στις εισόδους της Αθήνας αυτή την ώρα να παραμένει ομαλή. Η έξοδος πάντως σε σχέση με πέρυσι ήταν ελαφρώς περιορισμένη, όπως είπε στα Παραπολιτικά 90,1 ο υποδιοικητής της τροχέας Αττικής Δημήτρης Παπαγεωργίου.
1: Από ό,τι δείχνουν τα στατιστικά μας στοιχεία, είναι λίγο μικρότερη από την περσινή περίοδο. Δηλαδή, πέρυσι είχαν βγει 260.000 οχήματα.
2: Πέρυσι πρέπει να είχαν κλείσει τα σχολεία, όμως, νομίζω. Ήταν πιο αργά, λίγο δηλαδή.
1: Δεν το θυμάμαι. Πάντως, πιθανό να είναι αυτό που λέτε, γιατί το δείχνουν τα στατιστικά μας. Φέτος έχουμε 20.000 ή λιγότερα οχήματα, γύρω στις 200.000 οχήματα. Οπότε, πρέπει να προσέχουμε λίγο την οδήγησή μας από πλευράς ταχύτητας, όχι υπερβολική ταχύτητα στο εθνικό δίκτυο, τήρηση αποστάσεων, όχι απόσπαση προσοχής με την έννοια να μην κοιτάμε τα κινητά τηλέφωνα, να είμαστε συγκεντρωμένοι στην οδήγηση. Και τα δύο χέρια στο τηλέφωνο. Οι ταχύτητες είναι μεγάλες και όσο και να μας φαίνεται, οποιοδήποτε αυτοκίνητο και να έχουμε, ο οδηγός είναι αυτός που αποφεύγει το τροχαίο ατύχημα. Οι κανόνες φυσικής είναι αδυσόπιτοι για οποιοδήποτε τροχαίο ατύχημα. Είτε πάμε 100 είτε με 120 χιλιόμετρα, είναι μεγάλες οι πιέσεις που ασκούνται στο ανθρώπινο σώμα. Φυσικά, όχι οδήγηση υπό την επίρρεια μέθης. Και καλό είναι να γίνει και ένα τεχνικό έλεγχο του οχήματο πριν ξεκινήσουμε. Τα φώτα, αν δουλεύουν, η φόρτωσή μα, το οχήματο, διάφορα πράγματα που φορτώνουμε στο αυτοκίνητο, να είναι καλά δεμένα.
0: Στη Βουλγαρία ταξιδεύει ο Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη αυτή την εβδομάδα, κατόπιν πρόσκληση του νέου Πρωθυπουργού τη χώρα, Ρούμεν Ράντεβ. Στο επίκεντρο των επαφών του θα βρεθούν η διμερή συνεργασία, η υλοποίηση δια συνοριακών έργων υποδομή, καθώ και η ενέργεια. Μαζί μα ο Κώστα Παπαχλημίτσο για να πούμε περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Κώστα.
3: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές.
0: Καλό μήνα κιόλας.
3: Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι, βεβαίως, τηλέμαχε. Και χρόνια πολλά στους γιορτάζουν σήμερα. Λοιπόν, στο διεθνές στερέωμα και ειδικά στα Δυτικά Βαλκάνια, αλλά και συνολικά στη γειτονιά μας, τρέφεται το βλέμμα του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος αυτή την Πέμπτη θα μεταβεί στην Σόφια, θα συναντηθεί με τον Βούλγαρο ομολογό του, τον κύριο Ρούμεν Ράντεφ. Με τις σχέσεις των δύο χωρών να είναι σε πλήρη ανάπτυξη το τελευταίο διάστημα, θα συζητήσουν μεγάλες κλίμακες, όπως λένε, από τη Βουλγαρία, διασυνοριακά σχέδια υποδομών μεταξύ Ελλάδας, Βουλγαρίας και Ρουμανίας. Στον τομέα των υποδομών, στον τομέα της ενέργειας, στον τομέα η ενέργεια και η ηλεκτρική διασύνδεση, αλλά και διασύνδεση μέσω αγών φυσικού αερίου. Όλα αυτά ενδιαφέρουν έντονα και τις τρεις χώρες, βρίσκονται έτσι αλλιώς στο νότιο ανατολικό άκρο της Ευρώπης, και η οποιαδήποτε συνεργασία στο κομμάτι και του φυσικού αερίου και της ηλεκτρικής ενέργειας, του ευρύου ρεύματος, θα φέρει δυνητικά και χαμηλότερες τιμές για τους καταναλωτές και για τις επιχειρήσεις. Αυτά λοιπόν την Πέμπτη. Την Παρασκευή παραμένουμε στα Βαλκάνια. Ο Πρωθυπουργός πηγαίνει στην πόλη Τίβατ του Μαυροβουνίου. Εκεί λοιπόν θα λάβει χώρα διάσκεψη κορυφής μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Δυτικών Βαλκανίων. Θυμίζουμε, είναι σταθερή έτσι αλλιώς η άποψη της χώρας μας ήδη από τη Θεσσαλονίκη και το 2000 μέχρι και σήμερα, 26 χρόνια αργότερα, για την ένταξη των 6 κρατών που είναι στα Δυτικά Βαλκάνια, στην βόρεια γειτονιά μας, και τα οποία αυτά 6 κράτη δεν είναι μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αρκεί φυσικά να πληρούν τις προϋποθέσεις. Και για παράδειγμα, στο κομμάτι το οποίο αφορά την γειτονική μας Αλβανία, μία από αυτές τις προϋποθέσεις είναι ο σεβασμός στα δικαιώματα της ελληνικής εθνικής μειονότητας. Το είναι κάτι το οποίο έχει επισημάνει πολλές φορές ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γέρα Μετρίτης, και με τον Υπουργό Εξωτερικών χθες να βγάζει και μία ανακοίνωση σχετικά με τον Έλληνα που είναι ανάμεσα σε αυτούς
4: οι οποίοι φέρεται ένα προφυλακίστηκαν, εντό πάντων να ήταν εναντίον του η χρήση βία από την αστυνομία και από άλλε δυνάμει στην Αλβανία.
0: Ευχαριστούμε τον Κώστα Παπαχλιμίτζο. Τώρα, ανησυχία έχει προκαλέσει, κύριε Σιγήρο, τραυματισμό του Έλληνα πολίτη στα επεισόδια που έγιναν στο Σβέρνετ τη Αλβανία. Υπενθυμίζεται ότι κάτοικοι και ακτιβιστέ διαμαρτυρήθηκαν, αντιδρώντας την κατασκευή μεγάλου τουριστικού θερέτρου σε προστατευόμενη οικολογική παράκτεια ζώνη. Πάμε να πούμε περισσότερα. Υπάρχει και τοποθέτηση από το Υπουργείο Εξωτερικών. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος είναι μαζί μας. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, τη λέμε Γεβίλης των Παραπολιτικών. Είναι ένα χρονικό μιας προαναγγελτήσας εξέλιξης στην ουσία. Είναι το αποτέλεσμα αυτής της προαναγγελτήσας εξέλιξης, τα όσα συνέβησαν το πρωί της 30ης Μαΐου, προχτές δηλαδή, στην Αλβανία. Στα δυτικά παράλια, στην Σβέρνητσα, πρόκειται για περιοχή η οποία ανήκει στην αποκαλούμενη Βόρειο Ήπειρο, στη μειονοτική περιοχή της Αλβανίας, και εκεί υπάρχουν ελληνικές κτίσεις, οι οποίες, να θυμίσω ότι μέχρι προμερικών ετών ήταν μη αμφισβητούμενες. Όμως πλέον αυτές οι κτίσεις αμφισβητούνται κανονικά από το αλβανικό δημόσιο, και όχι μόνο αυτό. Αυτές οι κτίσεις έχουν χαρακτηριστεί προστατευόμενες περιοχές, δεν μπορεί να κατασκευαστούν εκεί ούτε θέρετρα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα, παρά μόνο να χρησιμοποιηθούν σαν γεωργικές γεές. Παρά τα αυτά, ο Αλβανός Πρωθυπουργός, ο κύριος Ράμα, συνεχίζει ακάθεκτο στις συνεργασίες του με το διεθνή παράγοντα για να χτίσουν αυτό τη μεγάλη τουριστική μονάδα. Η οποία, να πω τη λέμαχε, ότι μετά τα επεισόδια στα οποία τραυματίστηκαν 15 άνθρωποι, και ο Έλληνας είναι καλά ομογενής και έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, μετά από αυτά τα επεισόδια, τα κατασκευαστικά έργα συνεχίζονται. Ακόμα και σήμερα συνεχίζονται. Και όχι μόνο συνεχίζονται, από ό,τι μας λένε εκεί οι ομογενείς, γιατί πήρα από λίγο μίλησα μαζί τους, η ιδιωτική εταιρεία, τα μέλη της ιδιωτικής εταιρείας, οι μπράβοι δηλαδή, οι οποίοι χτύπησαν όσοι ομογενείς επιχείρησαν να σταματήσουν από αυτές τα έργα, βρίσκονται εκεί και έχουν πολλαπλασιαστεί. Δηλαδή είναι κράτος εν κράτη. Έτσι, το ελληνικό δημόσιο, το ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών διαμαρτυρήθηκε, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ότι θα προβήσει όλες τις απαραίτητες συστάσεις και παραστάσεις προς τους Αλβανούς για την προστασία των δικαιωμάτων της μειονότητας, αλλά μέχρι εκεί, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν και περί το αντιθέτου φωνές και μέσα στην κυβέρνηση, να σου πω τη λέμαχε, που ζητούν να διακοπούν τουλάχιστον για αυτή την περίοδο οι διπλωματικές σχέσεις, καθώς πρόκειται για πάρα πολύ σοβαρό θέμα, αφού αν προχωρήσει και θα προχωρήσει αυτή η επένδυση, θα τεθούν εν αμφιβόλο οι περιουσίες όλων των Ελλήνων βορειοπυρωτών. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Στα δυτικά παράλια της Αλβανίας δεν υπάρχουν υποδομές, χτίζουν ξενοδοχεία χωρίς να υπάρχουν υποδομές, και αναγκαστικά αυτά, όπως λένε οι ομογενείς, μετά από λίγα χρόνια θα εγκαταληφθούν, αλλά θα εγκαταληφθούν και οι περιουσίες οι δικές τους, καθώς ο τόπος εκεί έχει ερημώσει, τη λέμαχη.
0: Δημήτρης Γιαννακόπουλος στο ρεπορτάζ. Εμείς θα πάμε τώρα να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στην περιοχή ένας άνθρωπος που έχει πολύ καλή γνώση όσων απασχολούν την ομογένεια στη Βόρειο Ήπειρο, τον πρόεδρο του Κεντρικού Συλλόγου Βορειοπυρωτών, τον κύριο Μπάμπη Καραθάνου. Κύριε Καραθάνου, καλό μεσημέρι.
6: Καλό μεσημέρι.
0: Πώς τη βλέπετε εσείς την κατάσταση? Εντάξει, είναι κάτι το οποίο και το Υπουργείο Εξωτερικών έχει κινητοποιηθεί για όλα όσα συμβαίνουν εκεί, αλλά είναι και μια κατάσταση που νομίζω είναι πολύ δυσίωνη για τους ανθρώπους, τους ομογενείς μας στην περιοχή.
6: Σωστά το λέτε. Κοιτάξτε, απλώς είναι επακόλουθο αυτόν τον οποίο καταγγέλουμε εδώ για πολλά χρόνια, του σχεδίου που έχει η αλβανική κυβέρνηση και ιδιαίτερα η κυβέρνηση του κ. Ράμα, η οποία κυβερνάει τα τελευταία 13 χρόνια και έχει οργανώσει πολύ καλύτερα αυτή την καταπάτηση των ιδιοκτησιών και των περιουσιών των Ελλήνων βορειοπυρωτών εκεί. Ξεκινήσαμε από τη Χιμάρα, θυμάστε πριν από χρόνια τα γκρεμίσματα κατοικιών και ξενοδοχείων που είχαν κάνει βορειοπυρώτες για να τους πάρουν αυτή τη γη και να γίνουν μεγάλες στρατηγικές επενδύσεις. Κάνουν τον νόμο επί Ράμα περί στρατηγικών επενδύσεων, που μπορεί πια το κράτος για μια μεγάλη στρατηγική επένδυση να απολωτριώνει ουσιαστικά τις περιουσίες των ανθρώπων εκεί και να προχωράει σε τέτοια μεγάλα έργα. Αυτό είναι εντελώς παράνομο. Έχουμε προσφύγει, όπως γνωρίζετε, και στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στο Διεθνές Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Βλέπετε εδώ, τώρα προσέξτε, εδώ είναι ένα πολύ μεγαλύτερο σχέδιο. Εδώ εμπλέκεται, όπως ίσως έχετε πει, γιατί δεν σας άκουγα πριν, υπάρχει ένα μεγάλο σχέδιο που ξεκινάει από, από την ίσο Σάσονα, που είναι ακριβώς απέναντι από την πόλη του, της Αυλώνας. Η ευρύτερη περιοχή αυτή απέναντι στη Σάσονα είναι η περιοχή Σβερνέτσι Άρτας. Εκεί καταλήγει ο ποταμός ΑΟΣ, που ξεκινά από τα βουνά της Κόνιτσας και καταλήγει εκεί. Και είναι αυτό το μεγάλο δέλτα του ΑΟΟΥ και Άρτας, όπως το λέμε, το οποίο είναι, είναι ένας χώρος Natura, είναι ένας περιβαλλοντικός χώρος προστατευόμενος, που έχει άγρια πανίδα. Το νησί της Άσων, σας θυμίζω για τους ακροατές μας, ότι είναι ένα από τα νησιά, τα ελληνικά, που ανήκαν στα Επτάνησα και τα οποία παραχωρήσαμε όταν ανεξαρτοποιήθηκαν και ενώθηκαν τα Επτάνησα με την Ελλάδα. Αυτό το νησί δόθηκε στο νεοσύστατο κράτος της Αλβανίας, χωρίς καμία τότε ουσιαστικό αντάλλαγμα στην Ελλάδα. Ήταν στρατιωτική περιοχή η Σάσον, έτσι, όπου επί Χότζα είχαν κάνει εκεί πέρα μπουνκέρ και όλα αυτά τα οποία περίμενε το στρατιωτικό καθεστώς τάχα τον εχθρό που ερχόταν να καταπνίξει τη μεγάλη δημοκρατία του Χότζα. Οπότε αυτό παρέμεινε έτσι, οπότε όλη η φύση είναι προστατευόμενη, δεν έχουν γίνει εκεί.
0: Παρθένες περιοχές είναι αυτές, έτσι.
6: Είναι παρθένες περιοχές, παρθένες παραλίες, αλλά έχουμε την ατυχία να είναι σε ελληνικές περιοχές. Σας θυμίζω ότι επειδή αυτές οι περιοχές τώρα που πάνε να κάνουν την επένδυση, είναι περιοχές που ανήκουν με χαρτιά ιδιοκτησίας στους κατοίκους τους από το Σβερνέτσι και από την Άρτα. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι εδώ υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Με αυθαίρετο τρόπο δόθηκε σε αυτή την offshore εταιρεία που δεν ξέρουμε ποιος κρύβεται πίσω. Υπάρχει από ό,τι λένε ένας ολιγάρχης και Αλβανός, ο οποίος είναι πολύ κολλητός με το ράμα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από αυτό όλο το πράγμα και βεβαίως περιέφραξε όλη αυτή την περιοχή. Έχουν επανειλημμένως οι κάτοικοι εκεί από το Σβερνέτσι ρίξει τα σηματοπλέγματα, έχουν μπει, έχουν κάψει μηχανήματα, έχουν αντιδράσει σε εξκαφές και τώρα πια ουσιαστικά κορυφώθηκαν αυτές οι αντιδράσεις. Με αυτή την παρουσία εκεί των κατοίκων της περιοχής, γιατί δεν θέλουν να καταστραφεί η περιοχή τους, δεν θέλουν να γίνει αυτό το έκτομα που πάει να γίνει. Εδώ όμως καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ μεγάλα τα συμφέροντα, βρίσκεται ο γαμπρός του Τραμπ από πίσω, που ήδη έχει πάρει το νησί της Άσων για να γίνει ένα θέρετρο κλειστό για πλουσίους από όλο τον κόσμο, με αεροδρόμια μέσα, με μαρίνες, με ξενοδοχεία, με γκολφ, με όλα αυτά. Έτσι. Οπότε και βεβαίως αναμένουμε... να πάρουν και την απέναντι περιοχή, όλη αυτή που είναι παρθένα περιοχή, και που ουσιαστικά θα καταστραφεί από το τσιμέντο που θα πέσει.
0: Θα δούμε γιατί στη συνέχεια πώς θα εξελιχθεί αυτή η κατάσταση. Υπάρχουν αντιδράσεις πάντως.
6: Συνολικά, να ξέρετε, σας λέω και το άλλο. Ιανουάριο του 26, λόγω των διαμαρτυριών των κατοίκων, πήρανε με νόμο, με απόφαση της κυβέρνησης του κ. Ράμα, το υποθηκοφυλάκιο, το κτηματολόγιο της ευρύτερης περιφέρειας Αυλώνας και το πήγαινε στα Τύρανα. Για να μην μπορούν να παρέμουν, να κάνουν ενστάσεις.
0: Με αυτή τη συμπεριφορά πάντως τα Τύρανα δεν θα μπορούσαν να μπουν οι Αλβανοί στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
6: Και χαιρετίζουμε και την αντίδραση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, που πια βρίσκεται στο πλευρό μας και διεκδικεί κάθε καταπάτηση ανθρωπίνου δικαιώματος που γίνεται και ιδιοκτησιακού, γιατί ουσιαστικά αυτό, γιατί γίνεται. Γίνεται για να πάρθει η περιουσία των Ελλήνων εκεί και ξέρετε, όταν οι Έλληνες δεν έχουν εκεί περιουσία, θα αναγκαστούν να φύγουν.
0: Ευχαριστώ κύριε Θγαραθάνο, θα το παρακολουθούμε το θέμα.
6: Από τα παραπολιτικά,
0: καλή συνέχεια.
6: Γεια σας.
0: Εντείνονται κυρίες και κύριοι διεργασίες στην κεντροαριστερά θριαλίδα. Η ανακοίνωση της Ελλάδας του Αλέξη Τσίπρα. Ζυμώσεις, ανατροπές, μεγάλη κινητικότητα και εξελίξεις μέσα στην εβδομάδα, από αύριο κιόλας, αν όχι από σήμερα. Μαζί μας είναι ο εκδότης της εφημερίδας στο Καρφί, Ανδρέας Παπαδόπουλος, απόλυτους γνώσεις όσο συμβαίνουν στην κεντροαριστερά και όσων τεκνέτονται. Καλό μεσημέρι, Ανδρέα.
7: Καλό μεσημέρι, Τλεμαχέ μου. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Ναι, είναι και εβδομάδα μεγάλου ενδιαφέροντος, με την έννοια αφενός ότι περιμένουμε τουλάχιστον 4 δημοσκοπήσεις. Από αύριο θα δούμε έρευνες αύριο και στο Sky και στο Action, την Τετάρτη στο Star και την Πέμπτη στο Mega. Τέσσερις μεγάλες εταιρείες θα έχουν δημοσκοπήσεις. Mm-hmm. Να δούμε δηλαδή πώς αποτυπώνεται το τοπίο από τη στιγμή που έχουν ιδρυθεί και τα κόμματα του κυρίου Τσίπρα και της κυρίας Καρυστιανού. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, μιας και γίνεται το τελευταίο διάστημα η περίφημη μάχη για την δεύτερη θέση. Να σου πω ότι πριν από λίγο η Αμαλία έδωσε τη δημοσιότητα τις 300 υπογραφές που υπογράφουν τη διακήρυξη του εγχειρήματος του κυρίου Τσίπρα. Γνωστοί ηθοποιοί, καθηγητές πανεπιστημίου, συνάδελφοι δημοσιογράφοι, αλλά και από το χώρο των τεχνών και της αυτοδιοίκησης μεταξύ των ανθρώπων που υπογράφουν. Να σου πω επίσης, Τηλέμαχε, ότι και από τη Χαριλάου Τρικούπη την Τετάρτη θα έχει συνεδρίαση το Πολιτικό Συμβούλιο. Θέλει ο κ. Ανδρουλάκης έτσι να χαράξει λίγο τη γραμμή και πώς αντιμετωπίζει όλη αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα για τις δημοσκοπήσεις και όσα έχουν γίνανε το προηγούμενο διάστημα. Η συνεδρία θα είναι και στον απόϊχο της χθεσινής παρέμβασης του Δημάρχου Αθηναίων, του κ. Δούκα, στο Μέγκα, ακριβώς, mm-hmm. που άφησε νεκτό το ενδεχόμενο συνεργασίας με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στις δεύτερες εκλογές, υπό προϋποθέσεις υπό κύριος Δούκας, αλλά αυτό το θέμα ήδη έχει προκαλέσει πολλές συζητήσεις και αντιδράσεις. Ο ίδιος διευκρινίζει ότι περισσότερο εμένει στη λογική ότι είναι αντίπαλος ο κύριος Μητσοτάκης και πώς πρέπει να πέσει η συγκεκριμένη κυβέρνηση.
0: Και επανέρχεται πάλι μέσα σε άκρες αναφέροντας τα ίδια που είπε και στο Μέγκα σε ανάρτηση του σήμερα. Ευχαριστούμε.
7: Ακριβώς, έχει βάλει το σχετικό απόσπασμα.
0: Αχα. Ανδρέας Παπαδόπουλος, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ εκδότης εφημερίδας στο Καρφί. Τώρα για το θέμα που έχει να κάνει με τον κύριο Δούκα, μίλησε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 και την Κλινική Λιμπεράκη ο συντονιστής της ομάδας του προγράμματος του ΠΑΣΟΚ, Λευτέρης Καρχημάκης, τονίζοντας ότι οι συνεδριακές αποφάσεις δεσμεύουν όλα τα στελέχη του κινήματος.
8: Οι συλλογικές μας αποφάσεις του συνεδρίου μας δεσμεύουν όλους. Και ιδιαίτερα εκείνους οι οποίοι συμμετέχουν στα εκτελεστικά όργανα του κόμματος, όπως και εγώ και ο κύριος Δούκας στο Πολιτικό Συμβούλιο. Οι απόφασεις αυτές λένε το εξής: αυτόνομη πορεία και καμία συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία. Αυτές οι αποφάσεις μαζί με τα υπόλοιπα ψηφίσματα, όπως για παράδειγμα το πρόγραμμά μας, το οποίο δίνει συγκεκριμένες λύσεις στα προβλήματα του κόσμου, πρέπει να τηρηθούν και θα τηρηθούν στο απαραίτητο. Και αυτό, αν θέλετε, είναι και η δύναμη του χώρου μας. Η πολιτική μας αξιοπιστία είναι το γεγονός ότι δημιουργήσαμε ένα κείμενο προγραμματικών θέσεων το οποίο δίνει πραγματικές λύσεις και το οποίο έχουμε τη δυνατότητα να τηρηθεί. Αυτή είναι η απάντηση. Άλλωστε, οι όποιες συνεργασίες θα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο κοινωνίας. Ξέρετε, το θέμα είναι το πώς θα μπορέσουμε να συσπυρώσουμε τους ανθρώπους από κάτω. Ήμουνα χθες σε μια παρέα στο Ήλιον, 11 άτομα, τυχαία. 5 από αυτούς δεν έχουν ψηφίσει από το 2015, γιατί νιώθουν ότι η πολιτική δεν τους μιλάει. Νιώθουν ότι η πολιτική δεν είναι για αυτούς, είναι ένα Game of Thrones το οποίο μπορούν να το παρακολουθούν ως σειρά, αλλά δεν επηρεάζει απαραίτητα τη ζωή τους προς το καλύτερο. Όλα τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ και ιδιαίτερα τα στελέχη πρώτης γραμμής δεσμεύονται από τις συλλογικές μας αποφάσεις. Και άλλωστε την Τετάρτη είναι το Πολιτικό Συμβούλιο και θα συζητηθούν όλοι.
0: Το κρίσιμο για την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα είναι να συνομιλήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε με την κοινωνία. Δεν υπάρχουν προκρατήσεις βουλευτικών εδρών, δήλωσε στα Παραπολιτικά 90,1 ο Άντωνης Σαουλίδης, στέλεχος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης.
9: Η θέση του Αλέξη Τσίπρα και της συμπαράταξης μας είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Mm-hmm. Δεν επιθυμούμε στην παρούσα κοινοβουλευτική θητεία να έχουμε κοινοβουλευτική ομάδα. Γιατί εάν ξεκινούσαμε με κοινοβουλευτική ομάδα, θα ανερούνταν όλο αυτό το οποίο σας περιέγραψα νωρίτερα. Πώς θα ξεκινήσει από κάτω μια διαδικασία αν έχεις ήδη κοινοβουλευτική ομάδα? Άρα για μας το κρίσιμο αυτή τη στιγμή είναι η κοινωνική γύρωση. Να κατεβούμε, να συνομιλήσουμε, να συζητήσουμε, να συνδιαμορφώσουμε και να συμπαραταχθούμε. Πρακτικά, θα σας το πω έτσι πάρα πολύ απλά, δεν υπάρχουν προκρατήσεις. Εάν ένας εν ενεργεία βουλευτής θεωρεί ότι δεν καλύπτεται από τον χώρο στον οποίο βρίσκεται σήμερα, εάν θεωρεί ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί να καλύψει τις ανάγκες που έχουν σήμερα οι άνθρωποι και είναι καταγεγραμμένες, αν αυτός ο βουλευτής θεωρεί τελικώς ότι μέσα από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, μέσα από την Ελλάδα, μπορεί να δώσει εναλλακτική επιλογή διακυβέρνησης τον τόπο, θα πάρει τις αποφάσεις του προσωπικού.
2: Ναι.
9: Και από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα θα συζητούν. Δεν σημαίνει ότι εάν κάποιος παραιτηθεί θα έχει κατευθείαν θέση στην Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Εμείς αυτή τη στιγμή δεν θέλουμε να αθροίσουμε τις δυνάμεις μας με τις υπάρχουσες κομματικές δυνάμεις ή με τους υπάρχοντες κομματικούς μηχανισμούς. Θέλουμε να πολλαπλασιάσουμε τις δυνάμεις μας μέσα από την κοινωνία.
0: Πειρά κατά του νέου πολιτικού εγχειρήματος του Αλέξη Τσίπρα εξαπέλυσε ο Νίκος Καρανίκας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάς ξεκίνησε ως προσπάθεια πολιτικού rebranding, αλλά κατέληξε σε ένα reunion πρώην στελεχών και μελών του ΣΥΡΙΖΑ. Κληθείστε να σχολιάσει τους ισχυρισμούς του Προέδρου του Κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Μαρίας Καριστιανού ότι ο Αλέξης Τσίπρας αντέγραψε θέση του πολιτικού της φορέα. Ο Νίκος Καρανίκας σημείωσε στη τηλεόρασή του Action 24 ότι ο ένας τελικά αντιγράφει τον άλλο.
10: Μας παρουσίασε ο Τσίπρας δύο κείμενα και μία ομιλία ως κόμμα, σωστά?
11: Ωραία.
10: Το προηγούμενο διάστημα ήταν τα προκαταρκτικά του με την παρουσίαση του βιβλίου του για να δει τι τσιμπάει. Ξεκίνησε σαν κέντρο λέγοντας για δημοκρατικό καπιταλισμό και είδε στην πορεία ότι το κέντρο δεν ανταποκρίνεται. Ξεκίνησε με rebranding και τελικά το γύρισε στο reunion μαζεύοντας ό,τι ρετάλι υπάρχει από τον ΣΥΡΙΖΑ κοινοβουλευτικά και τα μέλη του, τα πρώην μέλη, τα οποία μετατράπηκαν αυτόβουλα σε ακόλουθους από ό,τι είχαν μάθει χρόνια να είναι ισότιμα μέλη ενός αριστερού κόμματος. Διαβάζοντας τα δύο κείμενα, το ένα είναι το μανιφέστο και το άλλο η διακήρυξη, βλέπουμε ότι αυτά τα δύο κείμενα δεν συνομιλούν. Δηλαδή είναι σαν να τα γράψαν άλλοι άνθρωποι ή ο ίδιος άνθρωπος να πήρε εντολή να αλλάξει τα κείμενά του. Ο ένας αντιγράφει τον άλλον εν ολίγης, ήθελα να πω. Ο Τσίπρας αντέγραψε εξ ολοκλήρου τον ΣΥΡΙΖΑ 2023. Η κυρία Καριστιανού αντέγραψε, λένε, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι αντιγραφές όλα αυτά. Εγώ λέω ότι εμπνέονται από κάτι, απλά μοιάζουν και ταιριάζουν με προηγούμενα κείμενα.
0: Αλλάζουμε θέμα, φεύγουμε από την πολιτική. Είχαμε νέα γυναικοκτονία τα ξημερώματα με θύμα μια 39χρονη μητέρα δύο ανήλικων παιδιών στην Καλαμάτα. Θα μας ενημερώσει ο αστυνομικός μας συντάκτης Σπύρος Δαρσινός. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
12: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι στους φίλους ακροτές των παραπολιτικών. Είχαμε ένα στιγερό έγκλημα πραγματικά τα ξημερώματα στην Καλαμάτα, όταν σύμφωνα με πληροφορίες και την ομολογία του 41χρονου συζύγου, εκείνος ήταν αυτός που με ένα μαχαίρι πέτυχε πολλαπλά χτυπήματα στο σώμα και στο λαιμό της άτυχης 39χρονης. Να πούμε πως η αστυνομία ενημερώθηκε έπειτα από όχληση των κατοίκων της περιοχής, καθότι ακούγονταν κραυγές από το σπίτι της οικογένειας, μια οικογένεια που κατοικούσε σε αυτό το διαμέρισμα τα τρία τελευταία χρόνια μαζί με τα δύο παιδιά της 6 και 10 ετών. Τα παιδιά αυτά βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο και κοιμούνταν. Η αστυνομία έφτασε στο σημείο, παρά τις προσπάθειές τους, ο 41χρονος καθομολογία δράστης αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα. Μετά πολλά άνοιξε την πόρτα, τον βρήκαν τους. Ο 41χρονος καθομολογία δράστης αρνούνταν να ανοίξει την πόρτα. Μετά πολλά άνοιξε την πόρτα.

0: επιτέθηκε πρώτη. Ωστόσο δεν προκύπτει μέχρι στιγμής κάτι τέτοιο από τα στοιχεία της προανάκρισης. Μάλιστα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ο 41χρονος φέρεται να προσπάθει να σκηνοθετήσει και ένα σκηνικό μέσα στο σπίτι τους, καθότι αμέσως μετά το φωνικό τοποθέτησε το μαχαίρι στα χέρια της 39χρονης για να πείσει τους αστυνομικούς πως ήταν εκείνη που επιτέθηκε πρώτη. Σε κάθε περίπτωση, από τις προφορίες που έχουμε συλλέξει μέχρι στιγμής, δεν προκύπτει και ψυχολογικής υφής ή ψυχιατρικής υφής ζήτημα. Οι αστυνομικοί αναφέρουν πως ο 41χρονος έχει πλήρη συνείδηση του τι έχει κάνει και των πράξεών του, μάλιστα ομολόγησε την πράξη του και παρά το γεγονός ότι προσπάθησε να τη ισορροπήσει λέγοντας πως ήταν σε νόμιμη άμυνα. Βεβαίως αναμένει τον οδηγητή στον αρμόδιο εισαγγελέα και έχει παραγγελθεί η ιατροδικαστική προκειμένου να διελευκανθεί πλήρως το πώς έγινε το περιστατικό.
1: Και μένουν πλέον δύο παιδιά ορφανά, έτσι, Σπύρο.
0: Τα δύο παιδιά αυτά έχουν...
1: Με τον πατέρα στη φυλακή προφανώς.
0: Αυτό ακριβώς. Φιλοξενούνται προσωρινά στην παιδιατρική κλινική της Καλαμάτας και όλοι οι ειδικοί έχουν πέσει πάνω από αυτά τα παιδιά προκειμένου να τα υποστηρίξουν ψυχολογικά, τι λέμε.
1: Και σημειώνουμε στην παιδιατρική κλινική. Ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν, να είναι σε ένα χώρο που δεν είναι άρρωστα τα παιδιά, έτσι. Θα έπρεπε να έχουν φροντίδα από ένα ειδικό χώρο για παιδιά και όχι νοσοκομείο. Ευχαριστούμε, Σπύρο. Σπύρος Δαρσινός στο ρεπορτάζ. Όλα τα διαθέσιμα στοιχεία εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές για το τροχαίο δυστύχημα που συγκλώνησε την Πάτρα το μεσημέρι χθες, όταν πατέρας και γιος έχασαν τη ζωή τους με τη μοτοσυκλέτα τους κάτω από τη γέφυρα της περιμετρικής οδού στην περιοχή του Ρίου. Θα συνδεθούμε με την Αρχαϊκή Πρωτεύουσα και τον ανταποκριτή του ΜΕΓΑ, τον Απόστολο Βουλδή, για να μας πει περισσότερα. Απόστολε, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πράγματι παραμένει συγκλονισμένη η Πάτρα αλλά και το Πανελλήνιο για αυτή την τραγωδία που εκτελήθηκε χθες το μεσημέρι, μια βόλτα που κατέληξε σε τραγωδία για πατέρα και γιο. Είχαν ξεκινήσει, πρέπει να πούμε, από την Πάτρα προς το Ρίο με μια μηχανή που οδηγούσε ο πατέρας, μια μηχανή μεγάλου κυβισμού, φορώντας τα κράνη τους, είχαν όλο τον εξοπλισμό τους, ότι συνήθως χρησιμοποιούν οι μοτοσυκλέτες.
1: Ναι, ως και κάμερα είδα και αυτό σημαίνει ότι είναι απόλυτα οργανωμένοι, δηλαδή πρέπει να ήταν σφοδρότατη σύγκρουση, γιατί παρόλο τον εξοπλισμό δυστυχώς κανείς δεν γλιτώσε.
2: Ναι, πράγματι η κάμερα η οποία εξετάστηκε αμέσως, είχαν την πληροφορία οι αστυνομικοί και αμέσως μετά το τροχαίο πρέπει να πούμε έψαξαν όλη την περιοχή, εντόπισαν την κάμερα, πίστευαν ότι θα είχε στοιχεία που θα μπορούσαν να αποδείξουν το τι ακριβώς έγινε τον Πειραιό τροχαίο. Δυστυχώς όμως, όπως έχω πληροφορηθεί, δευτερόλεπτα πριν το τροχαίο η κάμερα σταμάτησε να λειτουργεί. Σύμφωνα με τα στοιχεία που μέχρι τώρα έχουμε συλλέξει, φαίνεται ότι η μηχανή, δεν ξέρουμε για ποιο λόγο, έφυγε λίγο από την πορεία της. Πρέπει να πούμε ότι στο σημείο εκείνο γίνονται έργα που δεν λένε να τελειώσουν. Είναι περίπου 10 χρόνια που φτιάχνεται.
1: Είναι στροφή, Απόστολε. Είναι ευθύς δρόμος, έχει λακκούβες. Πώς είναι δηλαδή οι συνθήκες εκεί του δρόμου?
2: Είναι πριν το τροχαίο, είναι ανηφορικός και μετά γίνεται κατηφορικός και μάλιστα είναι αρκετά μεγάλη η κλίση που έχει. Με αποτέλεσμα βεβαίως να κινούνται με μεγάλες ταχύτητες είτε τα αυτοκίνητα είτε όλα τα οχήματα. Ωστόσο εκεί στο σημείο που γίνονται έργα ο δρόμος με κορίνες αλλά και με σήματα της τροχέας διακόπτεται στο μισό τμήμα του και μόνο μία λωρίδα υπάρχει για την κίνηση των οχημάτων. Πάνω σε εκείνο το σημείο φαίνεται ότι χτύπησε η μηχανή, στη συνέχεια χάθηκε ο έλεγχος και βεβαίως παρότι υπήρχαν και τα κράνη που φορούσαν τόσο ο 52χρονος πατέρας όσο και ο 17χρονος γιος, δεν μπόρεσαν να τους σώσουν. Ο γιος, πρέπει να πούμε ότι έχασε την ζωή του ακαριέα, ενώ ο 52χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο του Ρίου, το οποίο πρέπει να σας πω ότι από το σημείο του τροχαίου είναι λιγότερο από ένα χιλιόμετρο.
1: Τόσο κοντά, παρόλα αυτά όμως δεν καταφέρθηκε.
2: Επί 50 λεπτά οι γιατροί έδιναν μάχη, του έκαναν κάρπα προκειμένου να τον επαναφέρουν, όμως δεν τα κατάφεραν. Και πρέπει να σας πω ότι είναι μια ιδιαίτερα γνωστή οικογένεια στην Πάτρα, μια οικογένεια που ασχολείται με τον αθλητισμό. Ο 17χρονος γιος

0: ήταν μπασκετβολίστα στην Παναχαϊκή. Μάλιστα. Η μητέρα της οικογένειας, παλιά βολεϊμπολίστρια και τώρα μέλος διοικητικού συμβουλίου σε ομάδα βόλεϊ, ενώ η 13χρονη κόρη είναι κολυβήτρια. Μια οικογένεια γνωστή που πρέπει να σας πω ότι από την είδη και μόνο έχει συγκλονιστεί η Πάτρα, συνεχώς φτάνουν στο σημείο που έγινε το τροχαίο. Κόσμος αφήνει λουλούδια, αφήνει ένα κερί στη μνήμη των δύο αδικοχαμένων ανδρών.
1: Απόστολος Βουλδής στο ρεπορτάζ, ευχαριστούμε Απόστολε. Οι ΗΠΑ και η Ιράν ανακοίνωσαν, κυρίες και κύριοι, ότι εξαπέλυσαν εκατέρωθεν νέες επιθέσεις, επιφέροντας ουσιαστικά ένα ακόμα πλήγμα στη συμφωνηθήσα και διαχειρία, ενώ οι διαπραγματεύσεις για τον τερμασμό του πολέμου παραμένουν σε αδιέξοδο. Την ίδια ώρα, οι κατηγορίες και οι αλληλοκατηγορίες συνεχίζονται, ένθεν κακήθεν υπάρχουν κατηγορίες. Τελευταίες αιτιάσεις από την Τεχεράνη λένε ότι ουσιαστικά τορπιλίζεται η συμφωνία από την Ουάσιγκτον. Την ίδια ώρα, πάντως, η Ουάσιγκτον εντείνει τις πιέσεις για διαχειρία στο Λίβανο. Ο Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο, επικοινώνησε το τελευταίο 48ωρο με τον πρόεδρο του Λιβάνου και τον πρωθυπουργό του Ισραήλ σε μια προσπάθεια να προωθήσει νέο σχέδιο διαχειρία, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο του Ιστότοπου Άξιος, που επικαλείται κορυφαίο αξιωματούχο. Πάμε να δούμε όμως τις διεθνείς ειδήσεις σε μια πληρέστερη εικόνα, την οποία θα μας δώσει η Ελισάβετ Σταμοπούλη, που είναι μαζί μας. Καλό μεσημέρι, Ελισάβετ.
2: Καλό μεσημέρι σε όλους. Χάος ξανά στη Μέση Ανατολή, που θυμίζει ένα καζάνι που βράζει. Οι Ηνωμένες Πολιτείες χτύπησαν ξανά τα ιρανικά ραντάρ. Η Τεχεράνη απάντησε με βαλιστικό πύραυλο, ενώ συναγερμούς έχει σημάνει στο Κουβέιτ. Την ώρα που η διπλωματία πασχίζει να δώσει λύση, λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες προχώρησαν στον βομβαρδισμό μέσα στο Σαββατοκύριακο ιρανικών θέσεων. Κίνηση στην οποία απάντησε η Τεχεράνη, όπως είπαμε, εξαπολύοντας βαλιστικό πύραυλο κατά αμερικανικών θέσεων. Παράλληλα, σε κατάσταση συναγερμού, τέθηκε νωρίς το πρωί η αεράμια του Κουβέιτ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες, όπως ανέφερε η Σέντκομ, εξαπέλυσαν επιθέσεις αυτοάμυνα σε ιρανικά ραντάρ και σε σημεία διοίκησης και ελέγχου drones στον Κορούχ και στο νησί Κέσμ. Νωρίς το πρωί είναι γνωστό ότι η αεροπορική άμυνα στο Κουβέιτ ανασχέτησε επιθέσεις με πυράβλους και drones, ενώ σιρήνες θα υπούσαν σε όλη τη χώρα. Τα κρατικά μέσα στο Κουβέιτ δεν έδωσαν περισσότερες λεπτομέρειες για την πρόσβαση των επιθέσεων ή αν ανασχετίστηκαν όλες οι απειλές. Είναι η δεύτερη επίθεση που σημειώνεται σε λιγότερο από μία εβδομάδα κατά του Κουβέιτ. Το Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα ότι το Ιράν θέλει πραγματικά να καταλήξει σε μια κοινή δήλωση με τις ΗΠΑ και ότι αυτή θα είναι μια καλή συμφωνία για την Ουάσιγκτον και τους συμμάχους της. Το Ιράν θέλει πραγματικά να κάνει μια καλή κοινή δήλωση και αυτή θα είναι καλή για τις ΗΠΑ και για όλους μας, έγραψε ειδικότερα στα κοινωνικά του δίκτυα ο Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη επιμένει επίσης ότι οποιαδήποτε κοινή δήλωση περιλαμβάνει τον τερματισμό των εχθροπραξιών στο Λίβανο, όπου το Ισραήλ συνεχίζει με δηλωμένο στόχο να εξαλείφει την φιλοϊρανική στρατιωτική ένοπλη οργάνωση, την Χεζμπολάχ. Σε αυτό το πολεμικό μέτωπο, ο Ισραηλινός στρατός συνεχίζει να προελάβει στο Νότιο Λίβανο, όπου εξαπολύει καθημερινές νέες στρατιωτικές επιθέσεις και η Χεζμπολάχ συνεχίζει τις επιθέσεις της, ιδιαίτερα στο βόρειο Ισραήλ, παρά την εκκυρία που θεωρητικά ισχύει από τις 17 Απριλίου. Τώρα, ο επικεφαλής της Ιρανικής Διαπραγματευτικής Ομάδας κατηγόρησε τις ΗΠΑ για υπονόμευση της διαδικασίας εξόδου από την κρίση, αναφέροντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τα εγκλήματα πολέμου στο Λίβανο. Την ίδια ώρα, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός διέταξε τον στρατό να επιτεθεί σε στόχους στα νότια πράσινα της Βηρητού λόγω παραβιάσεων της εκεχηρίας από τη Χεζμπολάχ. Το Ιράν επανέλαβε δε ότι η εκεχηρία στο Λίβανο είναι βασική προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία με τις ΗΠΑ για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Το Ιρανικό Υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε δε, όπως είπαμε, τις ΗΠΑ για παραβίαση εκεχηρίας, αναφερόμενο πάντως σε αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές και επιθέσεις του Ισραήλ στο Λίβανο. Και για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, στην Τουρκία, σοκ και θλίψη έχει προκαλέσει το πολύ νεκροτροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής, όταν λεωφορείο ενεπλάκη σε σοβαρό ατύχημα και στη συνέχεια συλλήφθηκε στις φλόγες. Από το δυστύχημα που σημειώθηκε στη δυτική Τουρκία, έχασαν τη ζωή τους 8 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος μόλις 9 μηνών. Ανάμεσα στα θύματα βρίσκονται επίσης ο πατέρας του βρέφους και ο 50χρονος οδηγός του λεωφορείου, ενώ 33 άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Και όπως αντιλαμβανόμαστε, το τραγικό περιστατικό έχει συγκλονίσει την τουρκική κοινή γνώμη. Και να κλείσουμε τέλος με κάτι τελείως διαφορετικό. Πηγαίνουμε στη Χαβάη. Νέα ηφαιστειακή δραστηριότητα καταγράφεται στη Χαβάη, καθώς το ηφαίστειο Κιλαουέα εξεράγει εκ νέου. Σύμφωνα με τις παρατηρήσεις της Γεωλογικής Υπηρεσίας των ΗΠΑ, οι επιστήμονες παρακολουθούν στενά την εξέλιξη του φαινομένου, ενώ εκτιμούν ότι τα συντριβάνια λάβας θα παρουσιάσουν ιδιαίτερη ένταση γύρω στην 1η Ιουνίου, καθώς η έκρηξη συνεχίζει να εξελίσσεται. Ζωντανές εικόνες από την περιοχή δείχνουν συνεχή ηφαιστειακή δραστηριότητα, με τη λάβα να αναβλύζει από το ηφαίστειο και να δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα. Και μεταθέτεται όλη αυτή η κατάσταση σε έναν πραγματικό χρόνο, η εξέλιξη της έκρηξης μέσω ειδικής διαδικτυακής μετάδοσης, επιτρέποντας έτσι στο κοινό να παρακολουθεί τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό, τηλέμαχοι κυρίες και κύριοι.
1: Ελισάβα Τσαμοπούλου στο Διεθνές Δελτίο. Από το ηφαίστειο της Χαβάη θα πάμε στο ηφαίστειο, θα επαναπροσανατολιστούμε στο ηφαίστειο της Μέσης Ανατολής. Πάμε να μιλήσουμε με τη διδάκτορα Ευρωπαϊκών Διεθνών Σπουδών, δικηγόρο και διεθνολόγο, την κυρία Ασπασία Αλγιζάκη, να δούμε πώς αξιολογεί την κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, κυρία Αλγιζάκη.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μήνα και χρόνια πολλά, γιατί είναι του Αγίου Πνεύματος.
1: Χρόνια πολλά
3: για όλους μας.
1: Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Υπάρχει μια αβεβαιότητα που ουσιαστικά είμαστε στα ίδια, εξελίσσονται, τεκταίνονται κάποια πράγματα τα οποία δεν τα βλέπουμε και θα δούμε στη συνέχεια κάποια καλά νέα ή θα έχουμε εκτράχυνση της κατάστασης. Τι βλέπετε?
3: Όπως το είπατε, έχουμε σχεδόν τα ίδια πράγματα. Δηλαδή, παρόλο που εχθές ανακοινώθηκε ότι ανάμεσα στους διαπραγματευτές Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής υπάρχει μια συμφωνία για να ανοίξουν ενδεχομένως τα στενά στο πλαίσιο μιας 60ήμερης παράτασης της ήδη υπάρχουσας εκεχηρίας, εχθές μεσολάβησε μια επιστολή του κ. Πεζεσκιάν, με την οποία ενδέχεται να έχει παραιτηθεί κιόλας, δεν είναι ξεκάθαρο αυτό. Γιατί πλέον στο Ιράν, σύμφωνα με την επιστολή που έχει διαρρεύσει, έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνικοί. Άρα, ακόμη και αν όντως οι διαπραγματευτές έχουν συμφωνήσει, μάλλον δεν πάμε σε μια συμφωνία, γιατί οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής δεν ξέρουν με ποιον μιλούν στο τηλέφωνο. Καταλαβαίνετε ότι αν ο πρόεδρος του Ιράν έχει παραιτηθεί και σύμφωνα με αυτόν έχουν επικρατήσει σκληροπυρηνικοί.
1: Τώρα, οι σκληροπυρηνικοί ποιοι είναι, οι φρουροί της Επανάστασης?
3: Ακριβώς, και μάλιστα το σκληροπυρηνικό, το ακραίο κομμάτι των φρουρών της Επανάστασης. Με αυτό στο τραπέζι, το ότι ενδεχομένως να έχουν επικρατήσει αυτοί, οι οποίοι έχουν κάθε λόγο για να επιβιώσουν πολιτικά, να παραταχθεί, αν θέλετε, ο πόλεμος ή αυτή η εκεχηρία, το πάγωμα του status quo στην περιοχή, γιατί στο πλαίσιο αυτό ανασυγκροτούνται και ταυτόχρονα δείχνουν ότι αντέχουν, καταλαβαίνετε ότι μάλλον δεν πάμε σε μια προφανώς λέξη του πολέμου. Ακόμη και αν παραταθεί όντως η κυρία για 60 μέρες, εγώ διατηρώ σοβαρές αμφιβολίες αν θα πάμε
1: σε
3: συμφωνία με την έννοια
1: του μνημονίου,
3: του πολέμου.
1: Ναι.
3: Γιατί υπάρχει ένα δομικό πρόβλημα και το δομικό πρόβλημμα ακούει στο όνομα πυρηνικά.
1: Έτσι.
3: Το Ιράν δεν πρόκειται να αφήσει το πυρηνικό του πρόγραμμα, γιατί γι' αυτό τα πυρηνικά.
1: Μην ξεχνάμε ότι ο πόλεμος όμως γι' αυτό έγινε κυρίως, έτσι. Κυρίως γι' αυτό έγινε ο πόλεμος. Είναι
3: από
1: τα βασικά σημεία τα οποία το Ισραήλ βέβαια δικαίως αναφέρει ως το πλέον κομβικό κομμάτι σε μια συμφωνία, είναι αυτό.
3: Πολύ σωστά. Άρα, αν έχουμε υπόψη μας ότι το Ιράν μάλλον δεν θα αφήσει εντελώς στην άκρη το πυρηνικό του πρόγραμμα, εντός εισαγωγικών δεν θα αφοπλιστεί πυρηνικά. Γιατί βλέπει ότι στο παρελθόν, όταν το έκανε αυτό η Λιβύη και το Ιράκ, τελικά ήρθε η καταστροφή. Χρειάζονται την πυρηνική αποτροπή για να επιβιώσουν. Από την άλλη, το Ισραήλ επιθυμεί για τη δική του η βαξιακή επιβίωση πλήρη πλήρη πυρηνικό αφοπλισμό εντός εισαγωγικών, δεν έχουν όπλα ακόμη, αλλά καταλαβαίνετε, εννοώ πλήρη παράδοση του ναι. προγράμματος από πλευράς του Ιράν και αφετέρου οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής δεν μπορούν να επιστρέψουν πίσω, δεν μπορεί να επιστρέψει ο κύριος Τραμπ πίσω χωρίς μια συμφωνία για πλήρη, αν θέλετε, πυρηνικό αφοπλισμό του Ιράν, γιατί
4: τίθεται σε κίνδυνο ολόκληρος ο δυτικός κόσμος όταν έχουν πυράβλους οι οποίοι μπορούν να φτάσουν στο Λονδίνο. Αν αποκτήσουν κάποια στιγμή πυρηνικά, σημαίνει ότι επαφίεται η ασφάλεια και η ειρήνη στον κόσμο σε ποιους, στους φρούρους της επανάστασης, στο πλέον φανατικό κομμάτι των Ισλαμιστών του Ιράν. Απίστευτο θα είναι.
3: Ακριβώς.
4: Κυρία Λεγιζάκη, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα.
3: Να είστε καλά. Γεια σας.
4: Καλή συνέχεια. Η παράταση στην αβεβαιότητα των εξελίξεων στο μέτωπο της Μέσης Ανατολής έχει φρενάρει ελαφρώς την πτωτική τροχιά των διεθνών τιμών στα καύσιμα. Είχαμε 6 συνεχόμενες μέρες όπου έπεφταν οι διεθνείς τιμές. Πάμε να μιλήσουμε με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας Βενζινοπολών, τον κύριο Μιχάλη Κιούση, για να δούμε πώς ξεκίνησε η εβδομάδα στο εγχώριο μέτωπο. Καλό μεσημέρι, κύριε Κιούση.
5: Καλό μεσημέρι και καλό μήνα σε όλους.
4: Καλό μήνα να έχουμε. Καλά νέα θα έχουμε στα καύσιμα. Εδώ είναι το θέμα.
5: Δεν μας αφήνουν.
4: Δεν μας αφήνουν. Έτσι είναι. Δεν μας αφήνουν, όντως.
5: Κοιτάξτε, είχαμε έρθει στις διεθνείς τιμές 6 συνεργάσεις πτωτικές. Αυτό ξεκίνησε από την Παρασκευή και το Σάββατο να αποτυπώνεται στην ελληνική αγορά με πτώση των τιμών. Σήμερα, εντάξει, λόγω και της αργίας της Δευτέρα δεν τιμολογούν τα δηληστήρια, δεν ξέρουμε τιμές. Για αύριο θεωρώ ότι θα είναι πάλι ελαφρά πτωτικές, αλλά δεν ξέρουμε αν αυτή η αύξηση του 3-4% που τρέχει τα διεθνή χρηματιστήρια συνεχιστεί και άλλες μέρες. Ναι. Μόνο είναι μια διόρθωση της ημέρας σήμερα.
4: Κύριε Κιούση, πάντως, εάν δεν συνεχιστεί, αυτό θα πρέπει να γίνει μετά από, αφού περάσει και ένα διάστημα 6 ημερών. Γιατί,
5: για να πούμε ότι
4: σε διαφορετική περίπτωση θα επιβεβαιωθούν αυτοί που λένε όταν πέφτει αργεί να πέσει και όταν ανεβαίνει εξπρές.
5: Γιατί την προηγούμενη εβδομάδα που ήμασταν από πτωτική πορεία, 5 μέρες ανέβαιναν και το πετρέλαιο κίνηση έπεφτε. Δηλαδή έπεφτε στην ελληνική αγορά, γιατί ξέρει όλος ο κόσμος ότι δεν ανεφοδιαζόμαστε 5.250 πρατήρια. Την ίδια μέρα υπάρχουν περιοχές στην ισχυωτική Ελλάδα, και αυτό έγινε στην αρχή του πολέμου, που δεν είχαν ανεφοδιαστεί πέραν και 20-25 μέρες, ένας μήνας στις ισχυωτικές περιοχές, και ειδικά το χειμώνα που δεν ανεφοδιάζεται. Και αυτό είχαμε ακριβότερες τιμές στην Αθήνα ή στη Θεσσαλονίκη από ό,τι είχαμε σε μικρά νησιά στην αρχή του πολέμου, έγινε και αυτό. Αλλά εν πάση περιπτώσει το ζητούμενο είναι ότι το 2,1 και το 1,79 το πετρέλαιο κίνησης, γιατί να θυμίσω ότι το πετρέλαιο κίνησης έτρεχε μέχρι χθες μια έκπτωση της τάξης των 20 λεπτών και από σήμερα έγιναν 15 λεπτά.
4: Σωστά.
5: Οπότε φυσιολογικά από αύριο όποιος παίρνει συνάδελφος πανελλαδικά πρέπει να ακριβήνει κατά 5 λεπτά. Αυτό δεν θα συμβεί κατά 5 λεπτά, γιατί έχουμε, σας είπα, την πτώση της Παρασκευής και του Σαββάτου, και αν αύριο πάλι είναι ελαφρά πτωτικά, οπότε το πετρέλαιο τα 5 λεπτά δεν θα φάνει καθόλου στον καταναλωτή, θα είναι περίπου ίδια τιμή με αυτή που την άφησε την Παρασκευή. Αλλά εν πάση περιπτώσει το 1,79 το πετρέλαιο και το 2,10 η βενζίνη, μέση τιμή Ελλάδος, είναι πολύ ακριβές τιμές. Πραγματικά είναι πάρα πολύ ακριβές.
4: Έχει πέσει ο τζίρος σας?
5: Όχι ο τζίρος,
4: αλλά
5: ο όγκος του καυσίμου.
4: Ο τζίρος πώς να πέσει όταν ακριβένουν. Σωστά.
5: Εμείς ασχολούμαστε με τον όγκο. Πουλάμε, αγοράζουμε με λίτρα.
4: Και έχετε και πλαφόν, έτσι.
5: Ναι, κερδίζουμε βάσει το λίτρο, πλαφόν αναλίτρο μέχρι 30 Ιουνίου, αλλά έχει πέσει, ναι. Υπάρχουν περιοχές, η πτώση που γίνεται από 7 έως 10% το μήνα Μάιο, υπάρχουν περιοχές όντως που μπορεί να μην είναι ούτε καν 7, να είναι 5, αλλά υπάρχουν και περιοχές που είναι 10%.
1: Ευχαριστώ κύριε Κιούση.
5: Είναι μεγάλο τεράστιο, πραγματικά είναι τεράστιο. Ο κόσμος περιορίζει, και ειδικά στη βενζίνη, περιορίζει τις μετακινήσεις.
1: Μάλιστα.
5: Το πετρέλαιο δεν το περιορίζει, γιατί πιο πολύ το πετρέλαιο απασχολεί τους επαγγελματίες. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι ακριβά. Τα καύσιμα είναι ακριβά.
1: Ευχαριστώ κύριε Κιούση. Θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Με την εξέταση των μαθηματικών συνεχίζεται αύριο Τρίτη οι πανελλαδικές εξετάσεις για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων. Η Κατερίνα Πλατή είναι μαζί μας για να μας πει περισσότερα. Κατερίνα, καλό μεσημέρι, καλό μήνα.
6: Καλό μήνα, καλή τηλέμαχε. Έτσι ακριβώς όπως τα είπες, πρεμιέρα είχαμε για τα γενικά λύκεια την Παρασκευή με το μάθημα της ενηλικής γλώσσας και το Σάββατο για τα τεχνικά λύκεια. Είναι αυτό που λέγαμε εμείς έκθεση, για να το πούμε πιο απλά, να το κατανοήσουν. Αύριο λοιπόν τα επαγγελματικά λύκεια θα εξεταστούν στην άλγεβρα, μαθηματικά, ενώ για τα γενικά λύκεια αυτή η εβδομάδα έχει και μαθήματα τα οποία αφορούν την κατεύθυνση, το επιστημονικό πεδίο. Δηλαδή θα εξεταστούν την Τετάρτη, 3 Ιουνίου 2026, στα αρχαία, στα μαθηματικά και στη βιολογία αντίστοιχα του επιστημονικού πεδίου που υπάρχουν, και την Παρασκευή 5 Ιουνίου στα λατινικά, στη χημεία και στην πληροφορική. Αυτό είναι το πρόγραμμα αυτής της εβδομάδας. Να πούμε ότι έναρξη όμως των εξετάσεων για αυτή την εβδομάδα έχουν και τα γυμνάσια, τα παιδιά τα οποία είναι στα γυμνάσια καθώς και στην Α και Β Λυκείου θα κάνουν τις προαγωγικές εξετάσεις προκειμένου, ξέρεις, να τελειώσουν την τάξη και να πάρουν το απολυτήριο. Για την Α και τη Β Λυκείου οι εξετάσεις, λέει, θα συνεχιστούν το Υπουργείο μέχρι τις 12 Ιουνίου του 2026.
1: Κατερίνα Πλατή, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κατερίνα. Στη φάση υλοποίησης έρχεται το νέο πλαίσιο για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, καθώς μέσα στον Ιούνιο ενεργοποιούνται οι παρεμβάσεις που αφορούν οφειλέτες του Δημοσίου και των Ασφαλιστικών Ταμείων. Στο επίκεντρο βρίσκεται η νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για παλαιές ληξιπρόθεσμες οφειλές, άρση κατά σχέσεις των τραπεζικών λογαριασμών, διεύρυνση των κριτηρίων ένταξης των εξοδικαστικών μηχανισμών. Είναι ακόμα σε διαβούλευση και υπάρχουν και αιτιάσεις και υπάρχουν και διαμαρτυρίες και υπάρχουν και κάποιοι που λένε, αρκετοί, ότι είναι λίγες οι 72 δόσεις, ενώ ζητούν παράλληλα να ενταχθούν σε αυτή τη ρύθμιση και οφειλές νεότερες, οφειλές ακόμη και του 2025. Μαζί μας ο διακεκριμένος φοροτεχνικός Ηλίας Χατζηγεωργίου. Καλό μεσημέρι, Ηλία.
7: Καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
1: Όλα
7: καλό
1: τα καλά. Καλό καλοκαίρι. Καλά. Έτσι. Μια αφετηρία είναι ο Ιούνιος. Πραγματικά, και μακάρι να εισακουστούν και αυτοί που λένε, και εσύ το έχεις αναφέρει.
7: Κοίταξε, μια χαρά το αναφέρεις. Mm-hmm. Εννοείται ότι είναι σε καλή κατεύθυνση το να υπάρχει μια ρύθμιση 72 δόσεων. Απλά αφορά τις οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2023. Και υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα, τουλάχιστον μέχρι στιγμής, βάσει εξαγγελιών και βάσει νομοσχεδίου που είναι προς διαβούλευση. Αναφέρει ότι αυτές οι οφειλές, ακόμα και αν αφορούσαν εκείνη τη χρονική περίοδο, αν την περίοδο που εξαγγέλθηκε η συγκεκριμένη ρύθμιση, δηλαδή τις 14 Απριλίου, αν θυμάμαι καλά, ήταν ρυθμισμένη η συγκεκριμένη οφειλή σε οποιαδήποτε άλλη ρύθμιση, πρακτικά δεν θα μπορούσε να μεταπηδήσει η συγκεκριμένη οφειλή σε 72 δόσεις. Δηλαδή κάποιος είχε την, ας πούμε, την διαδικασία, την ιδιαιτερότητα, την ευθυξία να ρυθμίσει τις οφειλές που ήταν 31 Δεκεμβρίου του 23 μαζί με τις υπόλοιπες του 24 και του 25 σε 24 δόσεις πριν εξαγγελθούν 72 δόσεις. Nice. Πρακτικά δεν μπορεί να διαχωρίσει συγκεκριμένες οφειλές και να τις αλλάξει και να πάει με την ευνοϊκή ρύθμιση. Ενώ κάποιος που δεν ρύθμισε ποτέ θα μπορεί να εκμεταλλευτεί αυτή την ρύθμιση ούτως ώστε να έχει περισσότερες δόσεις και να μπορέσει να παρακολουθήσει και τις υπόλοιπες οφειλές, γιατί είναι υποχρεωτικό το να ρυθμίσεις και τις υπόλοιπες οφειλές στην πάγια ρύθμιση. Όμως δημιουργείται ένα πλεονέκτημα σε αυτόν που δεν είχε ρυθμίσει καθόλου σε σχέση με αυτόν που ρύθμισε. Οπότε θεωρούμε δίκαιο το να μπορεί να επιλέξει και αυτός.
4: Ε, βέβαια. Και βέβαια...
7: Κάτι που είχε γίνει και στο παρελθόν, έτσι. Σωστά, δεν είναι κάτι καινοτόμο αυτό που, το οποίο λέμε σαν επαγγελματικό μελετή Αθηνών.
4: Από την άλλη πλευρά, Ηλία, είναι και η άλλη σου ιδιότητα αυτή, ως μέλος έτσι, του Ισού.
7: Του Συμβουλίου, σωστά.
4: Βέβαια, βέβαια. Πρέπει να πούμε ότι θα πρέπει να έτσι, πολύ σοβαρά να εξεταστεί και το ενδεχόμενο να ενταθούν και τα νεότερες οφειλές για να υπάρξει και μια ανάσα, όχι μόνο στον επιχειρηματικό κόσμο, σε όλους όσους οφείλουν στην εφορία και στα ταμεία.
7: Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό το οποίο είχαμε πει από την προηγούμενη Διεθνή Εκθέση της Θεσσαλονίκης, τον περασμένο Σεπτέμβριο, εμείς περιμέναμε μια ρύθμιση γενναία, όχι 72, παραπάνω δόσεις, δεδομένου ότι στην πράξη δεν δημιουργεί πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Δηλαδή, όταν έχεις παγωμένες κάποιες οφειλές και μπαίνεις στη διαδικασία το να κάνεις μέτρα, το να βρίσκεις λογαριασμούς άδειους, το να κάποιος να προσπαθεί να κρυφτεί από σένα, ενώ ο φιλέτης να προσπαθεί να κρυφτεί από το κράτος κτλ. Είναι προτιμότερο ή να του δώσει δυνατότητα να ρυθμίσει, να κάνει ένα restart για οφειλές που δημιουργήθηκαν μέσα στον κορονοϊό, μέσα στην ενεργειακή κρίση, μέσα στον πόλεμο, μέσα σε όλες αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, στην αύξηση των τιμών και το καθεξής, να μπορέσει να κάνει μια επανεκκίνηση με τακτοποιημένες οφειλές, να μπορέσει να λειτουργήσει νορμάλ την επιχείρησή του, το νοικοκυριό του, χωρίς να έχει πρόβλημα λήψης μέτρων μπλοκαρισμένους λογαριασμούς. Θεωρούμε λοιπόν σαν επιμελητήριο από τον περασμένο Σεπτέμβριο που το είχαμε ας πούμε, προτείνει και το αναμέναμε, ότι κάτι τέτοιο θα ήταν προτιμότερο όπως είχε προκύψει στην πράξη και από προηγούμενες ρυθμίσεις τέτοιου τύπου, όπου πρακτικά όχι μόνο δεν δημιουργούν κόστος στα ταμεία, αλλά από την άλλη αν υπολογίσεις ότι σε αυτό το ποσό θα μπει και ένα επιτόκιο, προφανώς και σαν επιχειρηματίας σκεπτόμενος να το πω έτσι το κράτος, θα εισέπρατε και περισσότερα χρήματα μέσω των τόκων αυτών. Οπότε δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί δεν πήγε κάτι τέτοιο συζήτηση.
4: Ηλία Χατζηγεωργίου, ευχαριστούμε Ηλία μου για όσο μας είπες.
7: Καλή συνέχεια.
4: Δωδέκατος, θα πάμε στο θέμα που έχει να κάνει τώρα με την ταξιδιωτική οδηγία για τον έμπολα που έχει εκδώσει ο ΕΟΔΗ, ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Και μαζί μας έχουμε τον Βασίλη Βενιζέλο για να μας πει περισσότερα. Βασίλη, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε, καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Σιωπηρά την έβγαλε την ταξιδιωτική οδηγία ο ΕΟΔΗ προκειμένου να προειδοποιήσει ταξιδιώτες προς την περιοχή που...
4: Υπάρχει κάποιο θέμα με τη γραμμή από ό,τι καταλαβαίνω και γι' αυτό το λόγο Βασίλη, ναι. Ναι.
8: Η περιοχή η οποία πλήρεται τον έμπολα είναι μια περιοχή με εμφύλιο πόλεμο, με δολοφονικές εγκληματικές οργανώσεις και με απουσία υγειονομικών υποδομών. Mm-hmm. Όπως μας είπε ο κύριος Λουκίδης, ο καθηγητής πνευμονολογίας και μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του ΕΟΔΗ, δύσκολα ένας Έλληνας μπορεί να πάει σε αυτή την περιοχή ως έλεγχος ομοδηγίας γενικευμένες στον πληθυσμό να μην πλησιάζουν. Ωστόσο, επειδή υπάρχει τέτοια περίπτωση, ο ΕΟΔΗ καλεί τους ταξιδιώτες προς αυτή την κατεύθυνση να μην έρχονται σε επαφή ούτε καν με νεκρούς, μεταδίδεται και από νεκρούς ο έμπολα, να μην έρχονται σε στενή επαφή με κατοίκους, να μην εμπλέκονται σε ταφικά έθιμα και γενικότερα να μην έρχονται σε στενή και παραδεδομένη επαφή με ανθρώπους οι οποίοι είναι ύποπτοι για μόλυνση. Ο κίνδυνος για να έρθει ο έμπολα στην Ευρώπη είναι πολύ, πολύ χαμηλός, παρά το γεγονός, τηλέμαχε όπως θα είδες και εσείς στην επικαιρότητα, υπάρχουν δύο κρούσματα στην Ιταλία, ναι, που νοσηλεύονται, δύο κρούσματα στη Βραζιλία και ένα στην Ιταλία, που είναι ταξιδιώτες από εκείνη την περιοχή.
4: Ναι,
8: ας ελπίσουμε ότι σε εμάς δεν θα έρθει αυτό το κρούσμα, αν και ο ΕΟΔΗ έχει λάβει όλα τα μέτρα, όλα τα πρωτόκολλα είναι σε πλήρη ετοιμότητα.
4: Μακάρι Βασίλη μου, ευχαριστώ πολύ για το όσο μας είπες. Πάμε στην αθλητική ενημέρωση με τον Αλέξανδρο Χριστάκο. Καλό μεσημέρι, Αλέξανδρε.
9: Καλό μεσημέρι, τηλέμαχε. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές. Έχουμε δύο νέες ειδήσεις που αφορούν τον Παναθηναϊκό σε μπάσκετ και ποδόσφαιρο. Ξεκινούμε και τον μπάσκετ. Να ενημερώσουμε και να πούμε ότι ο διοκτήτης Κάρης Δημήτρης Γιαννακόπουλος βρέθηκε στην πρωινή προπόνηση που έγινε στο Telecom Center. Μίλησε σε έντονο ύφος στους παίχτες και στον προπονητή στο όριο του να είναι οργισμένος, θα έλεγα. Ζήτησε το πρωτάθλημα ενώπιον των τελικών με τον Ολυμπιακό που θα ξεκινήσουν την Τετάρτη. Πιστώνησε πως δεν είχαν καθόλου καλή εικόνα στην EuroLeague αλλά και στα τελευταία παιχνίδια στην μπάσκετ. Του ζήτησε να διαχειριστούν οι ίδιοι αγωνιστικά και πνευματικά την εικόνα τους και να βελτιωθούν άμεσα ή αλλιώς θα υπάρξουν εξελίξεις. Από εκεί και πέρα στο ποδόσφαιρο του Παναθηναϊκού θα έρθει σήμερα στην Αθήνα λοιπόν ο νέος προπονητής, ο Γιάκοπ Νίστουκ. Δεν θα παρουσιαστεί αυτές τις λίγες μέρες που θα μείνει στην πρωτεύουσα. Θα έχει να κάνει κάποια διαδικαστικά θέματα αλλά και να συζητήσει τα μεταγραφικά και το ρόστερ της ομάδας. Θα φύγει και όταν γυρίσει για μόνιμη κατάσταση, τότε και ο Παναθηναϊκός θα τον παρουσιάσει στους δημοσιογράφους και στον κόσμο. Να φύγουμε τον Παναθηναϊκό, να πάμε στον Ολυμπιακό, ο οποίος έχει βάλει σε προτεραιότητα την απόκτηση του Ουνάι Λόπεζ για την ενίσχυση στα χαφ. Τα τελευταία νέα στην Ισπανία αναφέρουν πως και η Μπιλμπάο έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Βάσκο μέσω, αλλά οι Ισπανοί έχουν πιο πολύ προχωρημένο το θέμα και φέρεται ότι θα το αποσπάσουν τον επίσης. Έχουν βάλει ψηλά στην ατζέντα και τον Ισπανό στόπερ Μίκα Μάρμολ της Λας Πάλμας. Από εκεί και πέρα, τον ΠΑΟΚ αναμένουμε εξελίξεις που έχουν να κάνουν με το ραντεβού που θα έχει ο Ιβάν Σαββίδης με τον προπονητή Ρασβάν Τσέσκο, το οποίο θα οριοθετηθούν και οι στόχοι για το μεταγραφικό σχεδιασμό. Και τις επόμενες ημέρες αναμένονται και πολλές ανακοινώσεις στον ΠΑΟΚ που έχει να κάνει με νέα πρόσωπα που θα προσθεθούν στη διοίκηση αλλά και στο ποδοσφαιρικό του τμήμα, τηλέμαχε.
1: Σε ευχαριστούμε, Αλέξανδρε. Αλέξανδρος Χριστάκος, κυρίες και κύριοι, στο αθλητικό ρεπορτάζ. Και να ρίξουμε και μια ματιά στον καιρό. Ο οποίος θα είναι έθριος φυσικά, καλοκαιρινός, αλλά να μην τα πω εγώ, θα τα πει ο καταλληλότερος άνθρωπος, η Χριστίνα Ρίγου, μετεωρολόγος του Μέγκα, που είναι μαζί μας για να μας δώσει την καιρική εικόνα το επόμενο διάστημα. Χριστίνα, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι και από μένα. Έθριος και ζεστός θα έλεγα ο καιρός. Ήδη σήμερα νομίζω το καταλάβαμε λίγο περισσότερο από ό,τι χθες ότι ωραία, το καλοκαίρι ωραία. Ήρθε. Και καλό μήνα παρελθόντως.
1: Καλό μήνα, μα έφερες και το καλοκαίρι, Χριστίνα.
10: Καλό μήνα και η πρώτη μέρα του Ιουνίου έφερε θερμοκρασίες που αυτή την ώρα που μιλάμε τηλέμαχε έχει φτάσει το θερμόμετρο στους 34 βαθμούς Κελσίου στα Τρίκαλα, στην Καρδίτσα, στη Θήβα. Εδώ στην Αθήνα είναι κοντά στους 31 με 32. Έτσι θα κυλήσει η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου. Χωρίς ιδιαίτερες βροχές, με εξαίρεση την Πέμπτη που περιμένουμε στα δυτικά, κεντρικά και βόρεια λίγες βροχές, άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Με ζέστη, με θερμοκρασίες που στα ανατολικά υπηρετικά, δηλαδή από την Θεσσαλία και νοτιότερα μέχρι και την Βιωτία, θα πιάνει 34, ίσως και σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας. Λίγο πιο δροσερά θα είναι φυσικά στις υπόλοιπες περιοχές. Και με νοτιάδες που μεσοβδόμαδα θα φτάσουν τα 6, ίσως πρόσκαιρα τοπικά στο Αιγαίο και τα 7 μποφόρ. Χωρίς ακρότητες λοιπόν η πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου και χωρίς ιδιαίτερους καύσονες που υπό άλλες χρονιές είχε συνηθίσει το καλοκαίρι να κάνει ποδαρικό αρκετά νωρίτερα με ισχυρούς καύσονες για την εποχή. Όλα κυλάνε ομαλά, με ζέστη, καλά μπάνια σε όσους
1: δεν παραπονιόμαστε, Χριστίνα. Μια χαρά είναι τα πράγματα. Βλέπεις τι γίνεται στη Δυτική Ευρώπη, έχουν παραπάνω θερμοκρασίες. Λογικό είναι, βέβαια, όταν κάπου είναι καλά τα πράγματα, κάπου αλλού δεν θα είναι τόσο καλά. Χριστίνα Ρίγου, κυρίες και κύριοι μετεωρολόγος του Μέγκα, ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα. Και κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το ενημερωτικό μαγκαζίνο της Δευτέρας, 1ης Ιουνίου, στα Παραπολιτικά 90,1. Η Διονυσία Μίτσια ήταν στο τηλεφωνικό κέντρο. Τον ήχο ρύθμιζε ο Παναγιώτης Χάλαρης. Στην επιμέλεια των ηχητικών στιγμιότυπων ήταν ο Θανάσης Αφανασόπουλος. Στην αρχισυνταξία και το μικρόφωνο, ο τηλεμάχος Σαντορινέος. Ακολουθεί ο Βασίλης Κρυμπάς, όπως πάντα, με τις καλύτερες μουσικές επιλογές.
11: Με αγορές άνω των 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard μπορείς να ζήσεις το Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience.
12: Γιατρέ μου,
13: πείτε μου.
12: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
13: Μάλιστα.
12: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
14: Αυτό
13: Είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
14: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
15: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
16: Εμπρός. Ναι, παρακαλώ. Παντοπολίων η αυθονία. Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι. Άκου και Στέφανε, να στείλεις σπίτι. Τι? Ναι, καλά, ξέρω, 96 και 50, Καλά και Στέφανε, θα στα πληρώσω το Σάββατο, ναι. Καλά τώρα και Στέφανε, παιδιά είμαστε. Ναι, λοιπόν, άκουσε, να στείλεις σπίτι ένα κιλό μακαρόνια από εκείνα τα... Ξέρεις, εκείνα τα ωραία. Θυμάσαι που είχαμε πάρει τα Χριστούγεννα που τα είχα κάνει με κοιμά. Ναι. Πάλι με κοιμά θα τα κάνω, ναι, ναι κύριε Στέφανε. Λοιπόν, ένα κιλό μακαρόνια, 2 κιλά ζάχαρη, 2 κιλά αλεύρι, μισό κιλό καφέ από τον καλό, κύριε Στέφανε, από τον καλό, ένα κουτί μαρμελάδα. Πόσο το κουτί. Όχι, κουτί είναι ακριβό. Χύμα, δεν έχεις χύμα.
17: Κουτί να παραγγείλεις. Θα πάρεις τώρα μια προκαταβολή από το μισθό σου.
16: Κουτί, ακούς κύριε Στέφανε, κουτί είναι ευερίκοκο. Και βάλει και λιγουλάκι ζαμπόν.
17: Ο μισθός σου θα είναι 5.000 το μήνα.
16: Κουτιά, κύριε Στέφανε, ναι, 2 κουτιά μερμελάδα και μπόλικο ζαμπόν. Βάλε 150 γραμμάρια, 200. Και άκου, κύριε Στέφανε, βάλε και 3 σοκολατίτσες για τα παιδιά από εκείνες τις φτηνές, ξέρεις. Ναι.
17: Ο μισθός σου δηλαδή μαζί με τις υπερορίες μπορεί να φτάνει τις 7 ή και τις 8.000.
16: Άκου, κύριε Στέφανε, βάλε 6 σοκολάτες από 2 για τον καθένα, ναι, εκείνες του γάλακτος. Και 6 κουτιά γάλα και βάλε και 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Μόλις διορίστηκα σε μια σπουδαία θέση, μια πάρα πολύ σπουδαία θέση. Ναι, βάλε μπόλικο κρασί και 8 μπουκάλια μπύρα. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
18: Καλώς ορίσατε εδώ στα Παραπολιτικά και αυτό το απόγευμα το άλμπουμ μας ανοίγει για να θυμηθούμε τις φωτογραφίες της ζωής μας. Θα περάσουμε 2 ολόκληρες ώρες ξεφυλίζοντας καλές, κακές, εύκολες, δύσκολες, καλέσθητες, kits ή λούμπεν ενίοτε στιγμές. Μαζί σας ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας και διευθύνει ολόκληρη την ορχήστρα. Και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει με την κρίνια του ενίοτε αλλά και τα χαμογελαστά του στιγμιότυπα. Τώρα μέσα στο κατακαλό καιρό μην απομακρύνεστε πολύ από το ραδιόφωνο διότι έχει τη σημασία του αυτό που σας λέω. Μέσα στο άλμπουμ της ζωής μας λοιπόν υπάρχουν και φωτογραφίες πολλών ετών ξαχνισμένες από τα χρόνια. Κάποιες από αυτές προσπαθήσαμε να τις σκίσουμε, δεν σκιζόντουσαν. Είχαν και αυτή τη ζελατίνη που ήταν κάπως και δεν μπορούσες να τις σκίσεις τη φωτογραφία εύκολα. Και έτσι, μισοτσαλακωμένες, τις ξαναπεράσαμε στο άλμπουμ. Και αν ήταν βίντεο αυτές οι φωτογραφίες, πολύ απλά θα περιγράφαμε τα πλάνα τους.

0: Είμαι μαζόχα.
1: Παντρεύεσαι? Με ποιον?
0: Παιδί που είναι και ο πρώτος. Πού είναι ο Στάθης να μιλήσω?
2: Για.
0: Αχ, Στάθη μου, στην ώρα ήρθες. Άσε με να σου μιλήσω.
2: Άσε με ρε Σιρένα και είμαι στις μαύρες μου τώρα. Άσε με.
1: Στάθη μου, η Ρένα μας παντρεύεται.
2: Τι πράγμα?
1: Παντρεύεται. Γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει.
2: Ας τα διάλογα.
1: Ναι.
2: Σε γράμμαρε. Κοίτα το Ρενάκι, σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου.
0: Στάθη μου.
2: Αγαπούλα. Και δεν μου λες, ναι. Καλός, ρε, καλός.
0: Ο πρώτος.
2: Μπράβο, ρε Σιρένα.
0: Ο καλύτερος.
2: Χαίρομαι, ρε Σιρένα.
0: Ο Χάι.
2: Α, είναι και Χάι.
0: Αμέ.
2: Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι?
0: Disc jockey.
2: Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα κι εγώ, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό?
0: Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του.
2: Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey?
0: Ναι.
2: Που βάζει τους δίσκους?
0: Μάλιστα.
2: Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα?
0: Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά γιατί είναι ο καλύτερος, το number one.
2: Ο Χάι.
0: Μάλιστα.
2: Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το Χαϊβάνι.
3: Η αξέχαστη, πληθυντικός, η Ρένο Παγκράτη, ο Στάθης Ψάλτης, ήταν και η κούλα αγαγιό του κάπου στη σκηνή. Οι αιμονές μας πάνω απ' όλα σε αυτά τα πλάνα, η δεκαετία που είχε τους πιο φανατικούς οπαδούς και τους πιο ακραίους πολέμιους, εντάξει, ήταν η δεκαετία του 80, που χαρακτηρίστηκε πολλές φορές έως κιτς.
4: Καλημέρα αγάπη, bonjour mon amour, good morning my love, I love you, σε γουστάρω my darling, je t'aime mon amour, ma inelibe amore,

0: Μείνει για forever.
1: Να και ο Σταμάτης Γαρδέλης. Λοιπόν, αυτά τα τραγούδια τα έγραφαν συνθέτες βαρέων βαρών. Δεν ήταν πήραμε έναν τυχαίο συνθετάκο, του δώσαμε και ένα χιλιαρικάκι και του είπαμε γράψε ένα τραγούδι. Έτσι, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Θεοδοσιάδης, ονόματα πολύ σπουδαία και με πολύ σπουδαία τραγούδια στο ενεργητικό τους. Προς Θεού, δεν θέλουμε να πούμε ότι τα συγκεκριμένα τραγούδια είναι σπουδαία, έτσι. Είναι γραμμένα για έναν απολύτως συγκεκριμένο σκοπό. Για μία λαϊκή κωμωδία. Για μία λαϊκή κωμωδία του 80, έτσι όπως ακριβώς είχε διαμορφωθεί η μουσική εκείνα τα χρόνια. Πώς έγραφε ο Πλέσας, ρε παιδί μου, σε ένα φιλμ αντίστοιχο του Δαλιανίδη της δεκαετίας του 60, ένα λαϊκό τραγούδι της εποχής. Κάπως έτσι, με πιο ηλεκτρικό ήχο, γραφόντουσαν τα τραγούδια της δεκαετίας του 80. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι δεν είχαμε και λαϊκά μέσα, έτσι. Θα αναφερθούμε και σε αυτά, μην ανησυχείτε. Είναι λοιπόν αυτοί που είπαν ότι η δεκαετία του 80 ήταν η τέλεια δεκαετία. Ήταν και κάποιοι που τη χαρακτήρισαν ως kitsch ή λούμπεν. Αυτό θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε σήμερα. Τον λαϊκό ελληνικό κινηματογράφο της δεκαετίας του 80. Αυτόν που πολλοί αποκαλούν βιντεοκασέτα. Ενώ κάτι τέτοιο είναι μέγιστο λάθος. Οι ταινίες του Γιάννη Δαλιανίδη, του Όμηρου Ευστρατιάδη και πολλών άλλων δημιουργών βγήκαν κανονικά στις κινηματογραφικές αίθουσες, έκοψαν πάμπολα εισιτήρια. Και για να μην ξεχνιόμαστε, ακόμα προβάλλονται στην τηλεόραση ως ένα είδος cult ταινίας. Πολλοί έμαθαν αυτές τις ταινίες από τα βίντεο κλαμπ της γειτονιάς τους και έτσι έμειναν οι ταινίες με τη ρετσινιά της βιντεοκασέτας. Ενώ οι πραγματικά φτηνές βιντεοτενίες, χωρίς φωτογραφία, χωρίς σκηνοθεσία, χωρίς ηχοληψία, χωρίς σενάριο, βγήκαν από το 1985 και μετά. Και μάλιστα ήδη τότε είχε αρχίσει και καθόταν πάρα πολύ χαμηλά ο κινηματογράφος. Οπότε οι βιντεοτενίες ουσιαστικά που βγήκαν από το 1985 και μετά δεν είχαν καμία ιδιαίτερη εμπορική επιτυχία. Με εξαίρεση κάποιες ταινίες οι οποίες, okay, ναι, είχαν πρωταγωνιστές πολύ ιδιαίτερους, όπως ο Κώστας Τσάκωνας, ας πούμε. Οι περισσότερες όμως καθαρόεμες βιντεοτενίες, τις οποίες δυσκολευόσουν να καταλάβεις και τους διαλόγους, πήγαν υπερπίστεως και πατρίδος και καλά κάνανε εδώ που τα λέμε. Τώρα, όσον αφορά τις ταινίες που πραγματικά βγήκαν στις αίθουσες τις κινηματογραφικές, εκεί θα μπορούσαμε να σχολιάσουμε πάρα πολλά πράγματα. Γιατί άραγε είναι λούμπεν, γιατί άραγε είναι kitsch, όπως τις χαρακτηρίζουν κάποιοι. Ο Μιλόν έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Θα έλεγα ότι οι συγκεκριμένες ταινίες είχαν ένα σενάριο το οποίο άγγιζε το όριο του σουρεαλισμού. Δηλαδή θα μπορούσε να ήταν καρτούν, να ήταν ταινίες καρτούν, οι οποίες κάποια στιγμή γυρίστηκαν με πραγματικούς ηθοποιούς. Και ίσως πολλές φορές όταν δυσκολευόμαστε να καταλάβουμε κάτι το οποίο δεν είναι στη σφαίρα της δικής μας αισθητικής, αμέσως πέφτουμε να το φάμε. Ας το εξετάσουμε και λίγο διαφορετικά. Επίσης, μέσα σε αυτές τις ταινίες υπήρχαν και πάρα πολλά τραγούδια τα οποία θέλω να παρελάσουν σήμερα από την εκπομπή. Δεν είχαν το λεγόμενο soundtrack που έχει κάθε ταινία, με εξαίρεση βέβαια τα δύο τραγούδια που ακούσαμε προηγουμένως, υπήρχαν και κάποια άλλα τα οποία σκεφτήκαμε να μην τα βάλουμε γιατί ήταν λίγο πιο τολμηρή η φρασεολογία που χρησιμοποιούσαν. Όμως μέσα σε αυτές τις ταινίες, εκτός από τα τραγούδια που γραφόντουσαν καθαρά για τους σκοπούς της ταινίας, ακούγονταν και τραγούδια που είχαν ήδη κυκλοφορήσει στη δισκογραφία. Θα τα πιάσουμε ένα-ένα, μην ανησυχείτε, αλλά θα σταθούμε περισσότερο σε μια πενταετία από το 1980 έως το 1985 και πριν από τα τραγούδια θα θυμηθούμε ατάκες όπως αυτή.
2: Έλα κάτσε να διπνήσουμε μαζί. Έλα. Ω, και φτεδάκια.
3: Πα, σήμερα είναι μέρα νηστείας.
2: Μη σε νοιάζει, θα τα βαφτίσω.
4: Κύριε Δεϊθόμενε, βλέπετε όσο θεσμονική.
3: Αν χρειαστείτε νονό, εγώ εδώ είμαι. τι τα βαφτίσατε?
2: Φασόλια. Τρώγε.
3: Δεν μπορώ να φάω. Τα όσπρια με πειράζω στην κολίτιδα.
2: Θα έπρεπε να μου το έλεγες, Αρχιμίδη, δεν μπορώ να ξανακάνω τώρα το μυστήριο.
1: Οι ατάκες όπως αυτή.
5: Η Δεσποινής.
6: Αφροχάρης.
5: Αφροχάρης.
6: Η Γραμματεύσκης.
5: Περάστε παρακάτω. Αφροχάρος είπα.
6: Αφροχάρης. Αχ. Από το αφρόλουτρο και το χαρίδιμος.
5: Πολύ ωραίο.
6: Αχ, αυτό είναι το γραφείο, ε. Πολύ ωραία αυτή η γραφομηχανή. Αχ, θαυμάσια.
5: Γιατί κλείνετε τα μάτια?
6: Τυφλό σύστημα.
5: Τι πάθατε?
6: Τι τρύπες είναι αυτές?
5: Α, είναι για να περνάνε στο έλασμα.
6: Και τα χαρτάκια που πετάξατε, ξέρετε τι σημειώσεις μπορούσατε να γράφετε σε αυτά τα χαρτάκια?
5: Δεν το είχα σκεφτεί.
6: Σπατώνει!
7: Παραπολιτικά 90,1. Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone Shop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
8: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / Σπίτι 25.
7: Παραπολιτικά 90,1.
11: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Λοιπόν, σκηνές ολόκληρες από ταινίες, γιατί πας για μία ατάκα και λες ρε, δεν αφήνω ολόκληρη τη σκηνή, γιατί δεν ξέρεις πού να το κόψεις. Νωρίτερα ήταν ο Ροζ Γάτος, που ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας με τον Τόνι Γιακοβάκη. Τώρα μόλις ήταν ο Μίτσος ο Ρεζίλης, πάλι με τον Σωτήρη Μουστάκα και τον μέγιστο Μίμη Φωτόπουλο. Σάμπος και ο Σωτήρης Μουστάκας δεν ήταν μέγιστος? Νωρίτερα θυμηθήκαμε το «Καμικάζι αγάπη μου», που ήταν ο Στάθης Ψάλης και η Ρένα Παγκράτη, του Γιάννη Δαλιανίδη. Και το «Έλα να αγαπηθούμε, darling», που έγινε μετά, ενώ ήταν «Έλα να γυμνοθούμε, darling». Επίσης του Γιάννη Δαλιανίδη, με Στάθη Ψάλτη, Σταμάτη Γαρδέλη, Παύλο Ευαγγελόπουλο, Ρένα Παγκράτη. Και άλλοι εξαιρετικοί έπαιζαν, ο Σπύρος Καλογύρου ας πούμε, η Δήμητρα Σερεμέτη. Τώρα θα μου πείτε, θα κάνουμε προβολή ταινίας από το ραδιόφωνο? Εντάξει, όχι βέβαια. Απλώς, όπως είπαμε και νωρίτερα, μέσα σε όλες αυτές τις ταινίες και στον ακραίο κωμικό σουρεαλισμό τους υπάρχουν και πολλά τραγούδια. Λαϊκά, ελαφρά, pop, disco, καψουροτράγουδα και πάει λέγοντας. Μέσα από αυτά τα φιλμ είδαμε να παρελάβουν καλλιτέχνες που άλλοτε συνέχισαν και άλλοτε σταμάτησαν νωρίς την καριέρα τους. Όμως στην εποχή τους έκαναν τεράστια επιτυχία με τα σουξέ τους. Και εκεί θέλω να πάμε τώρα, σε αυτές τις πίστες του 80 που ήταν γεμάτες λάμψη, γεμάτες στρας. Δύο τραγούδια κολλητά του Θέμη Αδαμαντίδη, ό,τι είχε αποφυτίσει από τον Άι Ευκαιρία τότε και είχε βγάλει τον πρώτο του δίσκο, το «Αγάπησέ με», έτσι λεγόταν ο δίσκος, και η ταινία ήταν το «Βασικά καλησπέρα σας».

0: Εδώ είμαστε, εδώ είσαστε κι εσείς στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή άλμπουμ, άκρος καλοκαιρινή σήμερα. Θυμόμαστε τραγούδια που έχουν παρελάσει από τις ταινίες, από τις κωμωδίες της δεκαετίας του 80. Και δεν θυμόμαστε μόνο τραγούδια, όπως έχετε καταλάβει. Θυμόμαστε και ατάκες, δηλαδή τι ατάκες, σκηνές ολόκληρες. Είπαμε, είναι δύσκολο να κόψεις κάποιες σκηνές και να κρατήσεις μόνο μία ατάκα. Πολύ δύσκολο. Το συγκεκριμένο τραγούδι λοιπόν με τον Γιάννη Πουλόπουλο, ξέρετε, ήταν από αυτά που τα παίρναμε από το εξωτερικό και τους βάζαμε ελληνικά λόγια και τα κάναμε δικά μας. Η Σότια Τσότου είχε βάλει τους στίχους, την ποίηση. Ήταν στην ταινία «Παρθενοκυνηγός» με το Σωτήρη Μουστάκα. Ήταν ουσιαστικά το φινάλε της ταινίας, όπου φεύγουν οι νεόνυμφοι, ο Σωτήρης Μουστάκας με την Κέτη Φίνου, την περίεργο δίδυμο, δεν ήταν ο Στάθης Ψάλτης, αν και έπαιζε στην ταινία. Φεύγουν λοιπόν για το ταξίδι του Μέλιτος και την ώρα που ταξιδεύει το σκάφος στη θάλασσα ακούγεται αυτό το υπέροχο τραγούδι με τον Γιάννη Πουλόπουλο, το «Αγάπη μου, αγάπη μου». Τι είπα προηγουμένως, ότι η Σότια Τσότου είχε βάλει την ποίηση? Την έχουν βάλει και άλλοι την ποίηση.
1: Ναι, παρακαλώ, μήπως έχετε τα άπαντα?
2: Ποια άπαντα θέλετε?
1: Γενικώς.
2: Του Σεφέρη, του Βάρναλη, του Ελίτη ή του Καριωτάκη?
1: Ναι, του Καριοφίλη.
2: Καριωτάκη.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Βεβαίως.
1: Τα βρήκατε?
2: Βεβαίως. Σας έφερα τα άπαντα του Καριωτάκη σε πολύ καλή έκδοση και με σχετική βιβλιογραφία.
1: Ορίστε.
2: Τα άπαντα του Καριωτάκη σας έφερα. Επίσης σας έφερα και καινούριες εκδόσεις. Τα απομνημονεύματα του Μακρυγιάννη, καινούρια έκδοση.
1: Ναι.
2: Η γαλλική επανάσταση του Μινέ.
1: Του Μπιτέ.
2: Όχι, Μινέ.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Η ευρωπαϊκή ιστορία του Λέβιν.
1: Μάλιστα. Μήπως έχετε παρακαλώ την μελέτη του Μπεκεπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την ποίηση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα?
2: Μήπως ξέρετε σε τι εκδόσεις έχει βγει?
1: Ζισκάρ.
2: Ζισκάρ.
1: Ζισκάρ, ναι.
2: Να κοιτάξω στην αποθήκη.
1: Ναι, κοιτάξτε παρακαλώ. Αρνάκι άσπρο και παχύ.
3: Σας αρέσει η ποίηση?
1: Τι μου είπατε, δεσποινής μου? Χωρίς ποίηση δεν ζω.
3: Και διαβάζετε τόσο πολύ?
1: Ναι. Τρεις φορές την ημέρα, μετά το φαγητό.
3: Μη μου πείτε ότι σας αρέσει ο Έλιωτ και ο Σεφέρης όπως και εμένα.
1: Αφού αρέσει σε εσάς, είναι δυνατόν να μην αρέσει εμένα? Έλιωτ, Σεφέρης.
3: Πάνω στην άμμο την καυτή γράφαμε το όνομά μας.
1: Θοδωράκης.
3: Σεφέρης.
1: Και τραγουδάει ο Σεφέρης.
3: Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη που γνωρίζω έναν άνθρωπο που του αρέσει τόσο πολύ η ποίηση. Εύα.
1: Μπαγλαμάς. Αφού σας αρέσει τόσο πολύ ποιήση, δεν πάμε κάπου να μιλήσουμε ή κάτω από τα ταβάνια? Έξω στη φύση, κάτω από τον ήλιο, κάτω από τη θάλασσα.
3: Δεν έχω αντίρρηση.
2: Δυστυχώς το βιβλίο που μου ζητήσατε δεν υπάρχει.
1: Ποιο βιβλίο?
2: Η μελέτη του Πουλόφσκι.
1: Δεν πειράζει, τυλίχτε μου τα σε ένα χαρτί, σε ένα λαδόχαρτο αυτά. Λέως. Και πόσο κάνουν?
2: 2000 δραχμές.
1: 2000? Θες είχα 1500.
2: Είναι καινούργια στιγμή, θα είναι σήμερα.
0: Μία ολόκληρη σκηνή από την ταινία «Ο Μίτσος ο Ρεζίλης» ή «Ο Γλυκοψεύτης», είχαν και δεύτερο τίτλο κάποιες ταινίες. Από το 1984 ήταν ο Σωτήρης Μουστάκας με την Κέλλη Γαβριήλ τότε. Μια πολύ όμορφη ηθοποιό. Που είχε γυρίσει ουκολίγες τέτοιες ταινίες της δεκαετίας του 80. Άλλες ήταν κανονικές κινηματογραφικές ταινίες και άλλες ήταν βιντεοκασέτες. Στις αρχές της δεκαετίας του 80, άλλος ένας πολύ δυνατός συνθέτης εμφανίζεται ως ο συνθέτης μιας ταινίας. Η ταινία λεγόταν «Ένας κοντός θα μας σώσει». Όπως καταλαβαίνετε, ο κοντός ήταν ο Νίκος Ρίζος. Έπαιζε μαζί με τη γυναίκα του την Έλσα Ρίζου και με την Έλενα Ναθαναήλ και τον Κώστα Καραγιώργη και τον Πάνο Μιχαλόπουλο. Μεγάλη παρέα. Και πολλά τα τραγούδια που είχαν ακουστεί στη συγκεκριμένη ταινία, η οποία είχε soundtrack, δηλαδή είχε και τραγούδια που είχαν γυριστεί για τη συγκεκριμένη ταινία και μόνο. Αλλά όταν έχεις ως συνθέτης την ταινία σου τον Τάκη Μουσαφίρη, είναι δυνατόν να αφήσεις απ' έξω τη Ρίτα Σακελαρίου?

0: Μια ζωή πληρώνω λοιπόν, η Ρίτα Σακελαρίου από τον Τάκη Μουσαφίρη γραμμένο το συγκεκριμένο τραγούδι. Ακουγόταν και στην ταινία «Ένας κοντός θα μας σώσει». Ήταν σαν βίντεο κλίπ εκεί που καθόταν η Ρίτα Σακελαρίου και κάπνιζε το Μίλντε Σόρτε της. Αυτή ήταν η μάρκα τότε της μόδας. Τι είναι το Μίλντε Σόρτε, α, τσιγάρα. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί είναι δύσκολο το έργο του σήμερα. Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει και θυμόμαστε τα 80's, αυτά τα 80's που έχουν κατηγορηθεί άπειρες φορές για κακή αισθητική, για κακό χιούμορ. Αλλά εντάξει, εγώ σας είπα ότι η δική μου οπτική γωνία είναι διαφορετική. Είναι από τις ταινίες που πραγματικά λες, okay, πήρανε μία ταινία κινουμένων σχεδίων και τη γυρίσανε με κανονικούς ηθοποιούς, διότι πράγματα του να πέφτεις, ας πούμε, από τον τρίτο τέταρτο όροφο ή να καρφώνεσαι με τη μηχανή σε ένα δέντρο και να μην παθαίνεις τίποτα, αυτά, συγγνώμη, γινόντουσαν μόνο στα καρτούν, πουθενά άλλο. Οπότε εγώ έτσι τοποθετούμε πάνω στις συγκεκριμένες ταινίες. Αφήστε δε που οι συντελεστές τους ήταν πραγματικά εξαιρετικοί. Είπαμε για τους συνθέτες, είπαμε για τους σεναριογράφους, για τους σκηνοθέτες, για τους ηθοποιούς. Εντάξει, ποιον να πιάσουμε και ποιον να αφήσουμε τώρα. Άνθρωποι που πίσω τους είχαν τεράστια ιστορία και απλώς μετέφεραν στο κινηματογράφο αυτό που γινόταν τη δεκαετία του 80. Δηλαδή, φανταστείτε, ας πούμε, τη δεκαετία του 60, όταν ο Δαλιανίδης γύριζε τις ταινίες, τα musical. Δεν ήταν ακριβώς η αποτύπωση της ζωής εκείνης της δεκαετίας? Γιατί εκείνο δηλαδή είναι μια χαρά και της δεκαετίας του 80 είναι Λούμπενι Κίτς? Ερώτηση. Συνεχίζουμε λοιπόν. Περπατάμε, ξεφυλίζουμε και το άλμπουμ να δούμε πού θα σταματήσουμε. Έχουν έρθει και τα καθαριστικά της εφορίας τώρα τελευταία. Ξέρετε, το καλοκαίρι σκάνε πάντα αυτά. Ωραία που περνάμε. Και θυμήθηκα κάτι παλιότερες εποχές που έπρεπε να πας στην εφορία, που καθόσουνα στην ουρά που δεν είχε air condition, που ο καθένας είχε αναμένο και από ένα τσιγάρο, οπότε έμπαινες μέσα σε ένα τεκέ. Είχε κάτι ανεμιστήρες κάπου, οπουδήποτε, οι οποίοι σε φύσαγαν μπρος πίσω, πλάγια, και έφυγες πλευρητωμένος κυριολεκτικά. Και δεν είναι μόνο ότι έφευγες πλευρητωμένος, έφευγες και δυσαρεστημένος, γιατί τις περισσότερες φορές μα θα πλήρωνες πολύ υψηλό ποσό, μα η επιστροφή δεν θα μπορούσε να βρεθεί για να στη δώσουν, μα κάτι θα έβρισκαν πάντα που ήταν λάθος και αχ, δεν μου φέρατε και εκείνο το χαρτί και φέρτε μου και το άλλο χαρτί και πηγαίνετε στην τάδε υπηρεσία και μαζέψτε χαρτιά από εδώ, μαζέψτε χαρτιά από εκεί, τα νεύρα σου γινόντουσαν τσατάλια και τα σκότια πριζόντουσαν. Πώς το λέγαμε στο χωριό, πριζώσαντε. Και ξέρω που πάει το μυαλό σας, πάει εδώ.
1: Με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανένα αργυλέ να καπνίσεις τώρα.
2: Τι συμβαίνει, κύριε?
1: Τι συμβαίνει, θα απαντήσεις καμιά φορά, άνθρωπέ μου?
2: Να περιμένετε, κύριε.
1: Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι εδώ το γραφείο, να κάτσω να περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω.
2: Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι.
1: Εντάξει, καλά, κάνε τη δουλειά σου.
2: Έλα. Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουνα. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά.
1: Από την πολλή δουλειά ο κόλλος έχει βγάλει ρόζους.
2: Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε. Μυστήριο αυτό το κορίτσι, ρε Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα, μου λέει, στα χαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν της το έφερα.
1: Γελάει ο μαλάκας, ρε.
0: Με συγχωρείτε, αλλά κάποια στιγμή το λες και αυτό. Πάνω στην αγανάκτησή σου, πάνω στο θυμό σου, θα τον περάσεις και μια λούσιμο τον κύριο. Λοιπόν, και από τον έναν υπάλληλο που δεν έβρισκες άκρη, πήγαινε στον άλλον.
1: Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε.
2: Ο κύριος.
1: Δεν διαβάζεις γράμματα μέσα εκεί.
2: Θα το πληρώσετε όλο το ποσό είσαι δώσει.
1: Μου λες τι να πληρώσω και εγώ, ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το...
2: Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή.
1: Μπράβο, αυτό είναι.
2: Σγουρός λέγεστε.
1: Σγουρός, μάλιστα.
2: Κι είστε εσείς ο ίδιος.
1: Πλάκα μου κάνεις τώρα.
2: Εντάξει, κύριε, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ?
1: Έβαλα μέσον. Ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει?
2: Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο?
1: Για να κάνουμε χαβαλέ, για να βρείτε το χαρτί μου.
2: Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω.
3: Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε σε ερχόμενα.
2: Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη?
3: Κοιτάξτε πρώτα εσείς.
1: Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά.
0: Και το γλυφιτζούρι δεν το δίναμε ποτέ, διότι ποτέ δεν γινόταν η δουλειά μας. Και στο τέλος. Γινόταν αυτό που φυσικά είμαστε εναντίον, αλλά έπαιρνες τον νόμο στα χέρια σου κατά κάποιο τρόπο.
2: Για περάστε δίπλα στην κυρία.
1: Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε, αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε.
2: Εδώ πέρα,
1: κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για σας. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιγο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου.
4: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη μέρα.
1: Αποκλείεται, τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου.
4: Δεν μπορώ σήμερα, κύριε, περάστε μια άλλη φορά.
1: Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί σε κουπούνισα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον έναν στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί, γιατί σε κουπούνισα. Φοβέρα θέλατε, κουφάλες.
0: Λοιπόν, έχουμε πει πολλές φορές ότι τη δεκαετία του 80 η γλώσσα ήταν πάντα λίγο πιο τολμηρή. Αλλά που και που, εντάξει, χρειάζεται. Μπαίνουν τα πράγματα στη θέση τους όταν δεν σε υπολογίζουν ως άνθρωπο ή ως συνάνθρωπο. Εν πάση περιπτώσει όμως, προσέξτε τον πρωταγωνιστή, το Στάθη Ψάλτη στη συγκεκριμένη περίπτωση, που είναι ο ταλαιπωρημένος Έλληνας, έτσι, ο μπαϊλντισμένος Έλληνας, ο οποίος αποφασίζει να βρει την άκρη μόνος του στην εφορία και δεν φροντίζει μόνο για τον εαυτό του. Λέει, εξυπηρετήστε τον κόσμο πρώτα και βρείτε μου το χαρτί. Αυτό δεν λέει κάτι? Είναι αυτή η ελληνική λεβεντιά ορισμένες φορές που λες μπράβο και ξαναμπράβο και ρίχνεις και μια ζεμπεκιά. Αυτά τα συναξάρια του Γιώργου Χατζινάσιου και του Μιχάλη Μπουρμπούλη με τον Δημήτρη Μητροπάνο θα σας πω στοιχεία παραπάνω αργότερα.

Ο Δημήτρης Μητροπάνος τραγούδησε τα Συναξάρια. Ήταν τότε που είχε βγάλει ολόκληρο δίσκο με το Γιώργο Χατζηνάσιο. Εδώ η στίχη του Μιχάλη Μπουρμπούλη. Το τραγούδι ακουγόταν στην ταινία Τα Καμάκια, που είχε γυριστεί μισή στην Αθήνα, μισή στο Ναύπλιο. Έπαιζαν ο Κώστας Καράς, πάλι ο Στάθης Ψάλτης, ο Αντώνης Παπαδόπουλος, ο Μάκης Δεμήρης και πολλοί άλλοι. Έπαιζε και η Ρίκα Διαλυνά, όπου ήταν στη συγκεκριμένη σκηνή που τραγουδούσε ο Δημήτρης Μητροπάνος στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Κώστας Καράς χόρευε ένα ζεμπέκικο και φλέρταρε με το βλέμμα του την Ρίκα Διαλυνά. Στην αρχή της ταινίας όμως ακούγεται ένα άλλο τραγούδι, το οποίο επίσης είχε βγει σε δίσκο, δεν ήταν soundtrack της ταινίας, με τον γελιογράφο Γιάννη Λογοθέτη. Και είναι και άκρος καλοκαιρινό, θα το διαπιστώσετε μόλις ακούσετε τα λόγια.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
2: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
3: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
4: Μπούπι, φέρε το λουρί.
5: Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
5: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
7: Τάκης και Μπούπης.
5: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
8: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
9: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
8: Το πρόγραμμα αποφύτων.
9: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
8: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
9: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
10: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
11: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Σημείο Κάλλας. Με αφορμή την ανασύνθεση της ιστορικής μύδιας του 1961 στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Εθνική Λυρική Σκηνή παρουσιάζει έκθεση με προβολές ιστορικών ντοκουμέντων, δίπλα στα πρωτότυπα έργα του αρχαίου πολιτισμού που αποτέλεσαν την πηγή έμπνευσης του Τσαρούχη για τη δημιουργία σκηνικού και κοστούμιών. Οι επισκέπτες του αρχαιολογικού χώρου και οι θεατές της παράστασης θα έχουν την ευκαιρία να ταξιδέψουν νοερά στη δημιουργία της μύδιας. Επιμέλεια έκθεσης Διονύσης Φωτόπουλος. Βίντεο art και βίντεο εγκατάσταση Παντελής Μάκας. Σημείο Κάλλας. Στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχαίου Θεάτρου Επιδαύρου. Από τις 18 έως και τις 21 Ιουνίου 2026.
0: Παραπολιτικά 90,1.
12: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
13: Εδώ είμαστε στα Παραπολιτικά 90,1, εδώ είσαστε κι εσείς. Πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε σε κάθε μας ακροατή, όπου φτάνει η φωνή των παραπολιτικών και με όποιον τρόπο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος ρυθμίζει τον ήχο μας, ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Σήμερα έχουμε πιάσει τα κινηματογραφικά της δεκαετίας του 80. Θυμόμαστε σκηνές, κάνουμε και παραλληλισμό με το σήμερα, μοιραία. Εμείς οι παμπάλαιοι που έχουμε ζήσει εκείνα τα χρόνια και μπορούμε να κάνουμε σύγκριση με τα σημερινά. Και δεν είναι βέβαια μόνο οι κινηματογραφικές ταινίες. Αυτό που μας απασχολεί ακόμα περισσότερο είναι ποια τραγούδια ακούγονταν σε εκείνες τις ταινίες. Υπήρχε λοιπόν μια ταινία εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80 που λεγόταν «Αχτύπητα καμάκια». Όχι τα καμάκια του ναυπλίου που βάλαμε νωρίτερα. Τα «Αχτύπητα καμάκια» ήταν μια ταινία που δεν σημείωσε ιδιαίτερη επιτυχία και δεν την άξιζε εδώ που τα λέμε. Ήταν μια δευτερότρητη ταινία, η οποία είχε γυριστεί σε πολλά σημεία της Ελλάδας. Είχε γυριστεί βεβαίως, είχε γυρίσματα και στην Αθήνα. Πολλά από τα οποία είχαν γίνει στη Βίλα Καζούλη, στην Κηφισιά, νομίζω. Όπου στη συγκεκριμένη βίλα με τα τεράστια λιοντάρια στην είσοδο έχουν γυριστεί και άλλες ταινίες. Και του ελληνικού κινηματογράφου της δεκαετίας του 60 και του 70. Εκεί λοιπόν σε αυτή την ταινία που φανταστείτε ότι οι δύο πρωταγωνιστές δεν ήταν τα πρώτα ονόματα, ήταν ο Αντώνης Παπαδόπουλος και ο Μάκης Δεμήρης. Ήταν και ο Αλέκος Τζανετάκος. Ήταν δεύτερα ονόματα, ήταν δευτεραγωνιστές τους οποίους τους κάναν πρωταγωνιστές για μια ταινία. Μέσα εκεί λοιπόν σε κάποια στιγμή εμφανίζεται ο Δημήτρης Κοντολάζος να τραγουδά Τάκη Σούκα και η Λία Παπασιδέρη. Ένα από τα πάρα πολύ όμορφα τραγούδια του Τάκη Σούκα. Και εδώ που τα λέμε, η φωνή, η σπουδαία φωνή του Δημήτρη Κοντολάζου ερχόταν και έδαινε Γάντι.

ήταν αυτά που πολλοί τότε αποκαλούσαν καψουροτράγουδα. Εγώ το λέω λαϊκό τραγούδι, να μου επιτρέψετε, γιατί Τάκη Σούκας είναι αυτός και δεν θα μπορούσα να το χαρακτηρίσω διαφορετικά το συγκεκριμένο τραγούδι. Ένα σπουδαίο λαϊκό τραγούδι με μια σπουδαία λαϊκή φωνή όπως αυτή του Δημήτρη Κοντολάζου. Πάμε σε μια άλλη ταινία στις αρχές της δεκαετίας του 80 που λεγόταν Παλαβέ, πάμε για καφέ. Ο πρωταγωνιστής ήταν ο Γιώργος Πάντζας και εκεί έπαιζε ο Στάθης Ψάλτης, δεύτερος ρόλος. Και πολύ ακόμα και εξαιρετική. Μέσα λοιπόν σε αυτή την ταινία εμφανιζόταν ο Σπύρος Ερεμέτης, ένα όνομα το οποίο είχε κάνει πολύ μεγάλη επιτυχία στη δεκαετία τέλη 70 μέχρι τα μέσα του 80. Μετά ασχολήθηκε με επιχειρήσεις νυχτερινών κέντρων. Και μία από τις πολύ πολύ μεγάλες του επιτυχίες ήταν και αυτή εδώ. Βάσει του τίτλου, πάμε για καφέ.

0: Δάσκαλε, το λέω.
1: Και για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, σκέφτηκα το εξής. Στη δεκαετία του 80 βεβαίως υπήρχαν οι κλασικές ταινίες Ρόδα, Τσάντα και Κοπάνα, νούμερο 1, 2, 3, 4 και πώς ακόμα θα βγουν δεν ξέρω. Όταν λοιπόν τα παιδιά, ο Μπίλιας και η παρέα του, πήγαιναν κάποια στιγμή στον Αστέρα Βουλιαγμένης για να κάνουν ένα μπανάκι, ακουγόταν το συγκεκριμένο τραγούδι από κάτω. Με Marianne Faithfull θα κλείσουμε λοιπόν την πρώτη ώρα. Είναι έτσι σαν πρόλογος για τη δεύτερη ώρα, που δεν έχει σχέση με ταινίες του 80, αλλά με το νέο κύμα της δεκαετίας του 80, καθαρά σε μουσικό και τραγουδιστικό επίπεδο. Δηλαδή θα θυμηθούμε Κατσιμιχαίους, Μιλιόκα, Φατμέ, Γιοκαρίνη, Γερμανό, έχουμε να πούμε ωραία πράγματα. Μην απομακρύνεστε, μείνετε εδώ στα παραπολιτικά.

0: Η ώρα είναι 4. Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Άλμπουμ μέρος δεύτερο. Τώρα θυμάστε που ακουγόταν η συγκεκριμένη μουσική του Ζαν Μισελ Ζαρ, ασφαλώς. Έχει πολύ σχέση με αυτά που λέγαμε στην πρώτη μας ώρα. Ακουγόταν σε μια ταινία με τον Σωτήρη Μουστάκα στους τίτλους αρχής, που λεγόταν η Νονά. Υπήρχε και υπότιτλος Νονά εναντίον μαφιόζου. Αλλά για το δεύτερο μέρος, όπως σας υποσχεθήκαμε, θα πάμε σε ένα άλλο είδος της δεκαετίας του 80. Θα πάμε σε αυτό που λέμε νέο κύμα. Όχι το νέο κύμα που έφερε ο Γιάννης Πανός από τη Γαλλία στην Ελλάδα, αλλά μιλάω για τη νεότερη γενιά που έγραψε πραγματικά σπουδαία τραγούδια μέσα στη δεκαετία του 80 και βεβαίως προχώρησε και παρακάτω. Και ευτυχώς πολλοί από αυτούς συνεχίζουν ακόμα. Κατά τα άλλα, είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι ο κύριος Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Και είστε και όλοι εσείς η μεγάλη και αγαπημένη μας παρέα. Και επειδή καλοκαιράκι είναι, Ιούλιος είναι, ζέστη έχουμε, θυμήθηκα ένα τραγούδι που είχαν γράψει η Φατμέ και είχε κάνει πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ασφαλώς καταλάβατε ότι πρόκειται για το καλοκαιράκι, το οποίο το είχαμε ακούσει και σε διαφήμιση παγωτού αργότερα. Εδώ θέλω να επισημάνω ένα πράγμα. Ουσιαστικά πώς θα είναι το κόνσεπτ της δεύτερης μας ώρας. Θα είναι οι νεότεροι καλλιτέχνες που μεσουράνησαν την δεκαετία του 80. Όχι στο λαϊκό τραγούδι πλέον, το λαϊκό το ακούσαμε στην πρώτη ώρα. Μιλάμε για την νεότερη γενιά που είπαμε και πριν, για τους Φατμέ, τον Νίκο Πορτοκάλογλου, τον Γιάννη Μιλιώκα, τον Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, τον Γιάννη Γιοκαρίνη, τον Βαγγέλη Γερμανό. Όλοι λοιπόν αυτοί οι εξαιρετικοί καλλιτέχνες, όταν ξεκινούσαν, έκαναν επιτυχία με ένα από τα χαριτωμένα τραγούδια τους πάντα. Όταν έψαχνες το δίσκο, έβρισκες και το τραγούδι Βαρέων Βαρών που υπήρχε μέσα, και συνήθως δεν ήταν ένα, ήταν πολύ περισσότερα. Και κάπως έτσι θέλω να κυλήσει αυτή η ώρα. Δηλαδή θα ακούμε το χαριτωμένο της επιτυχίας και θα ακούμε και το Βαρέων Βαρών τραγούδι, που και αυτό βεβαίως έχει κάνει επιτυχία μεγάλη. Ας πούμε για παράδειγμα να σας πω ένα. Όταν είχατε πάρει το δίσκο Για το καλό μου που είχε το Κακοσάλεση που έκανε τρομερή επιτυχία, ακούγατε το Κακοσάλεση, αλλά όταν έπαιζε το Για το καλό μου, εκεί βγάζατε το καπέλο στο Γιάννη Μιλιώκα, μία και δύο και πέντε και 100 φορές. Εν πάση περιπτώσει, πριν φτάσουμε στο Γιάννη Μιλιώκα, είπαμε, θα ξεκινήσουμε από τους Φατμέ και το καλοκαιράκι.

Πόσες και πόσες φορές το τραγουδήσαμε το συγκεκριμένο άσμα μέσα στο καλοκαιράκι και μέσα στο καταχύμωνο πολλές φορές, διότι είχαμε ανάγκη να νιώσουμε καλοκαίρι. Να και το τζιτζικάκι. Εδώ οι Φατμέ απάντησαν διαφορετικά. Έγραψαν το ταξίδι, το οποίο έμεινε στο χρόνο.

0: Εντάξει, εξαιρετικό τραγούδι αυτό που είχαν γράψει οι Φατμέ, το Ταξίδι. Ταξίδι λεγόταν και ολόκληρο το άλμπουμ, που ήταν μια υπερπαραγωγή, ένα πανέμορφο εξώφυλλο, στη λεπτομέρεια όλα, και είχε τυπωθεί τότε, είχε βγει ο δίσκος στην Κολούμπια, στη Ριζούπολη, λίγο πριν κλείσει η Κολούμπια. Παρόλα αυτά όμως εκεί είχε βγει ένα εξαιρετικό άλμπουμ. Στην Κολούμπια της Ριζούπολης το 1985 πρωτογνωρίζουμε το Χάρη και τον Πάνο Κατσιμίχα, με το Ρίτα Ριτάκη στην αρχή, που ήταν η επιτυχία του δίσκου στα ραδιόφωνα. Και όταν πήραμε το δίσκο στα χέρια μας, εκεί να δείτε τι αριστουργήματα ανακαλύψαμε.
1: Πάλε!

Αυτά ήταν λοιπόν τα ζεστά ποτά. Ήταν ο δίσκος με τον οποίο μας συστήθηκαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας, που είχε κυκλοφορήσει από την Κολούμπια στους αδελφούς Λαμπρόπουλου. Και θυμάμαι ότι είχε κάνει τεράστια επιτυχία το Ρίτα Ριτάκι ραδιοφωνικά, και όταν έπιασα στα χέρια μου το δίσκο, όταν τον αγόρασα και λέω κάτσε να ακούσω και τα υπόλοιπα τραγούδια, λέω μα καλά ρε παιδί μου, μα τα υπόλοιπα τραγούδια δεν έχουν καμία σχέση με το Ρίτα Ριτάκι. Και ήταν πραγματικά αριστούργηματα, και όλος ο δίσκος ήταν ένα αριστούργημα, και νομίζω ότι έχει μείνει ιστορικός πλέον ως δίσκος, τα ζεστά ποτά του Χάρη και του Πάνου. Και τι να πρωτοθυμηθείς από εκεί, τα κορίτσια, τη συγγνώμη, στο υπόγειο, το γέλα πουλί μου, το φάνι, τις προσωπικές οπτασίες για παράδειγμα.

Στα ζεστά ποτά την παραγωγή είχε κάνει ο Μανώλης Ρασούλης. Να τα λέμε και αυτά και να τα θυμόμαστε, γιατί πολλοί και σπουδαίοι έπαιρναν τα νέα παιδιά και τα πήγαιναν στην εταιρεία και τους έκαναν την παραγωγή. Τι να θυμηθούμε, ας πούμε, το Διονύση Σαββόπουλο που έκανε τα μπαράκια στο Βαγγέλη Γερμανό, ή να θυμηθούμε τον Βαγγέλη Γερμανό που έκανε το φόρα παρτίδα στο Γιάννη Γιοκαρίνη, και άλλα πολλά και εξαιρετικά. 1985 λοιπόν, εδώ Θεσσαλονίκη. Ο Τσοπανάκος, και μετά θα δείτε τι θα μπει. Έτσι λοιπόν μας συστήνεται ο Γιάννης Μιλιώκας το 1985 με το ποιμενικό ροκ.

0: Κάπως έτσι λοιπόν μας συστήθηκε ο Γιάννης Μιλιώκας. Αργότερα έγινε και η παραγγελιά για το Κακοσάλεση, αλλά σε εκείνο το δίσκο που είχε το Κακοσάλεση υπήρχε και ένα άλλο πολύ πολύ μεγάλο και σπουδαίο τραγούδι. Αλλά δεν σας λέω τίποτα, θα κάνουμε ένα διάλειμμα και αμέσως μετά ξανά εδώ.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις παιδί μου συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά, γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ βρελενάκι, η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως, για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφαλεία στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Θέλετε να γνωρίζετε την πραγματική εικόνα της επιχείρησής σας κάθε λεπτό? Να ξέρετε ποιο τμήμα της είναι πιο κερδοφόρο, από πού χάνετε χρήματα και πού πρέπει να επενδύσετε περισσότερο? Στη Revival Consulting Services, αξιοποιώντας σύγχρονα εργαλεία και μεθόδους αξιολόγησης, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη και τη βιωσιμότητα της επιχείρησής σας. Revival Consulting Services. We make it happen.
9: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας.

μου είδα να γίνεται για ποιή γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

Εντάξει, μένεις άφωνος μπροστά σε αυτό το τραγούδι. Ό,τι και να πούμε, εντάξει, είναι πάνω από τη λογική. Είναι όταν γράφεις ένα τέτοιο τραγούδι, μετά εντάξει, σίγουρα δεν μπορείς να γράψεις κάτι αντίστοιχο που να το ξεπεράσει. Νομίζω ότι εδώ ο Γιάννης Μιλιώκας έβαλε όλα του τα δυνατά και βγήκε ίσως το τέλειο τραγούδι εκείνης της εποχής, το οποίο το ακούμε και σήμερα. Και φοβάμαι ότι θα το ακούμε και πολλές φορές στο μέλλον. Και το φοβάμαι δεν πάει γιατί φοβάμαι τη μουσική, αλλά ανησυχώ με τους συγκεκριμένους στίχους, οι οποίοι είναι αυτό που λέμε σε άπτες στα ελληνικά to the point, και για το 1986 που βγήκε ο δίσκος και για το 2023 που βρισκόμαστε σήμερα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει,

ακούσετε στα παραπολιτικά 90,1 είναι ο Θανάσης Αθανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, είναι ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, τι έχουμε πει ότι κάνουμε, βρίσκουμε τους νέους καλλιτέχνες της δεκαετίας του 80 που ξεκίνησαν με ένα χαριτωμένο τραγούδι και τελείωσαν με ένα πολύ πολύ σπουδαίο και μεγάλο τραγούδι. Πάμε να συναντήσουμε το 1984 το Γιάννη Γιοκαρίνη, που τότε ο Βαγγέλης Γερμανός του κάνει την παραγωγή στη Λύρα και βγαίνουν πολύ πολύ όμορφα και εύπεπτα τραγούδια, κάποια ήταν λίγο πιο δύσκολα. Ένα τραγούδι που έκανε τεράστια επιτυχία με το που βγήκε ο δίσκος ήταν η Ευλαμπία.

Την τραγουδήσαμε πολλές φορές στην Ευλαμπία και να σας πω την αλήθεια, μέχρι να βγει το τραγούδι σε εκείνο το δίσκο του 1984, ενδεχομένως πολλοί δεν ξέραμε καν το όνομα Ευλαμπία. Έγινε πολύ φίρμα λοιπόν η Ευλαμπία με το τραγούδι του Γιάννη Γιοκαρίνη. Μέσα σε αυτό το δίσκο, στο Φόρα Παρτίδα, υπήρχε και ένα τραγούδι το οποίο ναι, ήταν και αυτό σε ευχάριστο κλίμα, αλλά ήταν από αυτά τα τραγούδια που αγγίζουν έτσι περισσότερο τα εσώψυχά μας.

Αυτό που παρατηρούμε πολλές φορές σε αυτά τα τραγούδια είναι η απόλυτη ευστοχία των στίχων και της υπόθεσης που περιγράφουν. Τελικά το φάγαμε και το rock and roll και αφήστε τι ήθε στη θέση του, ας μην το συζητήσουμε, δεν είναι της παρούσης. Κάποια στιγμή νομίζω θα μας δοθεί η ευκαιρία. Μου λέει ο Θανάσης ο Θανασόπουλος που ρυθμίζει τον ήχο μας, μου λέει θυμάμαι εκείνες τις κασετούλες που γράφαν απ' έξω ελληνικό rock. Rock, έτσι, φοβερό rock. Που ήταν Μπουλάς, Γιοκαρίνης, Κούτρας. Και επειδή ακούσαμε το Γιοκαρίνη, ναι, ήταν και Παπακοσταντίνου φυσικά. Απλώς ο Παπακοσταντίνου ήταν λίγο παλιότερη σχολή και ο Μπουλάς επίσης, γιατί είχε συνεργαστεί τη δεκαετία του 70 με τον Θάνο Μικρούτσικο κλπ. Και ο Γιάννης Κούτρας επίσης ανήκει στην λίγο παλιότερη σχολή, γιατί μην ξεχνάμε ότι είχε κάνει το Σταυρό του Νότου με τον Θάνο Μικρούτσικο, όπου εκεί ήταν βέβαια και ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Τι να πιάσουμε, τι να πρωτοθυμηθούμε. Πάμε στο Γιάννη Κούτρα που συνεργάζεται με τον Γιάννη Γιοκαρίνη στα μέσα της δεκαετίας του 80 και προκύπτει το Τσικαμπούμ.

Αυτό ακριβώς περίμενα. Για να βγω στον αέρα, ο Γιάννης Κούτρας, το Τσικαμπούμ. Ωραίος δίσκος. Είπαμε ότι ψάχνουμε το πιο χαριτωμένο και το πιο ψαγμένο ουσιαστικά από τον κάθε δίσκο. Το Τσικαμπούμ ήταν μια πολύ μεγάλη επιτυχία της εποχής. Ακουγόταν πάρα πολύ στα ραδιόφωνα. Αυτό που δεν ακουγόταν ιδιαίτερα στα ραδιόφωνα από αυτόν τον δίσκο ήταν το 7 Γενάρη.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
4: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη. Η Ρίτα Αντωνοπούλου έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη Παρασκευή 12 Ιουνίου με την παράσταση «Της γυναίκας σου η καρδιά». Μια μουσική εμπειρία που ενώνει τραγούδι, θέατρο και μιλάει για τη γυναίκα, το συνέστημα, τη ζωή. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focus. Τι έγινε?
8: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
7: Το πρόγραμμα αποφύτων.
8: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
7: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξεις και exposure σε strategic business functions.
8: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
9: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
0: Παραπολιτικά 90,1.
10: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Και κάθε φορά σε αυτό το σημείο συνειδητοποιώ πόσο πολύ μας πιέζει ο χρόνος και άλλο ήταν το σχέδιό μας και αλλιώς θα τα πάμε τα πράγματα. Λοιπόν, δεν μπορούσα όμως να μην βάλω Σάκη Μπουλά, γιατί εκείνη η παρέα Γιοκαρίνης, Κούτρας, Μπουλάς και βέβαια Ζουγανέλης που είχαν φτιάξει τότε και στην ελληνική τηλεόραση τα κουφώματα, όπου στο συγκεκριμένο τραγούδι, στον Πανάκι Μανάκι, είχαν κάνει και ένα πολύ ωραίο καρτουνίστικο βίντεο κλιπ. Νομίζω υπάρχει αυτό στο YouTube, αν το ψάξετε. Νομίζω. Ρίξτε μια ματιά, δεν θα χάσετε σίγουρα. Πάμε στο Βαγγέλη Γερμανό, από τον Πανάκι Μανάκι στην Πανιέρα.

Ο Βαγγέλης Γερμανός με την κόρη του εδώ. Τα μπαράκια ήταν ο δίσκος που είχε κάνει την παραγωγή ο Διονύσης Σαββόπουλος. Και με το Διονύση Σαββόπουλο θα κλείσουμε, όπου στη δεκαετία του 80 βγάζει τα τραπεζάκια του έξω. Και ένα τραγούδι που έχει μείνει ιστορικό από αυτό το δίσκο είναι το «Ας κρατήσουν οι χωροί». Πριν όμως θέλω να σας πω εδώ τις κουβέντες εκτός αέρα που κάνουμε με το Θανάση τον Αθανασόπουλο. Την ώρα που ακούγαμε την μπανιέρα, λοιπόν, έχουμε αρχίσει και θυμόμαστε δεκαετία 80 και τι περιοδικά διαβάζουμε. Και εκτός από την παρέα του Ζουγανέλη, του Μπουλά, του Κούτρα και του Γιοκαρίνη, θυμηθήκαμε και τον Τζόνι Βαβούρα. Και θυμηθήκαμε και τη Βαβούρα, το περιοδικό που το αγοράζαμε με φανατισμό και στην τελευταία σελίδα είχε την Οδό Τρέλας 13. Θυμηθήκαμε τα Μπλεκ, την περιπέτεια. Ας κρατήσουν οι χωροί, εδώ κολλάει.

Θανάσης Αθανασόπουλος ρύθμισε τον ήχο μας. Βασίλης Κρυμπάς επιμελήθηκε και παρουσίασε. Μένετε εδώ στα παραπολιτικά. Θερμές ευχαριστίες για την ακρόαση. Να είστε καλά, γεια και χαρά.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Χρήστος Μυρίδης είναι στον ήχο. Η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική μας επιμέλεια. 2-11-10-80-8-80 το τηλέφωνό μας, αν θέλετε να μιλήσετε μαζί μας. Και radio@parapolitika.gr το mail μας, αν θέλετε να μας στέλνετε γραπτά μηνύματα. Έχω σήμερα μαζί μου την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίλα Καρέρ πλέσα. Γιατί όπως όλοι ξέρετε, η Λουκίλα είναι η γυναίκα που έμεινε πολλά χρόνια με τον Μίμη Πλέσα, ακόμα είναι ντυμένη στα μαύρα, τον αγάπησε πολύ, την αγάπησε και εκείνος πολύ και διαχειρίζεται με έναν έτσι πολύ ιδιαίτερο τρόπο και με τεράστια ευαισθησία την παρακαταθήκη του Μίμη, η οποία είναι τεράστια βέβαια στο ελληνικό τραγούδι. Λουκίλα μου, σε ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ, Γιώργο, καλησπέρα σε όλους. Πάντα χαρά μου να μιλάμε.
0: Καλώς όρισες. Την τελευταία φορά που είχαμε μιλήσει ήταν ακόμα στη ζωή ο Μίμης.
1: Και φορούσε άσπρα.
0: Και φορούσε άσπρα.
1: Και τώρα τα μαύρα.
0: Και τώρα φοράς μαύρα. Ακόμα. Αυτό βλέπω
1: δηλαδή,
0: ακόμα.
1: Είναι 17 μήνες. Κοίταξε, πολλοί γκρινιάζουν. Οι αδελφοί μου, φίλες.
0: Και εγώ θα σου γκρινιάζα.
1: Θα μου γκρινιάζε.
0: Ναι, θα σου γκρινιάζε.
1: Θα γκρινιάζε και ο Μίμης, το ξέρω. Θα έρθει η ώρα που θα ξαναβάλω τα άσπρα.
0: Νομίζω έρχεται καλοκαίρι και θα το κάνει τώρα.
1: Θα
0: το κάνει γιατί. Δεν έχει να κάνει αυτό με, με το πώς νιώθεις. Αλλά και να σου πω κάτι άλλο. Είναι τόσο μεγάλο αυτό που σου άφησε και εσένα ο Μίμης, όπως άφησε σε όλους μας. Αλλά σε εσένα είναι τελείως διαφορετικό, γιατί έχει τον προσωπικό χαρακτήρα, που νομίζω ότι πρέπει να νιώθεις μια ικανοποίηση βαθιά μέσα σου, που να ξεπερνάει τον πόνο και την.
1: Είμαι ευγνώμων. Καταρχήν ο Μίμης με λάτρευε με χρώματα και με λευκά. Αυτό είναι αλήθεια και θα το σεβαστώ. Και όπως σέβομαι και κάθε του επιθυμία. Όταν λοιπόν μου λέει, θέλω αυτό, θέλω το άλλο. Και τα 35 χρόνια που ήμασταν μαζί μου έλεγε. Εγώ κοιτάζω να είμαι, να κάνω ευλαβικά πράξη την κάθε του επιθυμία.
0: Το ξέρω, το ξέρω. Αυτό το καταλαβαίνω και ξέρω πόσο πολύ πραγματικά βαθύ ήταν το συνέστημα που σας.
1: Σπάνιο πράγμα, σπάνιο. Αυτό είναι αλήθεια.
0: Πολύ σπάνιο. Πολύ σπάνιο. Να σου πω τώρα, πες μου λίγο πώς αισθάνεσαι έχοντας να διαχειριστείς αυτή την κληρονομιά, γιατί ουσιαστικά εσύ έχεις να τη διαχειριστεί.
1: Τη διαχείριση, ναι, βέβαια. Ναι. Κοίταξε, είναι ένας ακροτηριασμός, δεν το συζητάμε, σε ένα δεμένο ζευγάρι. Μαθαίνεις να ζεις,
0: ναι,
1: να ισορροπείς το ένα πόδι, να εξυπηρετήσεις με το ένα χέρι. Είναι ένας ακροτηριασμός, αλλά από την άλλη, κάθε λεπτό κοιτάζω ακριβώς να κάνω αυτά που δεν έκανα. Δηλαδή, λέω αυτό θα το ήθελα ο Μημάκος εκεί. Αυτή την επανεκτέλεση δεν το συζητώ. Θα ήθελε ένα νέο παιδί να την κάνει, όσο ακραία και αν είναι, γιατί πολλές φορές πράγματα δεν μ' αρέσουν.
0: Έτσι κι αλλιώς ο Πλέσας ήταν τόσο
1: ανοιχτός
0: και ρυψοκίνδυνος, ας πούμε. Να το πω έτσι.
1: Έλεγε πάντα.
0: Ναι.
1: Έχει γερό DNA το έργο μου. Άσε τα παιδιά να πειραματίζονται, ναι, να τον πηγαίνουν παρακάτω.
0: Και επίσης,
1: δεν ενοχλεί, έλεγε.
0: Έχουν μείνει ακόμα ιστορικές οι ατάκες του για τα νέα παιδιά.
1: Πάντα.
0: Τα παλικαρόπουλα και τα τέτοια, όλα αυτά που έλεγε.
1: Ναι.
0: Που ήταν ο τρόπος που μίλαγε και είχε μια αγάπη τεράστια στους
1: ανθρώπους. Τεράστια και του έδινε βήμα, γιατί και ο ίδιος δυσκολεύτηκε πάρα πολύ ο Μίμης να του ανοίξουν πόρτες. Αν δεν ήταν αυτό το μεγαθύριο, αυτό το πηγαίο ταλέντο που είχε, μουσική ιδιοφία θα την πω εγώ, γιατί όταν ένα παιδάκι 4 ετών βάζει τα χεράκια του στο πιάνο και παίζει ό,τι ακούει. Μουσική ιδιοφία είναι, δεν το σπούδασε. Οπότε τα λάτρευε τα παιδιά. Λάτρευε τα νιάτα, τον πειραματισμό. Και πολλές φορές μου λένε, μα γιατί δώσα δάδια σε αυτή την επανεκτέλεση? Λέω, γιατί αυτό θα θέλει ο Μίμης.
0: Μπράβο, αυτό είναι πολύ ωραίο που κάνεις. Σκοπεύεις να κάνεις κάτι μεγάλο για το Μίμη κάποια στιγμή? Δηλαδή να κάνεις κάποια συναυλία, να κάνεις κάποιο δίσκο ενδεχομένως, κάτι, μια επανεκτέλεση που να έχει ένα περιεχόμενο ευρύτερο από το να είναι αποσπασματικές εκτελέσεις.
1: Συζητάμε πολλά με,
0: ναι,
1: όλους,
0: ναι,
1: από το ένα μεγάλο ιδιωτικό μουσείο ή αυτό να, έχει, να δίνει και υποτροφίες αυτό, μέχρι όλοι έχουν έρθει και θέλουν να κάνουν τη ζωή του, το έργο του,
0: ναι,
1: ταινίες, τηλετενίες,
0: ναι,
1: θεατρικά. Εγώ να σου πω λίγο την αλήθεια, τι θα ήθελα στην αρχή,
0: ναι,
1: να κάνω. Τηλεοπτικά,
0: ναι,
1: θα ήθελα,
0: ναι,
1: να πάρω πράγματα από το αρχείο του, που έχει αφήσει πολύ αρχείο, ειδικά στην ΕΡΤ, πάρα πολύ. Από το αρχείο και να το παντρέψω με νέα παιδιά.
0: Κοίταξε, αυτό θα το κάνουμε μαζί.
1: Α, θέλεις.
0: Αυτό θα το κάνουμε μαζί. Δηλαδή,
1: ωραία.
0: Εάν
1: αλλά αυτό δεν είναι μία εκπομπή.
0: Όχι.
1: Είναι σειρά
0: εκπομπών. Δύο εκπομπές, τουλάχιστον δύο.
1: Αυτό είναι σειρά εκπομπών.
0: Α, θες να κάνει μία σειρά εκπομπών. Το καταλαβαίνω και αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Είναι 100 χρόνια, ας πούμε, εκεί. Είναι ο αιώνας του Μίμη Πλέσα.
0: Είναι πολύ ωραίο. Μπορούμε να το κάνουμε, να κάνουμε ένα πρόλογο εμείς στην παρέα και από εκεί και πέρα να το κάνεις αυτό. Ναι. Πραγματικά πιστεύω
1: γιατί
0: ότι είναι
1: και αρχείο
0: πολύ
1: και
0: ωραία ιδέα.
1: Ξέρεις τι πρόβες στο σπίτι έχω καταγράψει, τι κορυφαίες στιγμές με ανθρώπους που δεν είναι στη ζωή πια.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή γι' αυτό σου λέω το ντοκιμαντέρ θα με ενδιαφέρει πιο πολύ μαζί με το αρχείο της.
0: Πολύ
1: ενδιαφέρον. Μαζί με νέο.
0: Πολύ ωραίο.
1: Ναι, αυτό θα ήθελα. Όπως και όλο αυτό το θησαυρό που μας έχει αφήσει σε κοιμήλια να στεγαστεί σε ένα ιδιωτικό μουσείο ή να μετατρέψουμε το σπίτι στο οποίο έζησε σε ιδιωτικό μουσείο και αυτό.
0: Α, το σκέφτεσαι
1: αυτό. Ένα μνημείο
0: αυτό,
1: και αυτό. Ναι. Όλα τα σκέφτομαι.
0: Σου λέει,
1: ακόμα ο πρώτος χρόνος πέρασε μετά το
0: σκέφτο. Καλά, είναι λογικό και άλλωστε είναι και ανθρώπινο.
1: Ναι, ακριβώς.
0: Αλλά ξέρεις, και μέσα από δημιουργικές προτάσεις που αφορούν το μίμη, σίγουρα θα νιώσεις και εσύ μια βαθιά ικανοποίηση και ανακούφιση.
1: Όπως θέλω τις ονοματοδοσίες. Ο μίμης μου το είχε πει. Θέατρα. Χοροδίζει με το όνομά του. Το ήθελε, τις ονοματοδοσίες τις ήθελε βαθιά.
0: Ναι.
1: Και μου λέει όταν φύγω. Δεν θέλω τώρα,
0: αξίζει.
1: Όταν φύγω. Και το
0: και αξίζει.
1: Αξίζει
0: με το παραπάνω. Λοιπόν, να μπούμε έτσι στο νόημα, στο κλίμα πλέσα, να ακούσουμε κάτι πρώτα. Να βάλουμε το Δάκι που τραγουδάει ένας ουρανός μαστέρια.
1: Στα αγγλικά.
0: Στα αγγλικά, το Hold Me Tender. Για να το βάλουμε.

0: Λουκίλα Καρέρ εδώ. Ακούγαμε το Δάκι να τραγουδάει στα αγγλικά το Ένας Ουρανός Μαστέρια, Hold Me Tender. Εσύ έχεις γράψει τους στίχους.
1: Ναι, τους αγγλικούς, ναι. Σε αυτό και στο Ποια νύχτα σε έκλεψε.
0: Ναι. Που τα κάνατε και
1: τα
0: αγγλικά.
1: Τα κάναμε και αγγλικά. Ναι. Βέβαια, στο δίσκο αυτό το Moments υπάρχουν και σε άλλες γλώσσες που δεν τα έχω γράψει εγώ. Ναι. Γαλλικά, ναι. Μέχρι σουαχίλι, γερμανικά, βραζιλιάνικα, δηλαδή σε πολλές γλώσσες.
0: Πάντως, να σου πω κάτι. Mm. Είσαι τυχερή. Γιατί έζησες με ανθρώπους. Ο Δάκης ήταν επίσης κολλητός σου φίλος. Είσαι άτυχη με την έννοια ότι αυτοί οι άνθρωποι έφυγαν στην αγκαλιά σου κυριολεκτικά, και ο Δάκης και βέβαια ο Μίμης. Και ο Δάκης έφυγε με άσχημο τρόπο, έτσι δεν είναι?
1: Υπέφερε,
0: με καρκίνο,
1: ναι.
0: Με...
1: Κοίταξε, 4 χρόνια ήταν άρρωστος, αλλά υπέφερε το τελευταίο εξάμηνο. Μάλιστα. Πιο πριν, ναι. Χάρη στο γιατρό.
0: Αλλά από την άλλη μεριά ήταν... είσαι τυχερή, γιατί ήρθε σε επαφή με τέτοιους ανθρώπους, οι οποίοι ήταν πραγματικά εκτός από σπουδαίοι καλλιτέχνες. Και βαθιά ευαίσθητοι άνθρωποι. Ακριβώς. Σπουδαίοι άνθρωποι. Μα... δεν είναι όλοι έτσι.
1: Μα η πραγματικά
0: στο χώρο
1: μεγάλη...
0: της μουσικής και του τραγουδιού. Να το πούμε αυτό.
1: Η πραγματικά μεγάλη είναι ταπεινή. Θα σου πω αυτό, ναι. Που πέρασε από αυτό το χώρο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πραγματικά μεγάλη. Οι συμπλεγματικοί που θέλουν να είναι στην πρώτη σειρά θα κάνουν τα πάντα για να φαίνονται ότι είναι στην πρώτη σειρά. Θα κάνουν δηλώσεις, θα αποκλείσουν άλλους. Ο Μίμης δεν απέκλειε. Ποτέ. Βήμα στα νιάτα.
0: Το έχεις βιώσει αυτό από τη δημοσιογραφική σου πλευρά?
1: Βέβαια.
0: Πολλούς να είναι συμπλεγματικοί και να κάνουν
1: αυτά. Πάρα πολύ. Εγώ καταρχήν 35 χρόνια, όπως ξέρεις, στο ραδιόφωνο δεν έμεινα ούτε μέρα εκτός ραδιοφώνου. Πάρα πολλούς. Θα δούμε, θα ρωτήσω το μάνατζερ μου, να δούμε τι θα πει. Και πραγματικά μεγάλη, τι λες, παιδάκι μου, εγώ εδώ είμαι. Ούτε μάνατζερ, ούτε τίποτα. Έτσι ήταν και η Νάνα η Μούσχουρη, ε.
0: Βέβαια.
1: Όταν την πήρα, ούτε να ρωτήσει να δω τι άλλο έχω εκείνη την εποχή, τίποτα. Κατευθείαν θα έρθω για το Μίμη. Η Μαρινέλα μου το έκανε αυτό. Όταν την πήρα για το Ηρώδιο το 2002, τη λέω να σου πω, κοκαλένια την έλεγε ο Μίμης. Θέλει να έρθει για το Ιωβιλέο του στο Ηρώδιο. Αστιεύεσαι, μου λέει. Κοίταξε να δεις, μου λέει. Θα το πληρώσω και θα μου το ζητήσουν και άλλοι συνθέτες. Εγώ δεν θα πάω σε άλλον. Αλλά στο Μιμούλι μου θα έρθω, γιατί μου έδωσε το πολυτιμότερο πετράδι να φοράω στο χέρι μου, την πέτρα. Αναφερόμενη στο Άνοιξε Πέτρα. Δεν το ξέχασα αυτό ποτέ και εγώ θα είμαι εκεί. Και ερχόταν κάθε μέρα στην πρόβα σπίτι, κάθε μέρα τη λέω για 5 τραγούδια που θα έλεγε και είπε τελικά 15. Δεν έφευγε και εκείνη από το Ιωάννη.
0: Καλά, η Μαρινέλα είναι γνωστό ότι δεν το άφηνε το μικρόφωνο.
1: Δεν το άφηνε. Ναι. Ο Πλέσα πάνω, ο Μητροπάνο δίπλα. Η Ελευθερία Ερβανιτάκη, ο Κορκολής στο πιάνο, οι χοροδίες. Και δεν έφευγε η Μαρινέλα. Έτσι είναι. Έτσι, γιατί ο Μίμης κατέβαινε.
0: Όχι.
1: Στο τελευταίο Ηρώδιο το 19 του λέω θα ανέβεις μόνο με την Άννα τη Μούσχουρη και μετά θα κατέβεις. Έμεινε 3 ώρες πάνω. Μέχρι να τελειώσει. Δεν οι καλλιτέχνες, δεν εκεί θέλουν να είναι, στη σκηνή.
0: Λέω να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα τώρα μετά από αυτά που είπες. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε το Άνοιξε Πέτρα, να πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Η ώρα είναι 5 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρεν ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnassus. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
9: Γιόρν!
7: Τι!
9: Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
9: Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
12: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
5: Παραπολιτικά 90,1.
13: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
14: Λοιπόν, είμαστε εδώ με την Λουκίλα Καρέρ. Λουκίρα Καρέρ, πλέσα βέβαια. Απλώς εγώ την έχω συνηθίσει από τα χρόνια της δημοσιογραφίας και τη λέω με το ένα της επώνυμο, αλλά
15: όλος
14: το άλλο επίσης.
15: Αν σου πω ότι λέω Λουκίλα Πλέσα.
14: Ναι.
15: Γεια σας, είμαι η Λουκίλα Πλέσα. Τι κάνετε, κυρία Καρέρ? Κανείς δεν μου λέει ναι.
14: Ναι.
15: Δηλαδή, δεν είσαι εσύ.
14: Όχι, αλλά εγώ το. Ξέρεις, όσο ζούσε ο Μίμης, δεν είχα κανένα άγχος να πω η Λουκίλα Καρέρ Πλέσα. Τώρα όμως ομολογώ το έχω. Έτσι, γιατί ξέρω πόσο για σένα μετράει αυτό το πράγμα. Τώρα περισσότερο από πριν. Γιατί έτσι είσαι εσύ, είσαι έτσι. Σαν άνθρωπος έτσι. Κοίταξε τώρα να δεις. Θέλω να μου πεις από όλη την, από όλα τα έργα του Μίμη, ποια θεωρείς εσύ προσωπικά, έχοντας μελετήσει και σαν δημοσιογράφος αλλά και σαν σύντροφός του, ότι ήταν η πιο σπουδαία του περίοδος και ποια ήταν και η πιο αγαπημένη του περίοδος, θέλω να μου πεις. Ας πούμε, εδώ έχουμε τον Χρήστο τον Μυρίδη τώρα, τον ηχολήπτη μας. Εγώ πάντα λέω ότι μια εκπομπή ραδιοφωνική εξαρτάται σε μέγιστο βαθμό από τον ηχολήπτη και επίσης αν δεν έχουμε τον ηχολήπτη οπτική επαφή και σχέση και, και ας πούμε επικοινωνία, δεν νιώθω ότι δεν υπάρχει εκπομπή. Ο Χρήστος λοιπόν έλεγε πριν στην Λουκίλα, στο διάλειμμα, ότι ενώ δεν ακούει ελληνική μουσική, Ειδικά ο Πλέσας για αυτόν είναι μια άλλη κατηγορία.
15: Μια κατηγορία, μια άλλη κατηγορία.
14: Γιατί? Γιατί έχει αυτό το jazz κομμάτι, τους αυτοσχεδιασμούς από το ένα είδος στο άλλο, όλο αυτό το τρελαίνει, μας έλεγε. Λοιπόν, πες μου, η jazz ήταν το αγαπημένο κομμάτι του Μίμη ή όχι?
15: Jazz ήταν ο αυτοσχεδιασμός. Ναι. Εγώ λοιπόν 35 χρόνια σε καμία συναυλία δεν άκουσα το Μίμη να παίζει ένα τραγούδι με τον ίδιο τρόπο. Εάν δεν είχα φτιάξει το πρόγραμμα της συναυλίας, δεν ήξερα τι παίζει. Έμπαινε το διασκέδασμα να κάνει μια εισαγωγή δική του, αυτοσχεδιάζοντας, και μετά έλεγε: α, αυτό το τραγούδι παίζεις. Δεν το άκουσα ποτέ με τον ίδιο τρόπο παιγμένο. Του άρεσε. Τελευταίες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, το 24, τον έχω στο κινητό μου καταγεγραμμένο να αυτοσχεδιάζει το πιάνο. Δηλαδή να ξεκινάει από ένα γνωστό του τραγούδι, ένα γνωστό άλλο, ένα στάνταρ. Και να το παίζει με το δικό του τρόπο. Του άλλαξε τα φώτα. Τα έχω αυτά.
14: Ναι, ναι.
15: Του άρεσε. Μια από τις κορυφαίες στιγμές ήταν όταν πηγαίναμε στο Μίκη το Θοδωράκι και καθόταν στο πιάνο του Μίκη, ο οποίος δεν την καταλάβαινε την τζαζ και του έλεγε: έλα, ρε, μην παίξε μου λίγο τζαζ. Παίξε μου το τάδε που δεν καταλαβαίνω.
14: Ναι.
15: Του παίζει ο Μίμης. Και του έλεγε: όσο εδώ το καταλαβαίνεις, όσο εδώ το καταλαβαίνω. Μετά του αλλάζει τα φώτα. Δεν το αναγνωρίζω. Ελε, κοίταξε τι κάνω. Και μιλάγανε σαν μουσική στη γλώσσα, ας πούμε.
14: Εσένα σου άρεσε η τζαζ και πριν το Μίμη? Γιατί θα σε ρωτήσω τώρα, πρόσεχε, θα σου κάνω την ερώτηση για αυτόν τον εξής λόγο. Διότι όταν είχα κάνει μια συνέντευξη με τον Γιώργο του Χατζηνάσιο, που ξέρω ότι είναι και αγαπημένος σου φίλος και αγαπούσε πολύ το Μίμη και πραγματικά στάζει το στόμα του μέλι πάντα όταν μιλάει για το Μίμη και είναι και ο ίδιος πάρα πολύ σπουδαίος πιανίστας και σπουδαίος συνθέτης.
15: Και λατρεμένος μου έλεγε, και εκείνος και η Μαρία.
14: Ναι, μου έλεγε λοιπόν ότι στις γυναίκες δεν αρέσει η τζαζ.
15: Είναι
14: αλήθεια,
15: είναι απόλυτος ο Γιώργος, όχι. Καταρχήν, ο Μίμης λάτρευε να ακούει τον Γιώργο να αυτοσχεδιάζει και εκείνος.
14: Ναι,
15: γιατί
14: ναι.
15: Έχω κάτι βραδιές στο σπίτι, ερχόντουσαν πολύ συχνά και έρχονται ακόμα.
14: Καλά, αυτοί οι δύο ήταν ωραία να τους βάλεις σε δύο απέναντι πιάνο.
15: Όχι, εγώ τους είχα μαζί, στο ίδιο. Τέσσερα χέρια. Ξέρεις πόσες γιορτές μας έχω καταγράψει, ή στο σπίτι του Γιώργου ή σε μένα, σε εμάς. Παίζανε απίστευτα πράγματα.
14: Τέσσερα
15: χέρια. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στα γενέθλιά μας. Εμείς είχαμε πάντα 11, μαζί γενέθλια. Ο Μίμης 11 Οκτωβρίου, εγώ 12 ο Μίμης. 11 Οκτωβρίου πάντα, 35 χρόνια, ο Γιώργος και η Μαρία μαζί μας στο σπίτι. Ξεκινάγανε από το Happy Birthday στην Τούρτα και παίζαν 2 ώρες, ό,τι μπορείς να φανταστείς, διεθνή κινηματογράφο. Αντίστοιχα στα γενέθλια του Χατζηνάσου, το ίδιο 19 Ιανουαρίου δηλαδή. Αυτά τα έχω. Παίζαν σε 4 χέρια. Αλλά ο Γιώργος, όχι, είναι λίγο απόλυτος ότι δεν αρέσει, γιατί. Αρέσει, εξαρτάται.
14: Αρέσει ένα τζαζ, άρεσε και πριν το Μίμη.
15: Εμένα μου άρεσαν οι αυτοσχεδιασμοί. Μ' αρέσει ο έξυπνος άνθρωπος. Ο άνθρωπος που ξέρει να παντρέψει, να του αλλάξει τα φώτα σε ένα τραγούδι που έχει γερές βάσεις, γερό DNA που έλεγε πάντα ο Μίμης. Και έλεγε: το έργο μου έχει γερές βάσεις. Από αυτό θέλω να με θυμούνται. Εκεί να πειραματίζονται τα νέα παιδιά και από αυτό να με θυμάται ο κόσμος. Εγώ, όπως μου είπε, δεν θέλω κηδείες μεγαλειώδεις και δημοσία δαπάνη, δεν θα φορτωθώ στον ελληνικό λαό, εγώ, μου λέει. Δεν είχα χορηγό ποτέ μου στη ζωή μου.
14: Αλήθεια,
15: δεν θα έχω χορηγό στην κηδεία μου.
14: Μάλιστα,
15: δεν θέλω,
14: δεν
15: ήθελε δημοσία δαπάνη και αυτά να φορτωθώ εγώ, λέει, στον ελληνικό λαό, δεν, για όνομα του Θεού. Αλλά θα με θυμούνται από το έργο μου και όχι από τα γκράντε εκείνης της ημέρας. Και όσο γκράντε δεν το ήθελε, τόσος κόσμος ήρθε και τόσοι. Εντάξει. Άνθρωποι που χωρίς να κληθούν, έτσι.
14: Μα ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν κάποιοι καλλιτέχνες οι οποίοι αγαπήθηκαν πιο πολύ από τον κόσμο από ότι αγαπήθηκαν από το σύστημα.
15: Ναι,
14: να το πω έτσι.
15: Πολύ ωραία.
14: Ο Πλέσας είναι ο νούμερο ένα.
15: Πολύ ωραία.
14: Ο Σπανός είναι άλλος ένας.
15: Βεβαίως, ο Γιάννης λατρεμένος μου.
14: Έτσι, πολύ σπουδαίος επίσης, ο οποίος. Εντάξει.
15: Ναι.
14: Δεν είχε και την καλύτερη πάντα μεταχείριση.
15: Όχι, ναι. Μάμα, δεν είσαι σε ένα κύκλωμα, δεν έχεις κουμπαριές, δεν είσαι σε εκδοτικά συστήματα, δεν είσαι σε κόμματα. Ο Μίμης πολεμήθηκε όσο κανείς, και ο Γιάννης ο Σπανός. Ο Μίμης έκανε επιτυχίες και δεν έβγαζε δίσκους, το ξέρεις. Από τη ραδιοφωνία δεκαετία του 50 που μου έλεγε η Νάνα η Μούσχουρη, στεκόμουν απ' έξω, τον άκουγα, τον θαύμαζα και έλεγα: πότε θα με γνωρίσει, πότε θα τον γνωρίσω, πότε θα με ακούσει. Καθόταν απ' έξω. Αλλά ο Μίμης δεν είχε το κύκλωμα που είχε ο Χατζηδάκης, ας πούμε, που είχε μια δισκογραφική εταιρεία. Κυβέρνηση, κόμματα, δεν και φύγει στο εξωτερικό η Νάνα. Ο Μίμης ήταν ίσα του κλείναν πόρτες.
14: Καλά, τέλος πάντων, ο Χατζηδάκης πες ότι.
15: Όχι,
14: την άξιζε και την.
15: Όχι, δεν είδαμε αν την άξιζε.
14: Την προβολή του το σύστημα, λέω, ήταν σπουδαίο.
15: Ναι, δεν αναφέρομαι σε αυτό και πολύ καλά. Βεβαίως ήταν σπουδαίο, δεν λέω αυτό. Λέω εκείνη την εποχή που μου λέγει η Νάνα ότι έπρεπε να τραγουδήσω τον ένα τον άλλο. Λέω σωστά τραγούδισε εκείνο, διότι με το Μίμη δεν θα έκανε διεθνή καριέρα. καριέρα, δεν τον αφήναν. Ναι, όχι γιατί δεν είχε το ταλέντο να το κάνει. Εκεί αναφέρομαι ότι άλλο να έχει την αγκαλιά. Ο Μίμης δεν έκανε δίσκους, δεν είχε δισκογραφική εταιρεία μέχρι τότε. Το πρώτο, το πρώτο μεγάλο δίσκο που κάνει από τη δεκαετία του 50 που γράφει είναι το 69, ο Δρόμος, σε άσχετη εταιρεία, στη Λύρα.
14: Βέβαια,
15: εκτός συστήματος. Και του εξέπληξε όλου.
14: Έλεγε αυτόν είναι που δεν
15: θέλουμε. Αυτόν που δεν θέλουμε. Δεν τον ήθελα γιατί δεν ήταν σε κάποιο κύκλωμα. Και άρα ήταν και επικίνδυνος για, για κάποιον που ήταν καθεστώς μέσα σε μια δισκογραφική εταιρεία. Μπορούσε να ληχθεί από την τζαζ μέχρι να γράψει ένα βρέχει φωτιά στη Στράτα μου την ώρα που του ζητήθηκε ένα λαϊκό τραγούδι. Και εκεί του είπαν, ο Στράτος ο Διονυσίου, αν δεν αλλάξεις όνομα, συνθέτη, δεν μπορούν να το ηχογραφήσουν γιατί δεν θέλουν να έχουν συμβόλαιο με σένα. Δεν είναι τραγικά πράγματα.
14: Τραγικά πράγματα.
15: Γι' αυτό το λέω. Δεν λέω ποιος ήταν ο μεγάλος, ποιος ήταν ο μικρός. Ο Μίμης ήταν ο επικίνδυνος. Επειδή ελισσόταν πολύ άνετα σε όλα τα είδη.
14: Επειδή ελισσόταν σε όλα τα είδη και επειδή από ό,τι καταλαβαίνω δεν ήθελε να, είναι και ανεξάρτητος, έτσι.
15: Ήθελε και δεν ήταν και ευκαιρία. Διότι φαντάσου να έκανε επιτυχία με το πρώτο όνομα μιας εταιρείας που είχε συμβόλαιο με το συγκεκριμένο συνθέτη και να τα καπέλωνε τα πράγματα. Άρα. Εδώ είναι απαγορευμένο.
14: Ήθελε και την ελευθερία του όμως.
15: Ήθελε και την ελευθερία του.
14: Προφανώς.
15: Και να βρίσκει και τους δικούς του και να μην του λένε γράψε κάτι έτσι, σαν κι αυτό, σαν το άλλο για αυτόν. Και μετά τίποτα άλλο.
14: Να σου πω, ο ελληνικός κινηματογράφος όμως είναι ένα κομμάτι της καριέρας του, το οποίο κακά τα ψέματα τον έφερε σε επαφή με πολύ πλατή κοινό και τον έφερε και σε βάθος χρόνου, διότι οι ελληνικές ταινίες έπαιξαν ξανά, έπαιξαν στην τηλεόραση μετά, αγαπήθηκαν, τα τραγούδια έγιναν 40 φορές επανεκτελέσεις, τα είπαν όλοι οι τραγουδιστές. Άρα εκεί πια νομίζω ότι ο Πλέσας έγινε καθεστώς.
15: Αναγνωρίστηκε χάρη στην ελεύθερη τηλεόραση και την ελεύθερη ραδιοφωνία από την οποία και ξεκινήσαμε. Διότι αν είχαμε μείνει στο κρατικό μονοπόλιο, είχαν τελειώσει οι ελληνικές ταινίες από. Πριν το 80. Άρα ο Μίμης είχε τελειώσει ως συνθέτης του κινηματογράφου. Στο κρατικό μονοπόλιο έπαιζαν συγκεκριμένους συνθέτες. Και αυτό να ρώτα τον Γιώργο τον Χατζηνάσιο, το φίλο σου, και τελειώσει ως συνθέτης του κινηματογράφου. Στο κρατικό μονοπόλιο έπαιζαν συγκεκριμένους συνθέτες. Και αυτό να ρώτα τον Γιώργο τον Χατζηνάσιο, το φίλο σου,

0: Να ανοιχτές τις πόρτες των δισκογραφικών, των κομμάτων, των εκδοτών, των παρέων. Μην κοιτάς, Γιώργο, εσύ είσαι και πιο παλιός. Μην κοιτάς σήμερα που ο καθένας ό,τι θέλει να επικοινωνήσει, έχει τα social media, επικοινωνεί ό,τι θέλει. Λέει τη γνώμη του, βγάζει το τραγούδι του.
1: Ναι.
0: Τότε, αν δεν ήξερες το φίλο μου το Γιώργο να γράψει ότι έκανα καινούριο δίσκο ή ότι πήρα ένα βραβείο στο εξωτερικό, δεν θα το μάθαινε κανείς.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, τι να ακούσουμε τώρα. Λέω να πάμε στο όλα δικά σου μάτια μου. Στίχη Λευτέρη Παπαδόπουλου, Γιάννης Πουλόπουλος. Από τους μεγάλους τραγουδιστές του Πλέσσα.
0: Τους λατρεμένους του.

0: Λουκίλα Καρέρ, ακούμε Μίμη Πλέσα βέβαια, τον αγαπημένο της, τον άνθρωπο με τον οποίον έζησε πάρα πολλά χρόνια και τον οποίον κουβαλάει μέσα της και με έναν τρόπο έτσι πολύ γλυκό και ωραίο θα έλεγα και δημιουργικό. Γιατί θες να κάνεις ένα σωρό πράγματα για εκείνον ακόμα.
1: Θέλω. Κάθε
0: και
1: μέρα.
0: Και θα τα κάνεις είμαι βέβαιος, γιατί έχεις και το drive.
1: Θέλω. Απλώς τον πρώτο χρόνο σου λέω, ήμουν λίγο να ισορροπήσω.
0: Τώρα δεν συνέρχεσαι σιγά-σιγά.
1: Συνέρχομαι και κάνω όνειρα και κάνω σκέψεις και θέλω να
0: σου πω,
1: πράγματα.
0: Στην πρώτη φάση που σε είχα δει, ήσουνα, θα έλεγα, απελπισμένη. Ενώ όταν χάνεις έναν άνθρωπο αυτής της ηλικίας, θεωρητικά είσαι προετοιμασμένος. Έδειχνες ότι δεν αρκεί η προετοιμασία και αυτό το ξέρουμε όλοι μας από ανθρώπους που χάνουμε, είτε είναι ο σύντροφος, είτε είναι ο γονιός. Μερικές φορές ξέρεις, λες τον άλλον, μα καλά, εντάξει, ήταν τόσο ετών. Δεν καταλαβαίνεις ότι δεν είσαι έτοιμος. Ποτέ έτοιμος.
1: Πόσο μάλλον εδώ που έπρεπε να ισορροπήσω με τον ακροτηριασμό.
0: Έχεις συνέλθει τώρα.
1: Έχω συνέλθει. Ποτέ δεν συνέρχεσαι. Οι πληγές δεν θα κλείσουν, αλλά είναι μια νέα πραγματικότητα. Δεν έχεις αλλάξει σελίδα, έχεις αλλάξει βιβλίο.
0: Πώς είναι η ζωή τώρα, θέλω να πεις. Γιατί τότε μου έλεγες ότι δεν έχω όρεξη να βγω.
1: Ναι.
0: Δεν
1: ναι.
0: θέλω να πάω πουθενά.
1: Κοίταξε, ούτε τώρα πολύ θέλω. Δηλαδή, κάθε μέρα μπορούσα να είμαι καλεσμένη παντού, μπορούσα να βγαίνω. Είμαι πολύ επιλεκτική σε αυτό το τομέα ακόμα, γιατί βγήκα και πολύ με το Μίμη. Οπότε. Σίγουρα θα χαλαρώσω πιο όμορφα στο σπίτι, διαβάζοντας, τακτοποιώντας. Σίγουρα δεν
0: αυτό
1: έχω κέφι.
0: Αυτό το τακτοποιώντας.
1: Αυτό τακτοποιώντας, λοιπόν. Προχθές
0: για πες μου τώρα γι' αυτό, άνοιξα. Γιατί ξέρεις τι γίνεται.

0: Γίνεται ναι. Όσο τακτοποιείς,
1: ναι,
0: που εσύ καταλαβαίνω ότι πρέπει να τακτοποιήσεις, γιατί έχεις ένα αρχείο τεράστιο, τόσο δεν τελειώνει αυτό.
1: Τι άνοιξα το τσαντάκι που
0: συναισθηματικά δεν τελειώνει ποτέ.
1: Πότε, ανοίγω το τσαντάκι που κρατούσα, τον θυμάμαι 30 χρόνια να κρατάει ένα τσαντάκι που είχε μέσα, μαύρο. Που είχε μέσα τις ταυτότητες, τα διπλώματα, στα ταξίδια του παντού. Το άνοιξα και είδα μια φωτογραφία δική μου, ούτε εγώ τη θυμόμουν στα πρώτα μου νιάτα. Και ένα άλλο. Έτσι μια καρτούλα με ένα σημειωματάκι που το κουβαλούσε μαζί του, δικό μου, που δεν είχα ιδέα ότι το κουβαλούσε. Εκατέρευσα. Εκεί τι να σου πω. Το κλείσα το τσαντάκι, το έβαλα στα κοιμήλια του, σε μια βιτρίνα και εκατέρευσα. Ήμουν χάλια. Δεν τελειώνει αυτό. Και ανοίγοντας καλά άλμπουμ, στιγμές που έχουμε ζήσει μαζί, αναμνήσεις, δεν τελειώνει.
0: Να
1: είναι το
0: πω,
1: δίκοπο μαχαίρι, είναι
0: θέλω
1: θηλυκό
0: πάντα,
1: πίκρο αυτό.
0: Πάντα με απασχολεί αυτό. Ναι. Μια εσύ με το Μίμη είχες πολλά χρόνια διαφορά. Ναι. Πόσα.
1: Δεν έχει να κάνει. Δεν την κατάλαβα
0: δεν
1: ποτέ
0: θες
1: την
0: το πεις,
1: όχι, δεν είναι, δεν θέλω.
0: Είδες, δεν θες να το πεις.
1: Δεν θέλω γιατί δεν το κατάλαβα.
0: Μπράβο. Αυτό
1: Γιώργο,
0: θέλω να ρωτήσω λοιπόν. Πώς μια γυναίκα τόσο νεότερη ερωτεύεται τόσο τρελά έναν τόσο μεγαλύτερο άντρα.
1: Έναν άνθρωπο,
0: έστω και αν αυτός ο άντρας είναι ο Μίμης Πλέσης.
1: Γιατί αυτός ο άντρας δεν έχει ηλικία. Η ηλικία είναι ο μέσος όρος της ταυτότητας και της ψυχής. Όταν λοιπόν ήταν ένα άγριο νιάτο Μίμης, μια ζωή πιο μπροστά από μένα. Μια ζωή εγώ ήμουν κουρασμένη και εκείνος συνέχιζε. Γύριζε από το ένα ταξίδι, πηγαίναμε στο άλλο. Πολλές φορές δεν πήγαινα μαζί.
0: Πώς το είπες αυτό, η ηλικία είναι ο μέσος όρος
1: της ταυτότητας και της ψυχής.
0: Της ψυχής. Ωραίο.
1: Ναι.
0: Πολύ
1: οπότε
0: δυνατό.
1: Δεν ήταν, ναι, έτσι είναι. Και δεν είχε ηλικία ο Μίμης. Από τον τρόπο που ντυνόταν, από τον τρόπο που, από τη φρεσκάδα που είχε στο μυαλό, στις ιδέες, το ακούραστο.
0: Δηλαδή, εσύ έτσι όπως μου τα λες, ξανάνιωσες με το Μίμη.
1: Κουράστηκα πιο γρήγορα, να σου πω. Κουράστηκα πιο γρήγορα. Ξέρεις πόσες φορές του έλεγα. Μου λέει, φεύγουμε μεθαύριο, πάμε Νέα Υόρκη. Πας Νέα Υόρκη. Δεν μπορώ. Δεν αντέχω. Δεν μπορώ να αλλάξω πάλι βαλίτσα. Και μου λέει, μα θα το χάσει αυτό. Θα πας μια χαρά. Δεν μπορούσα. Δεν είχα τις αντοχές τις φυσικές που τις είχε ο Μίμης. Λέει και μου λέει, τελικά μεγάλη γυναίκα παντρεύτηκα.
0: Όταν είδες,
1: γι' αυτό σου λέω. Μην κρίνουμε απ' έξω. Κάθε άνθρωπος είναι ιδιαίτερος.
0: Μα γι' αυτό σε ρωτάω. Γιατί
1: έχει
0: πραγματικά υπάρχουν και για όλο μια εξήγηση και τη δίνεις πολύ ωραία.
1: Ακριβώς.
0: Αυτή με η ταυτότητα μου άρεσε πολύ.
1: Έχει τη δική του ηλικία ο καθένας. Ήταν ιδιαίτερος άνθρωπος. Δεν θα σου έλεγα ποτέ πάω να συστήσω 10 συμμαθητές του Μίμη σε 10 συμμαθητρίες μου. Ποτέ. Αλλά αυτός ο ιδιαίτερος άνθρωπος.
0: Καλό.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Δεν υπάρχουν.
0: Η φίλη σας ήταν η κοινή σας φίλη.
1: Κοίταξε,
0: ήταν πιο κοντά σε σένα ή πιο κοντά στο Μίμη?
1: Α, εκεί είναι ένα ωραίο κεφάλαιο τώρα. Πολύ ωραία η ερώτηση. Υπήρχαν άνθρωποι που γνώρισα από το Μίμη, όπως ήταν ο Γιάννης ο Θαλιανίδης,
0: ναι.
1: Μια ζωή συνεργάτης και φίλος. Δέθηκε με μένα υπερβολικά πολύ. Είχαμε μια εκπληκτική σχέση. Ο Γιάννης ο Σπανός, λατρεμένος μου φίλος. Ο Δάκης που ήταν παιδικός μου έρωτας και μετά κολλήσαμε, δεν το συζητάμε μέχρι την τελευταία μέρα της ζωής του.
0: Ήταν παιδικό σου έρωτα, ο Δάκης.
1: Βέβαια, από το σχολείο. Το σχολείο θυμούνται οι συμμαθήτρες με κοροϊδεύουν. Με αφίσες, με τέτοια όλα.
0: Και μάλιστα, ήταν και ωραίος ο Δάκης.
1: Ήταν και ωραίος. Και οι μισές είχαν την αφίσα του Πασχάλη, οι μισές είχαν την αφίσα του Δάκη.
0: Βέβαια, το θυμάμαι αυτό.
1: Και
0: τότε,
1: λέω τώρα στον
0: Πασχάλη. Η γυναίκα μου είχε του Πασχάλη.
1: Λοιπόν, άκου, πες τη γυναίκα σου λοιπόν. Πήρα το Πασχάλη τηλέφωνο, είμαστε φίλοι. 21 Σεπτεμβρίου, πρώτο Θεός, στο Παπάγου, θα κάνουμε μια συναυλία αφιέρωμα στο Μίμη. Και για πρώτη φορά ο Πασχάλης θα είναι guest, θα είναι ο Στέλιος ο Διονυσίου, η Μαντό, και θα είναι και ο Πασχάλης για πρώτη φορά θα τραγουδήσει Πλέσα, θα είναι ως guest και θα τραγουδήσει τα τραγούδια του Δάκη, ας πούμε, που λέει ο Δάκης.
0: Ναι, ωραίο αυτό.
1: Οπότε του λέω του Πασχάλη, άντε, κι ας ήμουν στην απέναντι πλευρά της τάξης, τώρα. Θα τραγουδήσεις το τόσα καλοκαίρι, ας πούμε, λέει ο Γιωδάκης, στη συναυλία. Θέλω να πω ότι και ήσαν και φίλοι και μεταξύ τους.
0: Ναι, ναι,
1: ο Πασχάλης,
0: ναι, ναι,
1: ναι. Γιωδάκης. Αλλά θέλω να σου πω, σε αυτά τα αφιερώματα κοιτάζουν, υπάρχει και φαϊνή ιδέα.
0: Βέβαια.
1: Να είναι η λαϊκή φωνή, να είναι η μοντέρνα φωνή, να είναι ένας γκέστ από άλλη γενιά. Να υπάρχει ποικιλία. Να μην τραγουδούν οι ίδιοι και οι ίδιοι Πλέσσα, να τραγουδήσει το Πανελλήνιο.
0: Βέβαια, έτσι, ναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, να ακούσουμε κι εμείς λίγο Πλέσσα ακόμα τώρα, μια και σε έχουμε εδώ. Μανάστησες καρδιά μου, Τόλης Βοσκόπουλος. Γιατί έχει και το λαϊκό στοιχείο ο Πλέσσας που τον κάνει πάρα πολύ αγαπητό.
1: Θα σου πω μια ιστορία.
0: Πέρα από το ελαφρό
1: ακούσουμε.
0: Που είναι το καταπληκτικό. Ναι, ναι. Για βάλε.

0: Για πες μου τώρα.
1: Αυτό
0: λίγο,
1: το τραγούδι.
0: Εδώ, Κίλα Καρέρ, θα πούμε για τον Τόλι Βοσκόπουλο τώρα.
1: Λοιπόν, άκουσε. Για τον Τόλι έγραψε 16 τραγούδια και τα 16 μεγάλες επιτυχίες.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτό το τραγούδι, το Γλυκά Πονούσε το Μαχαίρι, όταν ξεκίναγα εγώ ραδιόφωνο δεκαετία του 80 στο κανάλι 1 του Πειραιά τότε. Βάζω αυτό το τραγούδι σαν έναρξη από βινίλιο. Χρούτς, χρούτς, χρούτς, χρούτς, χρούτς, ταλαιπωρημένο βινίλιο. Ο Μίμης ήταν στο αυτοκίνητο και με άκουσε. Και λέω, ξεκινήσαμε με ένα Μίμη Πλέσσα, Λευτέρη Παπαδόπουλο και αυτά. Με παίρνει μετά τηλέφωνο, ό,τι τον είχα γνωρίσει. Ναι. Και μου λέει, κοριτσάκι μου, τι ωραίο τραγούδι ήταν αυτό που έβαλες. Αλλά είπε ότι είναι δικό μου. Δεν είναι δικό μου. Δικό μου είναι το ένα ρολόι σταματημένο. Μήπως τον μπερδεύεις με αυτό. Και το δεν με νοιάζει. Όχι, λέω, κύριε Πλέσσα, του λέω.
0: Ναι.
1: Δικό σας είναι από την τάδε ταινία. Και τότε που δεν υπήρχε διαδίκτυο να του πεις πάτα, Google.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αν δεν ήμουν εγώ συλλέκτης να έχω τους δίσκους.
0: Και δεν το θυμόταν το δικό
1: του τραγούδι. Όχι, βέβαια. Όχι, βέβαια. Πήρα τις βιντεοκασέτες που είχα γράψει εγώ από τη τηλεόραση τα αποσπάσματα των ταινιών με τα τραγούδια. Να του τα πάω, δεν πειθόταν με τίποτα.
0: Τι λες τώρα.
1: Όχι, δεν ήταν δικό μου. Και μου το ξανακάνει δεύτερη φορά μετά όταν βάζω το ότι σου έκανα και πίνεις με την πόλη πάνω. Και λέω ένα τραγούδι από την Όλγα Αγάπη μου, από αυτό που με ξανακούει. Εγώ δεν έχω γράψει, λέει τέτοιο.
0: Σκέψου πόσα έχει γράψει.
1: Πόσα έχει γράψει και πώς του τα παίρνανε ή τα χάριζε, τα άδινε και δεν θυμότανε.
0: Τώρα τραγουδάρες μιλάμε.
1: Για τραγουδάρες. Πολύ μετά ανακαλύφθηκα. Ξέρεις πόσα τέτοια έχουμε. Κρυμμένα διαμαντάκια flip sides δίσκων 45 που έχω, τα οποία έτσι και γίνουν σωστές επανεκτελέσεις, θα γίνουν η επιτυχία.
0: Να σου πω κάτι. Ναι. Έχεις πολλά που. Έχεις ανέκδοτα, τραγούδια του.
1: Έχω ανέκδοτες, μελωδίες που στο τέλος έτσι έγραφε, ναι. Και αυτά και εγώ τα τραγούδια.
0: Μελωδίες
1: τα
0: μόνο,
1: μελωδίες.
0: Όχι,
1: όχι
0: με στίχους, ναι.
1: Όχι,
0: ναι.
1: Με στίχους. Και, αλλά από εκεί και πέρα έχω πάρα πολλά που έχουν δεύτερη ευκαιρία.
0: Έχεις επομένως άγνωστα 45 άρια.
1: Πάρα πολλά.
0: Που
1: πολλά.
0: Τα έχουν πει ποιοι, ας πούμε, για πες μου παραδείγματα.
1: Έχει. Και η Κουμιώτη έχει πει τραγούδια που δεν έχουν γίνει επιτυχίες. Και ο Πάριος έχει πει. Και η Πόλη Πάνω έχει κι άλλο.
0: Τα οποία που τα βρίσκει αυτά κανείς, ας πούμε, στο Spotify υπάρχουν. Έχω τρελή περιέργεια να τα ακούσω.
1: Μπορεί
0: αυτά.
1: Τώρα να υπάρχουν συλλέκτες, ναι. Που να τα έχουν ανεβάσει. Ναι, αλλά ναι. Εγώ τα έχω στην πρωτότυπη μορφή, τα 45, έχω ασφάλτινους δίσκους.
0: Θα σου πω κάτι. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το κάνεις.
1: Ναι, βέβαια και αυτό.
0: Πέρα από τις επανεκτελέσεις που λες, που έχουν ενδιαφέρον, εγώ θα ήθελα να τα ακούσω κάποια στιγμή αυτά όλα μαζί. Με τις παλιές τους εκτελέσεις.
1: Θα αρχίσεις να τα συζητήσουμε με τις εταιρείες, να πάρουμε και από εδώ και να πάρουμε και από εκεί. Ξέρεις τι τράβηξα από Πλέσσας, δεν είχε μία κασετίνα μέχρι πριν 20 χρόνια. Για να πάρω από τις διάφορες εταιρείες και να βγάλω κασετίνες τετραπλές με έργο του Πλέσσα.
0: Αλήθεια.
1: Που ήταν ο ένας εδώ,
0: άλλος
1: εκεί.
0: Δεν μπορώ να φανταστώ ότι μία εταιρεία δεν ενδιαφέρει.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς, ξέρεις τι γινόταν τότε. Ξέρεις τι τράβηξαν, δεν ήμουνα στο ραδιόφωνο. Ισχυρή φωνή στο ραδιόφωνο, αυτά δεν τα μάζευα. Σε διαβεβαιώ. Τράβηξα πάρα πολλά για να βγουν κασετίνες του Μίμη. Ήταν σκόρπια τραγούδια. Αρκεί να σου πω ότι όταν βγήκε το Άνοιξε Πέτρα με τη Μαρινέλα στο Γοργόνες και Μάγκες, όταν βγήκε ολόκληρο το soundtrack σε δίσκο, σε βινίλιο τότε, δεν ήταν με την Μαρινέλα ή το Άνοιξε Πέτρα. Με την Πετρή Σαλπέα έγινε επανεκτέλεση, διότι δεν έδινε. Η μία εταιρεία δεν ενδιαφερόταν για τα soundtrack του κινηματογράφου. Έπρεπε να βρεθεί άλλη φωνή στο soundtrack να το τραγουδήσει. Όταν σου μιλάω για δυσκολίες και για τράβηγμα χαλιού σε ταλέντα, έτσι. Γιατί δεν ήταν μόνο Μίμης, αυτό που λέγαμε με τον Γιάννη τον Σπανό, με τον Γιώργο τον Χατζινάσιο, ταλεντάρες. Δεν είχαν ποτέ βοήθειες. Σκέψου να είχαν αυτοί οι άνθρωποι και βοήθεια. Για να μην παρεξηγηθώ σε κάτι που είπαμε πριν. Σκέψου να είχαν και τη βοήθεια και τη στοργή.
0: Βέβαια, έχεις δίκιο 100%. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα ωραίο τραγούδι τώρα. Θα βάλουμε ένα που είναι σε στίχους δικού σου.
1: Ποιο?
0: Το Έλα.
1: Α, ναι. Βραβείο είναι αυτό,
0: το
1: ναι.
0: Το Έλα.
1: Λοιπόν, με την Αλέξια.
0: Με την Αλέξια. Ναι. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Hellenicon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
3: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
4: Η διαχείριση της μισθοδοσίας της εταιρείας σας απαιτεί χρόνο και γνώσεις φορολογικής και εργατικής νομοθεσίας. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε όλες τις υποχρεώσεις της επιχείρησής σας, εξοικονομώντας για εσάς πόρους και χρόνο και εξασφαλίζοντας ξενιασιά και ασφάλεια. Revival Consulting Services. We make it happen.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λουκίλα Καρέρ, λέμε πάρα πολύ ενδιαφέροντα πράγματα. Τουλάχιστον εμένα με ενδιαφέρουν πολύ αυτά. Δεν ξέρω αν έχω την τρέλα. Είμαι και νεόκοπος βέβαια και είμαι λίγο. Καταλαβαίνω από αυτά που μου λες ότι είμαι λίγο αφελής. Δηλαδή, όπως ακούω κάποιους, ας πούμε, που μπαίνουν στο πολιτικό ρεπορτάζ, νεότερους ή παλιότερους που τώρα ασχολούνται πιο πολύ. Και τους προσγειώνω λέγοντας πράγματα σαν και αυτά που μου είπες εσύ τώρα, ότι ξέρεις καλά, μην τα φαντάζεσαι έτσι. Θα σου πω τι ακριβώς γίνεται.
7: Δεν είναι
6: έτσι
7: τόσο
6: νιώθω ότι
7: εποχή.
6: Με προσγειώνεις τώρα εσύ.
7: Δεν είναι τόσο ρομαντική
6: στα μουσικά. Για το τι παιχνίδι παίζεται πολλές φορές με όλα αυτά και είναι κρίμα.
7: Μα δεν είναι τυχαίο.
6: Είναι κρίμα γιατί στην τέχνη, ξέρεις, είναι άσχημο πολύ αυτό.
7: Πάντοτε και παντού γινόντουσαν.
6: Γιατί είναι μια κατάθεση ψυχής, όπως και να το κάνω.
7: Δεν είναι τυχαίο ότι η τεράστια Τζένι Βάνου που την αγαπάς,
6: ναι,
7: την αγαπάμε νομίζω όλοι, τη φωνή, τι δυνατότητες, μετά θάνατον βγήκε κασετίνα με τίτλο Τζένι Βάνου, η φωνή. Εγώ πήγαινα εκεί ως λάτρης της Βάνου στις δισκογραφικές και προσπαθούσα να βγάλω συλλογές με τη Βάνου και έλα τώρα με τι ασχολείσαι μέσα στις εταιρείες. Έπρεπε να φύγει η Τζένι για να υπάρξει τετραπλή κασετίνα Τζένι Βάνου ή φωνή. Τότε αναγνωρίστηκε. Πολλά πράγματα τα έχω δει, είδαν πολλά τα μάτια μου στις γειτονιές του κόσμου και επειδή πέρασα από το ραδιόφωνο, την τηλεόραση και τη δισκογραφία τόσες δεκαετίες, μπορώ να σου γράψω πολλά βιβλία.
6: Είμαι σίγουρη. Και βέβαια πρέπει να γράψεις.
7: Ναι.
6: Να... αυτό σίγουρα. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι το πιο απλό για σένα τώρα,
7: ναι,
6: εδώ που είσαι.
7: Απλούστατο. Ναι.
6: Διότι πρέπει να γράψεις οπωσδήποτε κάτι. Ή αν δεν θες να το γράψεις εσύ, να το γράψει κάποιος άλλος για σένα. Αλλά πάντως έχεις τόσο πολύ υλικό που είναι κρίμα να μην
7: ακριβώς
6: υπάρξει κάτι για το Μίμη.
7: Για το Μίμη έχω γράψει το ποιος το ξέρει.
6: Εντάξει, το ξέρω,
7: ναι,
6: αυτό.
7: Εντάξει.
6: Αλλά πρέπει να υπάρξει και κάτι ίσως ευρύτερο που
7: εγώ,
6: να περιλαμβάνει,
7: ναι,
6: το Μίμη.
7: Ναι, ναι, εγώ θέλω να κάνω και ένα άλμπουμ, επειδή μου λες τι, ναι, θέλω να κάνω. Ένα μεγάλο λεύκομα θέλω να κάνω, αλλά αυτό θέλει ένα χορηγό, θα δω ένα ίδρυμα που να βάλω μέσα όλα του τα βραβεία, τα πράγματα που έχει φτιάξει με το χέρι του, τις παρτιτούρες που έχει γράψει, βραβεία μεγαλόσταυροι να φωτογραφηθούν,
6: ναι,
7: σωστά, που υπήρξε επίτιμος δημότης που τον έκαναν, φωτογραφίες από αυτές τις εκδηλώσεις, έχω πάρα πολλά, αυτό θέλω να είναι λεύκομα. Θέλω να κάνω και ένα τέτοιο, να το μαζέψω.
6: Δεν μου λες ο ίδιος ποιο τραγούδι του αγαπούσε πιο πολύ.
7: Το ποιος το ξέρει, γι' αυτό και ο τίτλος του βιβλίου που του έγραψα,
6: ναι,
7: και κυκλοφορεί.
6: Ναι.
7: Ακριβώς ήταν το ποιος το ξέρει σε στίχους Κώστα Πρετεντέρη. Και το είπε ο Δημήτρης ο Χόρν, όταν, πρόσεξε, αυτό ήταν μελωδία, θέμα, ερωτικό θέμα στο ρομανσέρο το θεατρικό. Το άκουγε ο Χόρν κάθε μέρα και έλεγε: δεν μου βάζει τις στίχους. Τότε συνεργαζόταν με το Πρετεντέρη στενά ο Μίμης. Βάλτε μου στίχους να το τραγουδήσω, να γίνει τραγούδι. Αλλά δεν θα το πω σε εταιρεία που είναι οι λαϊκές φίρμες. Θα μου ιδρύσετε εταιρεία.
6: Τι λες τώρα.
7: Ναι. Και του γράφουν το ποιος το ξέρει.
6: Ναι.
7: Τρελαίνε το Χόρν, το λέει.
6: Ναι.
7: Λέει, εντάξει, βρήκανε και χορηγό το Μίμη τον Ουζούνη που του έκανε την εταιρεία Μόντε Κάρλο με τον τίτλο Μόντε Κάρλο, ξέρεις αυτό. Για να βγει αυτός ο δίσκος του Χόρν, το ποιος το ξέρει. Και του λέει και ο Πλέσσας και ο Πρετεντέρης, ρε Σιτάκι του Χόρν. Mm. ένα δισκάκι, έχει δύο πλευρές. Απ' την άλλη, τι θα πούμε. Ξέρω εγώ, λέει, τι να πούμε. Και εκεί του γράφουν τις πράσινες, τις κόκκινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες, που γίνεται τεράστια λαϊκή επιτυχία. Από μη λαϊκό τραγουδιστή, μη λαϊκό συνθέτη, μη λαϊκό στιχουργό.
6: Και μη ταιριαστό θεωρητικά στον χώρο. Έτσι.
7: Και
6: δεν το
7: γίνεται ένα τραγούδι που αντέχει 70 χρόνια και επισκιάζει ο Τρυφερό, ποιος το ξέρει. Γι' αυτό ήταν και επταδικημένα το ποιος το ξέρει και το λάτρευε ο Μίμης.
6: Λοιπόν, εγώ λέω να τα ακούσουμε και τα δύο εμείς.
7: Άκουσε.
6: Σήμερα. Λοιπόν, βάλε τώρα το ποιος το ξέρει και θα κλείσουμε τις κόσμες.
7: Ας πω μία ώρα με θέλεις, γι' αυτό είδες.
6: Καλά,
7: γιατί σου είπα θα κάνουμε 10
6: ώρα. Είναι για ντοκιμαντέρ, όπως είπες. Λοιπόν.

0: Λουκίλα Καρέρ Πλέσα μαζί μας. Συζητάμε βέβαια για ποιον άλλον, για το Μίμη Πλέσα, αλλά και για την ίδια και για τη ζωή της, η οποία έχει ένα... Έτσι κι αλλιώς η Λουκίλα ήταν στο ραδιόφωνο πολλά χρόνια, είχε κάνει μεγάλη διαδρομή, αλλά μετά η σχέση της με το Μίμη της έδωσε πια μια όθηση τεράστια στο να ξέρει πράγματα, να έχει στην κατοχή της σήμερα ένα φοβερό αρχείο, και πραγματικά είναι σπουδαίο αυτό.
1: Να το αξιοποιήσουμε.
0: Να το αξιοποιήσουμε, πρέπει να το αξιοποιήσεις εσύ, είναι βασικό. Δεν μου λες τώρα, μου λες ότι το αγαπημένο του τραγούδι ήταν το «Ποιος το ξέρει». Η αγαπημένη του εποχή ποια ήταν, η πρώιμη ή η αργότερα?
1: Όλες οι εποχές ήταν, και ο Μίμης, και όποτε του κλείνες μια πόρτα άνοιγε ένα παράθυρο και έμπαινε δροσερό αεράκι. Δηλαδή τον έκοβαν, τελείωσε ο κινηματογράφος, πήγαινε στο θέατρο, έκανε με το Δημήτρη του Ποταμίτη άλλου είδους παραστάσεις. Ναι. Τελείωνε με το Δημήτρη του Ποταμίτη, ξαναγύριζε σε εμπορικό. Μετά έκανε jazz, μετά έκανε πολλά εκκλησιαστικά έργα ο Μίμης στην τελευταία του περίοδο. Έκανε για τους Ποντίους έργα. Έκανε για τη γενοκτονία των Ποντίων. Έκανε για τον Απόστολο Παύλο. Έκανε το Ορατόριο Κοσμάς ο Αιτωλός. Δηλαδή μια πλευρά που τη λάτρευε ο ίδιος,
0: ναι, ναι,
1: και δεν τη ξέρει ο κόσμος.
0: Ναι, βέβαια.
1: Αυτά τα χώρα.
0: Η αλήθεια είναι ότι πάντα οι συνθέτες, ειδικά οι άνθρωποι που παίζουν αυτό το πιάνο που έπαιζε, ναι, ο Πλέσας, έχουν μια αγάπη μεγαλύτερη στα έργα τους, είτε τη συμφωνικά,
1: ναι,
0: είτε τέλος πάντων,
1: βέβαια,
0: τέτοια.
1: Και γενικά
0: τα οποία δεν έχουν σχέση με τραγούδι.
1: Το
0: αλλά είναι...
1: δώρο που θα έκανε στο Μίμη ήταν, ναι, να ξυπνήσει το απόγευμα, γιατί η σιέστα ήταν ιερή, να κοιμηθεί το μεσημέρι και να δει έναν νέο στίχο στο πιάνο του. Θυμάμαι μια Κυριακή, με παίρνει ο Τάκης ο Ζαχαράτος, ο φίλος μου από την Θεσσαλονίκη, μου λέει: να σου πω, φιλενάδα, πάω να κάνω μια έναρξη με τη Φίνος Φίλ με τα τραγούδια. Μου λέει: μπορεί να μου γράψει κάτι, έχω ένα στίχο, τον έγραψα τώρα, αλλά. Λέω, φέρει το παιδάκι μου να ξυπνήσει. Κυριακή μεσημέρι. Ξυπνάει ο Μίμης, λέω: Μίμη, πήρε ο Τακούλης, μου έχει στείλει με mail αυτούς τους στίχους. Περίμενε. Τάκ, τάκ, το γράφει σε τρία λεπτά. Παίρνω, Τάκη, γράφεις. Μου λέει: τι, μη μου πεις, σε τρία λεπτά του έκανε μια εισαγωγάρα φοβερή κινηματογραφική πάνω στους στίχους. Ήταν το ωραιότερο δώρο να βρει κάτι να μελοποιήσει.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Τι διάβαζε ο Πλέσας?
1: Χημεία.
0: Τη λάτρευε,
1: γιατί είναι χημικός ο Μίμης, επίτιμος διδάκτορ της χημίας. Έκανε το διδακτορικό του στους κελευροσίτες του εγκεφάλου. Βοηθήθηκαν πάρα πολύ τα φάρμακα για το Αλτσχάιμερ πάνω στο δικό του διδακτορικό. Άρα η χημεία δεν την εγκατέλειψε ποτέ. Διάβαζε πάρα πολύ χημεία. Και βιβλία ανθρώπων που του έφερναν το βιβλίο του, την ποίηση. Έδινε βήμα, ναι, και ήθελε να τους πει, να τους πει: το διάβασα το βιβλίο, δεν το σνόμπαρα.
0: Ναι.
1: Αυτά.
0: Έχεις και μια βιβλιοθήκη μεγάλη.
1: Τεράστια,
0: έτσι, έτσι,
1: βιβλιοθήκη, ναι, τεράστια, ναι, τεράστια. Δεν ξέρω τι να τα κάνω πια τα πράγματα. Δηλαδή, δεν χωράω.
0: Ναι,
1: νοικιάζω,
0: ναι,
1: και αποθήκες, βάζω και εκεί. Έχω και τους υπολογιστές τους πρώτους, τα Revox, τα μεγάλα, που έγραψε όλες τις ταινίες για τον κινηματογράφο. Αυτά είναι μουσιακά, κατάλαβες. Τα έχω αυτά.
0: Όλα αυτά στην Καλλιτεχνούπολη.
1: Όλα αυτά.
0: Να σου πω, για πες μου λίγο, γιατί μου έλεγες νωρίτερα ότι έχετε ένα πρόβλημα στην Καλλιτεχνούπολη και θέλω να το πεις δημόσια,
1: ναι,
0: εδώ.
1: Δημόσια,
0: να καταγραφεί. Γιατί...
1: Να καταγραφεί. Ναι. 1η Απριλίου έπεσε ο δρόμος της Καλλιτεχνούπολης, ήταν πρωτοσέλιδο και ήταν, το είπατε όλοι στα δελτία. Πρώτη έπεσε 10 μέτρα δρόμος, η Νταού Πεντέλης. Λοιπόν, αυτή έπρεπε, αν ήμασταν στο εξωτερικό, θα είχε επισκευαστεί χτες, έστω με μια γέφυρα του στρατού, την Μπέιλις,
0: ναι,
1: τις έτοιμες. Λοιπόν, ακόμα είναι έτσι, δεν υπάρχει πρόσβαση, και εγώ σε ρωτώ, έρχεται καλοκαίρι. Από έναν μικρό δρόμο που είναι ο εναλλακτικός μας, η Ευβοίας προς τη Ραφίνα, και θα ανέβουν τα πυροσβεστικά αν ο Μιγέντο πιάσει φωτιά η Πεντέλη. Οι 4.000 άνθρωποι, όχι της Καλλιτεχνούπολης, του Ντραφιού, του Νταού Πεντέλης, της Διόνυσης, του Αγίου Σπυρίδωνα, όλο το βουνό έχει χτιστεί. Από πού θα φύγουν? Θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά ή θα φεύγουν οι κάτοικοι? Και δυστυχώς μαθαίνω ότι χθες ανατέθηκε κάπου και θα είναι έτοιμο σε 18 μήνες αυτό το έργο.
0: Σε 18 μήνες.
1: Σε 18 μήνες. Δηλαδή, δύο καλοκαίρια θα μείνει ο κόσμος και θα καεί και θα έχουμε ένα χειρότερο μάτι. Ο Θεός να με βγάλει ψεύτρα. Άρα, πρέπει άμεσα μια γέφυρα στρατού, αυτές που βάζανε, ξέρεις, στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, να υπάρχει διαφυγή. Δεν μπορεί να περιμένει ο κόσμος να καεί γιατί θα ανεβαίνουν τα πυροσβεστικά.
0: Λοιπόν, καμπανάκι, το καταθέτουμε εδώ. Το καταθέτει η Λουκίλα, δηλαδή. Εγώ δεν ξέρω καν καλά την περιοχή. Δεν έχω έρθει ποτέ εκεί πάνω, αλλά για να το λες, έτσι, ναι, θα είναι. Και φαντάζομαι είναι θέμα όλων των κατοίκων εκεί.
1: Μόνο είναι δικό σου θέμα. Σου λέω, είναι η ανατολική πλευρά, ναι, της Πεντέλης. Ναι, ναι, δεν, ναι, είναι η Καλλιτεχνούπολη, είναι όλοι.
0: Λοιπόν, θέλω να σε ευχαριστήσω από την καρδιά μου που ήρθες εδώ.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Δεν τελειώνει ποτέ μια συζήτηση για αυτά που συζητάμε και ποτέ μια εκπομπή μαζί σου. Ελπίζω ο Θεός να μας έχει καλά να κάνουμε πολλές εκπομπές και να αναδείξουμε πολύ ακόμα από το έργο του Πλέσα που δεν έχει. ίσως φτάσει στον κόσμο και να θυμίζουμε πάντα και αυτά που αγαπάει ο κόσμος. Μαζί θα τα κάνουμε αυτά για να μπλέκονται και να μην έτσι βαριέται κανείς να ακούσει πράγματα που δεν ξέρει, να ακούει και αυτά που ήδη κάτι του θυμίζουν. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εγώ ευχαριστώ, Γιώργο μου, σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Φιλόξενο κανάλι πάντα, εγώ είμαι στη διάθεσή σου όποτε θες.
0: Βεβαίως.
1: Και να έρχομαι να λέμε καινούργια πράγματα.
0: Σε ευχαριστώ, τιμή μου αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Πρέπει να ακούσουμε τώρα βέβαια τις κόκκινες, τις πράσινες, τις θαλασσιές, τις χάντρες. Όχι
1: ενώνουν,
0: πρέπει, αλλά.
1: Που ενώνουν.
0: Ενώνουν.
1: Τα κόμματα.
0: Έτσι.
1: Τους Έλληνες, τις γενιές για την 60-70 ετών.
0: Και πράσινες και κόκκινες και θαλασσιές και από όλα.
1: Ενωτικό όπλο σας. Δεν χώρισε ποτέ, δεν δίχασε.
0: Λοιπόν, πάμε να τις ακούσουμε. Γεια σας, καλό απόγευμα.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος.

Οι Rolling Stones από το 1997 και το δίσκο Bridges του Babylon. Αυτό ήταν το Has Anybody Seen My Baby. Το αστείο, τους λέγαμε ήδη από τότε γερόλικους, ενώ δεν είχαν κλείσει καλά-καλά τα 60. Σκέψου τώρα που έχουν περάσει και τα 80. Ποιο είναι το αστείο? Ότι είναι ένα πρωί, να ήταν και μεσημέρι, στο σπίτι του, ο Keith Richards. Και ακούει το συγκεκριμένο τραγούδι, το δικό του τραγούδι, το Anybody Seen My Baby. Κάπου εκεί τριγύρω είναι και η κόρη του, Άντζελα, με μια φίλη της. Και αρχίζουν στα καλά καθόμενα να τραγουδάνε πάνω σε αυτό το σκοπό ένα άλλο παλιότερο τραγούδι του 1992. Το Constant Craving της Καναδής Katie Lang. Γιατί το θύμιζε, λέει, μέχρι παρεξηγήσεως. Τι να κάνει και ο Keith Richards, δεν ήθελε να μπλέξει. Απέδωσε δικαιώματα, πνευματικά δικαιώματα, και στην Katie Lang και στον συνεργάτη της και συνδημιουργό Ben Mink. Είχαν βεβαιωμένη τη φωλιά τους οι Rolling Stones, είχαν κάνει πολλά αντίστοιχα και χειρότερα στο παρελθόν σε άλλους δημιουργούς. Γι' αυτό και είπε να φυλάξει τα νότα του. Αγίου Πνεύματος σήμερα, και είπαμε να δούμε ιστορίες κλοπών. Ιστορίες επιφύτησης, διπλής και τριπλής. Εκεί που η έμπνευση είπε να κάτσει στους ίδιους ανθρώπους. Με διαφορά λίγων χρόνων ενδεχομένως, εκεί που οι δισκογραφίες μπλεχτήκανε με τις δικογραφίες. Εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Καλησπέρα.

Είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης, στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Είχαμε μείνει στους Rolling Stones, που έχουν και αυτοί τις δικές τους αμαρτίες γύρω από κλεμμένα ή δανεισμένα έστω τραγούδια. Καλή ώρα, πάμε να δούμε μία μπάριζα που ξεκινάει από το 1954. Ένα gospel συγκρότημα από την Αμερική, η οικογένεια Staple, ο Pop Staples, βασικός πατερφαμίλιας και τραγουδιστής, και οι κόρες του. Ένα κλασικό παραδοσιακό gospel τραγούδι. Πήγαινε κάπως έτσι. Τίτλος «This may be the last time».

Αυτό το τραγουδάκι δανείστηκαν οι Rolling Stones το 1965 για μια δική τους κυκλοφορία με τίτλο απλώς The Last Time. Ομολόγησαν, το είπαν ανοιχτά, ότι το ρεφρέν είναι ευθέως δανεισμένο. Τι δανεισμένο δηλαδή, ίδιο με το κλασικό gospel τραγούδι. Αλλά όπως όλα τα παραδοσιακά gospel, αυτό δεν είχε πνευματικό πατέρα. Δεν είχε κάποιον να το υπογράφει επίσημα, ούτε να εισπράττει δικαιώματα. Ήταν ελεύθερο, ήταν αδέσποτο. Οπότε δεν είχαν να δώσουν λογαριασμό σε κανέναν. Κυριολεκτικά, δεν πλήρωσαν τίποτα. Το δικό τους last time από το 1965.

0: Η ώρα είναι 6 και 4.
1: Ήρθε η ώρα για τη μεγάλη κλήρωση και το DFSK 500.
2: Τι κορνάρεις, παιδί μου, συνέχεια και μου πήρες τα αυτιά. Γιατί βιάζεσαι τόσο?
3: Δεν κορνάρω εγώ, βρελενάκι. Η τύχη μου κορνάρει.
2: Καλά, πες μας τώρα και ότι η τύχη σου πατάει το γκάζι.
3: Βεβαίως. Για να φτάσουμε πιο γρήγορα στο βουνό. Στο καζίνο της Πάρνηθας η τύχη σπάει τα κοντέρ και δίνει δώρο ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Παρασκευή 5 Ιουνίου στις 12 το βράδυ έχει μεγάλη κλήρωση αυτοκινήτου και ένα φανταστικό DFSK 500 μπορεί να γίνει δικό μας.
2: Τότε γκάζωσε και φύγαμε για Regency Casino Mon Parnes. Κοίτα, μην χάσουμε την κλήρωση, γιατί βλέπω να γυρίζουμε με τα πόδια από το βουνό.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
7: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
8: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
9: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
12: Τάκης και Μπούμπης.
13: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
14: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
15: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
16: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
17: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
16: Το πρόγραμμα που φύτων.
17: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
16: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
17: Okay, τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
18: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
5: Παραπολιτικά 90,1.

Άλλο ένα last time. Ορχιστρικό αυτή τη φορά από την Andrew Oldham Orchestra. Τι ήταν αυτή? Πίσω από αυτήν βρισκόταν ο Andrew Oldham, ένας καλλιτεχνικός μάνατζερ, παραγωγός, ιμπρεσάριος που λέγαμε τότε, λίγο άσχετος με τη μουσική, αλλά πολύ φιλόδοξος και πολύ εφευρετικός. Είναι αυτός που παρουσίασε τους Rolling Stones ως κακά παιδιά. Αυτός που ξεκίνησε ολόκληρες καμπάνιες στις εφημερίδες και στον τύπο συνολικά, με τσιτάτα του τύπου «Θα αφήνατε τις κόρες σας να βγουν με τέτοιους τύπους, σαν τους Rolling Stones». Αυτό λοιπόν είναι μια ορχιστρική εκδοχή του Last Time από μια ορχήστρα που έστησε ο ίδιος από το πουθενά, με επαγγελματίες αδέσποτους μουσικούς, session που λένε. Αυτό είπα να δανειστούν το 1997 οι Βρετανοί Verve από το Manchester, όταν κυριαρχούσε το μουσικό είδος της Britpop και χάλαγε κόσμο, ειδικά στη Βρετανία, μέσα από το αριστούργημά τους, το δίσκο Urban Hymns εκείνης της χρονιάς. Έτσι προέκυψε το δικό τους Bittersweet Symphony, με δηλωμένο δάνειο, με πραγματικό αναγνωρισμένο δάνειο από την ορχιστρική εκδοχή του Last Time. Ποιο ήταν το πρόβλημα? Ότι Mick Jagger και Keith Richards είπαν ξύπαν. Εκεί που τα βρήκανε και τα συμφωνήσανε και δώσανε άδεια για το απόσπασμα, μετά είπανε «Α, όχι, εμείς είπαμε τόσο, ενώ εσείς χρησιμοποιήσατε τόσο και άλλο τόσο». Οπότε έστειλαν τους Verve στα δικαστήρια και τους γδίσανε. Τους πήρανε όλα τα πνευματικά δικαιώματα του Bittersweet Symphony και για πάρα πολλά χρόνια. Από μεγαλοψυχία, το 2019 τους τα δώσανε πίσω. Όχι όλα, κάποια.

Ιστορίες μουσικών δανείων εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Από τους μεγάλους αδικημένους, σίγουρα οι πρωτοπόροι του rock and roll εκεί πίσω στα χρόνια του 50. Και ακόμα πιο αδικημένοι οι μαύροι. Ίσως ο κορυφαίος αυτών, ο Chuck Berry, για κάποιους ο πατέρας του rock and roll. Ίσως και πιο σημαντικός και από τον Elvis Presley, και από τον Jerry Lee Lewis, και από άλλους. Από τις πρώτες μεγάλες του επιτυχίες, το You Can't Catch Me, το 1956.

Με έμπνευση, λέει, από το You Can Catch Me του Chuck Berry, μπήκαν οι Beatles στο στούντιο το 1969, πάνω που ηχογραφούσαν τον σπουδαίο δίσκο Abbey Road. Και εκεί ο Τζον Λένον εμπνεύστηκε ένα τραγουδάκι, όχι όποιο και όποιο, το Come Together. Το πρόβλημα, ότι πάταγε πολύ πάνω στο You Can Catch Me του Chuck Berry. Το άλλο πρόβλημα, ότι δεν τον κυνήγησε ο ίδιος ο Chuck Berry, αλλά ένας άλλος επιτίδιος, ο μάνατζερ του, ο διαχειριστής των πνευματικών του δικαιωμάτων, ένας κύριος Μωρίς Χλεβί. Ο συμβιβασμός ήταν εξοδικαστικός και αστείος, λίγο μυστήριος. Ο Τζον Λένον υποσχέθηκε στον Λεβί ότι στον επικείμενο πρώτο προσωπικό του δίσκο θα είχε τουλάχιστον 3 τραγούδια διασκευές συμφερόντων του κυρίου Λεβί. Το τήρησε στο περίπου.

και κερατάς κεθαρμένος πολλές φορές την ιστορία του ο Τσακ Μπέρι. Καλή ώρα, το τραγούδι του Sweet Little Sixteen από τους ακρογωνιαίους λίθους του rock'n'roll κυκλοφόρησε το 1958. Το 1963 ένα οικογενειακό σχήμα από την Καλιφόρνια, τα αδέρφια Wilson και ένας ξάδερφος, πιο γνωστοί ως Beach Boys, έκαναν μόδα τη μουσική surf, βασισμένη στις γρήγορες ηλεκτρικές κιθάρες και σε όλη την αισθητική του surfing από την πατρίδα τους Καλιφόρνια. Πάνω ακριβώς στο Sweet Little Sixteen πάντησαν το δικό τους κλασικό Surfing USA.

Μένει μαύρη μουσική και πρωτοφόρη του rock and roll ήταν η αδικημένη, αλλά καμιά φορά τα rock συγκροτήματα, ειδικά στη δεκαετία του 60, κλέβανε και μεταξύ τους. Έτσι, απροκάλυπτα, ανερυθρίαστα. Καλή ώρα, άλλοι πρωτοπόροι από τη Μεγάλη Βρετανία, ο Ray Davies και οι θρυλικοί Kings. Για κάποιους οι θεμελιωτές του ήχου του heavy metal, πριν ακόμα υπάρξει ο όρος, από το 1964. All day and all of the night.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
3: Ο Δημήτρης Πάσης, ένας από τους κορυφαίους ερμηνευτές της γενιάς του, σας προσκαλεί σε μια βραδιά γεμάτη μουσική και συναίσθημα.
4: Καλοκαίρι αλλιώς, στην Ταράτσα Λαμπέτη, Σάββατο 13 Ιουνίου.
3: Αγαπημένα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες και διαχρονικές μελωδίες σε μια ξεχωριστή μουσική παράσταση.
4: Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8. Εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1.
6: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
7: Mercedes-Benz. Όλα ξεκίνησαν πριν από 1,5 αιώνα με ένα θέλω. Θέλω να πάω πιο μακριά, πιο γρήγορα, με ασφάλεια. Έτσι δημιουργήσαμε το πρώτο αυτοκίνητο στον κόσμο. Και για 140 χρόνια, χάρη σε αυτό το θέλω, σχεδιάζουμε καινοτομίες, κερδίζουμε πρωταθλήματα και κατασκευάζουμε αυτοκίνητα μύθους. Ακολούθησε τώρα το δικό σου θέλω και κάνε δική σου τη Mercedes-Benz A-Class με 34.900 ευρώ ή 229 ευρώ το μήνα. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Ποιοι δανειστήκαν έμπνευση από τους Kings και το All Day and All of the Night? Ναι, η δική μας, η πολύ γνωστή μας, η αγαπημένη Doors από το 1968 και το πασίγνωστο Hello I Love You. Ένα δικαστήριο στη Βρετανία έκρινε ότι ναι, υπάρχουν ομοιότητες και 38 ομοιότητες. Φύγανε λεφτά, κανείς δεν έμαθε ποτέ πόσα. Το επιβεβαίωσε και ο Ray Davies, η ηγετική μορφή των Kings πολλά χρόνια αργότερα, ότι έγινε κατά τη πλουσιότερος από το Hello I Love You. 1970, ένας άλλος Beatle, ο George Harrison. Ο πρώτος που έκανε νούμερο ένα επιτυχία από τους τέσσερις με ένα τραγούδι «Πνευματική αναζήτηση». Ένα τραγούδι για τα ιερά και τα όσια και τα δικά του και των άλλων. Εδώ περνάνε και ο Ιησούς Χριστός και ο Χάρη Κρίσνα, το περίφημο «My Sweet Lord».

συνεργάτες του μουσική και άλλοι στο στούντιο του το έλεγαν, λέει, του George Harrison, ότι το τραγούδι κάτι θυμίζει. Α, αυτός δεν άκουγε τίποτα. Κι όμως είχαν δίκιο. Θύμιζε, μέχρι παρεξηγήσεως, ένα τραγουδάκι από το 1962. Μια μεγάλη επιτυχία για το φωνητικό συγκρότημα των Chiffons. Το He's So Fine έγινε δικαστήριο. Τον έκδαρε. Για την ακρίβεια, του έφυγαν από την τσέπη 1,6 εκατομμύρια δολάρια. Αλλά εκεί εφευρέθηκε και ένα σπουδαίος νεολογισμός. Ένας δικαστικός νέος όρος, ο οποίος δικαιολογούσε τα δικαιολόγητα. Η λεγόμενη υποσυνείδητη αντιγραφή. Σου λέει, δεν το έκλεψες κόπημα. Κάπου το άκουσες, το ξέχασες ότι δεν είναι δικό σου, το ανέσυρες και το ξανάγραψες από την αρχή. Περισσότερες ιστορίες, περισσότερες κλοπές, περισσότερα δάνεια, περισσότερες επιφυτήσεις του Αγίου Πνεύματος παράλληλες σε μουσικούς και άλλους. Εδώ στα παραπολιτικά, στους 90,1. Σε λίγο.

Με λερωμένη φωλιά και αμαρτίες και ο Rod Stewart από το 1978 και τον πετυχημένο του δίσκο Blondes Have More Fun για τις ξανθιές που έχουν περισσότερη πλάκα. Από εκεί τεράστια δίσκο επιτυχία του, το Do You Think I'm Sexy. Πολλά εκατομμύρια αντίτυπα, νούμερο 1 σχεδόν σε όλο τον κόσμο και από πού να το πιάσεις. Από την αρχή. Από τη φράση του synthesizer. Από το βασικό αναγνωρίσιμο κομμάτι του τραγουδιού. Αυτό ήταν δανεισμένο, εμφανώς, εμφανέστατα, από μια soul επιτυχία του 1975 από τον Bobby Womack, τραγουδοποιό και τραγουδιστή. Το τραγούδι είχε τίτλο If You Want My Love, Put Something Down On It.

Αυτός ήταν ο Bobby Womack και το If You Want My Love, Put Something Down On It, το ίμιση της έμπνευσης πίσω από το Do You Think I'm Sexy του Rod Stewart. Ο ίδιος ο Rod Stewart στη βιογραφία του δήλωσε με λίγο θράσος ότι αυτό δεν μετράει για αντιγραφή, γιατί δεν είναι μέρος της βασικής σύνθεσης, δεν είναι ούτε κουπλέ ούτε ρεφρέν. Είναι μια φράση, σου λέει, από την ενορχήστρωση. Και την ενορχήστρωση την έκανε ο εξής κανένας. Πολύ πιστικό. Αυτός που έσυρε τον Rod Stewart στα δικαστήρια ήταν ένας άλλος, ένας Βραζιλιάνος θρύλος, ο Jorge Ben ή Jorge Ben Jor. Μεγάλη επιτυχία του από το 1975, το Taj Mahal, τραγούδι ύμνος, τραγούδι αφιερωμένο στον σπουδαίο blues κιθαρίστα Taj Mahal και προσωπικό φίλο του Jorge Ben Jor. Επιτυχία σε όλο τον κόσμο το τραγούδι, επιτυχία και στην Ελλάδα πολλά χρόνια αργότερα, ως μη ζητά συγγνώμη για τον Αντώνη Ρέμο εκεί στα χρόνια του 90. Καθοδόν ο Rod Stewart ομολόγησε ότι το γνώριζε το τραγούδι, κάπου το είχε πάρει ταυτή του σε μια επίσκεψή του στο καρναβάλι του Ρίο εκεί στα μέσα του 70. Έγινε το δικαστήριο, κάτι αποδόθηκε σε δικαιώματα και χρήματα φυσικά στον Jorge Ben, και σε μια μεγαλειώδη κίνηση γενεοδορίας κάπου εκεί ο Rod Stewart δωρίζει τα υπόλοιπα δικαιώματα του τραγουδιού στους σκοπούς της UNICEF. Παραπολιτικά 90,1 με ιστορίες πνευματικής κλοπής, πνευματικής ιδιοκτησίας που άλλαξε χέρια. Καλησπέρα και πάλι.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το θρυλικό Eco Rally Ακρόπολης επιστρέφει 25 με 28 Ιουνίου. Ταχύτητα, ένταση και αδρεναλίνη πρωταγωνιστούν σε μοναδικές, χωμάτινες διαδρομές και στην Eco Super Special Stage στο The Ellinikon Sports Park στις 25 Ιουνίου. Ζήσε από κοντά την εμπειρία, διεκδικώντας μία από τις 20 διπλές Eco VIP προσκλήσεις. Κατέβασε το Eco App και μάθε περισσότερα. Eco, μεγάλος χορηγός του Eco Rally Ακρόπολης.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστή.

0: Και λέγαμε, σιγά δεν αφορά εμάς.
1: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
0: Μακάρι να είχαμε δώσει την απαραίτητη σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
2: Πάνω από το 90% των ενηλίκων είναι ήδη φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα, καθώς έχουν περάσει ανεμοβλογιά. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρα.gr. Ο εμβολιασμός εναντί του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και αποζημιώνεται σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλίκων. Εκστρατεία ενημέρωσης της GSK για την πρόληψη του έρπιτα ζωστήρα.
3: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
4: Αχα.
3: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
4: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
3: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Σοβαρά τώρα, άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
6: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο, ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr, η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
5: motorone.gr, μπες τώρα και δες.
7: Γιατρέ μου,
8: πείτε μου.
7: Τελευταία, κάθε φορά που αγοράζω κάτι, ακούω έναν ήχο, να, κάπως έτσι.
8: Μάλιστα.
7: Πάω στο σούπερ μάρκετ. Αγοράζω εισιτήρια για κουφονίσια. Τι είναι αυτό?
9: Αυτό είναι ο κόσμος της McLaren Mastercard Formula 1 Team που σε καλεί να τον ζήσεις. Γιατί τώρα οι συναλλαγές σου από 50 ευρώ με πιστωτικές κάρτες Eurobank Mastercard σε βάζουν στην κλήρωση για να ζήσεις μια αποκλειστική εμπειρία στο Silverstone, αλλά και το μοναδικό Formula 1 Pirelli Hot Lap Experience σε ένα McLaren Supercar. Αφορά αγορές έως 10 Ιουνίου 2026. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Eurobank.
10: Παραπολιτικά 90,1.

Είναι 2008 και οι Βρετανοί Coldplay κυκλοφορούν το πιο φιλόδοξο δίσκο της καριέρας τους, το Viva La Vida or Death and All His Friends. Πρώτο σίγγλ από αυτό το δίσκο, το ομότιτλο, το Viva La Vida. Ένα τραγούδι με πολλές ιστορικές και θρησκευτικές αναφορές, ένα τραγούδι εμπνευσμένο από πίνακα της Μεξικάνα ζωγράφου Φρίντα Κάλο. Ένα τραγούδι ύμνος στη ζωή. Ένα τραγούδι ύμνος στην αντιγραφή. Δεν ήταν ούτε ένας ούτε δύο αυτοί που μετά την κυκλοφορία του τραγουδιού θυμήθηκαν ότι κάτι τους θύμιζε από τα δικά τους, τα παλιότερα. Θα τα δούμε ένα-ένα εδώ στα Παραπολιτικά στους 90,1.

των καταγγελιών ήταν μια αμερικάνικη εναλλακτική μπάντα, οι Creaky Boards. Ισχυρίστηκαν μάλιστα ότι ο τραγουδιστής των Coldplay, ο Chris Martin, ήταν παρόν σε μια συναυλία τους το 2007 και άκουσε το τραγούδι που μόλις τελείωσε, το The Songs I Didn't Write. Εύκολο να καταρριφθεί. Κάποιος άλλος ισχυρίστηκε με αποδείξεις ότι ο Chris Martin εκείνο τον καιρό ήταν στο Λονδίνο, κλεισμένο στο στούντιο και ηχογραφούσε. Άλλωστε το τραγούδι υπήρχε σε μια πρώιμη εκδοχή, σε demo που λένε, πολύ νωρίτερα. Είναι ο Παναγιώτης Χάλαρης στη ρύθμιση του ήχου. Είναι ο Θανάσης Βούτσινος στο μουσικό δικαστικό ρεπορτάζ. Τραγούδια που αντέγραψαν είτε σκόπιμα είτε κατά λάθος παλιότερα τραγούδια άλλων καλλιτεχνών. Αυτός που τελικά κατάφερε και τα τσέπωσε από τους Coldplay ήταν ένας Αμερικανός κιθαρίστας, ο Τζο Σατριάνι. Αυτός θυμήθηκε ότι το Viva La Vida θύμιζε μέχρι παρεξηγήσεως ένα δικό του ορχιστρικό από το 2004, το If I Could Fly. Το χωριό λέει και το ρεπορτάζ επίσης ότι εξωδικαστικά κάτι βρήκανε, κάτι του δώσανε, κάπως τα πήρε, κάπως συμβιβάστηκε.

τραγουδιότανε, ίσως γιατί είχε άλλες δουλειές να κάνει, ήταν η πιτσιρίκα Αλιζέ. Γαλλίδα τραγουδίστρια, βγήκε νωρίς στη δισκογραφική πιάτσα. Πολύ νωρίς, έκανε τεράστια επιτυχία με το «Μουά Λολιτά», συνέχισε για λίγα χρόνια, μετά τα παράτησε, μετά επανήλθε και πάει λέγοντας. Το επίμαχο τραγούδι, αυτό που θυμίζει μέχρι παρεξηγήσεως το «Βίβα Λα Βίδα», κυκλοφόρησε το 2003. Είναι αυτό, το «Ζένα Μαρ».

Είναι 1984 και στις κινηματογραφικές αίθουσες σπάει τα ταμεία το Ghostbusters. Ταινία φαντασίας με κυνηγούς φαντασμάτων, με τον Bill Murray, με τον Dan Aykroyd, με τη Sigourney Weaver και με έναν άλλο soul καλλιτέχνη, το Ray Parker Jr. να τραγουδάει το θέμα της ταινίας. Τεράστια επιτυχία, παραλίγο να φτάσει μέχρι τα Όσκαρ τραγουδιού. Του το τσίμπησε τελευταία στιγμή μέσα τα χέρια ο Stevie Wonder με το I Just Called to See I Love You. Το τραγούδι πήγαινε κάπως έτσι.

Τρέι Πάρκερ Τζούνιορ και το θέμα από την ταινία Ghostbusters από το 1984. Πατριώτες του Αμερικάνοι, οι Huey Lewis and the News από το Σαν Φρανσίσκο της Καλιφόρνια. Και ούτε καν λίγο παλιότερο, έτσι για τα μάτια του κόσμου, το δικό τους τραγούδι, στο οποίο πάτησε κατά τα λεγόμενά τους ο Ρέι Πάρκερ Τζούνιορ, ήταν από την αρχή του 1984. Ο τίτλος I Want a New Drug, επίσης τεράστια επιτυχία στις Ηνωμένες Πολιτείες. Εξοδικαστικός ο συμβιβασμός. Κάτι έδωσε ο Ρέι Πάρκερ, κάτι πήρε ο Χιούι Λιούις, μια χαρά τα βρήκανε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber.

0: Μπερένα GPS για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο day.gr κάθετος Fiber.
1: Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού. Και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος. Όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
3: Πρώτη φορά σε βλέπω τόσο focused. Τι έγινε?
4: Ετοιμάζω την αίτηση για Hellenic Energy.
3: Το πρόγραμμα αποφύτων.
4: Ναι, έχει δεύτερο κύκλο.
3: Μπράβο! Θεωρώ πως προσφέρει εξαιρετικές προοπτικές εξέλιξης και exposure σε strategic business functions.
4: Okay. Τώρα μιλάς σαν LinkedIn post.
5: Με το πρόγραμμα της Hellenic Energy γίνεσαι από απόφυτος επαγγελματίας τόσο γρήγορα. Μπες και εσύ στο Empowering Future Leaders, ένα μοναδικό διετές πρόγραμμα απασχόλησης για εσένα που προσφέρει πραγματική επαγγελματική εμπειρία. Κάνε ένα δυναμικό επαγγελματικό βήμα στη Hellenic Energy και τις θυγατρικές της. Eco, Enerwave, Hellenic Petroleum και Hellenic Renewables. Κάνε αίτηση έως 15 Ιουνίου στο site της Hellenic Energy. Your career starts here.
6: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
7: Αχα.
6: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
7: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
6: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
8: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Η Εθνική Λυρική Σκηνή στην Επίδαυρο. 7 δεκαετίες μετά την τελευταία της παραγωγή όπερας. Μίδια. Η Εθνική Λυρική Σκηνή αναβιώνει στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου την όπερα Μίδια του Λουίτζι Κερουμπίνι για μια μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. 65 χρόνια μετά τη θρυλική παραγωγή του 1961 με τη Μαρία Κάλλα στον ομώνυμο ρόλο, σκηνοθεσία Αλέξη Μινωτή, σκηνικά και κοστούμια Γιάννη Τσαρούχη και χορογραφία Μαρίας Χόρς. Μίδια. Επίδαυρος. Καλοκαίρι 2026. Το ρόλο του τίτλου ερμηνεύει η σπουδαία Ιταλίδα δραματική ψήφωνος Άννα Πυρότσι. Μία και μοναδική παράσταση στις 20 Ιουνίου 2026. Η προπόληση έχει ήδη ανοίξει. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας αποκλειστικά από εξουσιοδοτημένους μεταπολιτές και επίσημα κανάλια πώλησης.
9: Παραπολιτικά 90,1.

Μουσικές κλοπές, μουσικές αντιγραφές, εδώ στα παραπολιτικά στους 90,1. Τραγούδια από το 1974. Από τους Βρετανούς Hollies. Το υπέγραφε ο Albert Hammond. Ένας Βρετανός με καταγωγή από το Γιβραλτάρ. Το ηχογράφησε και ο ίδιος πίσω στο 1972. Στο δίσκο του It Never Rains in Southern California. Μετράει και κάμποσες ακόμα εκτελέσεις. Σε κάποια από τις αμέτρητες εκτελέσεις το άκουσαν και οι Βρετανοί Radiohead το 1992. Σε αυτό πάτησαν χωρίς καμία ντροπή, εντελώς απροκάλυπτα, το δικό τους κλασικό Creep και δεν δίστασαν να αποδώσουν και δικαιώματα στον Albert Hammond.

Φινάλε της ώρας με την Αμερικανίδα Lana Del Rey. Κυκλοφορία του 2018. Το τραγούδι έχει τίτλο Get Free. Εκεί οι Radiohead πετάχτηκαν. Σου λέει, αυτό θυμίζει το δικό μας creep. Η Lana Del Rey απάντησε, ναι, αλλά και το δικό σας creep θυμίζει το The Air That I Breathe. Οπότε, με ποιο δικαίωμα, με τι μούτρα. Τελικά και αυτή κάτι πρέπει να τους απέδωσε σε πνευματικά δικαιώματα. Το Get Free πήγαινε κάπως έτσι. Περισσότερες ιστορίες, περισσότερες δισκογραφίες, δικογραφίες. Σε λίγο, εδώ στα Παραπολιτικά.

Η ώρα είναι 8. Παραπολιτικά 90,1.

Ένα για το δρόμο. Ιστορίες με τραγούδια και τραγούδια με ιστορία. Κερνάει ο Θανάσης Βούτσινος. Everybody get up.

Ίσως η πιο τρανταχτή υπόθεση κλοπής ή αντιγραφής πνευματικής ιδιοκτησίας να είναι αυτή που έρχεται. Ας ξεκινήσουμε από τα βασικά. Από την αρχή, από το 2013, ένας Αμερικανός μουσικός της Soul, της γαλανομάτα Soul, όπως λένε, γιατί ήταν λευκός, ενώ η Soul είναι μια καταξοχήν μαύρη μουσική. Ο Robin Thicke συνεργάστηκε με έναν σπουδαίο μαύρο παραγωγό και πολύ πετυχημένο, τον Pharrell Williams. Μαζί δημιούργησαν μια επιτυχία, μια τεράστια επιτυχία, το Blurred Lines, νούμερο 1 σε όλο σχεδόν τον κόσμο, για όλο το 2013. Τους απέφερε πολλά εκατομμύρια δολάρια. Τα περισσότερα τα χάσαν μέσα από τη τσέπη τους. Τι έγινε ακριβώς? Η οικογένεια του Marvin Gaye, για την ακρίβεια τα παιδιά του, τους έκαναν μήνυση ότι το τραγούδι θυμίζει μέχρι παρεξηγήσεως τον Gotta Give It Up του μπαμπά τους. Οι ίδιοι, ενώ το είχαν ομολογήσει στην αρχή όταν είχε κυκλοφορήσει το δικό τους τραγούδι, αργότερα το αρνήθηκαν και έφτασαν μάλιστα να κάνουν μέχρι και εξώδικο στην οικογένεια του Marvin Gaye ότι μην τολμήσετε να μας κάνετε μήνυση. Τα παιδιά του Marvin Gaye δεν τους άκουσαν. Τους έκαναν μήνυση και έβγαν πλουσιότεροι κατά 5 εκατομμύρια δολάρια. Η καριέρα του Robin Thicke καταστράφηκε. Του Pharrell Williams πάλι όχι. Στο πλευρό τους, παραδόξως, είχαν πάρα πολλούς άλλους μουσικούς από όλο το καλλιτεχνικό στερέωμα να λένε ότι αλίμονο αν αρχίζουμε να καταδικάζουμε οποιαδήποτε μουσική επιρροή, χωρίς να είναι κατάφορη αντιγραφή. Τι τα θες, τα 5 εκατομμύρια έκαναν φτερά. Αυτό είναι το Gotta Give It Up.

0: Marvin Gaye παραλίγο να γίνει πέτρα του σκανδάλου και για άλλον καλλιτέχνη σύγχρονο και πολύ εμπορικό, ο λόγος για τον Ed Sheeran. Το 2014 κυκλοφορεί το δεύτερο άλμπουμ του. Από εκεί τεράστια επιτυχία, το Thinking Out Loud. Το ακούμε και επιστρέφουμε.
1: When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet,

Ήταν 1972 όταν ο Marvin Gaye, ένας από τους σπουδαιότερους soul καλλιτέχνες όλων των εποχών, κυκλοφορούσε το album Let's Get It On. Για κάποιους, ο πιο sexy δίσκος όλων των εποχών. Το ομότιτλο τραγούδι. Τεράστια επιτυχία, μπήκε σε διαφημίσεις, μπήκε σε ταινίες και που δεν μπήκε από τα πολύ ακουσμένα. Ο συνθέτης του τραγουδιού, ο Ed Townsend, θυμήθηκε ξαφνικά ότι τα ακόρντα του Let's Get It On θυμίζουν μέχρι παρεξηγήσεως τα ακόρντα που χρησιμοποίησε ο Ed Sheeran στο Thinking Out Loud. Πήγανε στα δικαστήρια. Βρέθηκε ο Ed Sheeran στο ειδόλιο αγκαλιά με τη γιθάρα του να παίζει ακόρντα στη σειρά και να εξηγεί στο δικαστικό σώμα ότι είναι μια πολύ κοινή αλληλουχία την οποία ακούς σε πάρα πολλά τραγούδια. Ευτυχώς δεν καταδικάστηκε, δεν έδωσε τίποτα. Αυτό είναι το Let's Get It On.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
2: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, αν εμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αν απειλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
3: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
4: Καλοκαίρι αλλιώς στην Ταράτσα Λαμπέτη, Παρασκευή 19 Ιουνίου, η Γιώτα Νέγκα με τη χαρακτηριστική δωρική φωνή της έρχεται στην Ταράτσα Λαμπέτη και μας προσκαλεί σε ένα μουσικό ταξίδι γεμάτο με αλήθεια και συνέστημα. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια στο more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά 90,1.

Ο Sam Smith και το Stay With Me. Εδώ ποιος έκανε τη μήνυση? Ένας Αμερικανός rock thrillers. Ο Tom Petty, που παρέα με τον Jeff Lynne από τους Electric Light Orchestra είχαν γράψει πίσω στο 1989 την τεράστια επιτυχία του Tom Petty I Won't Back Down. Μπήκαν κανονικότατα ως συνδημιουργοί στο τραγούδι του Sam Smith, πήραν και τα λεφτά τους και όλα καλά.

0: Παραπολιτικά 90,1. Αυτός είναι ο ήχος του καλοκαιριού και αυτός είναι ο ήχος ενός αξέχαστου θεάματος, όπως μόνο το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου προσφέρει εδώ και δεκαετίες. Και φέτος το καλοκαίρι, η Mastercard και η Εθνική Τράπεζα σου κρατούν θέση για μια μοναδική εμπειρία. Χρησιμοποίησε τις πιστωτικές κάρτες Mastercard της Εθνικής Τράπεζας στις καθημερινές σου συναλλαγές και διεκδίκησε 110 VIP διπλές προσκλήσεις. Γιατί υπάρχουν καλοκαίρια που δεν ξεχνιούνται ποτέ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο mbg.gr.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr κάθετος business. Vodafone Business. Together we can.
2: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο.

0: σημείο κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
1: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
2: Οι τουρίστες ανακαλύπτουν εμπειρίες. Οι επιχειρηματίες τις δημιουργούν. Και εμείς τους στηρίζουμε με το Πειραιώς Tourism 360. Εποφεληθείτε κι εσείς τώρα από τα προνόμια που απολαμβάνουν χιλιάδες πελάτες μας για τη χρηματοδότηση και τη λειτουργία της επιχείρησής σας. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο.
3: Παραπολιτικά 90,1.

Μουσικές αντιγραφές, με μουσικές κλοπές, με μουσικά δάνεια, αδήλωτα. Πιανόμαστε από τους Βρετανούς Led Zeppelin μέχρι το φινάλε. Αυτό ήταν το κλασικό Whole Lotta Love από το 1969. Τεράστια επιτυχία, πολύ διασκευασμένο. Τι ξέχασαν αυτοί να δηλώσουν? Την πηγή έμπνευσης. Το τραγούδι πατάει μέχρι παρεξηγήσεως σε ένα παλιότερο blues τραγούδι του Willie Dixon, το You Need Love, και για την ακρίβεια στην εκτέλεση του Muddy Waters από το 1962. Πήγαινε έτσι.

0: tonight.
1: Woman, you need love. You got to have some love. She got to have some love. She got to have some love.
2: Η επόμενη υπόθεση, αυτή που θα σημάνει και το φινάλε μας, έφτασε μέχρι τα δικαστήρια, αλλά δεν δικαίωσε τους καταγγέλλοντες. Ας ξεκινήσουμε ανάποδα. 1968, μία μπάντα με έδρα το Λος Άντζελες. Τους έλεγαν Spirit, ένα ορχιστρικό διάρκειας 2 λεπτών, πολύ γυμνό, πολύ αφαιρετικό. Το έλεγαν Taurus, όπως Ταύρος. Πήγαινε έτσι.

Το Spirit δεν τους έμαθε ποτέ κανένας, το ορχιστρικό τους το Taurus επίσης, μέχρι που εκεί κοντά στο 2015 θυμηθήκανε ξαφνικά ότι από αυτό, λέει, έκλεψαν οι Led Zeppelin το δικό τους κλασικό, αξεπέραστο, εμβληματικό Stairway to Heaven. Έφτασαν στα δικαστήρια και με φουλ επιχειρηματολογία και με μάρτυρες και με μουσικολόγους ο δικαστής απεφάνθη διαφορετικά. Το Stairway to Heaven δεν δανείστηκε σε τίποτα από το Taurus των Spirit. Α, αυτό ήταν. Ο Παναγιώτης Χάλαρης φρόντισε τον ήχο. Ο Θανάσης Βούτσινος διάλεξε λόγια και τραγούδια. Τραγούδια που αντέγραφαν σκόπιμα ή κατά λάθος άλλα τραγούδια. Το Stairway to Heaven από το 1971 για το φινάλε. Γεια και χαρά!

0: way to heaven.
1: Η ώρα είναι 9. Παραπολιτικά 90,1.
2: Άνοιξα το παράθυρο. Αγάπη μου να μπει δροσιά από τα ωραία του Ανδρέα. Κάθε Παρασκευή και Σαββάτο από τις 12 έως τις 4 μετά τα μεσάνυχτα. Και όταν λέμε συντροφιά εννοούμε παρέα. Και όταν λέμε παρέα εννοούμε η συντροφιά. Και όταν λέμε η συντροφιά εννοούμε με τα ωραία.

Φλεβάρι του 1958. Το θέατρο κεντρικό να μην πέφτει η καρφίτσα. Ήταν εξάλλου παράδοση για το 5ο το γυμνάσιο κάθε χρόνο τη μεγάλη μουσική του εκδήλωση να την καταθέτει στο κεντρικό θέατρο. Μαέστρος ο τεράστιος ο Γάγιος. Ένας άντρας, 1,90. Μωρή πλακουτσί, φάτσα πρωτοπυγμάχου, γιατί υπήρξε μέγας πυγμάχος, ο Κώστας ο Γάγιος, και από την άλλη την πλευρά, ένα χέρι φτιάρι. Σου χωνεμάπα, όπως το έλεγε, θα σου ρίξω ρε σφαλιάρα και θα σηκωθεί η σκόνη στην κούλουρη. Έτσι ακριβώς ήταν. Και άμα την έχουν εκείνη τη σφαλιάρα, αδερφέ μου, τη θυμώσουνα διαβίου. Σε είχε, όπως λέμε, χειροτονήσει. Ούτε Μητροπολίτη, ούτε Πατριάρχη. Αλλά, είπαμε, διαχειρός Χάγιου. Και μαέστρος, μαεστράρα, τεράστιος, απέραντες οι γνώσεις του. Είχε σηκώσει επανειλημμένα μπαγκέτα στην εθνική λυρική σκηνή. Και από προπολεμικά, από την περίφημη χοροδία του Αιγείου, ο Κώστας ο Γάγιος είχε χαράξει μια πορεία μεγάλου μαέστρου χοροδιών.

επαρχιακή πόλη το Αίγιο, που να φανταζόταν ότι η χοροδία του θα ετοιμάτω σαν μία από τις καλύτερες ευρωπαϊκές χοροδίες σε μια εποχή που η Ευρώπη στέναζε από χοροδίες. Είχε σαρώσει όλα τα βραβεία. Σε Ιταλία, σε Αυστρία, Γερμανία, Γαλλία, όπου και να πήγαινε, η χοροδία του Αιγαίου ήταν το γεγονός της χρονιάς.

από το 1935-36, στη διάρκεια της μεταξικής κατοχής, ο Κώστας ο Χάγιος εμφανίζεται στο 5ο το γυμνάσιο. Με λίγα λόγια, γίνεται εξαρχιώτης. Γενιές παιδιών του 5ου του γυμνασίου το κράτησαν στην καρδιά τους. Από τον Αβέροφ μέχρι τον Λεωνίδα τον Κύρκο. Και από τον Γιώργο τον Οικονομίδη και τον μεγάλο τον Διαμαντόπουλο μέχρι τον Μιχαλόπουλο το Φέρτη, το Μίμη τον Στεφανάκο, για να θυμηθούμε και αθλητές, το Γιώργο τον Ρουμπάνη, τους Στεφανίδηδες, μέχρι τον Τέμι τον Ρούσο, τον Καρακατά, τον Κατσαδωράκη, τον Λάκη τον Βλαβιανό, τα νεότερα συγκροτήματα, του Τζούνιορ, τους Φόρμινγκς, το Λιμπερόπουλο τον Χάρη, τον Άγκη τον Σμιλναίο, ένας κόσμος ολόκληρος. Πέρασε τα χέρια του Κώστα του Χάγιου. Και μπορεί να το είχαν μέσα τους τα παιδιά, το ταλέντο. Αλλά στα χέρια του, στην παρότρινσή του, στην συμπαράστασή του, αυτό το ταλέντο ξεδιπλώθηκε.

και πάντοτε μέσα από τις εκδηλώσεις του 5ου του γυμνασίου, το οποίο η χοροδία το 1935 μέχρι και τα πρώιμα χρόνια του 60 κάθε πρωί ξύπναγε την Αθήνα με χοροδιακά τραγούδια, όπου το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας 6 ώρα το πρωί μας έλεγε την καλημέρα του με τη χοροδία του 5ου Γυμνασίου Αρένων Αθηνών. Και πολλοί τα χρόνια τα οποία περπατάγανε να σκάβανε βαθιά, να κουβαλάγανε κατοχές, Γερμανούς, να κουβαλάγανε αντίσταση, εμφύλιους, να οδηγούσαν σε μια πολυτάραχη ελληνική πολιτική ζωή. Η προσφορά του κύριου Κώστα ήταν πάντοτε ανεπανάληπτη. Και κοντά μας, ακόμα σε ιδιαίτερες στιγμές που είναι εκείνες των διαγωνισμών, άτιμο πράγμα, άγριο πράγμα, γιατί οι καθηγητές τους τότε είχαν μια σκληρότητα που δεν παζόταν. Ακόμα και τώρα στον ύπνο μας, ένας από τους εφιάλτες ήταν ο κατά τα άλλα ευγενής, αλλά παγερός μαθηματικός, ο Αραμπατζής. Ναι, ρε ψυχή μου, έτσι και πλησίαζε το όνομά σου, μια την ψάχνουμε εκείνο του Μουζαράκη. Από το Βόλο, με όλο το Αξάν, το Βολιώτικο, εκεί πάγωνες ολόκληρος και σε κοιτάγανε οι υπόλοιποι σαν να σου συμπαραστέκονται στην αποστολή εκτελέσεώς σου.

εκείνα τα άγρια, τα βαριά τα χρόνια, σε εκείνα τα τριόροφα γυμνάσια, τριόροφες καλύβες που τα τραγουδάγαμε, στιβαγμένοι 60-70 άτομα σε μια αίθουσα, με το ταβάνι έτοιμο να πέσει, με τα πατώματα μόνιμα να γκρινιάζουν, με τα ποτήρια να μας κάνουν συντροφιά, με ένα γυμνασιάρχη που τον λέγαμε ο Χάρος, τον Κάρναβο, Παναγία βοήθε, ο οποίος δεν σε απειλούσε, σε δάγκωνε. Γυρνάει και σου λέει να σου φάω το μάτι. Άκου να δεις, επιλογή. Να μου φάει το μάτι. Να σου φάω κανένα δόντι. Ήθελε πάντοτε να φάει κάτι ιδιαίτερο. Η παρουσία του Χάγιου ήταν πνοή πολιτισμού. Και η αγωνία μας όταν μας επέλεγε με μία αποστροφή από τον εθνικό μας ύμνο, όπου καταλάβαινε αν το αυτί μας άκουγε ή παράκουγε, ήταν η ιεροτελεστία, όπως και οι πρόφες.

Είχαμε μείνει όμως το Φλεβάρι του 58. Γιατί βέβαια το θέμα μας απόψε δεν είναι το 5ο το γυμνάσιο, ούτε ο αγαπημένος μου ο Κώστας ο Χάγιος, ο δασκαλός μου. Το θέμα μας απόψε ήταν η εμφάνιση ενός νέου συνθέτη, ενός μικρόσωμου παιδιού, με κρυμμένο χαμόγελο, μαύρο πουκάμισο, μαύρο παντελόνι και μια κιθάρα πιο ψηλή από τον μπόι του. Και δίπλα του ο Χάγιος. Κοιτάει τον κόσμο, κοιτάει την χοροδία και στο τέλος απευθύνεται στο μαθητή του. Απόψε του λέει, έχω τη χαρά να σας παρουσιάσω ένα συνθέτη, μικρό το δέμας, τεράστιο στο ταλέντο.

Είναι ο μαθητής μου, ο μαθητής της 8ης, κλασικού λυκείου, ο Σταύρος ο Ξαρχάκος. Ο κόσμος κοιτάχτηκε, είδε με συμπάθεια τον νεαρούλη, ο οποίος προσπαθούσε να βολέψει την κιθάρα με κάθε τρόπο επάνω στο παλκοσένικο. Και συνεχίζοντας, ο Χάγιος μας λέει, θα απολαύσουμε ένα από τα πρώιμα τραγούδια του. Ας μην τον κρίνουμε. Έχει κρυθεί από την ίδια τη μουσική. Τον ξέρει πάρα πολύ καλά. Σαβράκης χαμογέλασε με την μπασοβαρύτονη φωνή του, ακουμπάει την κιθάρα και ακούμε σε εκείνο το κατάμεστο κεντρικό για πρώτη φορά ένα τραγούδι που 5 χρόνια μετά το Βικάκι Μοσχολιού θα το κάνει πανελλήνια επιτυχία. Ήτανε το «Τα δάκρυα μου είναι καύτα, τα δάκρυα, τα δάκρυα μου είναι καύτα, μου κάψαν το μαντίλι». Αυτό ήτανε το τραγούδι που ακούσαμε, εκείνο το σούρουπο του παγωμένου Φλεβάρι του 1958.

Από εκεί και μετά τα πράγματα πάνε μόνα τους. Με μια δικιά τους πορεία. Είναι η πορεία εκείνων οι οποίοι έχουν να δώσουν. Και ο κόσμος υποδέχθηκε με ανοιχτές αγκάλες. Την κατάλληλη ώρα τον Πιθηκότσι να μας προτείνει το καινούριο μουσικό φαινόμενο. Έτσι λοιπόν, με το γειτονιά, ο δρόμος στενός, ο Σταύρος άνοιγε το δρόμο για την καρδιά μας. Βέβαια, εδώ πέρα που τα λέμε, θες και την κατάλληλη στιγμή τον ούριο άνεμο. Και ο ούριος άνεμος ήταν ο Τάκης ο Λαμπρόπουλος. Τον πίστεψε. Τον πίστεψε και του άνοιξε διάπλατα την πόρτα. Την πόρτα της δισκογραφικής δουλειάς. Και οι επιτυχίες, η μία μετά την άλλη. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι το πολύ έργο, το μεγάλο ξεμπάζωμα, είχε γίνει πρώτα απ' όλα από το μαγικό, το Μάνο του Χαλιδάκη. Με το Μάνο γυρίσαμε το κλειδί. Γυρίσαμε το κλειδί και ανοίξαμε την αυλαία αυτού που ονομάσαμε έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Έτσι λοιπόν, ο Μάνος με τη μοναδική μουσική του άποψη μας έβαλε σε άλλες λογικές. Ακολούθησε ο Χήμαρος που λεγόταν Μίκης Θεοδωράκης. Άρα το πράγμα είχε οριμάσει. Το επόμενο βήμα ήταν να εμφανιστεί και ο συνθέτης που θα εκφράσει την εποχή του, το χρώμα της, τη μελωδία της. Και αυτό ήταν ο Σταύρος. Κάθε τραγούδι του και μια κατάθεση. Και ταυτόχρονα, όχι μόνο τραγούδια, μέσα στη διαδικασία της δισκογραφίας, αλλά συναυλίες, βέβαια. 1963 έρχεται η μεγάλη ώρα της αλλαγής. Έρχεται η ώρα του ανένδοτου αγώνα. Δικαιώνεται πλέον η μεγάλη δημοκρατική παράταξη. Το τι συνέβη, στο επόμενο ημίωρο.

0: Αλφα Θεσσαλονίκη
1: 90,1. Ο ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
2: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο πειραιωσbank.gr / σπίτι 25.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Είχαμε μείνει στο 1963. Η πορεία πια για την εξουσία της μεγάλης δημοκρατικής παρατάξεως, της Ενώσεως Κέντρου, ήταν επιθύρες. Και επειδή από την πλευρά της η δεξιά ήθελε να βαυκαλίζεται ότι παιδί της ήταν ο κάθε οτιδήποτε άλλο εκτός από συντηρητικός, ο διαχρονικός επαναστάτης, ο Μάνος ο Χατζηδάκης, η αριστερά είχε αγκαλιάσει το Μίκη το Θεοδωράκη, θεωρώντας τον το βάρδα της, έτσι και η Ένωση Κέντρου, σε αυτόν τον ιδιότυπο αγώνα, αγκαλιάζει το Σταύρο του Ξαρχάκου.

Και πάλι είμαστε στον Ορφέα, Συνόδος Σταδίου. Έχουμε τη μεγάλη συναυλία με τον Σταύρο τον Ξαρκάκο, τη Βίκη Δημοσχολιού, τον Γρηγόρη τον Πιθηκότσι και ανάμεσα στην άπονη ζωή, στην πτωχολογιά, στο παράπονο, εμφανίζεται και ο υποψήφιος πρωθυπουργός, ο Γεώργιος Παπανδρέου, ο οποίος τον αγκαλιάζει και τον αναγορεύει πνευματικό ταγό, βάρδο της μεγάλης δημοκρατικής παρατάξεως.

Όλα αυτά στο Σαβράκι ελάχιστα τον ακούμπησαν. Ο δρόμος του ήταν πάντοτε η μουσική του, με την οποία είχε πάντοτε διάσταση. Ποτέ ικανοποιημένος, ποτέ ευχαριστημένος. Αισθανόταν ότι του λείπει γνώση και δεν δίσταζε. Στα 30 του να φύγει επάνω στο μεσουράνημά του, να αφήνει καριέρα, να αφήνει ταινίες, να αφήνει θεατρικά πάλκα και να οδεύει στο Παρίσι. Πρώτα και μετά στη Νέα Υόρκη, στην περίφημη σχολή της Τζούλια, όπου μπαίνει σε πολύ πιο βαθιά νερά, σαν νερά της κλασικής μουσικής. Διευθύνει την περίφημη συμφωνία του Μάλερ και στους ακροατές, ανάμεσά τους το ανήμερο θηρίο το οποίο έφαγε το Μεγάλο Μητρόπουλο μετά από ένα μπρόστιχο πολυετή αγώνα. Ο Λέοναρντ Μπέρνστάιν.

Και τον είδα τον Σταύρο να διευθύνει. Και ο Εβραίος αισθάνθηκε μερμηγίαση, καθώς είδε μπροστά του έναν απίστευτο μαέστρο. Ο Σταύρος είχε κάνει αυτό το οποίο ζητούσε η ψυχή του. Όμως, καλό είναι τα πράγματα να τα παίρνουμε από την αρχή και από κοντά. 1963 γνωρίζει την πρώτη του μεγάλη επιτυχία με τη μουσική του στη ταινία του Βασίλη του Γεωργιάδη «Τα κόκκινα φανάρια» του λιμανιού το Καλτερίμι. Και ακόμα κάθεται η φωνή της μεγάλης πόλης πάνω στα αυτιά μου. Τα τραγούδια του, η άπονη ζωή, η φτωχολογιά, το παράπονο, τα δάκρυά μου είναι καυτά, αγγίζανε τις ψυχές των ανθρώπων, οι οποίοι ταυτίστηκαν με τους στίχους αυτών των τραγουδιών. Ήταν τα πρώτα τραγούδια που έγραψε ο Λευτέρης Παπαδόπουλος. Με τον ίδιο τίτλο κυκλοφορεί και ο πρώτος του δίσκος, που πλουτίζεται με τις επιτυχίες Σαββατόβραδο στη Γεζαριανή, Βάλε κι άλλο πιάτο στο τραπέζι, όλα σε στίχους του Λευτέρη, του Παπαδόπουλου. Προς το τέλος της δεκαετίας του 60, το ενδιαφέρον του επικεντρώνεται, όπως σας είπα, στην κλασική μουσική. Μελέτησε αρμονία, αντίστοιξη, σύνθεση, διεύθυνση ορχήστρας. Για τον σκοπό αυτό έμεινε αρκετά χρόνια στο Παρίσι και στη Νέα Υόρκη, κοντά στην Νάντια Μπουλανζέρ και τον David Diamond. Στις αρχές της δεκαετίας του 70 συναντήθηκε με τον Λέοντα Μπερτσάιν, με τον οποίο συνεργάστηκε για αρκετό καιρό, διευθύνοντας πολλά κονσέρτα. Στα έργα του περιλαμβάνονταν σουίτες για μπαλέτο, κονσέρτα, αλλά και συμφωνικά έργα. Ο Σταύρος, δίπλα στο συνθέτη, πρέπει κανείς να του χαρίσει την ιδιότητα ενός μοναδικού ενορχιστρωτή. Με πιο πρόσφατη δουλειά του, την ερημία του Μίκη του Θεοδωράκη και του Λευτέρη του Παπαδόπουλου. 42 δίσκους έχει γράψει ο Σταύρος μου. Συνεργάστηκε με τους σημαντικότερους λαϊκούς ερμηνευτές. Έγραψε μουσική για πάνω από 20 ταινίες και 15 τηλεοπτικές παραγωγές. Έχει γράψει μουσική για αρχαία τραγωδία, για δράματα, για διεθνή μπαλέτα. Αυτό είναι μέρος της εντύπου παρουσίας του έργου του Σταύρου μου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Για να το πλησιάσουμε στο Σταύρο ακόμα πιο κοντά, βλέπουμε στο Βήμα μία από τις σπάνιες συνεντεύξεις του, την οποία είχε δώσει στις 19 Φεβρουαρίου του 2012. Τώρα κάποιοι, με λέει ο Σταύρος, στο συνεχές άκουσμα του οίκου της καταστροφής, δεν μπορούν να ακούσουν έστω στην ίστα ώρα το αμήν, τον πόνο της ελληνικής ψυχής και της παγκόσμιας αγωνίας. Αυτά είχε πει μιλώντας για την παγκοσμιοποίηση. Και συνεχίζει. Πριν από πολλά χρόνια, κάποιος είχε καθίσει στην επαρχία του Μεξικού και σταμάτησε να ρωτήσει ένα χωρικό πώς λεγόταν το χωριό στο οποίο είχε φτάσει. Εξαρτάται, του απάντησε ο χωρικός. Σε καιρό Ελλήνης το λέμε Σάντα Μαρία. Σε καιρό πολέμου, Ζαπάτα.

σε άλλους καιρούς, πιο ανέμελους, πιο ειρηνικούς. Η παράσταση του Σταύρου του Ξαρχάκου, που ξεκίνησε μια Παρασκευή στο θέατρο Ακροπόλ, θα μπορούσε να λέγεται ρεμπέτικη όπερα, αφού είναι και αυτό μια όπερα. Τώρα όμως, στους πολεμικούς καιρούς που ζούμε, είναι ένα αμάν αμήν. Αυτό το αμάν που βγαίνει μέσα από την ψυχή των ανθρώπων και σημαίνει έλεος. Και που εδώ, σε αυτή την παράσταση, συναντάς στο φινάλε με έναν τρόπο εκπληκτικό το αμήν, το αμήν της προσευχής. Δηλαδή, το ήθε να γίνει. Όταν αντάμωσαν τον Ξαρχάκο, αφού παρακολουθήσαμε τη γενική πρόβα, μας εξήγησε και το αμάν και το αμήν προέρχονται από τα βάθη της ανθρώπινης ψυχής και βγαίνουν για να εκφράσουν τον ανθρώπινο πόνο, αλλά και την ελπίδα που δεν ακούγεται. Αυτό το συγκεκριμένο αμάν είναι του πάθους και των παθημάτων. Όμως είναι και των ερωτημάτων, των εκπλήξεων και του θαυμασμού, του οργασμού ψυχής και σώματος. Και συνεχίζει. Το αμήν είναι της απόγνωσης, αλλά και της προσευχής, και υψώνεται σαν εσχάτη απειλή. Αυτό τον ήχο, για αυτό που χάνεται στη νόηση, στην παρανόηση και στην απελπισία που φέρνει αυτή η παρανόηση, τον είχα ακούσει καιρό πριν.

Σαγνήσιος εξαρχαιώτης ότι οι δικές μου οι Μολότοφ είναι η τέχνη μου. Το ρωτάμε. Βλέπουμε ότι υπάρχει πολύ φωτιά τριγύρω. Τώρα που αποφασίσατε να ξαναπαρουσιάσετε για δεύτερη φορά μετά από χρόνια το αμά να μην, ο Σταύρος απάντησε: εγώ δεν έχω Μολότοφ, ούτε τάγκς. Τα δικά μου όπλα είναι η τέχνη μου. Αυτή είναι οι δικές μου Μολότοφ και τα τάγκς μου. Και μέσα από αυτές μπορώ να εκφραστώ. Η παράσταση αυτή του αμά να μην είναι όντως μια λειτουργία, η οποία τελείται τώρα σε αυτούς τους σκοτεινούς καιρούς για δεύτερη φορά. Και οι δύο ήχοι που βγαίνουν από αυτές τις δύο λέξεις, το αμάν και το αμήν, είναι ήχοι που προέρχονται από την Ανατολή, την καθημάς Ανατολή. Και αυτό δημιουργεί ένα συνειρμό αυτή την εποχή που φαίνεται να περνούν μια κρίση οι σχέσεις μας με τους Ευρωπαίους. Δεν ανήκουμε στη Δύση. Απλά η Δύση μας χρωστάει τα πάντα.

Και θέλω να πω και κάτι ακόμα που έχω γράψει στο σημείωμα για τις ανάγκες αυτής της παραστάσεως. Τώρα η Δύση του άγριου πολιτισμού που είχε να δώσει τόσα πολλά μέσα από την αρχαιοελληνική της κληρονομιά, τη δική της αναγέννηση και το δικό της διαφωτισμό μένει βουβή μπροστά στον συντελούμενο αντιανθρωπισμό της που είναι γεμάτος μαύρη απόγνωση και ανελευθερία χωρίς να φαίνεται πουθενά ο δρόμος της σωτηρίας. Πιστεύει ο Σταύρος όμως ότι έχουμε μεγάλη ευθύνη και εμείς οι Έλληνες αφού εδώ και πολλά χρόνια έχουμε γίνει μουγκοί

και δεν μιλάμε ουσιαστικά μεταξύ μας. Μουγκή και κουφή, αφού δεν ακούμε ο ένας τον άλλον. Προφανώς έχουμε. Όμως εγώ απευθύνομαι στους ανθρώπους εντός και εκτός Ελλάδας, σ' όλους αυτούς τους σημερινούς και χθεσινούς, κοφάλαλους στους ανθρώπινους πόνους.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Πιάνω,
2: πιάνω,
1: βάζω,
2: βάζω,
1: στο κεφάλι,
2: το κεφάλι,
1: κατεβάζω,
2: κατεβάζω,
1: φτιάχνω τα χέρια μου,
2: φτιάχνω τα χέρια μου
1: και σηκώνω ψηλά.
3: Αυτό που ακούσατε δεν ήταν απλά μία άσκηση, ήταν μία νέα αρχή. Με την Πρωί με Παιδική Παρέμβαση δίνουμε στον παιδικό εγκέφαλο την ευκαιρία για μία νέα αρχή, στηρίζοντάς τον να ξεπεράσει τις δυσκολίες και να ανακαλύψει νέες δυνατότητες. Στην ΕΛΕΠΑΠ έχουμε κάνει την αρχή εδώ και χρόνια. Συνεχίστε να στηρίζετε τα γενναία μας παιδιά. Μάθετε περισσότερα στο elepap.gr.
4: Τι είσαι, Δημήτρη μου?
2: Είμαι γενναίο. Θα τα καταφέρω.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 11.

Και κάποια στιγμή, εκεί στα όψιμα χρόνια της δεκαετίας του 80, επάνω στο καμαράκι του, ντυμένον με το μαύρο το κιμονό, το μαύρο είναι κομμάτι από τη ζωή του, περιτριγισμένος από τις γάτες του, στις οποίες όλες έχει δώσει το ιδιαίτερο όνομά τους, και ανάμεσα στις οποίες και ο ελεγνός Φατσέας, τον οποίον τον θεωρεί ότι είναι λακωνικής καταγωγής, μανιάτης όπως και ο ίδιος. Και η αλήθεια είναι ότι τη βάθια, την πόλη καταγωγής του, την έχει πάντα στην καρδιά του. Και σε ώρες στιγμές δικές του καβαλάει εκείνο το πολύ ταλαιπωρημένο μήνυ του και εξαφανίζεται στην άγονη μανιάτικη γη. Μ' αρέσει εδώ κάτω, μου λέει. Οι πέτρες έχουν ζωή. Έχουν χαρακτήρα. Εκφράζουν ελευθερία.

το πράσινο, πάντα με μπέρδευε. Το θεωρούσα προϊόν δουλοπαρίκου εργασίας. Εδώ δεν υπάρχουν γεωπόνοι και δεν υπάρχουν καλλιεργητές. Εδώ η γη σου δίνει αυτό που θέλει αυτή να σου δώσει, όχι αυτό που ζητάς εσύ από αυτήν. Έχει προσωπικότητα, χαρακτήρα και ταυτότητα. Και εσύ αποδέχεσαι αυτή τη σχέση σου με τη γη. Και ό,τι σου χαρίζει, το δέχεσαι, το αγκαλιάζεις. Το φέρνεις κοντά σου και μάχεσαι γι' αυτό. Έχεις δει ποτέ να μάχονται για τα καρπερά τους χώματα, για τα περβόλια και τα μπουστάνια τους? Κάθε άλλο. Τους βολεύει η οποιαδήποτε κατάκτηση. Είναι ο κόσμος της εφόρου καλλιεργίας. Εδώ κάτω τα βράχια, τις πέτρες, τις αγριελιές, τα φραγκόσικα και τους πύργους δεν τους χαρίζουν σε κανένα.

Θυμάσαι η σημαία τους τι έγραφε? Όλοι οι άλλοι μιλάγανε ελευθερία ή θάνατος. Εμένα οι δικοί μου οι μανιάτες στη σημαία τους επάνω γράφανε δύο λέξεις. Νίκη ή θάνατος. Την ελευθερία τι να την κάνουν αφού την είχανε. Γι' αυτό αγαπάω αυτά τα αρχώματα, τα άγωνα, τα άγρια που έχουν πετύχει μια σύμβαση, μια συμφωνία τιμής μαζί με τους κατοίκους. Ποτέ δεν θα σας εγκαταλείψουμε και ποτέ δεν θα παραδοθούμε σε άλλους καλλιεργητές και άλλους κατακτητές. Όποιοι και να είναι από πάνω μας, θα τους δίνουμε όταν θέλουμε και ό,τι θέλουμε.

Αυτό να θυμάσαι ο Γοντρούλη μου έλεγε, χαρακτηρίζει και τη δικιά μου τη μουσική την πορεία. Θα ήταν εύκολο να αγαπήσει την λογική των εργοστασιακών παραγωγών. Και να έδινα. Και να έγραφα. Και η Άγια Κονόμα να αποτελούσε σκοπό και στόχο. Όχι, μου λέει. Γράφω όταν θέλω και εκείνο που θέλω. Και δεν διστάζω να αποσύρω κάτι, όχι γιατί μ' αρέσει, απλά γιατί διαφωνώ μαζί του. Γιατί το θεωρώ ότι δεν με εκφράζει όσο θα ήθελα. Και όλα αυτά που στα λέω, μου λέει, δεν είναι εγωιστικά, ούτε εγωκεντρικά. Είμαι εγώ. Ίδιος με το χώμα της πατρίδας μου. Αλλά άμα θα σου δώσω το λάδι, αυτό το λάδι που θα σου δώσω θα είναι το μανιάτικο το λάδι που δεν μπορείς να το βρεις πουθενά σε όλο τον πλανήτη. Και αν θα σου δώσω το κρεμμύδι ή την πατάτα, τη γεύση του, δεν την ανταμώνεις, Χοντρούλη, πουθενά αλλού. Αυτά μου έλεγε σε μία από τις ατέλειωτες κουβέντες που κάναμε εκείνα τα τρυφερά χρόνια, τα πρώιμα χρόνια της δεκαετίας του 80, όταν αποφάσισα ανεδέστατα να ανεβώ τα 106 σκαλιά, τότε ήμουν και 30 κιλά πιο λίγος, και να φτάσω στο ερημητήριό του.

0: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
1: Παραπολιτικά 90,1.

αρχές της δεκαετίας του 80 και τον βλέπω ανήσυχο. Ανήσυχο και σε μεγάλη ένταση. Σκέφτεται να γράψει κάτι. Αλλά σε τίποτα δεν μου θυμίζει αυτή του η ένταση τις προδημιουργικές του καταστάσεις σε διάφορες άλλες δουλειές του. Ή μάλλον, για να είμαι σωστός, μου θυμίζει την εποχή που γράφει τη μουσική για το μεγάλο μας τσίρκο στην καρδιά της δικτατορίας. Αλλά μολονότι και τότε η ένταση ήταν απίστευτη, τώρα έχουμε άλλο πράγμα. Το βλέπω βουβό. Δεν μου λέει. Απλά μουρμουρίζει. Και κάθε τόσο ζωγαδιάζεται μαζί μου, γιατί η κουβέντα μας στρίβει πάντα γύρω από το ρεμπέτικο τραγούδι. Δεν μπορείς, μου λέει, να το διαβάσεις.

είτε βουλιάζεις. Στο μουσικό ωκεανό που ονομάζεται Τσιτσάνης, Παπαϊωάννου, Μητσάκης, Χιώτης.

μια αλυσίδα, μια αλληλουχία. Και ψάχνω με χρόνια ολόκληρα να διαβάσω ποιος είναι ο κοινός παρανομαστής τους που τους οδηγεί όλους στο ίδιο κοινό πολλαπλάσιο. Σ' ομολογώ με διρανέη χρόνια ολόκληρα. Λένε ότι έγραψα δημιουργικό έντεχνο λαϊκό τραγούδι. Όσο μελωδικό και να ήταν, όσο και αν εκείνη τη στιγμή πίστευα ότι έκανα το καθήκον μου, ήμουνα εντάξει με τον εαυτό μου, δεν ήμουνα εντάξει με τον εαυτό μου. Πάντα έλειπε κάτι. Έλειπε εκείνο που ζήταγα από παιδί. Να μπω κι εγώ. Κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα. Εκείνον που τους γνώριζε η μουσική. Άσχετα εάν αυτοί δεν είχαν κάνει καμιά ιδιαίτερη σπουδή. Ήταν ο κόσμος του ρεμπέτικου. Τώρα με βασανίζει.

Μου έχει φέρει αυτός ο περίεργος ο Φέρης ένα φοβερό σενάριο. Θα διαβάζω, το ξαναδιαβάζω. Πάρ' το και εσύ και διαβάσε το, μου λέει. Έτσι για να πάρεις μια γεύση. Περπατάει με τον τρόπο του. Κατά κάποιο τρόπο τη ζωή της Μαρίκας Νίνου. Ξεκινάει από τη Μικρά Ασία την ώρα που τα ελληνικά στρατεύματα μπαίνουν στη Σμύρνη. Την ακολουθεί στην τραγωδία στο ξεριζωμό. Έρχεται εδώ στην Ελλάδα, περπατάει στα γκρίζα χρόνια του Μεσοπόλεμου, μπαίνει στην κατοχή και φτάνει στα πρώιμα χρόνια του 50. Το αγαπάω αυτό το σενάριο.

Μάριο. Το αγαπάω και το μισώ. Γιατί μου δημιουργεί τεράστιες υποχρεώσεις. Και θέλω να το ακουμπήσω από κάπου.

Βέβαια. Υπάρχει ο Γκάτσος. Και ο Γκάτσος είναι το πλοιάριο που θα σε περάσει στην απέναντι όχθη. Αλλά ο στίχος του άγριος, ανυπόταχτος. Δεν έχει γράψει άλλη φορά ο Γκάτσος τόσο προσωπικά. Τον βασάνισε και αυτόν αυτή η δουλειά. Του δίνει και στον ίδιον ένα παράθυρο να μπει στη λογική εκείνων που κάποτε τους λέγαν περιθώριο. Απλών ανθρώπων με απλή αλλά μονάκριβη μουσική και με ένα στίχο άμεσο, καθημερινό.

ένα στίχο που δεν σου βάζει το τραγούδι στο στόμα. Απλά το τραγουδάς και θες αμέσως να το χορέψεις και να πονέσεις. Σκέφτομαι ποιους θα φέρω κοντά μου. Και εκείνος που θέλω κοντά μου είναι και παλιοί και νέοι τραγουδιστές. Πρώτα απ' όλα, από τους παλιούς θα φέρω τον Θόδωρο τον Πολυκανδριώτη. Το ρεμπέτι με την απίστευτα σκληρή φωνή. Και το Ρότελα αυστηρό ιδιαίτερο ύφος. Κοντά σε αυτόν έχω ένα ρεμπέτι τραγουδιστή που αγαπήθηκε. Ωραίο άντρα. Παλίκαρο. Τον έχουμε χάσει εδώ και αρκετό καιρό. Θα τον γνωρίσουμε και θα τον ξανά αγαπήσουμε. Μιλούσε για τον Τάκη τον Πίνη. Κοντά σε αυτούς, νέα παιδιά τα οποία το αγαπάν το ρεμπέτικο στην πράξη. Ο Κώστας ο Στίγκος, ο Κώστας ο Ματζόπουλος, ο Μαραγκόπουλος, η Σωτηρία η Λεωνάρδο και κάποιος ολότελα δικός μου, ο Νίκος ο Δημητράτος. Άκου λοιπόν, Χοντρούλη,

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλοκαίρι αλλιώς, στην ταράτσα του Λαμπέτη. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου η Παυλίνα Βουλγαράκη, η ξεχωριστή τραγουδοποιός και ερμηνεύτρια, ετοίμασε μία γιορτή για να μας παρασύρει σε αγαπημένα τραγούδια με μουσική και φως. Θερινό θέατρο Λαμπέτη, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 106. Οι πόρτες ανοίγουν στις 8, εισιτήρια more.com και στο 211-1365.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Παραπολιτικά 90,1. Παραπολιτικά.

0: Vacula tu prala. A por perialli. Vacula tu prala.
1: Κύριε και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Ρε ξακουσά κύριε πρόεδρε που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

Καλημέρα σας, καλή εβδομάδα, καλή δύναμη. Να το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Έχουμε τον κύριο Νικόλα Πισμπίκη στα μηχανήματα των ήχων, τη Θησαυρούλα στη διεύθυνση επικοινωνίας και τον Άγρυπνο στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Δεν τα είπαμε χτες το βράδυ, γιατί 12 που ξεκινάμε, περνάμε στην επόμενη μέρα. Οπότε ήταν ήδη του Αγίου Πνεύματος, οπότε είχαμε ρεπό. Όπως και σήμερα οι περισσότερες εκπομπές, αν όχι όλες, είχαν ρεπό. Τώρα λοιπόν που είναι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Δευτέρας, είναι 2-3 λεπτά μετά τις 12, προτείνω να μιλήσουμε για την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή για την πίστη που έχει κάποιος στον εαυτό του, στις ικανότητες, τις γνώσεις και την αξία του. Για τη βεβαιότητα ότι μπορεί να αντιμετωπίσει προκλήσεις, να πάρει αποφάσεις και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της ζωής. Συνοπτικά, αυτοπεποίθηση σημαίνει εμπιστοσύνη στις δυνάμεις και τις δυνατότητες του εαυτού μας. Εμείς ως άτομα και ως λαός έχουμε αυτοπεποίθηση. Αυτό λοιπόν είναι το θέμα που θα μας οδηγήσει σε κουβέντες απόψε και υπενθυμίζω ότι η εκπομπή είναι πάντα και ανθολόγιο. Δηλαδή μπορεί κάποιος να θέλει να σχολιάσει κάτι δικό του, κάτι που κόλλησε στη δική του σκέψη σήμερα. Σας χαιρετάει με αγάπη και η Θησαυρούλα, όπως σας είπα, και εμείς πάμε σε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, 2-11-10-80-8-8-0. Και πάμε στην πρώτη γραμμή που είναι ο κλασικός φιλόλογος και φίλος μας Ανδρέας Μωρίκης. Ανδρέα μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Και καλημέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες που ακούνε.
0: Καλημέρα.
1: Αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Ναι. Ξέρεις κάτι, όταν το είπες αυτό, εγώ σκέφτηκα αμέσως τις περιπτώσεις των ανθρώπων που έχουν γνωρίσει και που είχαν αυτοπεποίθηση ή έλεγαν ότι είχαν αυτοπεποίθηση. Και των ανθρώπων που δίσταζαν να πούνε ότι έχουν αυτοπεποίθηση, ενώ μπορεί να τα μπορούσαν να τα πετύχουν ορισμένα πράγματα. Συνδέω την αυτοπεποίθηση με την αυτογνωσία. Mm. Τι εννοώ? Το να ξέρω τον εαυτό μου και να λέω ναι, αυτό μπορώ να το κάνω, το έχω ελέγξει, το μπορώ, πρέπει να έχω και την αυτοπεποίθηση και να το τολμήσω. Αντίστοιχα, όταν είναι κάτι το οποίο μάλλον δεν το μπορώ, το έχω κάνει 10 φορές και τις 7 πέτυχε, το μπορώ, το μπορώ, δεν είναι ότι δεν έχω αυτοπεποίθηση, έχω συνέστηση, έχω αυτογνωσία ότι δεν είναι κάτι που το καταφέρνω. Μπορεί και να το καταφέρω. Υπάρχουν άνθρωποι που τολμούν και λένε ότι έχω αυτοπεποίθηση και τρομάμουντρα τους. Γιατί δεν έχουν την αυτογνωσία την αντίστοιχη. Υπάρχουν άνθρωποι που ενώ μπορούν, ζηλιάζουν και συστέλλονται και δεν τολμούν. Και χάνουν ευκαιρίες.
0: Έχουν υπερβολικό φόβο αποτυχίας, μάλλον.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Που δεν είναι αδύνατο να συμβεί, αλλά το παρακάνουν ίσως. Mm. Βλέπω δηλαδή ότι την έλευση αυτοπεποίθησης την έχουν πολλοί άνθρωποι που μπορούν να πετύχουν κάποια πράγματα, αλλά θες από το οικογενειακό τους περιβάλλον, από το παρελθόν τους, από κάποια τραύματα που μπορεί να έχουν, δείχνουν μια δειλία και δεν έχουν αυτοπεποίθηση. Έχουν όμως, θα μπορούν να πούνε, όχι, έχω την αυτογνωσία ότι δεν το μπορώ να το κάνω 100%. Και διστάζω. Γιατί πολλές φορές και εσύ γίνεται, υπάρχουν λάθη και λάθη. Εγώ παραδείγματος χάρη, όπως έχω ξαναπεί, έχω χάσει τον πατέρα μου, έχασα τον πατέρα μου σε μικρή ηλικία, στα 14. Στη δεκαετία του 60, όταν δεν έχεις το ισχυρό στίγμα που θα σε κρατήσει σε μια δύσκολη, μια άτυχη στιγμή σου, σε κάνει να λες ότι δεν έχω την πολυτέλεια να κάνω δύο λάθη στη ζωή μου, γιατί μπορεί αυτό που θα προδοκάνω να μην είναι καταδικαστικό. Και να μην τολμώ εύκολα να βγάζω τα πόδια μου έξω από το στρώμα μου, να είμαι πολύ πολύ προσεκτικός, όχι συντηρητικός, ενώ μπορώ να το πετύχω, αλλά λέω ας το καλύτερα, αλλά να λέω ότι εάν αυτό το λάθος δεν είναι το πρώτο μου, αλλά είναι το τελευταίο μου, με το που θα ξεκινήσω, ας το καλύτερα, να πω στα σίγουρα. Εάν δεν είχα αυτοπεποίθηση, λέτε, ότι θα το πετύχει 100%, έχω αυτοπεποίθηση ότι ναι, 80% θα το κάνω, γιατί να το προσπαθήσω και να πω ότι εγώ θα πετύχω τη δεύτερη. Δεν είμαστε όλοι άνθρωποι οι ίδιοι. Πολλοί δηλαδή, θέλω να πω, που φαίνεται ότι δεν έχουν αυτοπεποίθηση, φαίνονται έτσι γιατί δεν έχουν την πολυτέλεια να έχουν μια δεύτερη ή τέταρτη ευκαιρία. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι εμφανίζονται με άνεση να τραβάνε μπροστά, γιατί ξέρουν ότι και λάθος να κάνουν, θα υπάρχει κάποιος πατέρας, κάποιος πεθερός, κάποιος άλλος που θα τους κρατήσει, θα τους στηρίξει. Αυτό βλέπω. Συνεπώς, τι θα πρότεινα? Θα πρότεινα να φροντίζουμε όσο μπορούμε να ψάχνουμε τον εαυτό μας, να δούμε τι πραγματικά μπορεί, αλλά να μην απαιτούμε και το τέλειο από εμάς για να ξεκινήσουμε να προσταθούμε. Γιατί δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να περιμένεις το τέλειο. Να κάνουμε καλές προσεγγίσεις.
0: Ρεαλιστική στόχη δηλαδή.
1: Οπωσδήποτε αρχίζει, δεν το συζητάω το θέμα. Δηλαδή, και το είχαμε πει και την άλλη φορά, ένας κάνοντας επανειλημμένα αυτό που μπορώ, ασκούμε και ξαφνικά χωρίς να το καταλαβαίνω μπορώ να κάνω κάτι παραπάνω. Ένας άλτης στο αρμεσίψος που έχει ρεκόρ 2 μέτρα είναι λάθος να βάλει τον πύχη στο 2,02. Όχι. Θα τη ρίξει το 1,98 200 φορές στα σίγουρα και ξαφνικά θα δει ότι τυράει. Πού είναι πιο πάνω από το 98, ότι ήδη τυράει 2,2. Δηλαδή το παραπάνω το καταφέρνουμε όταν ασκούμεθα πάρα πολύ καλά σε κάτι που ήδη καταφέρνουμε και μπορούμε και το βελτιώνουμε και το συνηθίζουμε και το κάνουμε πια σωμοτήρι καθημερινό για μας. Διαφορετικά πάμε πίσω, εκνευριζόμαστε, νιώθουμε ότι αποτυγχάνουμε, δεν μπορούμε και δημιουργούμε συμπλέγματα αρνητικά που δεν χρειάζεται σε καμία περίπτωση να επιβαρύνουμε έτσι τον εαυτό μας. Συνεπώς, η αυτοπεποίθηση είναι πάρα πολύ καλή, είναι ευκαιρία και πρέπει να προσπαθούμε να την αποκτήσουμε όταν όμως καλύπτεται 100% από την αυτογνωσία. Και να προσπαθείς κάτι παραπάνω που αν δεν το πετύχεις δεν θα σου κοστίσει και πολύ.
0: Τώρα, αν και οι γενικεύσεις είναι κάτι που αποφεύγουμε, ως λαός έχουμε...
1: Ναι, συγγνώμη. Οι γενικότητες είναι κάτι που πρέπει να αποφεύγουμε. Οι γενικεύσεις, αν είναι γενικεύσεις στοιχείων δεδομένων που έχουν ένα νόημα, δεν κακές.
0: Σύμφωνα.
1: Δεν τι εννοείς ακριβώς, για να πες μου.
0: Εμείς ως λαός και ως άτομα τέλος πάντων, αλλά ως λαός έχουμε αυτοπεποίθηση.
1: Εγώ πιστεύω ότι η παρόρμησή μας που φτάνει στο αρνητικό, ρε ξέρεις ποιος είναι εγώ ρε, γι' αυτό και δίκαιο το ανήκω εδώ, ποιος είσαι ρε 7 η ώρα σε μέσο αστικής συγκοινωνίας, ποιος είσαι.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ναι, έχουμε μια παρόρμηση και την έχουμε την εμπιστοσύνη στον εαυτό μας ίσως εκεί που δεν θα έπρεπε. Και ίσως, αυτό μπορώ να το πω, ότι φαίνεται καθαρά ότι πάρα πολλοί από εμάς έχουμε μια αυτοπεποίθηση που μας τιμωρεί γιατί δεν είναι βασισμένη στην αυτογνωσία και από την άλλη πλευρά έχουμε μια δειλή άλλες φορές ή άλλοι από εμάς που δεν μας αφήνει να τολμήσουμε εκεί που πραγματικά μάλλον μπορούμε να πετύχουμε. Επομένως η αυτοπεποίθηση είναι πάρα πολύ σημαντικός βοηθός, αλλά όταν τρέφεται και στηρίζεται από την αυτογνωσία. Ένδον σκάπτε, έλεγα μια αρχή η φιλόσοφη. Ψάξε μέσα στον εαυτό σου και σκάψε να βρεις και τα λοιπά. Πολύ ωραίο το θέμα, αλλά όχι αλόγιστη αυτοποίθηση. Μια αυτοποίθηση που διαψεύδεται αυτή η πραγματικότητα και αν την κάνω. Γιατί αν αυτή η αυτοποίθηση είναι αέρα πατέρα, θα με τιμωρήσει, δεν θα με ωφελήσει. Αυτό βλέπω, Μάνο μου.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Αδρέα.
1: Χαίρετο. Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Ράδιο Βαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2-11-10-80-880 και αν έχουμε και ένα email, radio@parapolitika.gr. Εμείς βέβαια προτιμούμε να ακούμε τις φωνές σας, αλλά αν δεν υπάρχει ούτε μία περίπτωση στο εκατομμύριο να μας καλέσετε, στείλτε ένα email αν έχετε να προτείνετε, παραδείγματος χάρη, ένα θέμα για συζήτηση κάποιο βράδυ μελλοντικό. Γεια σου Δέσποινα από το Βύρωνα.
1: Γεια σου Μάνο μου.
0: Καλώς
1: ήρθες. Χρόνια πολλά.
0: Ευχαριστώ. Καλό μήνα.
1: Καλό μήνα.
0: Καλό καλοκαίρι.
1: Ακόμη. Καλό καλοκαίρι, ναι. Δεύτερη φορά που μιλάω μαζί σου.
0: Χαίρομαι.
1: Ο κύριος Μουρίκης τα είπε όλα. Είπε και το τραύμα του που του έτυχε στο 14. Εγώ νομίζω ότι την αυτοπεποίθηση την παίρνω από την οικογένεια. Παίζει βασικό ρόλο η οικογένεια. Δεν έχει θέμα
0: αυτό
1: το χρήμα μόνο.
0: Όχι το χρήμα. Το χρήμα μπορεί να μην παίζει και κανένα ρόλο απολύτως.
1: Κανένα ρόλο, ακριβώς. Το πόσο δεμένη είναι η οικογένεια και αν ο αρχηγός, ο πατέρας μαζί με τη μάνα τα βρίσκουν και δεν φοβούνται τη ζωή και λένε θα τα καταφέρουμε, ακολουθούν και τα παιδιά.
0: Και καμιά φορά, ξέρεις, αυτό νομίζω δηλαδή, αυτό που ξεχνάμε είναι ότι εκτός από την αρνητική κριτική για να συνετίσουμε ένα μικρό παιδί, υπάρχουν και τα θετικά σχόλια που πρέπει να του λέμε.
1: Βεβαίως.
0: Να του λέμε και τι. Ναι, δεν το κάνουν όλοι.
1: Όχι,
0: να του πούμε, να του λέμε και τι κάνει σωστά.
1: Βεβαίως.
0: Όχι μόνο τα λάθη.
1: Όχι, είναι απαραίτητο. Είναι, εγώ γνωρίζω οικογένειες πολύ φτωχικές, αλλά ήταν τόσο χαρούμενος ο πατέρας,
0: ναι,
1: τόσο δοτικός. Όλα του τα παιδιά πήγαν καλά.
0: Ναι.
1: Δηλαδή παίζει, θεωρώ ότι είναι το α και το ω η οικογένεια για την αυτοπεποίθηση.
0: Βεβαίως.
1: Γιατί το βλέπω στην πράξη γενικά. Και το,
0: σε παραδείγματα. Ναι,
1: με παραδείγματα και το τσεκάρω δηλαδή. Το έχω δει και στην προσωπική μου ζωή. Και
0: δηλαδή πες μου ένα παράδειγμα, αν μου επιτρέπετε να
1: είναι. Αν σου πω εγώ παράδειγμα, θα θυμώ. Όχι, θα στενοχωρηθείς.
0: Για πες μου, θα μου το πεις, ναι. Αν δεν πειράζει να στενοχωρηθώ, δεν τρέχει τίποτα.
1: Ο πατέρας μου.
0: Ναι.
1: Από το 37... ήταν ένας από τους πιο εύπορους της περιοχής που μέναμε στην Ευαλοπερνανία.
0: Ναι.
1: Ασχολούνταν με το... παρόλο που δεν είχε πάει σχολείο, ήταν αριθμό μνήμων όμως, έξυπνος άνθρωπος και παρουσία στο σχολείο.
0: Ναι.
1: Και ασχολήθηκε με το εμπόριο κρεάτων, τυροκομεία, έκανε εμπόριο στην Αθήνα σιγά σιγά. Μετά ήρθε ο πόλεμος.
0: Ναι.
1: Τελείωσε ο πόλεμος. Όταν ήρθε ο πόλεμος είχαν μεγάλη οικονομική άνθηση η οικογένεια. Ο πατέρας μου δεν ήταν παντρεμένος τότε. Αλλά είχε...
0: Εννοείς ότι ο πόλεμος πέτυχε τον πατέρα σε οικονομική άνθηση.
1: Ναι, μεγάλη.
0: Ναι. Αλλά όταν ήρθαν οι Γερμανοί πήρανε τα πάντα, ας πούμε, όχι.
1: Πήρανε και οι μεν και οι δε. Ο πατέρας μου ήταν μετριοπαθής δεξιός.
0: Ναι.
1: Κάποια στιγμή ένας ανιψιός του που ήταν στο Ελλάς του λέει τι θα έρθουν για να πάρουν, γιατί είχαν πολύ πλούτο.
0: Ναι.
1: Και από ζωικό κεφάλαιο, τυροκομικά, οι άνθρωποι είχαν ανάγκη εκείνη την εποχή.
0: Ναι.
1: Και για να μην συμβεί κάτι, επειδή τα αδέρφια του τα άλλα δεν είχαν το δυναμισμό του, πήραν άλλο γαμουλάρια και φύγανε από το βουνό και πήγανε προς τη Λευκάδα.
0: Αφήνοντας ό,τι είχαν
1: και
0: πίσω.
1: Και πήρανε χρήματα, πήρανε...
0: Καλά, ναι.
1: Ναι, και τα απαραίτητα. Τα άλλα όλα τα αφήσανε για να μην συμβεί κάτι και ήταν και, είχε και 5-6 ανήψια. Τους φιλοξένησε ο Ζέρβας στο... υπάρχει ένα μικρό κάστρο εκεί. καμιά δεκαριά μέρες και μετά πήγανε στη Λευκάδα. Τελείωσε ο πόλεμος. Ξανάργησε ο πατέρας μου το εμπόριο με λίγα πράγματα, αλλά το είχε στο αίμα του.
0: Ό,τι του είχε απομείνει δηλαδή.
1: Ό,τι του είχε απομείνει άρχισε πάλι.
0: Εν τω μεταξύ δεν είχε παντρευτεί ακόμα.
1: Όχι, δεν είχε παντρευτεί.
0: Μάλιστα.
1: Τότε παντρεύεται, η μάνα μου ήταν κόρη δασκάλου, ο παππούς ήταν κεντρό.
0: Ναι.
1: Είχε χάσει μάλιστα και τον αδερφό της, γιατί ήταν πονήτης, ήταν μαθητής ακόμα στο Λύκειο στη Λευκάδα, τότε ήταν ο πρώτος βουλευτής της ΕΔΑ ο Γρηγόρης, και ήταν τα παιδιά τα έξυπνα τα πολύ, είχαν αντιδράσει με τους Γερμανούς, αλλά μπήκαν στην ΕΠΟΝ, ήταν 18. Το γιο του τον σκοτώσαν οι Γερμανοί, παρόλο που είχαν επιτάξει το σπίτι στο χωριό, και στενοχωρηθήκαν και αυτοί όταν είδαν ότι σκοτώθηκε. Και οι ίδιοι Γερμανοί, γιατί μιλούσε και γερμανικά και αγγλικά, το παιδί ήταν ένα ευθείας άτομο. Μετά από πάντρεψε τις κόρες του, λόγω το πήραν πολύ βαριά, ήταν το καλύτερο τους παιδί. Παντρεύτηκε τελικά ο πατέρας μου τη μάνα μου, την κόρη του δάσκα. Και έρχονται για γαμήλιο ταξίδι στην Αθήνα. Μαζί με τον πατέρα του Μαγκίνα, του βουλευτή, τον είχε και δικηγόρο του. Εδώ στην Αθήνα, για κακή του τύχη, σε ένα πήγανε κέντρο, ήταν εκεί ένας ξάδερφος της μάνας μου, που προαλήφονταν για την Ένωση Κέντρου και μετέπειτα έγινε και υπουργός επί Πασόκ, ο Παπαδημητρίου Γιώργος. Τότε όμως δεν είχε γίνει βουλευτής, τον σύστησε ο Μαγκίνας, γιατί είχε ο πατέρας του Μαγκίνα γνωριμίες μαζί του, και αυτός, εφόσον μετά βρεθήκανε με τη μάνα μου, την εξαδέρφια, δεύτερα εξαδέρφια, πήγε και στο χωριό της μητέρας μου και πήγαινε και στο σπίτι το δικό μας, το πατρικό μου. Αυτό δεν το είδε καλά ένας που ήταν διευθυντής της ΕΡΕ τότε, ο Μακρύς, ο περιβόητος Μακρύς, που έκανε τα επεισόδια με τους Εβραίους στη Θεσσαλονίκη. Ήταν γενικός διευθυντής. Και όταν έμαθε ότι ο πατέρας μου βάζει στο σπίτι του το κεντρό του Παπαδημητρίου, τον απέκλεισε από όλο το... Νόμισε ότι αλλοξοπίστησε.
0: Κατάλαβα.
1: Ναι, και τον απέκλεισε από όλο το εμπόριο. Ο πατέρας μου στενοχωρέθηκε, αλλά έβαλε τον κουνιάδο, τον αδερφό της μητέρας μου, να τον εκπροσωπήσει στην Αθήνα.
0: Κατάλαβα.
1: Εκείνος δεν τα κατάφερε, ήταν και λίγο πονηρός. Του έφερνε λογαριασμούς μηδενικούς. Ο πατέρας μου... Αυτό τον διέλυσε, γιατί είχε μάθει γύρω στα 10 χρόνια να είναι, έπαιζε χαρτάκι με τη Βασιλιάδου εκεί στην Ομόνια. Είχε μάλιστα κάνει και επένδυση.
0: Τι είχε κάνει?
1: Και επένδυση.
0: Α, επένδυση μάλιστα.
1: Ναι, καλή σε ξενοδοχείο. Τότε, αλλά του τα δώσαν πίσω από το καπάρο που λέγαμε τότε. Και έφυγε να ασχοληθεί με τα κτήματά του. Είχε και κτήματα. Δεν ήταν άνθρωπος για αγρότης. Δεν είχε δουλέψει ποτέ. Είχανε μεν ζωικό κεφάλαιο. Τέτοιο, αλλά ήταν ο αρχηγός. Ήταν άνθρωπος που ασχολούνταν πιο πολύ με την οργάνωση. Το έριξε στα χαρτιά. Και δεν πήγε καλά η οικογένεια.
0: Βέβαια, αλίμονο. Όποιος πίνει μεθάει, όποιος παίζει χάνει.
1: Αυτός που μεθάει καταστρέφει και τον εαυτό του πιο πολύ και φεύγει.
0: Μην το λες. Ναι, δεν είναι μόνο.
1: Κάπως έτσι είναι. Αλλά αυτός που παίζει χαρτιά κατά
0: καλά,
1: την οικογένεια.
0: Ναι. Ναι.
1: Εμείς ήμασταν, μπορώ να πω, καλοί μαθητές. Τα αδέρφια μου ειδικά, πολύ καλοί μαθητές. Τότε όμως προσπάθησε να κάνει τον αγρό, ότι είχε, τότε υπήρχαν και ποκεπέδες, δηλαδή οι τράπεζες δίνανε

0: είχαν επιτάξει το σπίτι του παππού. Ήταν διόροφο, ήταν αξιοπρεπές για το χωριό.
1: Ναι.
0: Και μιλούσαν. Δηλαδή αναγκαστικά η οικογένεια είχε καλές σχέσεις μαζί τους. Αναγκαστικά, όχι. Μέναν στο σπίτι τους. Τότε,
1: μάλιστα. Κατάλαβα.
0: Ναι, έτσι
1: δηλαδή,
0: γινόταν τότε.
1: Κατάλαβα ότι έτσι γινόταν. Ναι, το έχω διαβάσει, αλλά εξακολουθούσε να μένει και η οικογένεια στο σπίτι αυτό.
0: Ναι, ήταν διόροφο.
1: Μάλιστα,
0: ναι,
1: κατάλαβα.
0: Επειδή ξέρει και αγγλικά, γερμανικά, γιατί ο παππούς μετά από 12 με τον απελευθερωτικό αγώνα ήταν 12 χρόνια φαντάρος.
1: Πω.
0: Στη Βόρεια Ελλάδα.
1: Φρίκη.
0: Και μετά έγινε δάσκαλος, πήγε στην Κύπρο και έγινε δάσκαλος και ξέρει αγγλικά και... Ναι. Ιστορίες της εποχής εκείνης και θέλω να πω
1: τι
0: ότι...
1: Μαυρίλα.
0: Ναι, μαυρίλα. Ήταν όμως πράγματι το καλύτερο τους παιδί. Με...
1: Όχι, όχι, η εποχή λέω.
0: Η εποχή πολύ δύσκολη, δύσκολη, ναι.
1: Δύσκολη,
0: ναι,
1: ολόμαθε.
0: Ναι, ναι, ναι. Η μητέρα μου πολύ έτσι καλλιεργημένος άνθρωπος. Ναι, μεν δεν την άφησε ο πατέρας να πάει γυμνάσιο στη Λευκάδα, που ήταν απέναντι στην Εκλοκανονία το χωριό. Και αλλά διάβαζε, ήταν πολύ έξυπνη γυναίκα και λεπτός άνθρωπος. Πιστεύω ότι εντάξει, η Κατρακύλα την επηρέασε και δεν ήταν ένας άνθρωπος σκληρός για να μπορεί να ανταποκριθεί.
1: Κατάλαβα.
0: Σε πολλά παιδιά και
1: ναι,
0: στη φτώχεια. Είχε μάθει σε άλλο τρόπο ζωή. Όλα αυτά μας επηρέασαν.
1: Άρα δεν έκανε και δουλειές με τους Γερμανούς.
0: Όχι, δεν όχι. Ήτανε.
1: Δηλαδή
0: όχι,
1: δεν
0: όχι.
1: Ήτανε μαυραγωρίτης, ας πούμε.
0: Ήδη ο άνθρωπος, ήδη τον διώξανε, επειδή ήταν ανοιχτός ο άνθρωπος. Όταν άρχισε να έχει χρήματα, το πρώτο που έφτιαξε είναι σχολείο στο χωριό του. Στο βουνό επάνω, σχολείο, σπίτι για το δάσκαλο και τον πλήρωνε αυτός τον δάσκαλο και το... Ήταν βλάχικης καταγωγής.
1: Ελπίζω δεν με παρεξήγησες με το ερώτημα που έκανα.
0: Όχι, καθόλου. Καθόλου. Όχι.
1: Okay.
0: Καταλήξαμε μετά τα Μπέρλεϊ που δεν είχαμε, ήταν καλά τα πράγματα. Τα παιδιά, τα αδέρφια μου, ο ένας μάλιστα ο γιος μου, ο αδερφός μου, επειδή χάθηκε το παιδί του παππού, κράτησε τον ένα αδερφό και τον μεγάλωσε αυτός από μικρός σαν, για να απαλύνει τον πόνο του κάπως, έτσι, η οικογένεια, η γιαγιά, όλοι εκεί. Ήταν ακόμα και οι αδερφές της μάνας μου ελεύθερες.
1: Κατάλαβα.
0: Ναι, και όμως στα 15 του, όταν πέθανε η γιαγιά, ο θείος μου αυτός που τον εμπιστεύτηκε ο πατέρας μου για ορισμένα πράγματα, τον έδιωξε τον αδερφό από το σπίτι. Παρόλο που τον μεγάλωναν σαν δικό του.
1: Τον έκλεψε, εννοείς, καταχράστηκε χρήματα, αυτό εννοείς.
0: Ναι.
1: Ναι. Okay.
0: Και έδιωξε τον αδερφό μου όταν πέθανε η γιαγιά και ο παππούς. Και τον γύρισε πίσω στην οικογένεια, ενώ ο αδερφός μου μεγάλωνε ότι είναι η οικογένειά του παππού.
1: Κατάλαβα.
0: Ο παππούς άφησε χρήματα γιατί αρκετά για τις σπουδές του παιδιού.
1: Γράφτε αυτά κάπου σε ένα τετράδιο.
0: Είναι μεγάλη ιστορία.
1: Για τις μεγάλες ιστορίες τρελαίνονται οι άνθρωποι.
0: Σίγουρα. Ναι, είναι πολύ μεγάλη ιστορία. Πάρα πολύ. Εγώ θέλω να καταλήξω ότι έφυγε ο αδερφός, έδωσε ιατρική χωρίς φροντιστήριο. Έφυγε παρόλο που πέρασε την ιατρική, νόμιζε ότι θα τα καταφέρει. Ήταν πολύ τελικά το άτομο και δεν και καλομαθημένο από τον παππού, γιατί ο παππούς είχε άνεση.
1: Τον τρόπο του, ναι.
0: Ναι, τον τρόπο του. Καλός μαθητής, χαρισματικός. Πέρασε την ιατρική, αλλά σηκώθηκε και έφυγε, δεν περίμενε. Πήγαινε, έβγαλε φυλάδιο και 18 χρόνια έφυγε για Αμερική.
1: Μπάρκαρε δηλαδή.
0: Ναι, τότε.
1: Και έπιανε λιμάνι και την κοπάναγε, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: Όπως κάνανε.
0: Έψαξε να βρει ποιο θα πάει η Αμερική. Και έφυγε για την Αμερική.
1: Κατάλαβα. Ναι. Και έκτοτε χάθηκαν.

0: ίχνη του.
1: Όχι, όχι. Τα κατάφερε εν μέρη με δουλειά, αλλά τέλος πάντων είναι τόσο δύσκολη η ιστορία να την πω και τόσο εκεί για ένα καφενείο. Σε ένα καφενείο ήταν μια Ελληνίδα που πρωτοβγήκε το παιδί 18 χρονών, η οποία είχε φύγει από τη χώρα μας παίρνοντας έναν Ιταλό και αφήνοντας τον άντρα της και το κορίτσι της πίσω.
0: Δηλαδή
1: δύσκολη περίπτωση, ναι, δύσκολη περίπτωση. Αλλά δεν
0: και, και κόλλησε μαζί της αυτός.
1: Κόλλησε του, ναι, πάσαρε την κόρη.
0: Α, την κόρη μάλιστα.
1: Ναι, δεν τον αφήναν να σπουδάσει, σπούδασέρον αυτηγός, ήταν καταστηματικό.
0: Μάλιστα. Πάντως πήγε. Σκέφτομαι ότι
1: είναι
0: η πιο περίπλοκη ιστορία είναι η ιστορία μεμονωμένων ατόμων στην Ελλήνων.
1: Βεβαίως. Η δικιά μας είναι τέτοια, ναι, ιστορία.
0: Με διακλαδώσεις. Καλά, εντάξει.
1: Ναι, λέγονται όλα.
0: Και ούτως ή άλλως δεν είναι ο χρόνος απεριόριστος.
1: Ακριβώς, αλλά... ακριβώς. Θέλω να πω, είχαμε απώλειες και αδερφός τα καράβια άλλων που πήγε να βρει τα άλλα, τα πιο μικρά. Τα πιο μεγάλα.
0: Κατάλαβα.
1: Είχαμε, ναι, είχαμε απώλειες. Δηλαδή ο μακρύς αυτός που ήταν τότε Έλληνε και έδινε στην ΕΡΕ, ήταν ο χειρότερος άνθρωπος και έβλεπα την κόρη του που ήθελε να τον ωραιοποιήσει. Έβλεπα όμως και την κόρη του Αβέροφ σε μια εκπομπή η οποία ασχολείται τη γυναίκα με δημοτικούς χορούς, με το... με το Αβέροφ επάνω στην Ήπειρο τα, που έχουν εκεί και κρατάνε όλα αυτά τα που ήταν του Τοσίτσα και αυτά τα αρχεία. Δηλαδή έχουν, είναι αστή, αλλά δεν είναι, είναι διαφορετική, είναι οι οικογένειες που είχαν και παιδεία.
0: Ναι.
1: Ο Μακρύς ήταν, φαίνεται, σαν τους Γκρούεζες, σαν τους Οπακεπέδες.
0: Ναι, ναι.
1: Ήταν ένας σκληρός άνθρωπος για να κλέβει τις περιουσίες των Εβραίων. Μας. Και να τους καταδίδει. Και ήθελα να ξέρω η κόρη με τι μούτρα βγήκε στην τηλεόραση να πει ότι ο πατέρας της ήταν ό,τι καλύτερο. Μέχρι και τον δικό μου που το βρήκε.
0: Καλά, αυτό είναι συνηθισμένο.
1: Είναι το Λακαρνανία, ναι, ναι. Έτσι δεν είχε καλό τέλος και η οικογένεια γενικά είχαμε απώλειες.
0: Μάλιστα.
1: Και η μάνα μου που ήταν ένας χαρισματικός άνθρωπος.
0: Δέσποινα.
1: Κράτηκε. Και αυτό θέλω να πω, ότι τα πάντα είναι από την οικογένεια.
0: Ναι.
1: Να σας πω και τώρα και να κλείσω για τα παιδιά μου. Όταν ήταν να δώσουν πανελλήνιες ήταν αριστούχοι. Χάσαμε τις δουλειές μας. Δουλεύαμε σε προβληματικές εταιρείες που τις κάναν καλοκαιρινές κάτι κύριοι συνδικαλιστές που κάτι Παναγόπουλοι. Και ήσανε κλωστοί οι φαντουργίες, όλα αυτά οι μεγάλες εταιρείες. Τα παιδιά μου βάλανε μόνο 3 σχολές των Αθηνών. Δεν άφησαν περιθώρια στον εαυτό τους να αποτύχουν. Ήθελαν πληροφορική, βάλαν μόνο 3 σχολές των Αθηνών. Δεν βάλανε Πάτρα αυτό όπως βάζανε όλα τα παιδιά. Καταλάβατε. Είναι θέμα, και εμείς ήμασταν φοβικοί εκείνο τον καιρό, αλλά πιο πολύ ο σύζυγος. Και αυτό μετράει. Ναι, μεν καθιερωθήκανε και στο εξωτερικό που βγαίνουν το μυαλό τους, ειδικά και ο μικρός που ήθελε να κάνει και το διδακτορικό του, αλλά ήθελε να δουλέψει. Ο καθηγητής του είπε, αν δεν το κάνει, θα σε δέσω στην καρέκλα. Θέλω να πω ότι παίζει ρόλο η οικογένεια και η ευχέρεια η οικονομική. Δίνει δεύτερες ευκαιρίες στα παιδιά, αυτό που είπε ο κύριος Μουρίκης, για να μπορέσεις να... αν αποτύχεις μια φορά, για να έχεις αυτοπεποίθηση. Χρειάζονται και τα χρήματα, όχι τα πολλά, αλλά τα βασικά χρειάζονται.
0: Δεσποινά μου, και πρέπει να είναι...
1: Ναι, έτσι. Αυτό ήθελα να πω. Ο κύριος Μουρίκης έπεσε...
0: Μωρίκης.
1: Έπεσε 1000% μέσα να είναι γερός, γιατί τον ακούω χρόνια. Και είναι θαυμάσιος άνθρωπος. Να είστε καλά. Καλά είμαι, προσπαθώ και είμαι, ασχολούμαι λίγο και με τα κοινά, με τους ανθρώπους, με αμαία, νιώθω ότι προσφέρω και θέλω να...
0: Μπράβο.
1: Ξέρω τι συμβαίνει στον κόσμο, έχω περάσει και πρέπει όλοι να ασχολούμαστε λίγο τι συμβαίνει.
0: Σύμφωνα.
1: Στη γειτονιά μας, στην περιοχή μας. Σύμφωνα. Να είστε καλά όλοι και σε εκτιμώ πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Γιατί και εσύ άρχισες από το μηδέν.
0: Να είσαι καλά. Γεια σου, Δέσποινα.
1: Γεια.

0: 2-11-10-88-80 2-11-10-88-80 Μιχάλη μου από τα Χανιά, καλημέρα.
1: Γεια σου Μάνο, καλή εβδομάδα, καλό μήνα.
0: Επίσης.
1: Να μας φωτίζει το Άγιο Πνεύμα.
0: Μακάρι.
1: Και το Άγιο Πνεύμα, φαντάσου τώρα να μας φωτίζει, φαντάσου τι αυτοπεποίθηση μας δίνει, έτσι.
0: Ναι.
1: Πώς έδωσε στους Αποστόλους. Η πίστη είναι βασική.
0: Εννοείται.
1: Για την αυτοπεποίθηση, να πιστεύεις σε κάτι, και στον εαυτό σου δηλαδή, και σε μια υπερδύναμη, ξέρω εγώ, ό,τι πιστεύει ο καθένας.
0: Ναι.
1: Τι ήθελα να πω, η έλλειψη αυτοπεποίθησης είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα της κοινωνίας σήμερα. Γι' αυτό και γι' αυτό το λόγο βλέπεις τις καταχρήσεις και τις ουσίες. Προσπαθεί ο άλλος μέσω των ουσιών, αλκοόλ, κοκαίνης, αυτά, να βρει το κουράγιο που λέμε.
0: Ή να καταστρέψει εντελώς το κουράγιο του.
1: Θα το καταστρέφει.
0: Ναι.
1: Δεν είναι τεχνητή η υποβοήθηση της αυτοπεποίθησης.
0: Ναι.
1: Ο άλλος προσπαθεί να βρει ένα κουράγιο να ληστέψει ένα περίπτερο και δεν είναι κοκαίνη, ξέρω εγώ. Δεν έχει, ούτε ληστής δεν μπορεί να γίνει, πώς να το πω.
0: Μάλιστα.
1: Ή ο άλλος θέλει να πει να φλερτάρει μια γυναίκα και πρέπει να πιει ένα μπουκάλι ουίσκι. Το τέλος θα κάνει μαντάρα. Γιατί μεθά.
0: Ναι. Okay.
1: Τέλος πάντων, η αυτοπεποίθηση δεν χρειάζεται ουσίες, αν μπορούμε να δώσουμε και ένα κοινωνικό
0: μήνυμα.
1: Και να μην φοβόμαστε την αποτυχία, πέφτουμε, ξανασηκωνόμαστε, ξαναπέφτουμε κτλ. Παραδείγματα υπάρχουν, ξέρεις τι μου ήρθε στο μυαλό τώρα. Ο Διονύσης ο Σαββόπουλος, ο Νιόνιος ο συγχωρεμένος, ανέβηκε σε ένα φορτηγό από τη Θεσσαλονίκη, ήρθε στην Αθήνα και έκανε μια καριέρα και έγινε αυτό που έγινε.
0: Ναι.
1: Τι αυτοπεποίθηση είχε αυτός ο άνθρωπος. Και πολύ καλλιτέχνης τότε περιόδου και ηθοποιοί και τα λοιπά.
0: Ναι. Κοίτα, ο Σαββόπουλος ήταν κυριευμένος από την ιδέα ότι πρέπει οπωσδήποτε τα τραγούδια του να φτάσουν στον κόσμο. Δηλαδή δεν θα τον σταμάταγε ο Θεός ο ίδιος. Κατάλαβες τι λέω.
1: Και δεν είχε ούτε τα χρήματα. Ούτε
0: όχι, δεν είχε τίποτα. Όχι.
1: Ούτε τίποτα. Δύσκολες εποχές.
0: Είχε όμως το ταλέντο. Και δεν είχε μόνο το ταλέντο. Είχε και την αυτοπεποίθηση ότι όλα θα πάνε έτσι που νομίζει αυτός. Κατάλαβες.
1: Και πώς ηθοποιεί, μιλάγατε πριν με την κυρία. Δηλαδή, πώς ηθοποιεί που βλέπουμε στην τηλεόραση ακόμα στις ταινίες. Που είχαν ξεκινήσει από την κατοχή, από την πείνα και τα λοιπά, με κακουχίες, με. Όμως κάνανε καριέρες απίστευτες.
0: Ναι.
1: Λείπει αυτό σήμερα.
0: Αυτό είναι κάτι που γεννιέσαι με την αυτοπεποίθηση ή χρειάζεται να τη διδαχτείς με κάποιο τρόπο.
1: Εγώ πιστεύω καταρχήν ότι η αυτοπεποίθηση πολλές φορές ταυτίζεται, ας πούμε, και με το θράσος και με την τόλμη που λέμε, ο τολμονικά που λένε στις φυσικές δυνάμεις.
0: Κοίτα, το θράσος είναι σπαστικό πράγμα.
1: Το θράσος,
0: άλλο το θάρρος, άλλο.
1: Ναι, και το θράσος σε κάποια. Θράσος όχι περιμένουμε στην ουρά και έρχομαι εγώ και σου παίρνω τη σειρά με αυτή την έννοια το θράσος, αλλά θράσος με την έννοια ότι εκεί που οι πιθανότητες είναι 5% να πετύχεις, να το τολμήσεις.
0: Ναι.
1: Να το τολμήσεις.
0: Μάλιστα.
1: Εσύ έχεις αυτοπεποίθηση, είμαι σίγουρος. Σε χειλίζεις από αυτοπεποίθηση. Το καταλαβαίνω, πώς να το πω. Σε ξέρω να το καταλαβαίνω.
0: Κοίτα, να σου πω και ένα άλλο πράγμα.
1: Χρειάζεται σίγουρα, χρειάζεται και η τύχη, χρειάζεται και το περιβάλλον που μεγαλώνει κτλ. Κακά τα ψέματα χρειάζεται και το χρήμα σου δίνει αυτοπεποίθηση. Μη κακά τα ψέματα.
0: Καλά, σου δίνει, τι, βέβαια. Άμα έχει λυμένο το πρόβλημα το οικονομικό, είναι πολύ ωραίο πράγμα.
1: Αλλά καμιά φορά ίσως μπερδεύουμε και την αυτοπεποίθηση με την πονηριά. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να τα ξεχωρίσω αυτά. Με την θράσος πονηριά όμως.
0: Άκου ένα ωραίο που είπε ο Νίκος τώρα. Καθές. Εδώ ο Πισμπίκης λέει ότι το χρήμα δεν αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο βλέπεις εσύ τα πράγματα και τη ζωή. Αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο σε βλέπουν οι άλλοι.
1: Βέβαια.
0: Κατάλαβες.
1: άλλο να έρθω τώρα να πάω μια βόλτα να σε πάρω με, το, με ένα ποδήλατο και άλλο να έρθω με ένα γιότ. Δεν είναι τώρα.
0: Ναι.
1: Τι έγινε τώρα.
0: Μάλιστα. Πάντως, εμείς οι Έλληνες, ας πούμε, θα έλεγες ότι έχουμε αυτοπεποίθηση.
1: Πιο πολύ πονηριά έχουμε.
0: Α.
1: Πιο πολύ να σε ρίξω, να πατήσω επιπτωμάτων.
0: Ναι.
1: Βέβαια, τώρα να το πάμε και στα πολιτικά λίγο, δεν βλέπεις τι γίνεται με τα κόμματα.
0: Ναι, μωρέ.
1: Πηδάει από
0: το θέμα δεν το είναι αν βλέπω εγώ και εσύ.
1: Θράσω, ναι. Μα όλοι το βλέπουμε και όλοι το ανεχόμαστε.
0: Ναι, αυτό είναι το θέμα. Ότι ανεχόμαστε πράγματα που υπό άλλες συνθήκες, ας πούμε, τα κοροϊδεύουμε.
1: Ναι, γιατί λέω, εγώ βλέπω, ας πούμε, στο περίγυρο μου, στην Κρήτη, ο άλλος έχει κλέψει τον ΟΠΚΕΠΕ και του λένε μπράβο, είσαι μάγκας, είσαι καπάτσος.
0: Ναι.
1: Είναι στην Ένωση Φτηνοτρόφων και Γεωργών και παίρνει το λόγο, μιλάει κανονικά, θα να μην γίνει τίποτα και οι άλλοι τον έχουν ίδαλμα.
0: Ναι. Γιατί εκείνος ο τύπος ο οποίος επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής δεν αυτό, έπρεπε ναι. να έχει συλληφθεί μέσα εκεί που γινόταν η εξέτασή του, ο τρόπος με τον οποίο αντιμετώπιζε τις αρχές.
1: Εντάξει, ας μη συλληφθεί.
0: Α, τα λεφτά θα τα γυρίσει πίσω. Τι θα πει να μη συλληφθεί.
1: Όχι,
0: να συλληφθεί και να μπει τρεις φορές ισόβια.
1: Ναι, να συλληφθεί, αλλά όχι μόνο δεν συλλαμβάνεται. Εκεί που πάει, σε αυτούς που έκλεψε, στους συγχωριανούς του, στην Ένωση, πάει και βγάζει λόγο. Το καταλαβαίνεις αυτό. Τώρα τι γίνεται, δηλαδή είναι τραγελαφικό.
0: Βρε αγόρι μου, ναι, αλλά οι συγχωριανοί του φταίνουν, δεν φταίει αυτός. Ενώ αν του πετάγανε γιαούρτια και αυγά,
1: ναι.
0: δεν θα τολμούσε να ξαναφανεί ούτε στην πλατεία. Αλλά αυτό προϋποθέτει τιμιότητα και από την πλευρά των άλλων. Όταν οι άλλοι λένε μπράβο, είσαι μεγάλος.
1: Ναι, γιατί μεγαλώσαμε έτσι.
0: Γιατί, ναι, μεγαλώσαμε, πράγματι.
1: Μίλαγες πριν με την κυρία για την κατοχή.
0: Ναι.
1: Την κατοχή για 300.000 τουλάχιστον συμπολίτες μας, γιατί τόσα ήταν τα συμβόλαια των σπιτιών που αλλάξανε χέρια, 300.000.
0: Ναι.
1: Και στα μνημόνια δεν έχει γίνει αυτό τώρα.
0: Ναι.
1: Κάποιοι ήταν που φαινηθήκανε πολύ καλά. Πέρασαν ζάχαρη επί κατοχής.
0: Ναι, μαυραγωρίτες.
1: Ναι. Αυτό μετά τον πόλεμο δεν τους πείραξε κανείς, όχι μόνο δεν τους πείραξε. Γιατί ήταν, δεν ξέρω αν έχει διαβάσει, ότι είχαν βγάλει ένα νόμο ότι όσοι πήραν σπίτια επί κατοχής, ένα τενεκέ λάδι σου παίρνω το σπίτι, ότι μετά την απελευθέρωση πρέπει να το δώσεις πίσω.
0: Ναι.
1: Και αυτοί κάνανε ένα σύλλογο. Πήγαν στα δικαστήρια και δικαιωθήκανε.
0: Ναι.
1: Πολλές περιπτώσεις. Να μιλήσουμε για τις περιουσίες των Εβραίων στη Θεσσαλονίκη. Που αυτός που τους πήρε βγήκε μετά δήμαρχος Θεσσαλονίκης, με εκλογές.
0: Ναι, δεν το ξέρα.
1: Ο Χρυσόχο, πώς το λένε, δεν θυμάμαι ακριβώς το όνομά του. Είναι πολλά. Θυμάμαι, σου είπε ένας, τώρα μου είστε στο μυαλό, τις προάλλες ένας ακροατής, τι είχα μιλήσει για τον Τζολάκογλου.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Τζολάκογλου, γιατί τα έχουμε, εμείς παίρνουμε τώρα ένα και του ρίχνουμε το μουτζούρι σε όλα αυτά. Να διαβάσει την ιστορία του Τζολάκογλου. Έχουμε κάνει συνώνυμο της προδοσίας με το όνομα Τζολάκογλου. Είναι άδικο αυτό ιστορικά. Καταρχήν γιατί δεν ήταν στις κατοχικές κυβερνήσεις, ήταν τρεις. Αυτός ήταν στην πρώτη. Αυτός έφαγε το μουτζούρι. Όταν ο βασιλιάς μας, οι Εγγλέζοι του Παπανδρέου πήραν κοκτέιλ στο Κάιρο και δώσανε διαταγή όταν έχουν κατέβει οι Γερμανοί στην Κατερίνη ότι «Α, πολεμήστε μέχρι ενός», δεν σε νοιάζει τους Εγγλίους, σου λέει «Αναλώσιμοι είναι αυτοί».
0: Ναι.
1: Εκείνη την ώρα, 250.000 Έλληνες φαντάροι που είναι αποκλεισμένοι στη Βόρειο Ήπειρο, ή θα σκοτωθούν χωρίς αιτία, ή κάποιος πρέπει να κάνει το προδότη και να υπογράψει, να συνδικολογήσει, γιατί δεν είναι ο βασιλιάς μας, έχει φύγει, έχει πάρει και το χρυσό. Και μαζεύονται οι αξιωματικοί. Και λένε τώρα τι κάνουμε, παρακούμε τη διαταγή του Γενικού Επιτελείου από το Κάιρο. Και υπογράφουμε και συνδικολογούμε. Γιατί αν σε δικολογήσεις, δεν πας στρατόπεδο συγκεντρώ, έρχεσαι με τα πόδια από το μέτωπο. Αλλά έρχεσαι ζωντανός. Yeah. Σταματάνε οι βομβαρδισμοί. Αν δεν συνδικολογήσεις, είναι χειρότερα ακόμα. Τι σου έρχεται η γερμανική διοίκηση, η ιταλική διοίκηση. Πώς θα το πω. Βρήκαμε λοιπόν τον Τζολάκογλου. Τα ρίξαμε όλα σε αυτόν και έρχονται μετά οι άλλοι μετά και το παίζουν οι απελευθερωτές. mm-hmm. στην οποία κυβέρνηση Τσολάκογλου μετά είχαν κάτι άλλη πολιτική και, και τον δώσανε στους Γερμανούς και τον βγάλανε από την κυβέρνηση και ήρθε μετά και ο Ράλι με τα τάγματα ασφαλεία, μετά και ο Εύερ, μετά όλοι αυτοί γίνανε κύριοι. Μάλιστα. Κατάλαβες τι εννοώ.
0: Κατάλαβα.
1: Μάλιστα. Είναι τώρα πολλά, τέλος πάντων.
0: Έχω, μου κάνει νόημα ότι έχουμε ένα λεπτό ακόμα μέχρι να πάει μία.
1: Οπότε... να δώσω από την Κρήτη χαιρετίσματα. Να ο τουρισμός άρχισε, πάμε μια χαρά.
0: Ναι. Έχει δροσιά στην Κρήτη, ναι.
1: Ναι, έχει. Τώρα ανεβαίνει η θερμοκρασία.
0: Σήμερα οπότε, εδώ πέρα είχε 26 βαθμούς. Ήταν θεϊκό δηλαδή.
1: Το πρωί είναι καλά, το βράδυ δεν κάθεσαι έξω. Δηλαδή, σε ζακέτα, πώς να το πω. Δεν είναι,
0: αυτό μου αρέσει μέσα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Και δεν έχει ούτε πολύ κουνούπι, ούτε πολύ τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Δεν έχει αρχίσει ακόμα. Λοιπόν, χάρηκα που στάθηκε
0: πάλι
1: Μάνο.
0: Να σε καλά. Χαιρετώ, για χαρά. 2-11-10-80-880 Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Και επιστρέφουμε σε μερικά δευτερόλεπτα.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά.
3: Α, για τα υπεραστικά πάω πάνω στην ταράτσα και φωνάζω.
2: Η ώρα είναι μία.

0: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Έλα, ξάδερφε, έλα, πού είσαι.
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ στις 12.
2: Γιατί είναι τόση φασαρία.
3: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
2: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Ραδιοβαρκάδες με τον Άγρυπνο, 2 11 10 80 880. Στην άκρη της γραμμής είναι η πανεπιστημιακός, ιστορικός της τέχνης και τεχνοκριτικός Αθηνά Σχοινά. Γεια σου Αθηνά.
1: Καλημέρα, καλημέρα Μάνο.
0: Καλώς την είναι, καλώς την είναι.
1: Δεν άκουσα από την αρχή την εκπομπή σου, δεν άκουσα τους συνταξιδιώτες και τις απόψεις τους. Θα μου επαναλάβεις λίγο το θέμα, ας πούμε, και μου είναι αρκετό. Νομίζω είναι για την αυτοπεποίθηση, σωστά?
0: Για την αυτοπεποίθηση, ναι.
1: Εντάξει, ναι. Κοίταξε, εγώ τι πιστεύω σε αυτό. Πιστεύω ότι θα πρέπει πάντοτε κάθε άνθρωπος να βάζει έναν στόχο, όχι πολύ μακρινό, αλλά κοντινό και εφικτό. Ναι. Να μπορεί, δηλαδή, να μην λέει αμετροέπειες, δηλαδή, να ξέρει τι ζητάει. Ναι. Δεν είναι ένας στόχος εφικτός. Μετά θέλει προσπάθεια, καταρχήν αφοσίωση, έτσι.
0: Ναι.
1: Και να κοιτάξει διάφορους τρόπους πώς θα αντεπεξέλθει σε αυτό το στόχο, να κοιτάξει, ας πούμε, να επαναλάβει αρκετά τη διαδρομή από εκεί που είναι, εκεί που θέλει να φτάσει, έτσι ώστε να έχει μια ευχέρεια να διαπραγματευτεί αυτό τον στόχο, αυτή την, με διάφορους τρόπους, τέλος πάντων. Λειτουργεί εκεί καλά η συντήρηση, αλλά και η επινόηση. Δηλαδή, άνθρωποι που δεν συμφωνώ με τις πονηριές και τα λοιπά και αυτά, το ξέρω, υπάρχουν άνθρωποι που χρησιμοποιούν την πονηριά. Μιλάω για την επινόηση. Δηλαδή χρειάζεται η επινόηση. Πέρα από τις γνώσεις χρειάζεται η επινόηση. Βεβαίως εξαρτάται από τον τρόπο με τον οποίο έχεις μεγαλώσει, την παιδεία που έχεις λάβει, τον τρόπο που έχεις ακολουθήσει, τα βήματα που έχεις ακολουθήσει μέχρι τότε, μέχρι να μπορέσεις να φτιάξεις και δικούς σου στόχους και να προσπαθείς να τους κατακτήσεις. Αλλά κοίταξε να δεις, είναι πάρα πολύ κοντά η αυτοπεποίθηση, ξεγλιστράει καμιά φορά στην αλαζονία. Και νομίζω το σημειώνεις αυτό κάπου, γιατί ενδύεται ο άνθρωπος τον ρόλο αυτού που το κάνει ρόλο. Αυτό που διαπραγματεύεται το κάνει ρόλο και εκεί πέρα μπορεί να υπάρχουν κάποιες χρειές αλαζονικές. Δηλαδή να έχει περάσει τα όρια του μέτρου και να γίνεται εγωπάθεια. Αυτό το πράγμα είναι ο άλλος κίνδυνος. Θα πρέπει δηλαδή κάπου να ξέρεις ότι υπηρετείς κάτι, ένα σκοπό και προσπαθείς είσαι στο δρόμο να τον κατακτήσεις. Και αυτό να μην το ξεχνάς, γιατί πάντοτε υπάρχουν εσωτερικοί κίνδυνοι. Βεβαίως υπάρχει επινόηση, όπως είπα, υπάρχει προσπάθεια, υπάρχουν όλα τα γρανάζια εκεί. Αλλά θέλω να σου πω ότι και οι μεγαλύτεροι ηθοποιοί και όλοι οι άνθρωποι, δεν μπορώ να σου πω ότι πάντοτε έχουν ένα τρακ. Δεν ότι στερούνται, ας πούμε, αυτοπεποίθησης, αλλά είναι γνώρισμα της δημιουργικότητας αυτό. Δεν μπορεί να πεις, α, εγώ έχω αυτοπεποίθηση και όλα τα σφάζω, όλα τα μαχαιρώνω.
0: Όχι, βέβαια.
1: Δεν είναι καθεστώς. Την κατακτάς με μικρά βήματα και με εφικτούς στόχους. Την κατακτάς, ας πούμε, και για ένα ορισμένο χρονικό διάστημα. Όλοι είμαστε ανασφαλείς. Εκείνο που επιδιώκουμε στη ζωή είναι να μπορούμε να κερδίσουμε, να κατακτήσουμε κάποια ασφάλεια σε σχέση με αυτά που χειριζόμαστε, με αυτά που έχουμε ήδη κατακτήσει και γνωρίζουμε, να έχουμε κάποια ασφάλεια και αυτή η ασφάλεια θα μπορεί να μας προσφέρει κάτι περισσότερο, δηλαδή να μας ενδυναμώσει εσωτερικά, ώστε να εκφέρουμε αυτό που θέλουμε, δηλαδή να εκφράσουμε αυτό που θέλουμε, αυτό που, ας πούμε, έχουμε προετοιμάσει.
0: Ναι.
1: Να, για το στόχο μας. Αυτό είναι.
0: Ο Μιχάλης,
1: και εφικτή, ναι.
0: Ο Μιχάλης πρωτήτερα που μου έλεγε ότι εγώ ξεχυλίζω από σιγουριά, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Το έχω πει και άλλη φορά ότι μέχρι να ανοίξει το μικρόφωνο έχω τρακ.
1: Α, μπράβο, είδες.
0: Όταν ανοίγει το μικρόφωνο βέβαια
1: το ξεχνά.
0: Μπαίνω στη διαδικασία. Κατάλαβες, αυτό είναι όλο.
1: Ναι.
0: Αλλά μέχρι εκείνη την ώρα το ξέρεις.
1: Ναι.
0: Δεν υδρώνουν οι παλάμες μου, έτσι. Δεν με κόβει κρύος υδρότας. Αλλά ότι έχω τρακ έχω.
1: Εδώ υπάρχουν χειρότερα πράγματα, μάλιστα, Αυτό συμβαίνει συχνά σε μια πολύ πολύ σημαντική Ελληνίδα πιανίστρια. Δεν έχουμε πάρα πολλές όπως κατάλαβες, αλλά δεν θέλω να... δεν έχω πάρει την αδειά της και δεν θέλω να πω το όνομά της.
0: Ναι.
1: 5 λεπτά, 3 λεπτά πριν μπει μέσα να καθίσει στο πιάνο, λέει τα χέρια μου κοκαλώσανε.
0: Ναι.
1: Έχω πάθει ακινησία, έχω πάθει αυτό, δεν μπορώ. Ναι. Έχουν αναβληθεί δηλαδή συναυλίες.
0: Ναι.
1: Ότι βέβαια, ναι. Δυστυχώς.
0: Ο συγχωρεμένος ο Βόκοβιτς.
1: Και το ξέρω από κοντά αυτό το πράγμα. Τι προσπαθούσαμε, τι κάναμε, τι τις λέγαμε. Τι αυτά, τίποτα. Μα λέει, μα δεν βλέπεις. Έχω ακινησία, παιδί μου. Δεν βλέπεις, έχω ακινησία. Ήτανε το τράκα, ας πούμε.
0: Ο συγχωρεμένος ο Βόκοβιτς, ο Στέλιος, ο ηθοποιός του Εθνικού, ο οποίος ήταν δάσκαλός μου στη σχολή.
1: Ναι.
0: Όταν πηγαίναμε στο καμαρίνι μετά από παράσταση να τον συγχαρούμε, έλεγε, ναι, μη μου πείτε τι έκανα καλά, πείτε μου τι δεν έκανα καλά.
1: Σωστά.
0: Αυτό. Ναι. Και επίσης, ναι, έκανε το εξής. Έπινε μία ασπιρίνη με μισό ποτηράκι κοκακόλα.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: ναι,
0: ήτανε,
1: ναι,
0: το είχε συνδέσει μέσα στο μυαλό του ότι αυτό ήταν το φάρμακό του για να, ναι, ξεπεράσει το τρακ.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: ναι.
1: Υπάρχει τρακ σε όλα τα ευαίσθητα άτομα. Πρόσεξε, πρέπει να είσαι ευαίσθητος. Πρέπει να αγαπάς κάτι πάρα πολύ. Και να λες, ας πούμε, θα τα καταφέρω, θα τα καταφέρω όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Θέλω να σου πω μια ιστορία που είναι λίγο αστεία, αλλά μου έχει συμβεί. Στο δεύτερο μου πτυχίο έδινα στον Ιακωβίδη προϊστορική αρχαιολογία. Με ρωτούσε και κάποια στιγμή στράφηκε και μου είπε, είμαστε τρεις προφορικά. Μου λέει, έχετε μεγάλη αυτοπεποίθηση αυτά που λέτε. Και όπως τα εκφράζεται, μάλιστα, λέω, μου λέει, αυτό σημαίνει ότι έχετε διαβάσει καλά το βιβλίο μου. Λέω, μάλιστα. Λέει, σας συγχαίρω. Θέλω τώρα να μου πείτε ποιος είναι ο Μυκηναϊκός οικισμός πολύ κοντά ανάμεσα στο Άργος και στο Ναύπλιο. Μυκηναϊκός, δεν έχουμε πολλούς, ένας Μυκηναϊκός σημαντικότατος οικισμός. Τα είχα πει όλα, δεν ήταν με εκείνες δεν τυρίνθες ούτε τίποτα από αυτά. Παρακαλώ, περιμένω, δεν μπορώ να περιμένω περισσότερο. Του λέω, κοιτάξτε κύριε καθηγητά, δεν το ξέρω. Μου λέει, ακούστε να δείτε, οι υποσημειώσεις των βιβλίων έχουν γραφτεί για να διαβάζονται. Επειδή είστε καλή φοιτήτρια, θα σας βοηθήσω. Πόσο περισσότερο είναι μία λέξη πεντασύλλαβη με 5 αλφα. Αυτό θα μου μείνει μια ζωή. Λέω, δεν την ξέρω. Μα είναι δυνατόν 5 σύλλαβοι με 5 αλφα. Πόσες έχουμε. Λέω, ήτανε η Δαλαμανάρα.
0: Άκου. Τρομερό.
1: Η Δαλαμανάρα λοιπόν.
0: Μουστουκούλουρου.
1: Ναι, το η Δαλαμανάρα λοιπόν. Και μου είπε, πολύ λυπούμε. Θα περάσετε το Σεπτέμβριο. Ναι, ναι, εγώ πήγαινα και για αγαπούσα πολύ την προϊστορική αρχαιολογία και μυθολογίες και όλα αυτά. Δηλαδή και το ήξερε. Αλλά μου λέει, οι υποσημειώσεις είναι για να διαβάζω. Δεν πήγε το μυαλό μου πια ότι θα με ρώταγε υποσημείωση. Ναι, γι' αυτό γράφονται, μου λέει. Δεν γράφονται έτσι για να γραφούν. Γράφονται για να διαβαστούν.
0: Πω.
1: Ναι, εντάξει.
0: Κατάλα.
1: Γι' αυτό θυμάμαι την αυτοπεποίθηση, καημενούλα. Που είχα σε εξετάσει.
0: Μάλιστα. Ναι. Ευχαριστώ πολύ.
1: Αυτά. Και εγώ. Καλό ξημέρωμα.
0: Καλό ξημέρωμα. Γεια.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου Γιάννη Τουνδουλάκη από το Γέρακα. Καλώς το Γιάννη μου.
1: Καλημέρα Μάνο μου.
0: Καλώς τον.
1: Πολύ ενδιαφέρον το θέμα το σημερινό, διότι νομίζουμε ως λαός ότι έχουμε αυτοπεποίθηση επειδή είμαστε καλύτεροι κλπ. Στα αθλήματα κλπ. Θεωρούμε ότι όλους πρέπει να τους κερδίσουμε και αν χάσουμε ότι όλοι μας αδίκησαν. Ναι. Η εθνική μας γκρίνια είναι αυτή στην αδικία.
0: Ναι.
1: Και αν το πάμε σε πιο προσωπικό επίπεδο, κάποιοι άνθρωποι μπερδεύουν την αυτοπεποίθηση με τον εγωισμό.
0: Ναι.
1: Νομίζουν ότι είναι εγωιστές και λένε όχι δεν είμαι, απλά έχω αυτοπεποίθηση. Και φυσικά δεν ισχύει αυτό έτσι.
0: Ναι.
1: Ό,τι είπαν οι συνακροατές νομίζω ότι με βρίσκει σύμφωνο. Και απλά πιστεύω ότι η καλλιέργεια της αυτοπεποίθησης αλλά με μέτρο, δηλαδή παράλληλα με τη μετριοφροσύνη, μπορεί να δώσει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Mm.
1: Ωστόσο, έχω να πω εδώ ότι η εκπαίδευση παίζει τεράστιο ρόλο στο πώς ακριβώς θα εξελιχθεί κάθε νέος άνθρωπος. Και εξηγούμε. Θα αναφερθώ στο περιστατικό ενός γνωστού μου τέλος πάντων, ο οποίος ως μαθητής δεν είχε ιδιαίτερη αυτοπεποίθηση, ήταν αυτό που λέμε ταπεινό κροκοδυλάκι τέλος πάντων, θεωρούσε ότι δεν θα τα καταφέρει κλπ. Επέλεξε να φοιτήσει σε ένα διεθνές πανεπιστήμιο, όπου την πρώτη μέρα που παρουσιάστηκε τέλος πάντων ήταν κανονικά χαμένος, δεν καταλάβαινε που βρισκόταν, που πάταγε. Mm. Και φυσικά οι γονείς του λογικό είναι να ανησυχήσουν ότι το δικό μας το παιδί θα καταφέρει να τελειώσει ένα πανεπιστήμιο και μάλιστα σε ξένη γλώσσα κλπ. Ξέρεις τι διαπίστωσαν στην πορεία μάνα μου, ότι με τη σωστή εκπαίδευση αυτό το παιδί το γεμάτο φοβία και αμφιβολία για το αν θα τα καταφέρει, εξελίχθηκε σαν έναν επιστήμονα με πολύ μεγάλη αυτοπεποίθηση, που η πορεία του εν συνεχεία και μέχρι τώρα, γιατί είναι νέος άνθρωπος, αποδεικνύει ότι έκανε πάρα πολύ καλά και απόκτησε αυτή την αυτοπεποίθηση και βοηθήθηκε πάρα πολύ στην εκπαίδευσή του ώστε να το πετύχει.
0: Και τι εννοούσες κροκοδυλάκι πριν, δεν το κατάλαβα.
1: Ταπεινό κροκοδυλάκι.
0: Δηλαδή...
1: Είναι ατάκα πάρα πολύ παλιά, δεν θα την έχεις ακούσει.
0: Δεν την έχω ακούσει.
1: Βασίζεται σε ένα ανέκδοτο τέλος πάντων.
0: Α, okay.
1: Όπου ο κροκόδυλος υποδίεται ότι έχει πολύ μικρό στόμα και όχι μεγάλο για να φάει οτιδήποτε.
0: Ναι.
1: Και το παίζει ταπεινός. Έχω το κροκοδυλάκι, ένα τόσο δαστοματάκι έχω.
0: Α, κατάλαβα.
1: Το οποίο μάλιστα έχει μεταφραστεί, σε εισαγωγικά το μεταφραστεί, με αυτό μπορεί να το έχει ακούσει ως Poor Lacoste. Επειδή η εταιρεία έχει το κροκοδυλάκι ως έμβλημα, έχει μεταφραστεί τι ούτω τρόπος. Τέλος πάντων,
0: μάλιστα.
1: Αυτά είναι τα δεδομένα νομίζω για την αυτοπεποίθηση. Καλό είναι να υπάρχει, αρκεί να μην καβαλάμε καλάμια.
0: Mm.
1: Γιατί ξέρεις πολύ καλά ότι άμα σπάσει το καλάμι, είναι οδυνηρό το αποτέλεσμα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε, ναι, ψυχραιμία, παιδιά.
0: Πραγματικά οδυνηρό.
1: Μπορώ να μπω σε καθεστώς ανθολογίου.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, το ένα θέμα που έχω να πω είναι ότι περιμένουμε τις λεπτομέρειες των νέων ακροαματικοτήτων. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια, δεν θα το έλεγα.
0: Ναι.
1: Όπου από ό,τι λένε οι πληροφορίες δημοσιογραφικές, ναι, πετάς τσιλιμίδι.
0: Καλά πήγαμε την προηγούμενη φορά.
1: Και την προηγούμενη πήγες καλά, πέρασε στο 14%, οπότε ένα ραδιόφωνο με 4% θεωρείται ότι έχει ακροαματικότητα, πόσο μάλλον το 14%, έτσι.
0: Καλά ήταν.
1: Και πας για ανάλογες επιτυχίες από ό,τι λένε οι πληροφορίες. Να σου πω κάτι.
0: Ορίστε.
1: Είναι δουλειά την οποία προσπαθείς πάρα πολύ για να το πετύχεις. Και ως ακροατής έχω να πω ότι έχεις καταφέρει να κάνεις μια πολύ μεγάλη παρέα που όλο και μεγαλώνει και οι ακροατές σεβόμαστε το ένα στον άλλο.
0: Αυτό είναι αλήθεια.
1: Έτσι, διότι...
0: πολύ περήφανος γι' αυτό.
1: Πολύ απλό μάνο μου να έχεις μια εκπομπή που θα βγαίνει ο ένας να βρίζει τον άλλο και να πηγαίναμε παρακάτω. Το έχουμε δει σε ραδιόφωνα να συμβαίνει αυτό,
0: ναι,
1: ένας καυγάς ακροατών συνεχής.
0: Μα δεν έχει νόημα όμως.
1: Συμφωνώ απολύτως.
0: Δηλαδή, πρώτα απ' όλα, θα είχαμε μεταμορφωθεί σε γραφικούς τύπους. Πράγμα το οποίο μου είναι εφιαλτικό και μόνο να το σκεφτώ.
1: Το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβαίνω.
1: Γι' αυτό και είσαι μπροστά, Μάνο μου, διότι πάρα πολύ απλά βαρέθηκε πια ο κόσμος αυτός τους γραφικούς τύπους.
0: Ναι, βέβαια. Εγώ καμιά φορά, χωρίς να ξέρω πολύ καλά αγγλικά, συντονίζομαι με από την εφαρμογή του κινητού και ακούω αμερικάνικες νυχτερινές εκπομπές, γιατί είναι πολύ απλά τα αγγλικά που χρησιμοποιούν.
1: Mm-hmm.
0: Το τι βρυσί ρίχνουν μεταξύ τους, λέω δηλαδή, αν στην Ελλάδα γινόταν κάτι ανάλογο, το SURU θα είχε έρθει με τους δεσμοφύλακες μαζί.
1: Ναι, θα είχε κλείσει ραδιόφωνο.
0: Μόνο ραδιόφωνα, σπίτια θα είχε κλείσει, όχι ραδιόφωνα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά είναι απίστευτο πάντως.
1: Ναι, όχι, όχι, καλύτερο. Χίλιες φορές προτιμώ αυτό το δικό μας το παρεγιστικό, το ευγενέστατο. Ακόμη και αν διαφωνώ με τον άλλο, δεν χρειάζεται να πλακωθούμε.
0: Όχι βέβαια.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Βέβαια.
1: Έχω και άλλο ανθολόγιο.
0: Για πες και το άλλο.
1: Στις 12 του μηνός,
0: ναι,
1: ξεκινάει σταδιακά η εφαρμογή του νέου συμφώνου για τη μετανάστευση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Δηλαδή,
1: αρχίζει πλέον να εφαρμόζεται ένα, προσπαθώ να βρω την ελληνική λέξη για το screening τώρα, ένας έλεγχος τέλος πάντων,
0: ναι,
1: σε διάφορα επίπεδα και για διάφορα θέματα με το που φθάνει κάποιος στα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, αν υπάρχουν στοιχεία ότι είναι, ξέρω εγώ, Ισλαμιστής,
0: ναι,
1: τρομοκράτης, έμπορος ναρκωτικών.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν και τέτοιες.
0: Ασφαλώς υπάρχουν και ουκολίγες.
1: Ακριβώς. Ή τέλος πάντων αν έχει δράσει σε κάποια ξένη μυστική υπηρεσία.
0: Ναι.
1: Αυτό λοιπόν δημιουργείται ουσιαστικά μια πανευρωπαϊκή βάση δεδομένων,
0: ναι,
1: ώστε όποιος μπαίνει θα πρέπει, και εκτός αυτού να περνιώνται και τα βιομετρικά του στοιχεία. Πολύ βασικό,
0: ναι,
1: στη βάση αυτή των δεδομένων. Οπότε, ό,τι υπάρχει θα μπορεί να ελέγχεται επιτόπου κατά την είσοδο.
0: Και αν υποθέσουμε ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις, θα τον στέλνουν πακέτο από εκεί που ήρθε.
1: Αυτός πάει επιτόπου σε κλειστή δομή,
0: ναι,
1: και επιστρέφεται από εκεί που ήρθε, δημιουργείται ένα σύστημα χωρών κόμβων, δηλαδή χωρών στις οποίες θα συγκεντρώνονται πίσω άνθρωποι οι οποίοι δεν δικαιούνται άσυλο,
0: ναι,
1: και είτε αυτοί οι κόμβοι θα είναι μόνιμος προορισμός, όπως για παράδειγμα συμβαίνει, μπορεί να συμβαίνει στην Τουρκία.
0: Όταν λέμε μόνιμος προορισμός, δηλαδή...
1: Ότι δεν είναι, αν είναι για παράδειγμα λέγω Ινδός, έτσι.
0: Ναι.
1: Και λέω Ινδός τυχαία γιατί με την Ινδία δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα.
0: Ναι.
1: Αν είναι Ινδός, δεν σημαίνει ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να τον επιστρέψουμε στην Ινδία. Μπορούμε να τον επιστρέψουμε π.χ. στην Τουρκία, εφόσον η Τουρκία είναι χώρα κόμβος.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί η Ευρώπη κατάλαβε πλέον ότι δεν μπορεί να λειτουργεί το ανοίξαμε και σας περιμέναμε τις δεκαετίες της κυρίας Μέρκελ, που επειδή χρειαζόταν χέρια στα εργοστάσια τα γερμανικά, είχε ακολουθούσε μια τακτική μαζί με το φίλο της τον Αλέξη, ελάτε μπάτε όλοι μέσα και κάτι θα δούμε τι θα σας κάνω.
0: Ναι ρε παιδί μου, τρομερό.
1: Έτσι, είναι πάρα πολύ υπέρ του να έρθει ο άλλος ο άνθρωπος που θέλει να έχει μια καλύτερη ζωή.
0: Άλλο καπέλο αυτό και άλλο να έρθει ένας παραφρονημένος Ισλαμιστής ο οποίος με πρώτη ευκαιρία θα τεινάξει κόσμο στον αέρα.
1: Ακριβώς.
0: Κατάλαβες, δηλαδή,
1: ακριβώς,
0: εντάξει.
1: Ακριβώς. Επακριβώς όμως. Έτσι. Και αυτός που θα έρθει να έχω και τι να τον κάνω αυτόν τον άνθρωπο. Όχι να ζει με επιδόματα, να μπορεί να το εξασφαλιστεί κάποιο είδους εργασία, ώστε να μπορεί να ζήσει νόμιμα, τίμια κλπ. Στη χώρα προορισμού.
0: Ναι.
1: Ας πούμε, στη Γερμανία έχουν σε πάρα πολλά νοσοκομεία της χώρας Αφρικανούς νοσηλευτές.
0: Ναι.
1: Να χαρά είναι αυτό όταν ο άλλος έχει την κατάρτιση και μπορεί να εργαστεί ως νοσηλευτής σε μια δουλειά που ο Γερμανός δεν τρελαίνεται να κάνει. Γενικά τον υγειονομικό κλάδο, επειδή είναι απαιτητικός, οι Γερμανοί δεν τον στελεχώνουν εύκολα.
0: Ναι.
1: Προτιμούν να εισάγουν εργαζόμενους, από γιατρούς μέχρι τα πάντα.
0: Ναι.
1: Οπότε...
0: Μαέστρο, ξέρεις κάτι, τώρα δα, είδα, άναψε το κινητό μου, έγινε σεισμός 6,2 στα παράλια Southern Italy.
1: Oh.
0: 15-16 λεπτά πριν.
1: Νότια Ιταλία.
0: Νότια Ιταλία, 7 χιλιόμετρα εστιακό βάθος.
1: Άι, και πολύ επιφανειακό.
0: Αυτό σου λέω. Δηλαδή, δεν ξέρω τώρα τι άλλο έχει γίνει. Το κοιτάει ο Νικόλαος στο κινητό του, γιατί εγώ μιλάω μαζί σου.
1: Φοβερά επιφανειακό αυτό ο σεισμός.
0: Ναι.
1: Αχ, ας μην έχουμε μια καινούργια Λάκουιλα. Τη θυμάσαι τη Λάκουιλα?
0: Όχι,
1: που
0: δεν...
1: είχε ισοπεδωθεί πριν από κάποια χρόνια.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια. Κούφια.
1: Ναι. Ο Θεός να βοηθήσει τους ανθρώπους. Ναι. Να είναι. Ας είναι τουλάχιστον στη θάλασσα.
0: Ναι.
1: Να μην είναι στην ξηρά το επίκεντρο.
0: Mm.
1: Μάλιστα. Ναι. Ωραία πράγματα. Έτσι, για να μην ησυχάζουμε ποτέ. Ναι. Αυτά λοιπόν, φίλε μου.
0: Να είσαι καλά, Ιωάννη.
1: Θα τα ξαναπούμε.
0: Θα σε περιμένω.
1: Καλή συνέχεια.

0: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήτερες σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά. 2-11-10-88-80. Γεια σου Αγλαΐ από το Βύρονα.
1: Γεια σου Λεβέντη Μάνο.
0: Τι κάνεις Αγλαΐτσα μου, καλά?
1: Λέω πως είμαι καλά. Αλλά όχι στο Βύρονα, δεν είμαι στο Βύρονα.
0: Στην Πορτογαλία είσαι?
1: Ναι, ναι, Πορτογάλ.
0: Μα εδώ μου γράφει. Εντάξει, στην κορούλα σου δηλαδή. Okay.
1: Ναι, ναι, πού αλλού. Πού αλλού. Και δεν σε έχω πάρει τόσο καιρό τηλέφωνο.
0: Εγώ σε πήρα μια-δυο φορές, αλλά δεν απάντησε κανείς, οπότε λέω θα με πάρει όταν...
1: Αυτό το τηλέφωνο που έχω είναι τρελό.
0: Είναι τρελό ή είναι για πέταμα πλέον?
1: Για πέταμα είναι, για αλλά πέταμα. Θα έρθω στην Ελλάδα. Όταν θα έρθω στην Ελλάδα θα το πετάξω εδώ, πρέπει να πάρω πορτογαλικό.
0: Ναι, σωστό.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Και πώς περνάς ωραία τώρα... Κάνει ζέστη εκεί και τέτοια, όχι φαντάζομαι.
1: Έχει ζέστη, αλλά είναι το σπίτι με κάτι κοτρώνες πέτρινο χτισμένο και μέσα δεν παίρνω είδηση.
0: Κατάλαβα.
1: Αυτό φοράει και ζακέτα. Και το βράδυ που κοιμάμαι έχω και κουβερτούλα.
0: Άντε ρε.
1: Ναι.
0: Εγώ εδώ και πολύ καιρό κοιμάμαι ξεσκέπαστος εντελώς. Δεν αντέχω ούτε την αίσθηση του σεντονιού. Δηλαδή καθόλου.
1: Δεν δηλαδή έχω καθόλου τη ζέστη.
0: Πω.
1: Και σου λέω έχω κουβερτούλα. Και μάλιστα δύο κουβερτούλες.
0: Πω.
1: Ναι.
0: Από εδώ, ναι.
1: Ναι, άμα βγεις έξω όμως έχει ζέστη.
0: Ναι. Άμα βγεις έξω έχει.
1: Έχει ζέστη.
0: Έχει. Α, έχει ζέστη. Ναι.
1: Ναι, ναι. Είναι το σπίτι.
0: Βέβαια, είναι το σπίτι χοντρό πέτσο. Χοντρό.
1: Νταμάρια.
0: Κατάλαβα. Ναι. Μάλιστα.
1: Είσαστε καλά, σε ακούω.
0: Καλά είμαστε, ναι.
1: Και σου λέω δεν μπορούσα να πάρω γιατί με ακούνε από μέσα και τώρα είναι πεσμένη την πόρτα κουκουλωμένη.
0: Και μιλάς από κάτω.
1: Από
0: τα σκεπάσματα, κατάλαβα.
1: Ναι. Τι να κάνω.
0: Χαίρομαι που είσαι καλά πάντως.
1: Μάνο μου.
0: Έλα.
1: Η φωνή μου είναι καλή.

0: Ναι.
1: Αλλά δεν μπορώ να περπατήσω.
0: Επιδεινώθηκε, δηλαδή, εννοείς.
1: Ναι, μέσα μου και τα πόδια μου δεν με κρατάνε. Περπατάω με το πι και με το μπαστούνι.
0: Εντάξει.
1: Περπατάς
0: όμως.
1: Έχει σκάλα. Ναι, δόξα τω Θεώ, ακόμα περπατάω λιγάκι. Με δυσκολία φυσικά.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν πειράζει. Εγώ τώρα, στην ηλικία που είμαι, έχω πάρει το δρόμο για τα γραβίκια.
0: Εντάξει.
1: Αλλά δεν το βάζω κάτω, είναι το πείσμα που λέμε.
0: Βέβαια.
1: Ναι, γιατί
0: πολύ...
1: άμα δεν έχεις πείσμα σε αυτά.
0: Άμα δεν έχεις πείσμα.
1: Ναι. Όχι μόνο σε αυτά, στη ζωή σου, αυτό που είναι και το θέμα.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Άμα δεν έχεις πείσμα, τίποτα δεν γίνεται.
0: Τίποτα.
1: Αλλά πείσμα καλό. Πείσμα καλό, όχι το άλλο, το ζαβολιάρικο.
0: Ναι, ναι. Όχι σαν αυτό που έχουν οι γάιδαροι, ας πούμε.
1: Φρενάρουνε
0: κάπου και δεν πάνε ούτε ένα βήμα πιο πέρα.
1: Σηκώνουν τα πόδια και
0: ναι, ακριβώς.
1: Δεν κάνω τίποτα. Όχι.
0: Πάτε καμιά βόλτα εκεί.
1: Πάμε.
0: Α, σας πηγαίνει ο γαμπρός που σ' αγαπάει.
1: Ο γαμπρός, ναι, εδώ στο κτήμα έχει ένα κομμάτι που έχει μύρτιλα.
0: Μύρτιλα, α, τρομερό.
1: Ναι, ναι.
0: Τρομερή τροφή.
1: Μαζεύουμε μύρτιλα, εγώ δεν μπορώ βέβαια, αλλά έρχονται γυναίκες και μαζεύουν μύρτιλα,
0: ναι.
1: Και εγώ κάθομαι και τα συσκευάζω.
0: Ναι. Α, γιατί τα κάνετε εμπόριο.
1: Το πουλάει, ναι.
0: Α, αυτό πολύ ωραίο.
1: Δικά του.
0: Πολύ ωραίο. Και είναι πολύ γευστικά,
1: Ναι, είναι πάρα πολύ ωραία και πολύ υγιεινά φυσικά.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό είναι ακριβά.
0: Είναι ακριβά και τα βλέπω στο σούπερ μάρκετ έχει.
1: Αλλά στο σούπερ μάρκετ είναι πάρα πολύ ακριβά.
0: Ναι.
1: Εδώ είναι τα βιολογικά,
0: ναι.
1: Έχει ο γαμπρός μου. Τα πουλάει 5-6 το κιλό.
0: Ναι, βέβαια. Μα εδώ ένα κουτάκι το οποίο είναι, ξέρω εγώ, 200 γραμμάρια κάνει 5 ευρώ, ναι.
1: Ναι. Ανάκριβα. Ναι. Φυσικά όπως παντού έτσι γίνεται, είναι εσάλλοντος. Ναι, γιατί όταν είναι βιολογικά και είναι και καλά και αυτά και θα παίρνουν 5-6 ευρώ, είναι φτηνά.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Κατάλαβα. Μάλιστα.
1: Ό,τι είναι μάζα πίσω συγκυρώγες που λέει.
0: Σωστό.
1: Ναι.
0: Και το σπίτι τελειώσανε οι εργασίες.
1: Τώρα φτιάχνουν έξω το γύρω-γύρω, όλα έξω. Φτιάχνουν τα μπαρμπεκιού, φτιάχνουν συντριβάνια, φτιάχνουν τέτοια.
0: Αλήθεια,
1: ναι.
0: Πολύ ωραία.
1: Πολύ θα μπορούσε να έρθει.
0: Ωραία θα ήταν, ναι, θα μου άρεσε. Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο ακουστικό, κάνει διακοπές.
1: Ναι, είναι τρελόσπυρο.
0: Ναι.
1: Το κάνει και θα κάνει και νοικιαζόμενα, αλλά εσύ δεν θα πας στα νοικιαζόμενα.
0: Εντάξει.
1: Σιγά με σε βάλουμε στα νοικιαζόμενα.
0: Ωραία, ας έρθω εγώ και ας πάω και στα νοικιαζόμενα.
1: Ναι. Δεν είναι δύσκολο, βάζει.
0: Όχι, δεν είπα εγώ ότι είναι δύσκολο. Τίποτα δεν είναι δύσκολο.
1: Εσύ παίρνεις πάντα Αύγουστο τώρα.
0: Εγώ παίρνω Αύγουστο, ναι. Όλοι οι συνάδελφοι Αύγουστο παίρνουν. Ναι.
1: Όπως είναι το λέτε, τώρα Αύγουστο που θα είμαι και εγώ κάτω με τα παιδιά.
0: Αγλαία μου, μου κάνει νόημα ο Νίκος ότι ακούγεσαι με διακοπές. Κατάλαβες. Δεν ακούγεσαι καλά, Μανουλά μου. Θα σ' αφήσω, γιατί είναι, δεν είναι σωστό να σ' αλεπορούμε έτσι. Εντάξει. Σε φιλώ πολύ. Γεια.

0: Αγαπητή μου Αγλαία, σε καληνυχτίζω, να περάσεις καλά όσο θα μένεις εκεί. Χάρηκα ιδιαίτερος που σε άκουσα. Δυστυχώς ήταν αδύνατο να παραμείνει η γραμμή άλλο στον αέρα, γιατί έκανε διαρκείς διακοπές ο ήχος. Γεια σου Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλημέρα θείε Μάνο και θείε Αλεξάνδρα.
0: Γεια σου.
1: Να είστε καλά.
0: Και εσύ.
1: Καλά. Εύχομαι όλοι να είναι καλά οι συνακροατές μας και να έχουν υγεία.
0: Μακάρι.
1: Μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Ο τραγουδιστής που ήταν στο προηγούμενο,
0: ναι,
1: με λαρυγκόφωνος, ποιος είναι?
0: Είναι από τους χειμερινούς κολυμβητές. Το αφεντικό του συγκροτήματος.
1: Τώρα κατάλαβα. Τώρα θυμίζω. Είναι Καβαλιώτης.
0: Καβαλιώτης, βέβαια.
1: Και μου διαφεύγει το όνομά του.
0: Και εμένα αυτή τη στιγμή μου διαφεύγει το όνομά του.
1: Ναι.
0: Αλλά θα το βρούμε. Εντάξει.
1: Ναι, μάλιστα θυμάμαι, ναι, αυτός ήταν αρχαιολόγος.
0: Αυτό δεν το ήξερα.
1: Ναι, αρχαιολόγος και εργαζόταν εδώ στην φορεία αρχαιοτήτων και στην Καβάλα.
0: Μάλιστα.
1: Τώρα θυμήθηκα, μάλιστα. Αυτοπεποίθηση.
0: Ναι.
1: Φίλε μου, όποιος έχει αυτοπεποίθηση είναι πασάς. Είναι λεβέντης και καραμπουζουκλής. Είναι σπουδαίο προσόν η αυτοπεποίθηση και η σιγουριά. Αλλά νομίζω ότι για να έχει κανείς αυτοπεποίθηση πρέπει να έχει ή να είναι εξοπλισμένος από νωρίς ή με κατάλληλες σπουδές ή με οικονομική άνεση. Γιατί ξέρεις, η αυτοπεποίθηση προϋποθέτει κατ' εμέ και ορισμένα εφόδια τα οποία συντηρούν και διατηρούν την αυτοπεποίθηση και έτσι μπορούν διάφοροι άνθρωποι και να μεταδίδουν τις γνώσεις τους, την επιστήμη τους, τις εφευρέσεις τους, χίλια δύο πράγματα που θέλουν αυτά με ισχυρότητα, χαρακτήρος, γνώση μεγάλη και δυνατότητα μεταβιβάσεως όλων αυτών που ξέρουν, ώστε να γίνονται οι κτήτορες και άλλοι που ακούν. Είναι δύσκολο πράγμα και θέλει και άσκηση πολύ νομίζω, αλλά είναι και ένα σπουδαίο προσόν όταν μπορεί κανείς να έχει αυτοπεποίθηση και ειδικά ακόμα και στα κράτη. Αυτή την εποχή νομίζω ότι περνάμε εμείς σε ένα υψηλό επίπεδο αυτοπεποίθησης σαν κράτος. Μέχρι πρότινος, επειδή και σαν γιος στα ανωτά του αξιωματικού τι ξέραμε πολλά, με πληροφορούσε ο πατέρας με τη διάφορα γύρω από το στρατό μας, τις ένοπλες δυνάμεις και τα ρέστα, είχαμε απαρχαιωμένο εξοπλισμό,
0: ναι,
1: στον αέρα και στη θάλασσα. Γι' αυτό το λόγο τα πριν μερικά χρόνια οι τουρκαλάδες συνέχεια όλοι πετάγανε πάνω τουλάχιστον από τα παράλια, από τα παράλια μας, με τις διαρκείς παραβάσεις που κάνανε συνέχεια τότε. Εμείς δεν είχαμε παλαιού τύπου και αεροπλάνα και πλοία και τα λοιπά, με καταπληκτικούς πιλότους στα αεροπλάνα, κάναμε τις αναχαιτήσεις, αλλά αν δεν έχεις όμως και πιο σύγχρονο ή καλύτερο αεροπλάνο από τον αντίπαλο, δύσκολη, είναι μια δύσκολη προσπάθεια. Τούτη η κυβέρνηση λοιπόν προσπάθησε και τι έκαμε. Εξοπλιστήκαμε επιτέλους, Μάνο.
0: Ναι,
1: και έχουμε πλέον στα αεροπλάνα τα γαλλικά, τα Ραφάλτε, που είναι τελευταία εξέλιξη αεροπλάνου, τουλάχιστον στην Ευρώπη. Και δεν σταμάτησε μόνο εκεί. Έγιναν αυτές παραγγελία στην Αμερική με τα πώς τα λένε, μου διαφεύγει τώρα το όνομα,
0: ναι,
1: το συγχρονότερο αεροπλάνο. Από τη μια και από την άλλη στους Γάλλους που κάναμε τις αυτές καινούργια πλοία, πλέον σύγχρονα οτιδήποτε, και έχουμε φτάσει οι γείτονές μας να νιώθουν κόμπλεξ, διότι αυτοί μπορεί να έχουν μια υπεροπλία που σε έμψυχο υλικό, γιατί αυτοί γεννάνε παιδιά συνέχεια, αλλά ο εξοπλισμός τους είναι πολύ πίσω από μας. Γι' αυτό και έχουν περιέλθει οι Τουρκαλάδες σε μια αγωνία και σε μια προσπάθεια πώς θα μας φτάσουν, γιατί αυτή τη στιγμή και αριθμητικά αλλά και ως όργανα αμήνης κυρίως, γιατί εμείς αμυντικά είναι τα όπλα τα δικά μας, αφού δεν ενδιαφερόμαστε να πειράξουμε κανέναν και δεν ενοχλούμε κανέναν, με αποτέλεσμα να έχουμε τέτοια αυτοπεποίθηση πλέον στις ένοπλες δυνάμεις και στα μέσα τα πολεμικά, πέραν των αυτών που είναι και ένα σωρό άλλα, όπως εξοπλίστηκαν τα νησιά μας και γι' αυτό συνέχεια έχουν αρχίσει να τρώγονται και απεργάζονται κάτι, ένα νομοσχέδιο να φτιάξουν, κάτι λέει να μας τριμώξουν, έχουν σκάσει. Η κρατική λοιπόν αυτοπεποίθηση, ειδικά σε εμάς που είναι αναγκαία, είναι σε πολύ υψηλό επίπεδο και νομίζω ότι έχουμε μια ασφάλεια και μια σιγουριά ότι δεν πρόκειται να κάνουν εκείνο που λένε ότι εμείς μια νύχτα έτσι και κάνουμε θα βρεθούμε στην Ακρόπολη. Τώρα ναι, αν τολμάνε...
0: Καλό Πάσχα.
1: Ναι. Αν τολμάνε τώρα, ας έρθουν τώρα εδώ πέρα να δουν πλέον που τους έχουμε ξεπεράσει στον εξοπλισμό μας. Γι' αυτό έγινε και ολόκληρη φασαρία στα κύθυρα που έβαλαν κάποιοι πυράβλους εκεί πέρα και έγινε σκοτωμός και φασαρία. Είναι σημαντικό η κρατική αυτοπεποίθηση και ειδικά τις ένοπλες δυνάμεις, ειδικά με εμάς, με τούτους που δεν μας αφήνουν σε ησυχία.
0: Στην Κάρπαθο, όχι
1: στην Κάρπαθο. Ναι, ναι. Στην Κάρπαθο, ναι, στην Κάρπαθο.
0: Ναι. Και να σου πω κάτι, τρεις ακροατές, ο Παναγιώτης Λάλλος, ο κύριος Δημήτρης και ο Μιχάλης, λέει Αργύρης Μπακυρτζής.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι, Αργύρης Μπακυρτζής, ναι, ναι. Το ξέρω και προσωπικά, ναι.
0: Είναι...
1: Αλλά έχει αυτή τη λαρυγκόφωνη φωνή που είναι τελείως ιδιόρυθμη.
0: Μα ναι, βέβαια. Εν τω μεταξύ τους έχουν μεγάλη πλάκα στη σκηνή επάνω, που έχει την εντύπωση ότι καθώς κινούνται θα τρακάρουν ο ένας πάνω στον άλλο. Αλλά είναι, μπορεί να είναι και σκηνοθετημένο όλο αυτό. Υπάρχει μια χαοτική κατάσταση, πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Ενώ όταν εμφανίζονται, τους έχω δει δύο τις φορές.
1: Πάντως λέω, το πρωτεφανίστηκαν και μετά διατήρησαν τις εμφανίσεις τους σε ψηλό επίπεδο. Χιουμορίστες.
0: Βέβαια.
1: Πολύ επιτυχημένοι.
0: Και έχει παίξει και σε ταινίες. Ναι. Ο Μπακυρτζής, βέβαια.
1: Και κράτησαν αρκετά χρόνια. Και
0: κρατάνε ακόμα.
1: Πάνω το γεγονός τώρα ότι είναι αρκετά μεγάλη σε ηλικία.
0: Εντάξει.
1: Αλλά θέλω να πω είναι ότι έχουν αφήσει πάρα πολύ καλή ανάμνηση.
0: Και ο Μπομπ Ντίλαν είναι πολύ μεγάλος στην ηλικία και ακόμα παίζει. Και ο Μικ Τζάγκερ είναι 200 ετών.
1: Καλά,
0: και,
1: ναι, ναι, οπωσδήποτε.
0: Αλλά άμα τον δεις, η κινητικότητά του, το πλαστικό σώμα του και όλα αυτά, εξαιτίας του ότι είναι πάρα πολύ αδύνατος, είναι καταπληκτικός ακόμα.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Θυμάμαι το ταλέντο δεν χάνεται.
0: Όχι, δεν χάνεται.
1: Το ταλέντο, ναι, το ταλέντο είναι θείο δώρο και έχει διάρκεια, έχει μεγάλη διάρκεια. Γι' αυτό βλέπουμε και πολύ διάσημοι, είτε καλλιτέχνες, είτε συγγραφείς κτλ. Σε βαθύ γεία συνεχίζουν... Τα ταλέντα τους, τη συγγραφή τους, χιλιάδια πράγματα.
0: Βέβαια.
1: Και έτσι διατηρούνται και αυτοί σωματικά και πνευματικά, αλλά και εμείς ως ακροατές ή ως αναγνώστες απολαμβάνουμε αστήρευτα ταλέντα και εξελίξεις. Μια χαρά είναι.
0: Ας πούμε ο Σαραμάγκου, ο Πορτογάλος ο συγγραφέας, πήρε το βραβείο Νόμπελ στα 70 κάτι του. Έτσι.
1: Ναι.
0: Ο Πέτρος Μάρκαρης, αρκετά προχωρημένης ηλικίας άνθρωπος, σκίζει με τον με τα αστυνομικά του, ναι. Και είναι 89 ετών.
1: Άμα,
0: ναι. Έχει γεννηθεί το 37 και γράφει ακόμα. Πριν από λίγο καιρό κυκλοφόρησε ένα εξαιρετικό βιβλίο του που λέγεται «Η εξέγερση των Καριάτιδων». Εγώ τρελαίνομαι με τα αστυνομικά μυθιστορήματα, αλλά πρέπει να είναι επιπέδου, όχι μπαρούφες, κατάλαβες τι λέω.
1: Καλά, όχι, φαντασιοκοπίες και τα ρέντα.
0: Ναι, πρέπει
1: σωστά,
0: να είναι,
1: ναι,
0: μεγάλη συγγραφή, υπάρχουν πάρα πολλοί αστυνομικοί συγγραφείς.
1: Ναι, ναι, ναι, πράγματι υπάρχουν και έχουν ενδιαφέρον πάρα πολύ.
0: Βέβαια.
1: Αλλά κοίταξε, είναι αυτά που λέμε περί ταλέντων. Το ταλέντο είναι ταλέντο και πάντα διατηρεί. Και το ταλέντο, και την φήμη του ταλέντου του σε υψηλό επίπεδο, γι' αυτό οι συγγραφές τους είναι, πώς να το πω, ανάρπαστες.
0: Ναι.
1: Και
0: Και ο Μάρκαρης είναι γνωστός σε όλη την Ευρώπη, δεν είναι, και μη σου πω και στην Αμερική, τα βιβλία του μεταφράζονται.
1: Όποιος αστυνομικός συγγραφέας να είναι διάσημος πολύ.
0: Βέβαια.
1: Και διαβάζεται πολύ.
0: Βέβαια.
1: Και κάπου είχα ακούσει και μια συνέντευξή του, είναι και χιουμορίστας.
0: Βέβαια.
1: Κάνει και πλάκες, να πούμε.
0: Έχει γράψει και εξαιρετικά έργα για το θέατρο. Έτσι, πολύ πριν καταπιαστεί με τη λογοτεχνία την αστυνομική.
1: Ναι, είναι σπουδαία φυσιογνωμία. Σπουδαίο άνθρωπο. Και μακάρι να είναι γερό.
0: Μακάρι να γράφει μέχρι τα 150.
1: Να περπατάει, μακάρι.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά, αγαπητέ.
0: Να είσαι καλά, αγόρι μου.
1: Αυτοπεποίθηση να έχουμε. Και εσύ να έχεις αυτοπεποίθηση και έχεις αυτοπεποίθηση, γιατί το έργο που κάνεις, θεία μου αγαπημένα, είναι αυτό, δίνει και σε εμάς όλους αυτοπεποίθηση ότι συμμετέχουμε σε μία μυσταγωγία καθημερινή που χαιρόμαστε, ειδικά εμείς οι μεγαλύτεροι, χαιρόμαστε να σ' ακούμε και να μιλάμε κι εμείς. Μας δίνεις δώρο. Να είσαι καλά, αδελφέ μου.
0: Περίμενε να σου πω και ένα άλλο έτσι καλό.
1: Έλα,
0: ο Clint Eastwood έγινε 96 ετών. Άντε, σ' αφήνω.
1: Τι λες.
0: Γεια.
1: Ρε θείο, και εγώ σε 4-5 χρόνια θα σου πω κι εγώ ότι είμαι ομοιοήλικος με τον Clint Eastwood.
0: Άντε, φιλιά πολύ.
1: Σε φιλώ για χαρά.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος. Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
1: Τα μπογαλάκια σου και δρόμο, μπρος.
2: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε Μπαγλαμά?
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω?
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Και μπήκαμε στην τρίτη ώρα της εκπομπής Ραδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, που μεταδίδεται με μια μικρή εξαίρεση που έγινε εχθές το βράδυ λόγω του Αγίου Πνεύματος, από την Κυριακή τα μεσάνυχτα μέχρι την Παρασκευή τα ξημερώματα. Και αυτό που μας απασχολεί απόψε είναι η ανάλυση της έννοιας αυτοπεποίθηση. Γεια σου Δημήτρη.
1: Γεια σου Άγρυπνε.
0: Τι γίνεται ρε φίλε, καλά?
1: Μια χαρά, όλα βαίνουν καλώς. Άπαντα βαίνουν καλώς.
0: Αυτό είναι πολύ ωραίο.
1: Και αν δεν βαίνουνε, βάζουμε και μες στο χεράκι μας για να το κάνουμε.
0: Για να ισιώσουν.
1: Έτσι όπως ακριβώς το είπε, για να ισιώσουν.
0: Για λέγε. Τι
1: ματάρες είναι αυτές που βάζεις?
0: Εντάξει, τι.
1: Αυτοπεποίθηση. Η πεποίθηση του εαυτού μου, δηλαδή ότι μπορώ να τα καταφέρω.
0: Ναι, ότι μπορώ να τα καταφέρω, φυσικά.
1: Δηλαδή μπορώ να πηδήξω από τον πέμπτο, ας πούμε.
0: Όχι,
1: και
0: αυτό
1: να
0: είναι...
1: στα πόδια μου θα τα σπάσω.
0: Όχι, δεν γίνεται αυτό. Είπαμε μέσα στα πλαίσια του εφικτού. Ούτε αστροναύτης μπορείς να γίνεις. Είναι αργά. Είναι αργά, δηλαδή έπρεπε να ήσουν από 18 χρονών στις εγκαταστάσεις της NASA. Και πάλι μπορεί να μην γινώσουν.
1: Άρα δεν είναι έμφυτο ταλέντο, ας πούμε, η αυτοπεποίθηση.
0: Όχι, είναι κάτι που το διδάσκεσαι. Αλλά το διδάσκεσαι πλαγίως, δηλαδή από τον τρόπο που σου φέρονται οι γονείς σου, αν σου λένε καλές κουβέντες, που οι άνθρωποι τις έχουν ανάγκη τις καλές κουβέντες.
1: Σίγουρα, από το σχολείο, από την επιτυχία, την αποτυχία, από το αν θα μπορείς να αντιλαμβάνεσαι τα λάθη σου, από το αν θα συγκρίνεσαι με τον εαυτό σου ή με τους άλλους,
0: ναι,
1: από το κατά πόσο θα έχεις αυτοεκτίμηση. Μήπως είναι η αυτοεκτίμηση, μήπως είναι η άγνοια ή η γνώση του εαυτού και του εσωτερικού σου κόσμου.
0: Όλα αυτά παίζουν.
1: Γιατί εγώ βγαίνοντας έξω, ρε παιδί μου, το πρωί, ξέρω εγώ, παλεύω με τον κόσμο.
0: Ναι.
1: Και όταν είμαι εδώ στο κρεβάτι μου, παλεύω με τον κόσμο το δικό μου, με τον εαυτούλη μου δηλαδή.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω ότι από εκεί ξεκινάει. Δηλαδή είναι μια... πρέπει να έχεις γνώση για να μπορείς να πατάς τα πόδια σου και να έχεις αυτοπεποίθηση.
0: Φυσικά. Άμα δεν είναι... για όλα τα πράγματα χρειάζεται γνώση. Βεβαίως.
1: Ναι, αλλά πάνω απ' όλα πρέπει να γνωρίζεις τον εαυτό σου.
0: Ναι, αυτό λέγεται αυτογνωσία, ναι.
1: Ναι, από εκεί. Άμα έχεις αυτογνωσία και άμα δεις και την αξία τη δικιά σου, βλέπεις και την αξία των συνανθρώπων σου.
0: Mm-hmm.
1: Και βλέπεις και γενικότερα, ας πούμε, δηλαδή δημιουργείς μια αξιακή δομή και πορεύεσαι. Δεν είσαι ούτε καλύτερος, ούτε χειρότερος.
0: Ναι.
1: Έχεις μια ισορροπία δηλαδή, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Και αρχίζεις τα πρότυπα, δηλαδή, γιατί συνήθως τώρα εμείς μια κοινωνία έχουμε κάποια πρότυπα. Είμαστε κάποια στιγμή που κάναμε μια κουβέντα παλιότερα,
0: ναι,
1: όσον αφορά τη δημιουργία, ξέρω εγώ, μια ταινία ή οτιδήποτε άλλο, αν δεν υπάρχει brand name, θα πατώσουμε.
0: Ναι.
1: Ή στον αθλητισμό σε μια ομάδα που γίνεται τζιμουργής με τις μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Ενώ μπορεί να υπάρχουν ταλέντα, ξέρω εγώ, παιδάκια που μπορεί να είναι, μιλάμε, αξιόλογα μέχρι εκεί που δεν μπορεί να φανταστεί.
0: Ναι.
1: Δημιουργούμε δηλαδή κάποια πρότυπα, καταλάβες, και μετά μπαίνουμε σε αυτή τη λογική. Μα εγώ, δηλαδή, και βλέπεις ανθρώπους, παιδί μου, που συνήθως έτσι... φωνάζουν ή είπα να υπερισχύσουν, ξέρεις, κάνουν το μάγκα ή να εγώ μπορώ, ξέρεις, και έτσι κι αλλιώς. Στην ουσία αυτοί οι άνθρωποι έχουν, δηλαδή, δεν έχουν μεγάλη εκτίμηση για τον εαυτό τους, μάλλον δεν το ξέρουν καλύτερα, είναι σε πλήρη άγνοια.
0: Mm.
1: Και εκείνη τη στιγμή κάνουν κακό την ίδια τους την αυτοπεποίθηση. Δηλαδή μπορεί να πάνε αυτό που, να πάνε για μαλλί και να βγουν κουρεμένοι, καταλαβαίνεις.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αυτή είναι η άποψή μου. Εμένα τώρα δεν ξέρω, μπορώ να κάνω και λάθος.
0: Κοίτα, η πλάκα είναι ότι σε όλα τα πράγματα μπορεί να κάνουμε και λάθος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα παραπάνω από το ότι προσπαθούμε να βρούμε την αλήθεια.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά εντάξει, το λάθος πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε. Γιατί αν το είναι
0: πρέπει, ότι πρέπει, εντάξει.
1: Εντάξει, θα κάνουμε ένα λάθος.
0: Άμα είναι επαναλαμβανόμενο, είναι βλακεία, δεν είναι λάθος.
1: Μπράβο, μπράβο. Άρα δηλαδή κάνοντας κάτι, δηλαδή στην ουσία το λάθος με βοηθάει να ανακαλύψω όλο και περισσότερο τον εαυτό μου, ας πούμε.
0: Mm.
1: Και ας πω, ένα story τώρα. Για να γελάσω, παιδί.
0: Για πες.
1: Ερχόμουν, ρε φίλε, από ταξίδι. Θυμάμαι τώρα από το Άργος, ερχόμουν τον Άφη. Ερχόμουν. Δεν πάμε τη γυναίκα μου και με κάτι φίλους. Και έχουμε σταματήσει σε μία ΣΕΑ.
0: Σε μία?
1: Σε μία ΣΕΑ, μόλις ένα σταθμό.
0: Α, ναι, ναι, κατάλαβα.
1: Και εκεί στη ΣΕΑ τώρα, κάποια στιγμή, σταματάει και ένας πολιτικός με τη συνοδεία του.
0: Ναι.
1: Εντάξει, δεν θα σου πω όνομα τώρα.
0: Όχι, μην μου πεις.
1: Και κάποια στιγμή βρισκόμαστε μούρι με μούρι. Χαιρετηθήκαμε. Το χαιρέτησα, με χαιρέτησε. Και κάποια στιγμή μου λέει κάπου σε ξέρω. Και εγώ ρε φίλε του λέω κάπου σε ξέρω.
0: Ναι, λοιπόν.
1: Η γυναίκα μου τώρα έχει πάσει πλάκα. Μου λέει δεν σε πιστεύω. Μου λέει θέα τώρα πίσω. Αποκλείεται μου λέει αν δεν γνώριζε. Η άλλη τώρα με κοιτάνε περίεργα. Σου λέει καλά βλάκα, συνωστός. Δεν ξέρει το συγκεκριμένο κύριο.
0: Mm.
1: Δεν ξέρω αν το φαντάζεσαι αυτό. Δηλαδή τι θέλω να σου πω μέσα από αυτό.
0: Για πες, εξήγησέ μου.
1: Ρε φίλε, να σου πω κάτι. Εντάξει, όλοι οι άνθρωποι, δηλαδή εγώ εμένω στην αξία του ανθρώπου έτσι.
0: Ναι.
1: Και όχι σε αυτό που φαντάζει και βγαίνει ψηλά νάπιος. Δηλαδή όταν μου λέγε κάποιος να πει ποιος είμαι εγώ, το αποστρεφόμουν. Αυτή την ιδιότητα, καταλαβαίνεις.
0: Ναι.
1: Που υπάρχει έτσι, και αυτή είναι δηλαδή, έρχεται στον άνθρωπο και του μειώνει κατά κάποιο τρόπο την αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει. Δηλαδή στην ουσία του μειώνει την αξία του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες, θέλω να σου πω.
0: Ναι, βέβαια.
1: Οπότε από τη στιγμή που θα μειωθεί η αξία του, αυτόματα μειώνεται και η αυτοπεποίθησή του.
0: Ναι.
1: Κατάλαβε, θέλω να σου πω.
0: Κατάλαβα.
1: Δηλαδή, π.χ. ο αγρότης σου λέει τώρα π.χ. Έλα, ρε, τώρα εντάξει, δεν είμαι γιατρός. Ναι, αλλά για να είναι γιατρός κάποιος πρέπει να υπάρξει ο αγρότης. Άρα ο αγρότης δηλαδή έχει και αυτός ανθρώπινη αξία, έτσι, αλλά δεν έχει την ίδια αυτοπεποίθηση που μπορεί να έχει ένας γιατρός. Γιατί ο αγρότης, εντάξει, δεν μιλάμε τώρα για κάποιο λαμούλιο, ας πούμε, που έχει φάει κάποια λεφτά ή που είναι στον ΟΠΕΚΕΠΕ ή οπουδήποτε άλλο. Μιλάμε για έναν απλό χαροκαμένο άνθρωπο, έτσι. Mm. Δεν θα έχει τη δυνατότητα να έχει μια πόρση, να είναι πακάτος ή να μένει σε μια βίλα και να έχει αυτή την υπεροπτική εντός εισαγωγικών αυτοπεποίθηση. Καταλαβαίνεις.
0: Mm. Μάλιστα. Πού τώρα η βάρδια τέλειωσε τώρα?
1: Ποια βάρδια? Εγώ βαραλίκη τώρα. Έχω ένα μήνα αραχτός.
0: Έχεις άδεια δηλαδή?
1: Από ναι, δεν έκα. Από το μάτι, δεν είναι, θυμάσαι που με έστειλε σκέλο να πάω να δω το μάτι που είχα φέρει.
0: Α, από την αυτή, ναι.
1: Εντάξει.
0: Πήγε στο γιατρό που σου είπα.
1: Πήγα, ναι, ναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει, έκανα εγχείρηση. Φίλε, όλα καλά.
0: Δηλαδή και τώρα βλέπεις, ας πούμε, σαν μπεκάτσα.
1: Σαν μπεκάτσα, ναι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Αλλά ξέρεις τι έπαθα. Γι' αυτό δεν ξέρω, μπορεί να το κάνεις και εσύ θέμα και όλοι οι δημοσιογράφοι και κάποιος. Πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το πράγμα.
0: Τι?
1: Εγώ, κοίτα, έκανα καταράκτη λευκό που μπορεί να συμβεί και σε νέον άνθρωπο.
0: Βέβαια.
1: Συνήθως είναι από έντονο χτύπημα ή ξέρω εγώ από να σου πετάξει κάποιος λέιζερ ή δυνατό φως με στο μάτι.
0: Να.
1: Τώρα παίζει ρόλο και το κληρονομικό, ρε παιδί μου, αλλά ήταν νωρίς να πούμε να μου βγάλει, ξέρεις. Και κόπηκε το μάτι εντελώς παντελώς. Δεν είναι ότι άρχισα να βλέπω πολλά ή δυσδιάκριτα. Στα καλά καθόμουν να πάω το μάτι μου νέκρος. Δεν υπήρχε καν. Δεν έβλεπα καθόλου, καταλαβαίνεις.
0: Κατάλαβα. Και δεν μου λες.
1: Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι από τα έντονα φώτα, από τα LED τα φώτα των αυτοκινήτων, που δεν υπάρχει, δηλαδή είναι ότι χειρότερο, ειδικά τη νύχτα. Ειδικά σε κάτι μηχανές, σε κάτι BMW, σε κάτι Beverly. Και σε κάτι τζιποειδή, ας πούμε, σε κάτι pick-up, είναι σαν να οδηγάνε μέσα στην πόλη με τα μεγάλα φώτα. Mm. Και όταν, ας πούμε, σε σταματήσει ή όταν έχεις μεγάλα φώτα οτιδήποτε, το πρόστιμο από τον κώδικα είναι ακριβό, είναι 850 ευρώ. Αν είναι καμένη λάμπα είναι 80. Τώρα δεν ξέρω αν με τον καινούριο κώδικα ανεβήκανε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί με το μεγάλο φως, δηλαδή φαντάζω τώρα να είσαι σε ένα επαρχιακό δρόμο, ρε παιδί μου, και εγώ ενώ πρέπει να πηγαίνω με τα μεσαία να σου ρίξω το μεγάλο φώτα πάνω σου. Δεν σε τραβώνω.
0: Ναι.
1: Αυτό αν το παρατηρήσεις, θα δεις ότι αρκετά ειδικά καινούργια αυτοκίνητα κυκλοφοράνε με τρομερά δυνατά φώτα μες στην πόλη. Σε σημείο που στραβώνω, δηλαδή και το προπορευόμενο όχημα και το...
0: Το επερχόμενο.
1: Και το επερχόμενο, ναι. Πολλοί, πολλοί βέβαια έχουν βάλει στους καθρέφτες κάποια φημέ μεμβράνες για να απορροφούν δηλαδή την...
0: Κατάλαβα.
1: Το κομμάτι του φώτα.
0: Και δεν μου λες κάτι, μετά από πόσο καιρό συνειδητοποίησες ότι είσαι εντάξει?
1: Έκανα μια εγχείρηση, παιδί μου.
0: Βρε, το κατάλαβα. Λέω, μετά πόσο καιρό μετά την εγχείρηση εννοώ.
1: Α, αμέσως, επιτόπου.
0: Α, δηλαδή δεν είχε μπανταρισμένο το μάτι?
1: Μόνο μία μέρα.
0: Α, μία μέρα. Γυαλιά φοράς τώρα, γυαλιά?
1: Όχι.
0: Άκουρε.
1: Η οφθαλμίατρη είναι καταπληκτική όλη τους, δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι είναι χιλιόμετρα μπροστά.
0: Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά πάντως...
1: Αρκετοί πάντως είναι.
0: Ναι, ναι. Εγώ θυμάμαι μία φορά πριν από πάρα πολλά χρόνια, όταν επρόκειτο να πάρω το δίπλωμα του αυτοκινήτου, είχα τα, πώς λέγονται αυτά που τα πληρώνεις στην τράπεζα,
1: τα
0: παράβολα, μπράβο, ναι.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάω στον παθολόγο, ξέρω εγώ, εκεί και τα λοιπά, και πάω και στον οφθαλμίατρο. Μου λέει, δώστε μου τα χαρτιά. Παίρνει τα χαρτιά, το παράβολο, το υπογράφω εγώ, το βάζει στο συρτάρι του και μου λέει, εντάξει, πηγαίνετε. Του λέω, δεν θα με εξετάσετε? Μου λέει, θέλετε να σε εξετάσω? Λέω, ξέρω εγώ τώρα, λέω, μια και ήρθα εδώ και δεν έχω πάει σε οφθαλμίατρο ποτέ, δεν με εξετάζετε? Και τελικά δεν είχα τίποτα, αλλά μου έκανε εντύπωση, γιατί μιλάμε τώρα για 35 χρόνια πριν, εντάξει.
1: Ναι,
0: καλό. Δηλαδή που τώρα θα είναι πολύ πιο χάλια η κατάσταση. Τώρα υπάρχουν γραφεία τα οποία σου φέρνουν το δίπλωμα στο σπίτι σου και είναι ο άλλος 100 χρονών και οδηγεί χωρίς να έχει περάσει γιατρό, χωρίς τίποτα. Δηλαδή καμία αυτοκριτική δεν έχουμε σε αυτή τη χώρα.
1: Εντάξει, πρέπει να το δει και ο άλλος μόνος.
0: Εντάξει. Κοίτα, να σου πω κάτι. Δεν μπορώ να περιμένω πότε θα έρθει στον κάθε ξεφτύλα η επιφύτηση του Αγίου Πνεύματος.
1: Εμένα, κοίταξε να δεις, μου το έφραξε το μάτι, μου το έφραξε οδηγώντας. Δηλαδή, οδηγούσα και κάποια στιγμή συνειδητοποιώ, κοιτώντας αριστερά, ότι από το αριστερό το μάτι δεν βλέπω καθόλου.
0: Περιττό
1: να σου πω ότι τρελάθηκα, κάνω το αμάξι δεξιά, δεν ήμουν με το ταξί, ήμουν με το γιοταγή.
0: Ναι.
1: Κάνω το αμάξι δεξιά, κλείνω το δεξί το μάτι και από το αριστερό δεν έβλεπα τίποτα. Τρελάθηκα, έτσι. Ήταν κοντά το σπίτι μου, λέω, θα πάω μέχρι το σπίτι, παρατάω το αυτοκίνητο και πήγα στο γιατρό. Μέχρι τώρα δεν έχω πιάσει τη μόνη μου, να καταλάβεις τα χέρια μου από τότε. Κατάλαβες, γιατί καταρχήν εγώ φοβήθηκα με το που είδα αυτό, λέω, τυφλώνομαι, χάνω και το άλλο μου το μάτι. Κατάλαβες, δηλαδή τρόμαξα. Οποιοςδήποτε θα το πάθαινε αυτό. Πήγα στο ίδιο, παράτησα το αυτοκίνητο, πήγαν στο νοσοκομείο, τέλος πάντων πήγα στο γιατρό. Τώρα όλα καλά. Τώρα βλέποντας και κάνοντας. Παρόλα αυτά.
0: Και το άλλο πρέπει να χειρουργήσεις.
1: Όχι. Το άλλο είναι ετός το δήμο. Βλέπει μια χαρά.
0: Εντάξει, μπράβο.
1: Βλέπει. Τώρα δεν ξέρω στην πορεία, εντάξει, γιατί.
0: Καλά, δεν χρειάζεται.
1: Καβαλάμε τα χρόνια, μπορεί αργότερα, εντάξει. Ναι.
0: Εμείς τα καβαλάμε τα χρόνια.
1: Εμείς είμαστε καβαλάμε αυτά.
0: Όχι, εμείς καβαλάμε τα χρόνια.
1: Μα αρέσει αυτό.
0: Καλή μωρά. Σιγά μην κάτσουμε να καβαλήσουν τα χρόνια.
1: Δηλαδή ο χρόνος δουλεύει για μας, δεν δουλεύουμε για τον χρόνο.
0: Ο χρόνος δουλεύει για μας και για πάρτι του.
1: Για πάρτι του θα κάνει ό,τι γουστάει.
0: Ναι, με αυτό. Αλλά δουλεύει, ο χρόνος είναι το μοναδικό πράγμα που έχουμε, αν το σκεφτείς. Δεν έχουμε τίποτα άλλο, μόνο χρόνο. Έτσι, όσο έχει ο καθένας, σε πάση περιπτώσει. Να είσαι καλά, ρε φίλε, χαίρετε που...
1: Είναι, ρε φίλε, και αυτό πάλι σχετικό τώρα, εντάξει. Το πόσο να αντιλαμβανόμαστε το χρόνο εμείς, ας πούμε.
0: Και αυτό μέσα είναι.
1: Και αυτό, δηλαδή, ξέρεις, άμα τους δεις, να πούμε, δηλαδή γενικότερα, κάνουμε το χρόνο. Το μεγαλύτερο πρόβλημα του ανθρώπου είναι ο χρόνος. Αυτό κυνηγάμε.
0: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Χάρηκα πολύ που σε άκουσα.
1: Και μάλλον και εγώ χάρηκα και εσύ να είσαι καλά, φίλε μου. Καλές εκπομπές να έχεις.
0: Ευχαριστώ.
1: Και πολύ. Ό,τι καλύτερο από καρδιά σε πω.
0: Και εγώ σε σένα. Γεια χαρά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου. Γεια.

0: Είναι ραδιοβάρκα, είναι το 211 10 80 880 και είναι ο αγαπητός Μιχάλης από τη Νέα Υόρκη. Γεια σου Μιχάλη μου.
1: Καλησπέρα Μάνο, μου επιτρέψεις τον ελληνικό.
0: Εννοείται, τον επιβάλλω.
1: Και εγώ. Δεν μου αρέσουν τα κυριλίκια.
0: Για λέγε.
1: Απλά έτσι πήγα να μιλήσουμε, σου είπα πως σε ανακάλυψα.
0: Ναι, μου είπες.
1: Εσύ. Οκ, ναι. Okay, το είδες το.
0: Το είδε βέβαια, ναι. Αφού σου απάντησα στο μήνυμα.
1: Ναι, τον Κωνσταντίνο τον άρχισα να τον ακούω από το 18 που είχα έρθει η Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Που είχε κατέβει, είχε πεθάνει η μητέρα μου και κατέβηκα.
0: Είχες κατέβει.
1: Στο αυτοκίνητο που είχα νοικιάσει ήταν στο αυτό το σταθμό που ήταν πρώτα.
0: Ναι, ναι.
1: Και κάποια στιγμή ένα βράδυ που γύρναγα σπίτι τον άκουσα, κάπου μ' άρεσε και τώρα άρχισα να τον ακούω και στη Νέα Υόρκη. Ψάχνοντας τον μετά, τον βρήκα και βρήκα και εσένα. Μου άρεσε η εκπομπή σου που την άκουσα και πήρα να σου πω μια καλημέρα, καλησπέρα, whatever που λένε.
0: Ευχαριστώ πολύ. Δεν έχουμε μιλήσει άλλη φορά.
1: Όχι, πρώτη φορά. Μάλιστα άκουγε και την εκπομπή τότε που ήταν ο Χρήστος μου φαίνεται από New Jersey.
0: Ναι, παίρνει ακόμα.
1: Τότε που λέγατε αυτά για τα school bus, τα σχολικά λεωφορεία και τέτοια.
0: Ναι. Έχω μιλήσει πολλές φορές μαζί του.
1: Ναι, τον ακούω και στον Κωνσταντίνο. Αυτά.
0: Εσύ με τι ασχολείσαι?
1: Εγώ είμαι ηλεκτρολόγος ηλεκτρονικός. Εδώ στο υπόγειό μου κάτω έχω το εργαστήριό μου που περνάω τις ελεύθερες ώρες.
0: Ναι.
1: Είμαι τρελός με αυτά και με τα κομπιούτερς.
0: Ναι. Κάτι μου είπες, μπορώ να προσθέσω κάτι. Κάτι είπες και σε διέκοψε.
1: Ναι, απλώς στα σχολικά λεωφορεία ότι εδώ στην περιοχή μου, στο Long Island της Νέας Υόρκης που μένω, έχουν κάμερα και αν δεν σταματήσεις σου έρχεται το τικέτο, πώς το λένε, η κλίση στο σπίτι, η φωτογραφία και όλα.
0: Μα σε όλα τα πολιτισμένα κράτη έτσι γίνεται. Εκτός από τη χώρα μας που ο καθένας κάνει ό,τι θέλει. Τώρα πάμε και εμείς.
1: Καλά,
0: πάμε και εμείς να γίνουμε λίγο πιο έτσι, ξέρεις.
1: Κοίτα, το 23 ήταν η τελευταία φορά που κατέβηκα, εντάξει. Ναι. Πάλι για θάνατο του πατέρα μου, τέλος πάντων. Το χάλι που είδα κάτω, ειδικά με το double parking και όλα αυτά, άστα.
0: Καλά, ναι, τώρα. Στις μπάρες των, πώς το λένε, στις μπάρες των αναπήρων, στις διαβάσεις. Και
1: μόνο αυτό, παντού. Εδώ πέρα για, σε πυροσβεστικό κρονό για να παρκάρεις, στο έχουν σηκώσει κατευθείαν το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Είσαι στάση λεωφορείου, πάλι έχει φύγει το αυτοκίνητο, δεν μπορεί να το πει. Θα πρέπει να πληρώσεις πρόστιμο πάνω από $300 για να το πάρεις πίσω.
0: Ναι. Και λίγα είναι.
1: Όπως λένε, άμα την βάφεις, αν σ' αρέσει λέει μπαρμπαλάμπρο ξαναπέρα από την άντρα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, έτσι ακριβώς.
1: Μάλιστα.
0: Ουσιαστικά πάντως $400 είναι λίγα. 3.000 έπρεπε να είναι. Ναι, έτσι νομίζω εγώ.
1: Ναι, εντάξει, αλλά δεν είναι. Κοίταξε, ο κόσμος δεν το κάνει πια. Δεν βλέπεις να παρκάρουν.
0: Μα δεν το κάνει βέβαια.
1: Ούτε σε λεωφορείοδρομο, ούτε πουθενά. Έτσι και... παρκάρεις εκεί, δεις το λεωφορείο δρόμο, εδώ δεν επιτρέπεται. Το λεωφορείο πίσω όπως τα έχουν κάνει και σε εσάς τώρα, έχει κάμερα και τα καταγράφει όλα.
0: Ναι.
1: Και σου έρχεται μια ωραία κλίση στο σπίτι και λες τι έγινε.
0: Ναι.
1: Εν τω μεταξύ, αν δεν την πληρώσεις εδώ, δεν είναι άλλο πράγμα. Σου κάνουν suspend, τι θα πει suspend, πώς το λένε, το driver license.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή πόντους. Σου αφαιρούν το δίπλωμα οδήγηση.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Για κάποιο χρόνο μέχρι να το πληρώσεις. Οπότε μετά ούτε για δουλειά μπορεί να πας ούτε τίποτα. Και ειδικά εδώ στην Αμερική χωρίς αυτοκίνητο δεν γίνεται τίποτα.
0: Ένας ξάδερφός μου που ζει στον Καναδά συνελήφθη να πηγαίνει με καμιά 30 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Του βάλανε ένα γερό πρόστιμο και του είπανε ότι αν το ξανακάνεις θα πας στη σχολή. Και το ξαναπιάσανε να πηγαίνει με 50 χιλιόμετρα πάνω από το όριο. Και του πήραν το δίπλωμα για ένα μεγάλο διάστημα και τον υποχρέωσαν να πάει 6 μήνες σε σχολή. να κάνει μαθήματα από την αρχή.
1: Καλά, και είναι και πιο αυστηρά, βέβαια, αλλά και εδώ δεν είναι.
0: Πολύ μια χαρά είναι. Φαντάσου ένα πράγμα.
1: Εδώ δεν είναι όπως στην Ελλάδα που τη στείλουν, ξέρω εγώ, ένα περιπολικό και σου πηγαίνει άλλο μπροστά και σου λέει σταμάτα. Εδώ τη στείλει το περιπολικό, ξέρω εγώ.
0: Ή ο μοτοσυκλετιστής, ναι.
1: Όχι μοτοσυκλετιστής. Με αυτοκίνητα. Δεν βγήκαν χρήση μοτοσυκλέτας. Είναι τα highway patrol που λέμε.
0: Μάλιστα. Είναι κάπου κρυμμένος, ναι, και περνάς εσύ.
1: Ναι, είναι κρυμμένος, έχει το ραντάρ, ξέρω εγώ, ή αν σε δει στο τηλέφωνο ή οτιδήποτε, έρχεται από πίσω σου, σου ανάβει τη σιρήνα και σου λέει pullover από τα μεγάφωνα. Άμα δεν κάνεις pullover, την έβαψες. Να σε πιάσουν παρακάτω, δεν υπάρχει.
0: Καλά, βέβαια. Τι, αυτά είναι συστήματα, μόνο έτσι. Επίσης, αν γίνει, όταν γίνει, εν πάση περιπτώσει, και μπουν οι κάμερες παντού, έπρεπε να υπάρξει ένα ταμείο στο οποίο να κατατίθενται τα χρήματα από τα πρόστιμα για να ξεπληρώνουμε το εθνικό χρέος.
1: Ναι, αλλά κάτι όμως που δεν μ' αρέσει στις κάμερες που βάλανε εκεί πέρα είναι ότι τσεκάρει για ζώνη, ας πούμε, και κάπου άκουγα σήμερα στις ειδήσεις το πρωί που πήγαινα για δουλειά, γιατί στα μάξι μέσα έχω ίντερνετ και ακούω ελληνικούς σταθμούς, ελληνικά ραδιόφωνα, να κατεβαίνω για δουλειά, ότι σε γράφει για ζώνη. Και κάποιος είχε κάνει, πώς το λένε, no guilty που λέμε εμείς εδώ, δηλαδή.
0: Ότι δεν, αρνήθηκε την ενοχή του, δηλαδή.
1: Μπράβο, ναι, γιατί φορούσε ζώνη, αλλά λόγω του χρώματος της ζώνης και της ώρας, ξέρω εγώ, δεν φάνηκε σωστά και το ένα και το άλλο. Εδώ δεν σε κάνει, δεν σε γράφει για ζώνη από την κάμερα.
0: Αλλά από πού σε γράφει? Πρέπει να σε
1: δει. Μόνο ο αστυνομικός πρέπει να σταματήσει, να σε δει, να σε δει ότι είσαι χωρίς ζώνη, να σε σταματήσει και να σε γράψει.
0: Ναι. Στο Σίδνεϊ υπάρχει στα αυτοκίνητα μια ειδική θέση που τοποθετεί το κινητό. Εάν σε σταματήσουν και το έχεις το κινητό σε οποιοδήποτε άλλο σημείο, στο διπλανό κάθισμα, στη θέση που μπαίνει το τασάκι, ξέρω εγώ, ή οτιδήποτε, θεωρείται ότι το χρησιμοποιούσες και παίρνεις πρόστιμο. Πρέπει να είναι στη θέση τη συγκεκριμένη, που επικοινωνεί με τα ηχεία, οπότε μπορείς να μιλάς χωρίς να το κρατάς στο χέρι.
1: Ναι, όχι, καλά, εδώ δεν υπάρχει αυτό. Αλλά εκεί που πηγαίνεις μπορεί να βρεθεί δίπλα σου στο highway, ας πούμε, στη λεωφόρο τη μεγάλη που είναι, ξέρεις, αυτά που είναι χωρίς...
0: Ναι, ναι.
1: Σαν εθνικός δρόμος, ας το πούμε, έτσι. Ναι. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Με τρεις κανονικές λωρίδες, συν την HOV τη λωρίδα. Χάει δύο οικολακυπές, πέφτουν τώρα ακριβώς.
0: Ναι.
1: Yes. High occupation vehicles, αν θέλετε.
0: Ναι.
1: Και βλέπεις, είναι αυτοκίνητο με πολιτικά και πηγαίνει κανονικά.
0: Ναι.
1: Και κάποια στιγμή σε βλέπεις ένα που είσαι στο τηλέφωνο, έρχεται πίσω σου, ανάβει τα φώτα, τελείωσε. Έτσι, έχεις πάει την κλίση.
0: Βέβαια. Εν τω μεταξύ, μου αρέσει πάρα πολύ που δεν σου δίνουν σημασία ό,τι και να τους πεις. Δηλαδή,
1: όχι, δεν καταλαβαίνουν
0: τίποτα. Τίποτα, δεν καταλαβαίνουν. Πολύ, και στην Αυστραλία το είδα αυτό. Να προσπαθεί να εξηγήσει γιατί πήγαινε με μεγάλη ταχύτητα, ας πούμε. Στα παλιά του τα παπούτσια. Αυτός τη δουλειά του θα κάνει, θα σου κόψει τον μπιλιέτο και άμα σε παίρνει μην το πληρώσεις.
1: Αυτό που κάνουν, σου δείχνουν στο χαρτί που σου δίνει τις κλήσεις, έχει πίσω, την πίσω μεριά, ή για online ή για, ξέρω εγώ, να πάρεις τηλέφωνο και να πεις ότι, ή να το στείλεις, ας πούμε, ότι δεν είσαι ένοχος,
0: ναι,
1: και πας δικαστήριο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Κατάλαβα.
1: Αν όντως αποδείξεις ότι δεν είσαι ένοχος, τη γλιτώνεις.
0: Ναι.
1: Αν δεν το αποδείξεις, τόσο πρόστιμο.
0: Και πώς είναι δυνατόν να αποδείξεις ότι δεν πήγαινες με 300 χιλιόμετρα από τη στιγμή που το λέει το όργανο? Δηλαδή τι, θα αφισβητήσουν το αστυνομικό?
1: Όχι, δεν μπορεί να το αποδείξει, γιατί από τη στιγμή που το λέει, δεν το λέει έτσι, γιατί τότε είναι ο λόγος σου against his word, που λέμε, οπότε δεν έχει αποδείξεις. Αλλά το ραντάρ έχει απόδειξη, ότι έπιασε το τάδε αυτοκίνητο και μάλιστα όλα τα περιπολικά έχουν κάμερες απάνω.
0: Ναι, ναι, ναι,
1: τα πάντα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι. Δηλαδή δεν μπορεί να πεις εσύ ότι δεν ήμουν εγώ. Μια φορά μου είχε τύχει εμένα και έφαγα κλίση επειδή πέρασα με κόκκινο. Ναι. Και μου ήρθε. Αλλά πέρασα με κόκκινο γιατί. Γιατί πίσω μου ήταν ασθενοφόρο με αναμένα τα φώτα και δεν υπήρχε άλλη
0: λωρία. Ναι. Και σε, ναι, σε αθώωσαν.
1: Να ναι. Ήταν ακριβώς πίσω μου.
0: Και σε αθώωσαν.
1: Ναι, πήγα στο δικαστήριο και αθώθηκα.
0: Ναι. Μια φορά είχα πάει στην Λεωφόρο Φιλής να πάρω ένα εξάρτημα για το αυτοκίνητό μου. Ήταν Αύγουστος, 20 Αυγούστου, δεν κυκλοφορούσε ψυχή. Σε ένα σημείο λοιπόν, που δεν επιτρεπόταν να κάνω αριστερά, αλλά επειδή δεν ερχόταν και κανένας από πουθενά, έβγαλα το αλάρμ, το τόξο, πώς το λένε, το φλάσ, ότι θα στρίψω. Από πίσω μου ήταν ένα άσπρο αυτοκίνητο, εγώ ήταν τζιπ, που μου έπαιξε τα φώτα. Οπότε, επειδή το έκανε 2-3 φορές και εγώ περίμενα να σιγουρευτώ 100% ότι δεν υπάρχει κίνδυνος, έβγαλα το χέρι μου και του έκανα πίδα από πάνω. Ξέρεις πώς κάνουμε καμιά φορά.
1: Ναι, ναι.
0: Και μπαίνω στον δρόμο για να βγω στην Εθνική Οδό. Και ξαφνικά ακούω από το μεγάφωνο ο κύριος με το Ρενό να κάνει δεξιά. Και κάνω δεξιά, ήταν, ναι. Και έρχεται κοντά και μου λέει, δεν φτάνει, μου λέει, που είστε παράνομος. Κάνετε και το χέρι σας έτσι. Του λέω, αγαπητέ, ό,τι και να πείτε έχετε δίκιο, αλλά επειδή δεν ερχόταν κανείς, είπα να, γιατί δεν είμαι και από εδώ, μου λέει, τι δουλειά είχατε εδώ πέρα. Λέω, ήρθα να πάρω ένα εξάρτημα για το αμάξι. Μπορώ να το δω, μου λέει. Κατεβαίνω λοιπόν, ανοίγω το πορπαγκάζ, βλέπει το κουτί με το εξάρτημα και του λέω, πάντως ειλικρινά θα έπρεπε να ήμουν τελείως γελίος για να κάνω σε ένα περιπολικό της αστυνομίας περάστε από πάνω. Και μου λέει, καλά καλά αφήστε τις δικαιολογίες, πηγαίνετε. Επειδή ήμουνα, το ξέρεις, ήμουνα ευγενής, αποδέχτηκα ότι ήταν μακακή αυτό που έκανα και εν πάση περιπτώσει ζήτησα συγγνώμη. Κακός βέβαια, γιατί κανονικά έπρεπε να έχω φάει πρόστιμο για να το, έχω, να το θυμάμαι. Κατάλαβες τι λέω.
1: Ναι, όχι, εγώ μία φορά ήμουνα με όλη την οικογένεια μέσα, γυρνάγαμε από ταξίδι και με σταματάει. Ναι. Αυτό που δεν θέλουν είναι να τους πεις ψέματα.
0: Ναι.
1: Δεν είναι ηλίθιος, έτσι.
0: Ναι.
1: Ξέρει γιατί σε σταμάτησε. Και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, γιατί σε σταμάτησε. Του λέω, αγγέλ σπίτιν, από την
0: ταχύτητα.
1: Θεωρώ ταχύτητα. Yeah. Και μου λέει, πήγαινες, πόσα πήγαινες, μου λέει, του λέω 70-75 μίλια εκεί μέσα.
0: Ναι.
1: Μου λέει 72. Του λέω,
0: έκλεβε το
1: για μηχάνη. Να το λες, έτσι είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Τελικά ξέρεις τι έκανε.
0: Τι.
1: Μου έδωσε warning. Next time, μου λέει,
0: θα πληρώσεις και το παρεγούμενο.
1: Ναι,
0: ναι, ακριβώς.
1: Του λέω, ευχαριστώ, officer, και έφυγα.
0: Ναι. Το κάνουν αυτό, η αλήθεια είναι.
1: Επειδή ότι δεν είχα.
0: Δεν είχε. Μπράβο, ναι, ακριβώς. Γιατί κοιτάει επί τόπου στο μηχάνημα.
1: Ναι, έχουν, ναι. Έχουν κομπιούτερ μέσα στο
0: μηχάνημα. Βέβαια, και τώρα.
1: Και κάνουν σκάν το driver license.
0: Και εδώ έχουν. Γιατί ένα βράδυ που δεν είχα μαζί μου την ασφάλεια του αυτοκινήτου, επειδή την είχα τυπώσει και ήταν με 4-5 χαρτιά, ξέρεις το εκτυπωμένο, σκέφτηκα του αυτοκινήτου. Επειδή την είχα τυπώσει και ήταν με 4-5 χαρτιά, ξέρεις το εκτυπωμένο.

0: Ακριβώς. Τώρα πια δεν χρειάζεται. Παλιά έδωσε το χαρτάκι της ασφάλειας με τον barcode. Το έκανε σκάν και από εκεί και πέρα έβλεπαν οι εξασφάλειες.
1: Αυτό που πρέπει οπωσδήποτε να έχει κανείς στο αυτοκίνητό του, και το λέω τώρα για να το ακούσουν οι φίλοι που ίσως δεν το ξέραν, είναι η κάρτα καυσαερίων και ότι έχεις περάσει κταίο. Το βλέπουν αν θέλουν, αλλά μπορεί να σου βάλουν πρόστιμο εάν δεν τα έχεις αυτά μέσα στο αυτοκίνητο. Το φακελάκι.
0: Είναι διαφορετικά.
1: Καλά, εγώ σου λέω για την Ελλάδα.
0: Δεν περνάς κταίο για κάρτα καυσαερίων. Πηγαίνεις σε οποιοδήποτε μηχανικό αυτοκινήτο που είναι συνδεδεμένος με αυτούς, έχει το δικό του το κομπιούτερ με το πρόγραμμά του επάνω. Κάνει σκάν την κάρτα καυσαερίων, η οποία είναι κολλημένη στον μπαμπρίζο του αυτοκινήτου.
1: Ναι.
0: Εντάξει, το inspection που λέμε. Και το βλέπει, γιατί ο μηχανικός με το που θα βάλει, τώρα πια αυτό που κάνουν, το μόνο που κάνουν, συνδέουν το κομπιούτερ τους με το κομπιούτερ του αυτοκινήτου και βλέπουν τα πάντα.
1: Μα έτσι γίνεται και εδώ.
0: Αν ας πούμε έχεις το αυτοκίνητο σου αναμένο λαμπάκι, δεν μπορεί να έχεις παίξει.
1: Ναι, βέβαια.
0: Να το φτιάξεις πρώτα.
1: Βέβαια. Μία φορά εμένα μου κάει και καθώς πήγαινα, το ένα από τα δύο... μία από τις δύο λάμπες που έχει το φανάρι το μπροστινό. Αλλά εντάξει, το περάσανε κανονικά και μου είπανε πηγαίνετε επιτόπου να φτιάξετε το. Αλλά δεν μου είπε πήγαινε φτιάχτο ξανά έλα. Με άφησε. Yeah. Δηλαδή, γιατί. Α, και ήταν σε πολύ καλή κατάσταση το όχημα. Δηλαδή, μου είπε πέστε συγχαρητήρια στον άνθρωπο που το φροντίζει, το μηχανικό δηλαδή. Αυτά. Μάλιστα.
0: Όχι, εγώ εδώ πέρα ας πούμε δεν κοιτάνε οι μηχανικοί για αυτά τα πράγματα. Για το λεγόμενο inspection, για να πάρεις το inspection που το κάνεις κάθε χρόνο.
1: Κάθε χρόνο, κάθε δύο χρόνια το.
0: Κάθε χρόνο,
1: κάθε χρόνο είναι τα καυσαέρια.
0: Ναι, δεν είναι κάθε χρόνο το γενικά το inspection και κάθε δύο χρόνια είναι η άδεια κυκλοφορίας.
1: Μάλιστα.
0: Και αυτά για τα φώτα και τέτοια πράγματα. Σε σταματάνε στον δρόμο.
1: Ναι.
0: Έτσι δηλαδή και έχεις πηγαίνεις με ένα προβολέα, σε σταματάνε και σου δίνει κλίση, αλλά αυτή την κλίση, εάν το φτιάξεις και πας την απόδειξη την επόμενη μέρα, τη διαγράφουν. Αν όχι, την πληρώνεις.
1: Μάλιστα. Okay.
0: Έγινε, χάρηκα
1: που σ' άκουσα. Να σε καλά και εγώ αγαπητέ Μιχάλη.
0: Και θα τα ξαναπούμε.
1: Θα σε περιμένω με χαρά. Γεια χαρά.
0: Έγινε. Γεια σου, Μανώλη.

0: 2-11-10-80-8-0 και πάμε στο Βαγγέλη από το Μόντρεαλ. Γεια σου κύριε Βαγγέλη μου.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Τι έγινε, καλά είσαι?
1: Χαίρομαι που σε ξανακούω. Με αφορμή και εγώ αυτά που άκουσα, που άκουγα τώρα τον φίλτα του από την Αμερική ή τον άλλον, ο οποίος είναι Νέα Υόρκη, ήταν ο κύριος ο προηγούμενος, νομίζω.
0: Ναι, ναι.
1: Ναι. Για να καταλάβεις, Νέα Υόρκη από εμάς είναι Αθήνα Θεσσαλονίκη, έτσι.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Λίγο ίσως παραπάνω σε τέτοιο, αλλά αλλάζουμε χώρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Ναι, μου έχει τύχει λοιπόν και εμένα διάφορα περιστατικά όσον αφορά εδώ πέρα τα τικέτα που τα λέμε, τα πρόστιμα, τα πρόστιμα, το πρόστιμο στα,
0: ναι,
1: στα αυτοκίνητα. Δεν είναι η αστυνομία του Καναδά όπως της Αμερικής. Καμία σχέση με αυτά που ακούμε στην Αμερική, ότι βγάζουν, που βγάζουν, ξέρουμε όλοι μας τι γίνεται, χωρίς και λόγο πολλές φορές βγάζουν πιστόλι και πυροβολούν. Εδώ δεν έχει καμία σχέση με αυτά. Μου έχει τύχει και εμένα που ήμουν ευγενικός να κάνω μια μακακία όπως είπες και εσύ και να μου τη χαρίσει.
0: Ναι.
1: Μου λέει, ξέρεις τι έκανες? Του λέω ναι. Και του, δεν έκανα κάτι τόσο παράνομο, πάτησα μονή, όχι διπλή, μονή γραμμή. Άλλαξα δηλαδή πάνω σε μονή γραμμή, yeah, γιατί το GPS μου έδειχνε κάπου και τέλος πάντων τελευταία στιγμή. Και ενώ με αφήνει ο πίσω μου και μου κάνει μπες, με το που το βλέπει ο αστυνομικός και μπαίνω, μου κάνει ξανά βγες. Ήταν κρυμμένος, δεν τον είχα δει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Μου κάνει ένας μπροστά ξανά, με συμβατικό αυτοκίνητο. Ξανά βγες. Βγαίνω λοιπόν, μου λέει, ξέρεις γιατί σε σταμάτησα? Του λέω, νομίζω για τη γραμμή. Ναι, μου λέει, το ξέρεις ότι έχουμε βγάλει ελικόπτερο για αυτό το λόγο? Εδώ πέρα στον Καναδά και στην Αμερική, λοιπόν, βάζω μια, ανοίγω μια παρένθεση. Υπάρχουν στις εθνικές, στις μεγάλες, σαν λέμε εθνική οδός, υπάρχουν τα λεγόμενα service road, που είναι τα πλαϊνά, τα δίπλα.
0: Ναι.
1: Που όταν βγαίνεις από την περιοχή σου, αναγκαστικά παίρνεις το service road για να βγεις μετά στο highway, στο αυτοκινητόδρομο.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ λοιπόν μπήκα από το, ενώ πήγαινα ευθεία, ξαφνικά μου του ήρθε το GPS, μου ήρθε και εμένα και έβγαλα φλάς. Βέβαια, με άφησε ο πισινός μου και μπήκα. Αυτό λοιπόν θεωρούταν πολύ μεγάλο πτέσμα, βέβαια.
0: Πτέσμα.
1: Και σε σημείο που το διαφημίζανε, μου το εξήγησε ο αστυνομικός, το διαφημίζουμε ακόμα, λέει, και στην τηλεόραση, που έχουμε βγάλει ελικόπτερο για να πιάνετε αυτοκίνητα, γιατί έτσι, λέει, δημιουργείται κίνηση στους αυτοκινητοδρόμους. Πάνε μερικοί να κλέψουν, δηλαδή, αυτό που έκανα εγώ.
0: Ναι.
1: Που εγώ το έκανα τέλος πάντων χωρίς να το θέλω. Εν πάση περιπτώσει, με άφησε ο άνθρωπος αυτός. Και στο τέλος του είπα, άμα θέλετε να σας δώσω και την επαγγελματική μου κάρτα, να του έκανα, ξέρεις, κάτι έτσι μέσω της δουλειάς μου. Όχι, όχι, μου λέει, φύγε, απαγορεύεται αυτό. Εντάξει, του λέω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Δεν κατάλαβα η κάρτα τι είπες.
1: Η κάρτα, λέω, για πάνω στη δουλειά μου να του έκανα κάτι σαν ένα δώρο.
0: Α, μάλιστα.
1: Όχι δώρο, μια καλή τιμή, α το πούμε. Εγώ είναι με τα ρολόγια ασχολούμαι. Και τέλος πάντων μου τη χάρισε. Πάμε λοιπόν σε κάτι όμως πολύ πιο σοβαρό, πάλι με τα αυτοκίνητα που έγινε τώρα το Πάσχα.
0: Ναι.
1: Και που σίγουρα θα συμφωνήσουμε ότι και λίγα είναι για τον φίλο μας. Ένας φίλος μου λοιπόν που παίζουμε εδώ πέρα, αθλούμαστε μαζί χρόνια, τον ξέρω. Ξέραμε ότι το 2000, ξέραμε ότι είχε γίνει ένα ατύχημα, ότι είχε κάνει ατύχημα. Δεν ξέραμε όμως τι είχε γίνει ακριβώς. Και βγήκε λοιπόν τώρα το Πάσχα και στις ειδήσεις. Τι ήταν αυτό που είχε κάνει? Είχε χτυπήσει έναν άνθρωπο μεθυσμένος το 2022, δηλαδή πριν 3,5 χρόνια. Το καλοκαίρι του 2022. Εμείς αυτό το ξέραμε. Αυτό που δεν ξέραμε είναι ότι ο άνθρωπος αυτός πέθανε μετά από μία εβδομάδα.
0: Αχα.
1: Σε κόμμα και μετά μία εβδομάδα η δική του. Μετά μάθαμε και λεπτομέρειες και θα σου πω, θα καταλάβεις γιατί. Οι δικοί του πήγαν και τραβήξανε την πρίζα που λέμε από το νοσοκομείο, γιατί δεν είχε ελπίδες να ζήσει.
0: Ναι.
1: Ο φίλος μας, αν έχει καμιά σημασία, δεν έχει. Ο φίλος μας Έλληνας, ο άλλος ο άνθρωπος όχι Έλληνας. Ο φίλος μας λοιπόν ο Έλληνας, τον έπιασε η αστυνομία, εφόσον έκανε το ατύχημα, περίπου 800, για την ακρίβεια, όπως έλεγε το ρεπορτάζ, 800 μέτρα παρακάτω, να έχει πέσει πάνω στο τιμόνι και να κοιμάται. Ήταν λιώμα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Και τον πιάσανε. Ακριβώς έτσι. Το αμάξι είχε μπει στο αντίθετο ρεύμα, είχε σταματήσει, είχε χτυπήσει κάποιον, δεν το είχε καταλάβει. Του βρίσκουν λοιπόν ότι πριν 20 χρόνια, βάσει διπλώματος, τον είχαν ξαναπιάσει να οδηγάει μεθυσμένος. Και ήταν και τότε μεθυσμένος, την συγκεκριμένη στιγμή.
0: Mm.
1: Έφαγε 4 χρόνια. Τώρα που μιλάμε είναι μέσα εδώ και ένα μήνα.
0: Δηλαδή, με συγχωρείς, σκότωσε έναν άνθρωπο και έφαγε μόνο 4 χρόνια.
1: Έφαγε 4, ναι, και όπως
0: 34 έπρεπε να φάει.
1: Ναι, και λίγα είναι βέβαια. Ναι, εγώ σου λέω την απόφαση, όχι τι θα ήθελα να είναι.
0: Ναι, ναι.
1: Η απόφαση λοιπόν ήταν 9 χρόνια και από ό,τι μάθαμε το πάλεψε ο δικηγόρος του, επειδή βρήκε και φταίξιμο στους γιατρούς και το δέχτηκε το δικαστήριο, ότι φταίγανε και οι γιατροί.
0: Ότι πέθανε ο άλλος.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το δέχτηκε. Και από τα 9, από ό,τι μάθαμε, το πήγε στα 4.
0: Ναι.
1: Και δυστυχώς, ή δυστυχώς που λέμε για τον άλλον, πρώτα για τον άλλον άνθρωπο, δεύτερα για το δικό μας το παιδί που κακό, πολύ κακό συνήθως, δεν μπορώ να το καταλάβω κι εγώ ποτέ, ούτε στην Ελλάδα δεν πίνω. Είμαι από τους τυχερούς είμαι που δεν πίνω. Ναι. Τυχερόθερο τον εαυτό μου. Δεν μπορώ να το καταλάβω πώς το κάνουν αυτό. Και μέσα σε όλα, και ενώ αυτό είχε γίνει, ήμουνα, να, τώρα το λέω, ήμουνα σε ένα γλέντι τις προάλλες. Το μπροστινό μου τραπέζι, μάνο, το μπροστινό μας τραπέζι, 10 άτομα, ελληνικό γλέντι, όλοι Έλληνες μέσα.
0: Ναι.
1: 10 άτομα, ένα μπροστινό τραπέζι, και πάνω στο τραπέζι ήταν 8 μπουκάλια ουίσκι άδεια και 3 με 4 μπουκάλια κρασί άδεια. Ένα ο καθένας τους, μη σου πω και παραπάνω δηλαδή, στο μέσο όρο. Λοιπόν, και λέω τώρα εγώ, και εκείνη την ώρα με παίρνει ο γιος μου, 16-17, και μου λέει, εντάξει παπά, θα γυρίσω, λέει, από το φίλο μου τώρα με τα πόδια. Σε ένα μέρος ήταν. Και λέω εγώ τώρα, και σκέψου, ρε παιδί μου, αυτοί εδώ μπροστά θα φύγουν. Ο γιος μου θα γυρίσει με τα πόδια. Τι να κάνω τώρα, δηλαδή, είμαι γονιός. Δεν πρέπει να πάρω, λέω, την αστυνομία και να πω, ελάτε κάτω και ελέγξτε τους όλους έναν έναν αυτούς εδώ πέρα. Δεν ξέρω αν πήραν αυτοκίνητο. Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι πήραν όμως. 100% κάποιοι πήραν και, και σίγουρα κάποιοι δεν πήραν. Δεν λέω ότι ο καθένας είχε ένα αυτοκίνητο. Τι κάνεις σε αυτή την περίπτωση λοιπόν. Το βλέπεις μπροστά σου. Το ξέρεις ότι θα πάνε κάτω με αυτοκίνητο. Τι να κάνει κάποιος.
0: Κοίτα, άμα είσαι σίγουρος ότι θα πάρουν αυτοκίνητο, παίρνεις τηλέφωνο την αστυνομία.
1: Είμαι σίγουρος ότι κάποιοι είχαν αυτοκίνητο.
0: Okay,
1: η αλήθεια είναι ότι μπορούσε κάποιος να πάρει την αστυνομία, δεν το έκανα. Κακώς δεν το έκανα, το ξέρω. Κάποιος έπρεπε να την πάρει και να πει, ελάτε κάτω και μόνο ελέξτε τους. Δεν είπαμε να κάνουν τίποτα. Μπορεί να μην πάρουν. Μπορεί να πάρουν ταξί, μπορεί να πάρουν Uber, μπορεί 1000.
0: Ναι.
1: Αλλά άμα πάρουν αυτοκίνητο. Αυτός λοιπόν ο συγκεκριμένος, ο προηγούμενος, το ρεπορτάζ έλεγε για 7 λεπτά πήρε, ήταν η απόσταση από εκεί που ήπιε μέχρι να πάει στο σπίτι του. Δηλαδή μια απόσταση που αν πλήρωνε ταξί να του πάει, ούτε 15-20 δολάρια θα βρει. Ένα τίποτα δηλαδή.
0: Ναι.
1: Η νοοτροπία του όμως ήταν να πάρει το αυτοκίνητό του.
0: Κατάλαβα.
1: Δυστυχώς.
0: Έτσι γίνεται, και... είναι θέμα νοοτροπίας, έχεις δίκιο.
1: Είναι κάτι που είχα πει και το βλέπω και εσύ, έχει αρχίσει και γίνεται λίγο στην Ελλάδα. Βέβαια, εγώ το είχα πει στο ακραίο σημείο και με μια δόση, ας το πούμε, αστεϊσμού. Είναι ότι εάν ο Μητσοτάκης θέλει, ο κυβέρνηση τέλος πάντων θέλει, οποιαδήποτε κυβέρνηση, θα μπορούσε να κάνει λοιπόν όπως κάνει στην Αμερική και στον Καναδά. Εδώ πέρα, ξέρεις, το χειρότερο πρόστιμο να φας είναι που σου γράφει, είναι και το πιο σπαστικό, ας το πούμε. Που σε γράφουν στα stop το πρωί, ειδικά όταν πας στη δουλειά σου, που όλοι λίγο πολύ βιάζονται, και αν δεν σταματήσεις να μετρήσεις μέχρι το 3 δευτερόλεπτα δηλαδή, είναι πρόστιμο. Και ξέρεις τι πρόστιμο είναι, μάλλον?
0: Τι?
1: 180 δολάρια και 3 πόντους από το δίπλωμα. Και εκεί πέρα υπάρχουν πολλές διαφωνίες και πάνε πολλοί στα δικαστήρια. Μα εγώ σταμάτησα και μέτρησα μέχρι το 3, όχι μέτρησα μέχρι το 2,5, όχι μέχρι το 3. Εκεί λοιπόν είναι ένα θέμα. Και εγώ είχα πει, άμα θέλει η κυβέρνηση της Ελλάδος, μπορεί να δώσει αύριο 5.000 μισθό, αλλά θα σταματάτε όλοι οι Έλληνες σε αυτό. Ποιος θα σταματάει? Κανείς. Θα τους τα παίρνει πίσω όλα. Και καλή θα φανεί και θα τους τα παίρνει και πίσω.
0: Σωστό.
1: Ναι, το είχα πει. Και κοίτα να δεις τώρα που στην Ελλάδα σιγά σιγά έχουν αρχίσει και βγαίνουν, μαζεύουν λεφτά, δηλαδή αυτό που λες. Αλλά να πηγαίνουν σε ένα ταμείο. Πηγαίνουν σε ένα ταμείο, μάνα μου.
0: Δεν. Τι, αγνοούν τα πρόστιμα? Δεν
1: όχι,
0: γίνεται.
1: Αν πηγαίνουν αυτό που πριν είπες, να πηγαίνουν σε ένα ταμείο για την αποπλήρωση του χρέους.
0: Όχι,
1: να πηγαίνουν σε ένα ταμείο γιατί. Ναι,
0: μακάρι να πηγαίνουν.
1: Αμφιβάλλουμε όλοι για το που πηγαίνουν αυτά τα λεφτά.
0: Εντάξει, δεν μπορεί να πηγαίνουν και σε τσέπες. Δεν γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, ελπίζω να μην πηγαίνουν. Ναι. Το αν πηγαίνουν ή όχι, εντάξει, με αυτά που ακούμε και με αυτά που βλέπουμε και με αυτά που διαβάζουμε. Έχουμε και τις αμφιβολίες μας. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτό.
0: Έτσι. Μάλιστα.
1: Έχω έναν αγώνα μπάσκετ, οπότε θα πρέπει να σας αφήσω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε ξανάκουσα.
0: Μπάσκετ εννοείς.
1: Αθλούμε. Όχι, μεταξύ μας.
0: Εσύ.
1: Με φίλους, ναι, με φίλους. Ναι, ναι.
0: Άντε.
1: Ναι, εγώ.
0: Καλή τύχη.
1: Καλό βράδυ και θα τα πούμε.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια σου, μάνα μου.

Ράδιο Βάρκα ο Άγρυπνος, σε λιγότερο από 6 λεπτά η ώρα θα είναι 3. Εάν θέλετε να πούμε κουβέντες διάφορες και όχι μόνο για το θέμα που έχω θέσει εγώ, αν έχετε κάτι άλλο που απασχολεί τη σκέψη σας, ευπρόσδεκτο είναι στο 211-10-80-880. Εν τω μεταξύ διάβαζα πριν από λίγο μία είδηση που έλεγε ότι στην Κίνα βρήκανε μέσα σε ένα αρχαίο τάφο ένα χάλκινο μπουκάλι πάρα πολύ καλά σφραγισμένο και με πολύ καλά διατηρημένο το περιεχόμενο, και όταν το ανέλησαν βρήκαν ότι το περιεχόμενο ήταν 15 ποτήρια μπύρα, το περιεχόμενο άψογα διατηρημένο, φανταστείτε τώρα, 2.300 ετών. Και το τραγουδάκι θα μας πάει στην κορυφή.

0: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
1: Ρε, θα μας ακούσει η γειτονιά.
2: Παναγία μου, ρε ζήλη θα γίνομαι στη γειτονιά.
3: Η ώρα είναι 3.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Κάθε βράδυ στις 12. Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλειες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάντα. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Κοίτα να σταματήσει αυτός ο σταματάς. Συνοηθήκαμε. Άγια.
4: Τέταρτη ώρα της εκπομπής, 3:03 πρώτα λεπτά. Κυρία Χρήστο από το New Jersey, σας καλεί η Σταυρούλα, αλλά δεν το ακούτε. Για επιχειρήστε να την καλέσετε πάλι εσείς. 2-11-10-80-8-8-0 2-11-10-80-8-8-0 Κύριε Βασίλη από το Ρέθυμνο.
5: Καλησπέρα.
4: Γεια σου Βασίλη μου, καλώς τον.
5: Έχουμε μιλήσει κάποιες φορές.
4: Το ξέρω, σε θυμάμαι.
5: Ναι. Έχουμε μεγάλη προβλήματα στα Χανιά. Ο φίλος μου, ένα από τα φιλαράκια μου, έχει καταθέσει τα χαρτιά εδώ και 6 μήνες.
4: Τι έχει κάνει, ναι, για σύνταξη.
5: Ναι, ναι. Εν τω μεταξύ, ο άνθρωπος το συντηρούν τα παιδιά του, για να καταλάβεις. Δηλαδή, τέλος, εντάξει, θα πάρει το εφάβος του, θα πάρει και θα πάρει. Πότε θα τα πάρει, κανείς δεν ξέρει όμως.
4: Ναι, το καταλαβαίνω.
5: Ναι, και είναι μεγάλο σε ηλικία και δεν ξέρω και εγώ τι να κάνω απέναντι. Τον κοροϊδεύουν τόσους μήνες τώρα ότι θα πληρωθεί, πότε δεν πληρωθεί μέχρι τώρα.
4: Δεν παίρνει ούτε καν το έναντι που δίνουνε.
5: Τίποτα, ναι, τίποτα δεν έχει πάρει.
4: Δεν γίνεται αυτό. Εγώ ξέρω όμως, όλοι...
5: Μαζεμένα λέει, θα δώσουν μαζεμένα χρήματα από ότι λέει ο λογιστής του. Από εκεί πέρα ο άνθρωπος, φαντάζομαι πως οι άλλοι άνθρωποι στην Ελλάδα είναι σε αυτή την περίπτωση.
4: Ναι, είναι πάρα πολύ.
5: Τέλος πάντων, εγώ προλάβα και την πείρα. Από εκεί πέρα θέλω να σου μιλήσω λίγο για τα πατίνια.
4: Ναι, για
5: εδώ λοιπόν στο Ρεθινό, εδώ τώρα έχουν αρχίσει σιγά σιγά και φοράνε κράνη.
4: Ναι.
5: Προχθές περπατούσαμε με το αγωνάκι στην πόλη και οδηγούσε η γυναίκα μου και είχα το γιο μου στο πίσω κάθισμα και πετύχεται μια κοπέλα από το πουθενά, ρε παιδιά, από το πουθενά πετύχεται μια κοπέλα να οδηγάει με το ένα χέρι και με το άλλο χέρι να βαστάει το τηλέφωνο και παραλίγο να συγκρουστούμε και παρόλα αυτά μας την είπε από πάνω. Τώρα δεν ξέρω τι. Όμως εδώ σε Ρεθινό νοικιάζουν πατίνια από το Δήμο, έτσι όχι